0: νοσταλγός του rock and roll, ναι, ναι, από τα εφηβικά μας χρόνια. Αμαλία, γυμνάσιο πηγαίναμε τότε. Όταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά και δημιουργικά.
1: Κοίτα να δεις τώρα, θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει καθημερινά πηγαίνοντας το παιδί του στο σχολείο. Λέει, καλημέρα, άφησε το παιδί την Ηλιάνα του στο σχολείο και ανεβαίνω προς Μαρούση και σας ακούω. Ειλικρινά είστε άψογοι, το καλύτερο πρωινό δίδυμο. Όταν φεύγω για το σχολείο από το σπίτι βάζω το ραδιόφωνο στο Real μέχρι να φτάσω στο πρώτο θέμα στο Μαρούση. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: καλημέρα. Και να φιλήσει την Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα, βέβαια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Όχι,
0: στο ένα μικρόφωνο.
1: Σου έχω μούτρα.
0: Η οποία, παιδιά, έχει ξεπεράσει προς το παρόν τουλάχιστον τα προβλήματα που έχει με τη μέση της. Από ό,τι μου είπε, θα κάνει και μασάζ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα σου δώσω μία συμβουλή όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Τραγουδιστά, επειδή θέλεις να κάνεις μασάζ.

0: Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Όχι, έχω να σου πω ότι χθες έκανε ειδικές ασκήσεις και είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και μου πρότεινε ο γυμναστής να πάω να κάνω και ένα μασάζ. Εννοώ θεραπευτικό.
0: Ναι, όχι, αλλά σου
1: γιατί
0: λέει
1: δεν μ' αρέσουν
0: πέρα
1: για αυτά εμένα, ναι.
0: Ο ερμηνευτής.
1: Δεν σας. Πώς το λένε?
0: Από το μασάζ στη γιόγκα και από τη γιόγκα στο μασάζ, ναι. Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
0: Μεγάλος ερμηνευτής.
1: Αυτό το στίχο, το έτσι έχει
0: νευρά. Ουδαίος ερμηνευτής.
1: Ναι, ναι, έχει μονόημα. Αυτά που βρίσκεις.
0: Δεν έχεις ελπίδες. Δεν σας με τίποτα.
1: Πάντως νεύτη δεν θα πάρω, να ξέρεις.
0: Νεύτη μην πάρεις, όχι, άστο. Γιατί αυτές τις μεθόδους τις χρησιμοποιούν άλλοι, μάλλον άλλες, και άστο μακριά από μας. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου από νωρίς το πρωί. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Α, το ξεχάσαμε το Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Την κολόνα της εκπομπής. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο κεντρικό μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Εγώ είμαι η κολόνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Άμα δεν είσαι.
2: Έλα τώρα.
1: Δεν το παγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Δεν το που ακούστηκε μια καλή κουβέντα για μένα τώρα, δηλαδή. Κατευθείαν να πέσουμε στις μάντολες. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Έχω λέει μια απορία. Την υδροθεραπεία εντέρου με νεύτη την κάνουν οι ολιστικοί σαμανοβιοσυντονιστές.
1: Δίκιο έχει γυναίκα. Εντάξει τώρα.
0: Αυτή την κάνουν,
1: ακούμε
0: Κατερίνα,
1: απίστευτα μας πράγματα, απίστευτα πράγματα. Μια αγορά άναρχη. Ο καθένας έκανε ό,τι γούσταρε. Δηλαδή άνοιγε, έκανε θεραπείες, τι θεραπείες, υδροθεραπείες, τι να το πλασμαφαιρέσεις, ό,τι να είναι.
0: Και για την πλασμαφαίρεση θέλει ένα μήνυμα εκλειό και λέει: χθες παρακολούθησα τον κύριο Ηλιάδη, τον διευθυντή ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο. Ένας εξαιρετικός γιατρός και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο άνθρωπος λέει: το είπε ξεκάθαρα ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους και ότι ο ίδιος μέχρι να μάθει το συγκεκριμένο μηχάνημα έκανε πολλά χρόνια.
1: Ιδέες.
0: Αυτό είναι. Καλημέρα, Κλειό.
1: Καλημέρα, Κλειό μας.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Βάσο, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στην ομοιοπαθητική ούτε στον βελονισμό.
1: Όχι,
0: είναι κάτι
1: βέβαια
0: ξεχωριστό τελείως από αυτό το οποίο αναφερθήκαμε με τους γιατρούς αυτούς του κολονοκίου. Καλημέρα στον Απόστολο. Το πιάσες, αγόρι μου, εσύ το τραγουδάκι κατευθείαν έτσι με τον πρόδρομο. Καλημέρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, τι μας λέτε, λέει, για τους νομούς και την υποκινητικότητα και τις τιμές των καυσίμων. Εδώ μας αναβάθμισε η Μούντις. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Καλημέρα.
1: Έλα
0: και σε εσένα, Νίκο.
1: Πο, το καρφί.
0: Είναι δεκάδες, όχι δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας ήδη από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε και το θέμα του δημογραφικού.
1: Ναι.
0: Σας αγγίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αλλά φυσικά και το θέμα της τιμής των καυσίμων και το θέμα με τις ελλείψεις στη φέτα που ενδεχομένως να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλό και για τις ελληνικές εξαγωγές, έτσι. Έχει και οικονομική προέκταση. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά τώρα να μην έχεις φέτα στην Ελλάδα, να μην έχουμε φέτα, να υπάρχει έλλειψη. Τα είπαμε όλα αυτά στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Και πάμε και για αυξήσεις στην τιμή λόγω αυτών των ελλείψεων. Καλημέρα και στο Βασίλη με τον καλό το λόγο. Ο Βασίλη σε αυτή την ηλικία δεν είναι κολόνα. Ο Καλαμαράκης διακείωνα δωρικού ρυθμού, λέει τον κόμπο.
1: Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Μέλη στάζει η γλώσσα σου. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ο Δημήτρης εδώ απλά θυμάται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προτείνει να πίνουν οι άνθρωποι απολυμαντικά για τον COVID. Ναι, έλεγε να πίνουν χλωρίνη. Το θυμάσαι αυτό που έλεγε ο Τραμπ? Να πίνουν χλωρίνη. Είχε βγει στους Αμερικάνους και τους έλεγε: πίνετε χλωρίνη για να καταπολεμήσετε τον COVID. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Καθώς συζητάμε λοιπόν για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα της κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι, που δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, έτσι. Αυτός ο όρος είναι στον τομέα της φυσικής, από ό,τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει και σωστά.
0: Βέβαια, είναι ένας κλάδος της φυσικής επιστήμης. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, είναι ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου, τι λέει λοιπόν για τον όρο κβαντική ιατρική.
3: Υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
4: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική, θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Συνειδητή απάτη ο όρος κρατική ιατρική, μίλησε στο Earth News. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο Παύλος Πολάκης χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Πάπα Κωστοπούλου στο Open.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είπε όμως συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι,
0: τόπε.
1: Αλλά έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Όπως τοποθετήθηκε, ξέρεις. Εγώ πολλές φορές έχω κάνει κριτική στον κύριο Πολάκη. Αυτό που λέει είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, κάποιοι τσαρλατάνοι έτσι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία κάποιων ανθρώπων να αισθανθούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ειλικρινά, γιατί ακούω διάφορες καταστάσεις που καταλήγουν σε αυτά τα παραϊατρία. Και εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία τους. Το πόδο, νεύτη, υδροθεραπείες, πλασμαφαιρέσεις και τι άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Και από την άλλη και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική και τη Μαρία Καριστιανού, γιατί είχε ξεκινήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Ακούσαμε χθες και την κυρία Καριστιανού τι είχε απαντήσει για την κβαντική ιατρική, που είπε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την εξέλιξη και το μέλλον στον τομέα της ιατρικής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν χθες από το Open έδωσε τη δική του απάντηση.
5: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού είχε άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε άδεια στην Αθήνα. Μόλι το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού διαφημίζει η κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε
6: ότι είναι επιστήμη,
5: και ότι η μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντη υπάρχουν, μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κυβαντική ιατρική. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάντζι, κάτι θα το κοιτάξω χθες. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί, και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
1: Έχω μπερδευτεί. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Ότι τα μηχανήματα, λέει, τα ιατρικά, κάποια στοιχεία γίνονται μέσω, με τη μέθοδο της κβαντικής ιατρικής, ναι, φυσικής ουσιαστικά. Άρα πώς το επικαλείσαι.
0: Άλλο η τεχνολογία.
1: Α, μπράβο.
0: Άλλο η επιστήμη που είναι ένας κλάδος της φυσικής.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Όπως λένε όλοι όμως οι επιστήμονες, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
1: Οπότε άρα, να είστε προσεκτικοί.
0: Κβαντικοί γιατροί. Δεν ξέρω, θα έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και συνέχεια αυτό το θέμα.
1: Ναι, θα έχει συνέχεια σίγουρα. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση στα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς.

0: Θάνο, σου στέλνω την αγάπη μου. Δεν σχολιάζεις τίποτα, έτσι.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Κατάβγες τη γλώσσα σου,
1: όχι,
0: κάτζου, κακίστρο.
1: Μπράβο. Εγώ είπα για τους δωρικούς ρυθμούς και τα λοιπά.
0: Όχι, γιατί με το που άκουσες εδώ ένα καλό λόγο για μένα, πήρε μια περίεργη έκφραση το προσωπάκι σου.
2: Όχι, παιδί. Μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Είδες που είχε ο πρωθυπουργός στη Silicon Valley.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην Καλιφόρνια.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είδα και το χαιρετισμό με το ρομπότ. Είναι μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει. Κυκλοφορεί. Έτσι. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις, AI και καινοτομία. Αλλά κοίτα να δεις, παιδί μου. Απίστευτο τώρα πόσα είναι εκεί, Silicon Valley τώρα. Κολοσσή, τεχνολογική.
0: Είναι η επόμενη μέρα, ναι. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί βέβαια και με τις ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά, βέβαια, με την εξέλιξή της.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Και πού μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, να σας πω ότι ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Ξεναγήθηκε, λέει, από τον Κωνσταντίνο Λάσκα, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες εργαζόμενους στην εταιρεία. Έχει η Τέσλα, έχει εργαζόμενους Έλληνες. Πάρα πολλούς και διευθυντικά στελέχη, αλλά αν δείτε τις φωτογραφίες. Πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ότι είναι κάτι άλλο.
0: Να σας στείλουμε ένα ταξίδι εκεί πέρα και εσύ να ξαναγηθείς,
1: ναι,
0: εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: ξέρεις. Πήγαινε, μπορεί να έχουμε καμιά ελπίδα.
1: Όχι να μείνω εκεί.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, λέω. Μήπως σου αρέσει και μείνεις.
1: Μαμάν.
0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι υπόθηκε ακριβώς μεταξύ τους, αλλά η κυρία Δούκου έχει ζητήσει την αποπομπή.
1: Ναι.
0: Του κύριου Φαραντούρη από το Πασόκ, γιατί χρησιμοποίησε μία έκφραση.
1: Ότι χαριεζόταν με υπουργούς. Χαριεζόταν με υπουργούς, ναι. Δεν το λες και ωραίο αυτό.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Δηλαδή, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Αλλά θα ακούσουμε ακριβώς τι έγινε. Από εκεί και πέρα, είχαμε χθες και την εμφάνιση του Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξει και θα συμμετέχει, θα είναι η Συμμαχία Ελλήνων, και μάλιστα υπήρξε και βουλευτής, πρώην Σπαρτιάτης.
1: Στη Βουλή.
0: Στη Βουλή, ο Μανούσος, ο οποίος είπε ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Που προκάλεσε και αντιδράσεις αυτή την εποχή.
0: Και από τον κύριο Κατσότη που ήταν στην αίθουσα και από τον κύριο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είχαμε και δημοσκόπηση.
0: Και δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, με πρόθεση ψήφου στο 24%. Στη δεύτερη θέση σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Με μια διαφορά περίπου 9,5 μονάδων.
1: 9,9 νομίζω, 9,9. Αν θυμάμαι καλά, 9,9 μονάδες
0: και
1: είναι.
0: Και τρίτη θέση το Πασόκ, το οποίο όμως φαίνεται
1: τσιμπάει το Πασόκ.
0: Ότι τσιμπάει.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά και την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που έγινε μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρ θα τα συζητήσουμε με τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή. Βαγγέλη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλημέρα. Αυτά τα χιόνια, είχαμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, χάλασε ο καιρός τώρα. Τα χιόνια δεν έρχονται, αλλά θα έρθει η βροχή σήμερα το απόγευμα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν,
3: ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι. Βαγγέλη μου, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την έκφραση του κυρίου Φαραντούρη προς την κυρία Δούκου που έχει ανάψει φωτιές.
3: Κοίταξε να σου πω τώρα, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, Αμαλία μου, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, θα λέγονται πράγματα τα οποία δεν αντιχούν καλά την κοινή γνώμη και, εν πάση περιπτώσει, είναι και υπερβολές τα πράγματα τα οποία λέγονται. Ο κ. Φαραντούρης έχει και ένα ειδικό ταπεραμέντο, επειδή είναι και κεφαλονίτης.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο βαρύ να το λες σε έναν άνθρωπο, αυτό σε μια γυναίκα.
3: Σίγουρα. Επειδή ο Φαραντούρης δεν χρησιμοποιεί τόσο τοξικό λόγο, τώρα έχουμε δει. Τώρα αυτό μπορεί να του ξέφυγε. Η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως δεν τον δικαιολογώ. Περιμένω να πει ότι δεν τον νόησε, είναι μια συγγνώμη.
3: Να ζητήσει μια συγγνώμη. Ακριβώς για να λήξει το θέμα εκεί, γιατί έχει δίκιο η κυρία Δούκου να αντιδρά.
1: Βέβαια.
3: Και να αντιδρά μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο ζητώντας την αποπομπή του από το Πασόκ. Τώρα πήγε ο κύριος Φαραντούρης να τον διώξουν, ναι, δεν γίνεται.
1: Σωστό και αυτό.
3: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Οπότε νομίζω κάπως έτσι θα λήξει το θέμα. Ίσως ενδεχομένως ο κ. Παραντούρης

0: να ζητήσει μια συγγνώμη έμεση ή άμεση και να λύξει εκεί το θέμα. Το ζήτημα είναι πολιτικά τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Εκεί πάμε λοιπόν. Ακριβώς.
0: Γιατί ο τοξικός λόγος θα έρχεται και θα αντιπαρέρχεται. Δηλαδή θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές και υποσχέσεις και δεσμεύσεις και οράματα και προτάσεις και ιδέες. Λύσεις περιμένουμε όμως να δούμε για μας τους πολίτες. Και τις λύσεις τις έχει η κυβέρνηση, δεν τις έχει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση απλά προτείνει μια εναλλακτική λύση. Το αν προτείνει όχι θα το δούμε, γιατί και εκεί είναι λιγάκι πολλά τα πράγματα. Στην αντιπολίτευση, γιατί εκεί γίνεται και ένα διαγωνισμό στο ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος κτλ. Έχουν άλλο καημό εκεί πέρα οι σύντροφοι. Ωστόσο όμως σε κάθε περίπτωση, εμείς που περιμένουμε ως απλοί πολίτες λύσεις από την κυβέρνηση, περιμένουμε για να αξιολογήσουμε αυτές τις λύσεις που θα μας δώσει. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τώρα για τα καύσιμα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και πραγματικά είναι μια ουσιαστική συζήτηση που γίνεται, γιατί η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται, όπως τουλάχιστον όλοι λένε, θα μείνει για αρκετό καιρό. Να δούμε στο πακέτο των λύσεων που θα προτείνει η κυβέρνηση ποιες θα είναι αυτές οι μειώσεις και ποιες θα είναι οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες θα είναι το επίδομα θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η Αγγλία κτλ. Όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα. Τα επόμενα 24 ώρα, μάλλον στην ουσία, θα ανακοινωθούν, έτσι.
2: Ναι, πάντως, βλέποντας δημοσκοπήσεις, εντάξει, η πορτιά της Νέας Δημοκρατίας με βάση δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται. Όμως, δεν φαίνεται να μπορεί να προσεγγίσει ακόμα ανθρώπους που το σκέφτονται να πάνε στην κάλπη, Βαγγέλη, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Τι θέλει να κάνει, ότι είναι κρίσιμη η πρώτη κάλπη.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις μηδενός εξαιρουμένου δείχνουν το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διπλάσιο νούμερο,
2: ναι,
0: από τους άλλους, ναι, υπερέχει δηλαδή πολιτικά και δημοσκοπικά από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και αυτό που του καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, η ακρίβεια, η διαφθορά, το ένα το άλλο, δεν μεταμορφώνεται και δεν διαμορφώνεται σε πρόταση εναλλακτική προς όφελος της αντιπολίτευσης. Παραμένει ο Μητσοτάκης ως ο πιο αξιόπιστος πρωθυπουργός που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν, ναι, γίνεται δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, δεν δείχνουν κάτι άλλο. Δείχνουν μεν την αντίδραση του κόσμου, αλλά όταν πάει ο κόσμος στο επόμενο ερώτημα να απαντήσει ποιο θες καλύτερα, θα δει Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Και για το ενδεχόμενο συνεργασιών την επόμενη ημέρα, ακούσαμε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, για παράδειγμα, ότι εμείς μόνο με το Πασόκ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά εκείνο δεν θέλει με κανέναν τρόπο να συνεργαστεί.
2: Και τον κύριο Αυλονίτη ακούσαμε.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Αυλονίτη να ανοίγει ένα παράθυρο και να λέει ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκη, ακόμα και Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια, βέβαια, έκανε διορθωτική δήλωση.
0: Λέτε τον βουλευτή, τον κύριο Αυλονίτη.
1: Τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
0: ΣΥΡΙΖΑ, πριν ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε Κασελάκη.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, και τώρα είναι στο Πασόκ.
0: Και τώρα είναι στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και στο Τσίπρα, αν τον έπαιρνε Τσίπρα. Εννοώ κάτι τέτοιο. Αν είχε μια συμφωνία μαζί.
2: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει ο Τσίπρας, γιατί δεν βλέπω να παίρνει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους. Λέω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Θέλω να σου πω το εξής, ότι το θέμα των συνεργασιών υπάρχουν. Αυτό θα το δείξουν.
2: Και έτσι να κλείσουμε, Βαγγέλη μου.
0: Θα το δείξουν οι πολίτες. Δηλαδή, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, θα μπορεί να επιμείνει σε αυτό που λέει. Εάν όμως είναι τρίτο και εκεί διακυβεύεται και το πολιτικό μέλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, πείτε μου εσείς τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με την Νέα Δημοκρατία και πάω σπίτι μου.
2: Ναι.
0: Για πείτε μου.
2: Το βράδυ των εκλογών, όλα εκείνη την ώρα είναι η κρίσιμη, νομίζω.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: κηδείας.
1: Αμαλία, σου αρέσει αυτή η μουσική?
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι Σοπέν.
2: Ναι.
1: Κλασική μουσική.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Είναι το πένθυμο εμβατήριο.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν ρωτάς γιατί μπήκαμε με το
2: πένθυμο. Ναι, φυσικά, θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή εσύ παίρνεις κάθε μέρα, ρε παιδί μου, έτσι, με κάτι περίεργες ειδήσεις,
2: ναι,
1: που πας,
2: ναι,
1: και ανακαλύπτεις, ναι, εκεί. Εγώ βρήκα έναν πρωτότυπο διαγωνισμό ο οποίος έγινε, όμοιο του οποίου δεν είχα ξανακούσει.
2: Ναι.
1: Διαγωνισμός για νεκροθάφτες. Το έχεις ξανακούσει εσύ αυτό?
2: Όχι.
1: Έγινε λοιπόν και αυτό στην Ουγγαρία. Και άκου λοιπόν τώρα και τις προδιαγραφές που είχε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.
3: Έναν από τους πιο ασυνήθιστους διαγωνισμούς φιλοξένησε η πόλη Νιέργε Σουτζφάλου στην Ουγγαρία, όπου νεκροθάφτες πήραν φτιάρια και αξίνες και προσπάθησαν να αποδείξουν ποιος μπορεί να σκάψει έναν τάφο πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Συνολικά 19 ομάδες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται εδώ και 9 χρόνια με στόχο να αναδείξει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι διαγωνιζόμενοι δεν κρίθηκαν μόνο για την ταχύτητά τους, αλλά και για το αν κατάφεραν να τηρήσουν τις αυστηρές προδιαγραφές του τάφου. Οι διαστάσεις είναι αυστηρές. Ο τάφος που πρέπει να δημιουργήσουν οι ομάδες έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. 2 μέτρα μήκος, 80 εκατοστά πλάτος και 1,6 μέτρα βάθος. Μικρότερος τάφος δεν επιτρέπεται, καθώς δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει το φέρετρο. Στόχος είναι να αναδειχθεί μια δύσκολη και απαραίτητη εργασία, αλλά και να γίνει περισσότερο γνωστή η τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για το επάγγελμα του νεκροθάφτη.
1: Είχε σκεφτεί λοιπόν τι τεχνική κατάρτιση χρειάζεται?
2: Όχι,
1: για το επάγγελμα του
2: νεκροθάφτη.
1: Αλήθεια,
2: δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Και ότι είναι συγκεκριμένες οι διαστάσεις,
2: ναι,
1: για τώρα, να χωράει το φέρετρο.
2: Τι να σου πω τώρα, δεν θα.
1: Διαγωνισμός στην Ουγγαρία, δεν, ναι, το έβγαλα από το μυαλό,
2: όχι,
1: μου.
2: Όχι,
1: πήγανε
2: όχι,
1: και σκάβανε αυτοί
2: εγώ,
1: εκεί.
2: Μήπως το έβγαλες από το μυαλό σου, προς Θεού. Αλλά τώρα ποιο του ήρθε να κάνει διαγωνισμό για νεκροθάφτες, πραγματικά με ξεπερνά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, μην κάνεις, ναι, έτσι δηλαδή.
2: Με συγκεκριμένες διαστάσεις κτλ.
1: Ακριβώς, ναι.
4: Όλα είναι ατμός. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη εν οδώ, αλληλούια.
2: Παναγία μου, πρωί-πρωί, λέει παιδί μου.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι ρε πουλάκι μου.
2: Νίκο μου, σε παρακαλώ.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας αφορά, ρε παιδί μου.
4: Έχεις κάνει τσάλτης? Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας εγώ. Μπράβο. Και τι θέλεις τώρα, να παρακολουθήσεις και τη δική μου? Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις. Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου. Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
1: Τα έλεγε ο Θρασίβουλας λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, και κλείνω εδώ το,
2: ναι,
1: θέμα με τον περίγραφο διαγωνισμό. Χθες,
2: ναι,
1: σε εθνική οδό εδώ στην, ναι, Ελλάδα, εμφανίστηκε ένας οδηγός,
2: ναι,
1: ο οποίος είχε τρέιλερ σε σχήμα φέρετρο, φερέτρου.
2: Έλα πάνω.
1: Πήγαινε το φέρετρο κανονικά στην εθνική οδό, το τραβούσε ο άλλος με το αυτοκίνητο, το βγάλανε βίντεο οι άλλοι οδηγοί, το ανεβάσανε. Οπότε ένα φέρετρο κυκλοφορούσε σαν τρέιλερ στην εθνική οδό.
2: Έλα Παναγία μου.
1: Είναι σημάδια αυτά, Κάτζου, είναι σημάδια.
2: Καταλάβεις. Παναγία μου, πρωί-πρωί, ανατρίχιασα. Πανάθεμάσαι.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Όχι, την πόλη δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Μόνο ότι έγινε στην Ουγγαρία. Τώρα, όπως, ναι, λεγόταν η πόλη, όχι, δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκαμε νωρίτερα.
2: Στην κυρία Σδούκου.
1: Στην αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στην κυρία Σδούκου και, ναι, τον κύριο Φαραντούρη. Να ακούσουμε ακριβώς τι έγινε, γιατί,
2: ωραία,
1: δεν προλάβαμε νωρίτερα.
2: Ναι, να το ακούσουμε.
1: Ήταν λοιπόν στον αέρα, στο Open, όταν ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι οι κυβερνητικά στελέχη εμπλέκονται με αυτούς τους τσαρλατάνους.
2: Ναι, αυτό είναι βαρύ. Έπρεπε να πει και ποια είναι όμως, έτσι δεν είναι?
1: Του ζήτησε η κυρία Σδούκου να πει
2: γίνει,
1: ποια είναι αυτά τα στελέχη.
2: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Φαραντούρης απέφυγε, δεν έδωσε απάντηση. Η κυρία Σδούκου επανήλθε και του λέει: σας παρακαλώ, όταν κάνετε μια καταγγελία, να είστε συγκεκριμένος. Είπατε για κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται με τσαρλατάνους. Ποια είναι αυτά? Δεν απάντησε λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και εκεί λοιπόν η κυρία Σδούκου πήρε το λόγο και του είπε:
5: δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτηση της, ναι, κυρίας Δούκου.
2: Φλέρταρε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είπε η Αλεξάνδρα Δούκου.
1: Ότι χαριετιζόταν με
2: ότι
1: την
2: ήταν
1: κυρία
2: κοντά,
1: Καριστιανού,
2: ναι, για να πάει.
1: Εννοώντας προφανώς
2: αυτό.
1: Την πολιτική,
2: ακριβώς,
1: το πολιτικό φλερτ.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και ο κύριος Φαραντούρης απάντησε με τον δικό του τρόπο.
0: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
5: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
0: Υπηρετούσατε σε γραφείο Υπουργού του Πασόκ
5: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
0: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
5: 20 χρόνια, κύριε Παραδούλη.
0: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς καρδιοδητήσατε ήσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
2: Όχι, εγώ ξέρεις ότι καταλαβαίνω την πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μπορείς να λες σε μια γυναίκα μητέρα τριών παιδιών, νομίζω τρία είναι τα παιδιά από την κυρία Σδούκου, αυτή την έκφραση, ότι χαριζόταν με υπουργούς. Εντάξει, δεν είναι, αυτό είναι, ξεπερνά τα όρια, πώς να το πούμε τώρα. Και πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος έχει τρόπους, είναι ένας άνθρωπος που έχει επίπεδο. Να το καταλάβει ότι αυτό ήταν προσβλητικό για την κυρία Σδούκου. Πώς θα το κάνουμε, και για κάθε γυναίκα δεν ήταν προσβλητικό. Τι είναι
1: άλλο
2: αυτό.
1: Άλλο το χαριετιζόσουν με την Κριστιανού για
2: πολιτικά,
1: να πας
2: στο κόμμα.
1: Αυτό είναι πολιτικό. Και άλλο ήσουν υπάλληλος.
2: Ακριβώς.
1: Στα υπουργεία και χαριετιζόσουν με υπουργούς. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Όχι, θέλω να το καταλάβατε. Θεοδόρε, ναι, η κυρία Σδούκου τη χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αλλά για το πολιτικό φλερτ με την κυρία Καριστιανού. Όχι έτσι όπως το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης για την Αλεξάνδρα Σδούκου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Ζήτας ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Να το δεχτώ, ξαναλέω, ότι εντάξει, πάνω σε έναν έντονο διάλογο λες και κάτι που ακούγεται κάπως. Ζήτα ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε.
1: Καλημέρα Διονυσία, να είσαι καλά, μας έκανες να χαμογελάσουμε, ευχαριστούμε πολύ. Θερμές ευχαριστίες στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά βρε Αβραάμ για τη φωτογραφία που μας έστειλες. Θα την κάνουμε αύριο το πρωί ανάρτηση αυτό το οποίο έχεις φτιάξει.
2: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Θα μιλήσουμε, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα, πριν έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Παναγιώτης Βολάνιος, καλώς τον...
2: Παναγιώτη μου έξω.
6: Καλημέρα και πάλι.
7: Καλημέρα και πάλι, αν και έχει αρκετή κίνηση, κατάφερα και ήρθα.
2: Έχει κίνηση,
7: Πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
7: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών η κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στέψου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο στη Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο Νέο Φάλιρο από το ύψος του Γεώργιος Χαραϊσκάκης, να το διευκρινίσουμε για τον Ιωσήφ αυτό, και στην Αττική Οδό καθυστερήσει στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
1: Μας τρέλανε στους κόμβους, ρε φίλε. Μας τρέλανε στους κόμβους.
2: Κάνει.
1: Εντάξει, να είσαι καλά,
2: Παναγιώτη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το βίντεο που έκανε ο Αλέξη Τσίπρας με τις προτάσεις του για τις τιμές των καυσίμων έδωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι παλιό κόλπο του να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά, μεταξύ άλλων, είπε ο κύριος Μαρινάκης, από τότε που έβγαινε στο 2015 είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση και αναφέρεται λέει στις αυξήσεις. Λέει στοιχεία, ο Τσίπρας ως κυβέρνηση αύξησε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και στην αμόλυβδη από 670 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα και λέει παραθέτει όλα τα στοιχεία. Έχουμε λοιπόν μία κόντρα του κύριου Μαρινάκη με τον κύριο Τσίπρα μετά τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα για τις τιμές των καυσίμων.
1: Που τις ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Οπότε αυτή είναι η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα και στο Λευτέρι. Είμαι, λέει, ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής. Δηλαδή, φυσικός που ασχολείται με εφαρμογές της φυσικής στην ιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία. Αρχές της κβαντικής μηχανικής βρίσκουν εφαρμογή στην ιατρική με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό που οδήγησε στο μαγνητικό τομογράφο. Για τα υπόλοιπα, λέει, ο κύριος Πολάκης τα είπε όλα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Πολάκης? Ότι επί της ουσίας είναι απάτη η κβαντική ιατρική. Ο Λευτέρης, ο οποίος έχει στείλει επώνυμα
2: ναι,
1: μήνυμά του, και ο άνθρωπος είναι ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής, επιβεβαιώνει και λέει ναι. Η κβαντική έχει τις εφαρμογές της στην τεχνολογία που βοηθάει την ιατρική. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο ακούμε πάλι το τελευταίο διάστημα.
2: Σαν ειδικότητα, εντάξει.
1: Περί κβαντικής ιατρικής.
2: Πολλά τα μηνύματα από τους ακροατές για αυτή την κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Άλλη με την πλευρά του κυρίου Φαραντούρη, άλλη με την πλευρά της κυρίας Δούκου. Ξαναλέω ότι ναι, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ρήμα. Το χαριεντίζονταν η κυρία Ζουκού, αλλά όσον αφορά το πολιτικό φλερτ του κυρίου Φαραντούρη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης, δεν ακούστηκε καλά. Είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Εμένα δεν μου ακούστηκε καλά ότι χαριεντίζονταν με υπουργούς η κυρία Ζουκού. Ως γυναίκα δεν μου άρεσε. Αυτό είπα.
1: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Αλήθεια, λέει, πιστεύετε ότι για την υπογενετικότητα φταίει ο μισθός? Εγώ ξέρω, λέει, παλιά στις γενιές του πατέρα μου και του παππού μου κάνανε όλοι παιδιά και δεν είχαν φράγκο. Ο πατέρας μου είχε 7 αδέλφια, η μάνα μου 5 αδέλφια. Ο λόγος είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε επιλέξει για να ζούμε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Εν μέρη νομίζω ότι έχεις δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
1: Αλλά σίγουρα
2: παίζει
1: ρόλο και το οικονομικό, αλλά παίζει ρόλο και αυτό που
2: λέει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος, βέβαια. Και ο Τόλης λέει: καλημέρα σας φίλοι μου. Μόλις πληροφορήθηκα ότι χρωματοπολείο κάνει θεραπείες με νεύτη και διαλυτικό νήτρου. Λέει ο Τόλης. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Είναι σαν τον κτηνίατρο που κάνει πότοξ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο. Αγαπητέ Χρήστο, σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, εάν έχεις παρατηρήσει, σε καθημερινή βάση φιλοξενούμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, έναν πολιτικό αναλυτή, έναν σχολιαστή, για να μας μεταφέρει τις δικές του οπτικές, πώς προσεγγίζει εκείνος την επικαιρότητα. Είναι από όλες τις απόψεις, από όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν είναι ενός συγκεκριμένου χώρου.
2: Σωστά.
1: Αν έχεις παρατηρήσει λοιπόν, δίνεται βήμα καθημερινά σε όλες τις απόψεις. Καλή σου ημέρα. Έβγαλε κάτω τα ακουστικά που σημαίνει ότι πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι, γιατί θα την ώρα, γιατί είμαι επαγγελματίας εγώ.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον Χριστόφορο. Εντάξει, τώρα η πολιτική διαδρομή του κύριου Φαραντούρη είναι γνωστή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Άλλωστε δεν είναι νομίζω και ο μοναδικός ο οποίος έχει αλλάξει τόσα πολλά κόμματα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην πολιτική σκηνή. Καλημέρα στον Πέτρο, αναφέρεται και εκείνο στο δημογραφικό, μα ο τρόπος ζωής, λέει, που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με τα οικονομικά. Βγαίνει μια οικογένεια αν δουλεύει μόνο ένα στο σπίτι? Όχι, Πέτρο, ούτε για αστείο πλέον στις ημέρες μας. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας πήγαινε στον ελληνικό κινηματογράφο. Φαντάζεσαι, λέει, να ζούσε ο Ρέστης Μακρύς και η Γεωργία Βασιλιάδου και να σχολίασαν τους Κοπογιαννίτες. Α, ειδικά από την κυρά μας τη μαμή, εκείνα δις ατάκες που θα βγαίνανε. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Τελικά, λέει, σε αυτή τη χώρα ζούμε από τύχη και από τύχη δεν έχει καταστραφεί από τους ευκολόπιστους που περιμένουν να τους σώσει ο απομηχανής Θεός. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Αντώνη. Και ο Πάνος, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και η πυρηνική φυσική λύση χρησιμοποιείται σε διαγνώσεις με ραδιοϊσότοπα, αλλά δεν υπάρχει πυρηνολόγος ή πυρηνικός γιατρός. Έχεις δίκιο και εσύ, Πάνο. Τώρα, Αμαλία μου, έχουμε νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο, τριήμερο στη Μονεμβασιά. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλοστρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Εκεί, σε αυτό το πολύ χαριτωμένο GR, ναι, λοιπόν, ναι, θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Για τον Τραμπ τον καημένο, ρε Αμαλία, ναι, δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε. Κάνει δική του τηλεόραση.
0: Κάνει βοβό κινηματογράφο, ναι, πλέον.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Παιδιά, υπάρχει μποϊκότα στον Τραμπ, ναι, ναι, από όλα τα μεγάλα κανάλια στις ΗΠΑ, μετά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εκείνο σε συγκεκριμένα
1: μέσα ακριβώς. Και τώρα έφτιαξε δική του TV όμως. Τραμπ TV.
0: Τραμπ TV.
1: Και θα μεταδίδει και τις τοποθετήσεις του και παλαιότερες τοποθετήσεις κτλ.
0: Προς το παρόν δεν ακούγεται πάντως.
1: Όχι, δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγονταν. Μίλαγε ανοιγόκλειο το στόμα του, αλλά δεν ακούγονταν τίποτα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ξεχάσαμε να πούμε και για το ρεύμα. Πώς μας διέφυγε.
1: Ας θα το πούμε αύριο. Όλα τα μαζεμένα θες να τα πεις.
0: Χοντρική τιμή ρεύματος. 177% πάνω η χοντρική τιμή σε σχέση, ναι, με, ναι, πέρσι.
1: Κάτσε να δούμε τώρα, γιατί θα έχουμε και μέτρα στηρίξης και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε, ναι, έτσι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, αλλά φυσικά θα μας επηρεάσει και εμάς. Φτάνουμε στο τέλος, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Τελευταίο για σήμερα, με τη φωνή του Αντρέα Μποτσέλη, γεννημένος αν σήμερα το 1958, ο Ιταλός τενόρος, εδώ ντουέτο με τη Σελίν Διόν, η οποία είχε πει για τον Αντρέα Μποτσέλη ότι αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα ακουγόταν όπως του Μποτσέλη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μην... Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

πάντα όλα, τι ανησυχείς, τα πάντα όλα θα πούμε. Και χωρίς τζομπανάκο δεν γίνεται δουλίτσα, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει, να ξέρεις, επιστροφή στη φύση, κάτι ήξερε ο Πόποτας. Αμέ, επιστροφή, back to the future ένα πράγμα. Τζομπανάκος εκεί, στην πλαγιά, με τα προβατάκια. Ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμάστε την ιστορία με τα αγριογούρουνα. Τώρα έχει αλεπούδες. Αλεπούδες βλέπεις το βράδυ. Και αλεπούδες σε, ναι, σε διάφορες περιοχές έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν και τσακάλια. Στη Χαλκιδική, λέει, έπεσε μία πάνω σε ένα χρυσό τσακάλι. Δεν ήξερα το χρυσό τσακάλι. Ναι, κατεβαίνουν. Δεν έχουν φαγητό εκεί πάνω, δεν τους έχουμε αφήσει τίποτα και κατεβαίνουν. Στα χωριά, να ξέρεις, τα παλιά τα χρόνια της Βελεκίδη, ξεκινάω τώρα απότομα, αλλά τι να κάνω, αφού μου δίνεις το ένα άφησμα, δεν σου φταίω εγώ. Δεν σου φταίω. Είναι να μην μου δώσει εμένα το ένα, άμα μου το δω, τελείωσε. Τα παλιά τα χρόνια στο χωριό, ούτως ή άλλως, ξέραμε, εμείς μαθαίναμε, είχαμε μάθει να ζούμε γενικότερα με όλα τα ζωάκια τα οποία κατεβαίνανε. Γιατί στα χωριά υπήρχαν εισαυλές και διάφορες κοτούλες. Κατεβαίναν οι νηφίτσες, κατεβαίναν αλεπούδες για να φάνε. Πηγαίνανε κανονικά, τα κάνανε. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και τα σκυλιά, ξέρετε. Για να φυλάνε τις κότες και τα υπόλοιπα εκεί πέρα, τα προβατάκια, τα... Όχι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κανονικά. Τα φυλάγανε από διάφορα τέτοια ζωάκια τα οποία κατέβαιναν για να φάνε. Εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Περάσανε περίπου 24 ώρες με πολλά πράγματα και να έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Όλα εμείς θα τα πούμε, το ξέρετε. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Για έλατε να τα βάζουμε σε μία σειρά. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, από ό,τι καταλάβατε, είναι απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη? Καιρό έχουμε να τα πούμε. Είσαστε με τις μεγάλες ώρες. Ο παλιός είναι αλλιώς. Όχι, τι. Α, αυτό, ναι. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, λοιπόν, είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Γεργελεζίου Αναστασία, το όμορφο το κορίτσι μας, είναι στο 211-200-8200. Το έμαθα και το λέω, νερό, νερό το επώνυμο. Σπύρος Παπαδάκης, συνήθως αυτό κάνω, Σαρδάμ. Στο δικό μου το επώνυμο, στο μικρόφωνο του Real FM. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί και θέλετε άρδιν να αλλάξει. Προσοχή στο δρόμο, έχει βρέξει. Συνάντησα ομιχλούλα σήμερα. Αμέ, όπως ερχόμουν στην Αττική Οδό, είχε ομιχλούλα. Αλλάζει ο καιρός, παιδιά. Έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο. 18 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί που βάζαμε το κλειδί στο αυτοκίνητο και είχε 29, 30, 31 βαθμούς Κελσίου, ναι. Στις 2,5, 3 παρά. Τι νομίζατε? Αλλάζει ο καιρός, θέλει λοιπόν προσοχή. Το πώς οδηγείτε. Οι βλαμμένοι καθίστε σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να βγείτε. Ή, εν πάση περιπτώσει, βάλτε για ύπνο το βατάνεν, οποιονδήποτε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα, δεν έχετε παρά να γράψετε στο στούντιο papakirialfm.gr, έτσι δεν θα σας ακούσει και ο διπλανός σας. Εάν τώρα βαριέστε και θέλετε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Αναστασία μας αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με, κάπως έτσι, με πρόλαβες. Πάμε, έτσι ξεκινάμε σήμερα.

0: Μου μαρτύρησε και το τραγούδι ο Τζιβελεκίδης. Έχεις ξεσγουριάσει, ε. Θα είσαι και αύριο πρωί. Εντάξει. Μέχρι την Παρασκευή μαζί θα πάμε. Όχι, και αύριο δηλαδή, δύο μέρες. Εντάξει, δύο μέρες να κάνουμε μια έτσι σωματική βελτίωση. Διότι βλέπω ότι έχεις χάσει το ρυθμό σου, Τζιβελεκίδη. Πέρασε καλά το καλοκαίρι. Τρελά κέφια, έτσι πρέπει. Πού πήγες, Μπαχάμες, Χονολουλού, Ταγκανίκα. Πού?
1: Κρήτη.
0: Καλύτερα στην Κρήτη. Σε ποιο νόμο? Καλύτερα στην Χονολουλού. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Σας βλέπω λίγο νοθρούς και έχω αρχίσει και κνευρίζομαι. Για ελάτε να βλέπω τα μηνύματά σας. Τι πράγματα είναι αυτά? Εχθές έβαλα απουσίες, να ξέρετε. Σήμερα ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναβάλω απουσίες. Την τρίτη απουσία δεν ξέρω, θα έχουμε κυρώσεις, κάτι θα βρούμε. Ο ήλιος ανατείλει 12 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δεις 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα ξέρετε. Διανύουμε ήδη τη 266η ημέρα του έτους. Φεύγει και το 2026, Τζιβελέ, φεύγει.

0: Ελπίζω φεύγοντας το 2026 να μην μας αφήσει πίσω, να μην ξομείνει ο Τραμπ με αυτά τα οποία κάνει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος.
1: Δεν ξέρω. Είχες εσύ κανένα συμμαθητή Ξάνθιπο? Το τι καζούρα θα έτρωγε αυτό το παιδί, ε. Και οι πολυξένοι. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας γιορτή. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και όσο πιο επικοδομητικά. Πάντα με τους δικούς σας ανθρώπους, με αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν. Πολύ σημαντικό, ε, να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή μας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ε, ενδιαφέρουσα ημέρα. Πάντα ήθελα να μάθω λίγο. Τώρα εκεί στο κανάλι που έχουμε την Βάσο, γεια σου ρε Βάσο, καλημέρα, σιγά μην είσαι ξύπνια τέτοια ώρα, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία, που κάνει το νοηματικό δελτίο. Της λέω, είχα μία μπλούζα, είχα πάρει μία μπλούζα, λέω, είμαι και πάρα πολύ υπερήφανος, ροκάς εγώ, λέω, α, είχε τα, ξέρεις, το χέρι αυτό, το να τ' άλλο, κάποια στιγμή, ενώ ήμουν αυτό, μου λέει, ξέρεις, είναι στην αγγλική νοηματική η λέξη αγάπη. Εντάξει, okay. Μέσα πέσαμε. Είχα και το άλοθη απέναντι στους άλλους. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλω να το διαβάσω. Θέλω να μάθω τι είναι. Πραγματικά. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής. Τα βιολογικά, τα προϊόντα. Αυτά τα οποία πληρώνουμε παραπάνω, ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε που έχουμε την ακρίβεια, τουλάχιστον να στο ζούμε βιολογικά, αδερφέ. Σήμερα είναι συλλήψιους, ναι, δεν είναι τίποτα ρε παιδάκι μου, δεν είναι τίποτα, εντάξει. Άρχισα να φτιάξω τον καφέ, μη γελάς. Κάτσε να πιω και μία ατζούρα. Μπας και καταφέρουμε να συνέλθουμε. Γιατί θα πάει του Σαρδάμ θα γίνει σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με το χριστιανικό εορτολόγιο είναι συλλήψιους, δεν υπάρχει περίπτωση, συλλήψεως του τιμίου και ενδόξου δεν θα σου περάσει προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Σύλληψης, έναρξη της εγκυμοσύνης της μητέρας του. Συνεχίζουμε με αυτό. Υπάρχει λόγος.

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι και να βγάζεις και ζωντανό, να κάνεις ρεπορτάζ και να κολλήσεις. Ξεματιάξτε το παλικάρι μας, ξεματιάξτε το, διότι θα φύγουμε όλοι λιώμα από εδώ πέρα, το βλέπω εγώ. Το βλέπω. Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του σημερινού μας ημερολογίου, στη σημερινή μας ατζέντα, βρίσκουμε και αυτόν εδώ τον τύπο που ακούγεται. Το αφεντικό λέει, The Boss. The Boss.

πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες. Γωνιές, το 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη. Αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Η Τροπολιτσά στα χέρια των Ελλήνων. Ήταν η πρώτη μεγάλη βάση που έβαλαν προκειμένου να αρχίσει η επανάσταση αυτή να εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η αρχή της απελευθέρωσης της χώρας από τον Οθωμανικό ζυγό. Σαν σήμερα το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974 νομιμοποιείται το ΚΚΕ με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Το θυμάστε? Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, ανεφαντικρίμεσματος δηλαδή, με εταιρείες χωρίς έργο αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Το έχουμε ζήσει και αυτό σε αυτή τη χώρα. Και αυτό παρακαλώ. Τα πάντα έχουμε ζήσει σε αυτή την πανέμορφη γωνιά του πλανήτη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, εχθές το κυρίως μενού, τουλάχιστον για μας, που είχε πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, είχε να κάνει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα και επανέλαβε το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας και το δικό του προκλητικό αφήγημα. Από το βήμα λοιπόν της 21ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Κυπριακό. Ζήτησε να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος για ακόμη μια φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Μιλάει ο Ερντογάν για διεθνές δίκαιο που το έχει βάλει κάτω και το πατάει. Είναι φοβερό. Αυτά τα οποία ζούμε με τον Ερντογάν είναι σε άλλη σφαίρα. Με αυτό συνεχίζουμε και πολύ μας αρέσει.

Μάλιστα, επανέφερε την πρότασή του για μια διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει σε δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Βεβαίως, ξέρετε, όταν ο Ερντογάν μιλάει για τέτοιου είδους διασκέψεις, για τέτοιου είδους συναντήσεις, θέλει όλα αυτά να γίνονται με τους δικούς του όρους. Πράγμα το οποίο η Ελλάδα τουλάχιστον δεν το αποδέχεται. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε, όπως σας είπα, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Να φύγουνε, λέει, από την απομόνωση οι κάτοικοι του ψευδοκράτους, διότι ζουν μέσα στην απομόνωση. Ελάτε εδώ να δείτε απομόνωση του βενζινάδικου, για να δείτε τι ακριβώς γίνεται, κύριε Ερντογάν. Θέλετε να ζήσετε, όχι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στην Τουρκία, απλά ρε παιδί μου, η Τουρκία έχει μια άλλη. 2,41 η αμόλυβδη στις Κυκλάδες. Άντε να τρέξουμε, πάμε. Στα Δωδεκάνησα 2,32. Εντάξει, να πάμε εκεί να βάλουμε βενζίνη. Μην νομίζετε, 2,217 την είδα πουρνό την τιμή της βενζίνης σε συγκεκριμένο βενζινάδικο που περνάω καθημερινά. Καλά πάει αυτό, πάρα πολύ καλά πάει αυτό, και δυστυχώς δεν βλέπω πολύ σύντομα να έχουμε και ανακοινώσεις, διότι υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες.

Ομιλίες. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Δεν τα βρίσκουν στην τιμή, θα πω εγώ. Γιατί έτσι είναι και η πραγματικότητα που έρχεται πιο κοντά σε όλο αυτό το οποίο γίνεται με την τιμή. Είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ψάχνει να βρει τη λύση στην εξίσωση. Μισό λεπτάκι, έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου είπανε χαρακτηριστικά, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλύσουν, αλλά πρέπει να το κάνουν πάρα πολύ σύντομα, το οικονομικό επιτελείο τρέχει και δεν φτάνει προκειμένου να υπάρξει, να είναι τα πάντα έτοιμα προκειμένου να γίνουν ανακοινώσεις με το που θα γυρίσει ο Μητσοτάκης. Γιατί αν γυρίσει ο Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν ολοκληρώσει όλα αυτά τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, έχω την εντύπωση δεν θα του αρέσει καθόλου μα καθόλου, διότι έχει κάνει και με μία δέσμευση, έχει δεσμευθεί δημόσια ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά δεν το βλέπω αυτό να βγαίνει, να ξέρετε, μεταξύ μας μιλώντας, δεν το βλέπω να βγαίνει καθόλου, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλευρά της Κομισιόν, από το κακό στο χειρότερο. Bonjour, comment ça va, ça va bien, εκεί θα τα πούμε λίγο αργότερα, σας έχω και γαλλικό τραγουδάκι, Ούρσουλα. Εκεί στις Βρυξέλλες, εκτός από καφεδάκι στις Εμπλόν, εκτός από μύδια στην Grand Place, έχω την εντύπωση ότι μέχρι εκεί φτάνει, άντε και καμιά Ουκρανία. Αυτό.

Μα έχεις τώρα κάτι απορίες. Μα είναι φοβερό. Με ρωτάει ο Τζιβελγίδης, κάτω στάρα πόσο έχει πάει. Δεν το βλέπω καν, παιδάκι μου. Την κάτω στάρα να δω. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε την κανονική, την αμόλυβδη, την απλή. Θα κοιτάξω την κάτω στάρα. Είναι σαν να λες, δεν μπορώ να πάω στο φούρνο να πάρω μια φραντζόλα ψωμί και εσύ να με ρωτάς το σούσι πόσο έχει φτάσει. Πόσο έχει φτάσει. Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, ριζάκι με λίγο σολομό που είναι κουτσουλίτσα το κομμάτι, δεν αυτό. Πιο φθηνά θα έρχεται από το ελληνικό σουβλάκι. Το πιτόγυρο, το ένα έχει φτάσει, ενώ τα 8 κομμάτια παραδείγματος χάρη στο σούσι, είδες, έλα τώρα να σε φτιάξω. Βρίσκεις και με 7,90 τα 8 κομμάτια. Εάν δεν πας σε κάποια έτσι κινέζο καταστάσεις, αν πας σε κάποιες ημέρες που έχουν και προσφορά, μπορείς να πάρεις και μπόλικο πράγμα με 20 ευρώ. Ενώ, για πήγαινε στο σουβλατζίδικο, δύο άτομα, δεν θέλεις να φας δύο σουβλάκια το κάθε άτομο. Δεν θέλει δύο πιτόγυρα, ρε παιδάκι μου, να το ευχαριστηθείς το πράγμα. Δεν θέλει και την πατατούλα του. Παίζω επικίνδυνα, αδερφέ, εννοείται. Έχει φύγει το 25 με δύο σουβλάκια. Με δύο επί δύο εννοώ. Εκτός και αν παίρνεις τηλέφωνο τη γυναίκα, θέλει σουβλάκι. Ναι. Παλιά ρωτάγαμε, να σου πάρω 2-3, ήμασταν και large. Τώρα ρωτάς, ένα φαντάζομαι θέλεις, Ο αγαπησιάρης Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, είδε τι του έκαναν τα μεγάλα δίχτυα αυτού φτου που να πανά θεμάσαι. Ξεματιάστε τον κάποιος, θα αρχίσω να χασμουριέμαι κι εγώ. Τον είδε τον Τραμπ. Είδε τι του κάνανε τα μεγάλα, τα πανεαμερικανικά δίχτυα. Σου λέει έτσι είσαι, εσύ μας αποκλείεις, δεν θα έχεις ήχο. Δεν μετέδωσαν τίποτα. Δεν του έβαλαν καν μικρόφωνο, ακόμα και το Fox News μου είναι δικό του. Και σου λέει ο Τραμπ, δεν ίδρωσε τα αυτή του. Έφτιαξε το Trump TV. Αυτά είναι. Ροή που βρήκε. Μέσα από το Fox News λογικά θα την κάνει τη ροή. Έφτιαξε το Trump TV. Το ίδιο δεν κάνουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όταν ας πούμε κάτι δεν είναι, να φτιάξουμε ένα κανάλι. Δεν τρέχει τίποτα. Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξουμε ένα κανάλι. Άμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια και το Trump δεν είναι τίποτα απολύτως δύσκολο. Δήλωσε ο 47ος ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης. Είπε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν ξέρω αν ο Βλαδίμηρος το ξέρει αυτό. Και ο Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη Βλαδιμίρ Πούτιν. Λες να του ξανακάνει πρόσκληση, ανοιχτή πρόσκληση του γιο Πούτιν. Του λέει έλα στο Κρεμλίνο να συζητήσουμε. Δεν πάει ο Ζελένσκι. 5-6. Πού να πάει στο Κρεμλίνο. Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί κινδυνεύει να τον εξαφανίσουν, να τον ξαναεξαφανίσουν. Τι να τον κεράσει, μια βότκα. Τσάι. Γιατί, βότκα, αφού εκεί πίνουνε βότκα. Περεστρόικα, ένα πράγμα. Καλά θα πάει. Χαρακτήρισε ο Ζελένσκι θετική τη συνάντησή του με τον Τραμπ, θετική και παραγωγική. Ναι, εντάξει, ό,τι μπορεί να σημαίνει, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και ανέφερε ότι συζήτησαν για το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα έπληκταν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Αφού έχουν αλλάξει τα φώτα στα μεγάλα διελιστήρια εκεί της Gazprom, τους έχουν αλλάξει τα φώτα οι Ουκρανοί. Και έχει σταματήσει, πάνε να δημιουργήσουν άλλη ενεργειακή κρίση. Και τώρα λέει, αλλά πάση περιπτώσει. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ. Καλά θα μας πάει αυτό, ναι. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μία απαγόρευση εξαγωγών πιθανότατα θα προσέφερε μόνο μία προσωρινή ανάσα από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές του δίζελ, ενώ θα είχε αντίθετα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τώρα θέλω να βάλεις το σημείο αυτό, έτσι να το απολαύσουμε, διότι μετά έρχονται τα δυσάρεστα. Για δώσε.

Κλείστε τα μάτια και απολαύστε το. Λοιπόν, αύξηση 16% έχουν καταγράψει οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο. Από πέρυσι τον Αύγουστο του 2027 μέχρι φέτος, 16%. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Είδατε που φωνάζετε. Εδώ αυξήθηκε λιγότερο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια θα μου πείτε τα ίδια πράγματα είναι. Όχι, τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το πως εδώ στην Ελλάδα είναι πιο, πολύ πιο στριμόκολα τα πράγματα. Οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο και της πολιτικής αντεπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το είδατε το βιντεάκι του Αλέξη Τσίπρα? Δουλεύει το social media, δουλεύουν όλοι οι πολιτικοί αργηγοί τα social media, ειδικά Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, όσο δεν φαντάζεστε. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν σε βίντεο που ανήρθησε αναφέρει ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις. Υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ το 1,80. Το βγάλαμε. 1,40-1,80 σου κάνει? Να τα αφήσω? Το θέμα είναι πώς θα φτάσει εκεί. Το θέμα είναι με τι υπολογισμό θα φτάσει και με τι εκπτώσεις και με τι επιδόματα και το ένα και το άλλο. Δεν το βλέπω εγώ τόσο πολύ εφικτό, έτσι όπως μου τα λένε. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα περιμένουν το Eurogroup στο Λουξεμβούργο. 8-9 Οκτωβρίου θα έχουμε νέο Eurogroup, ακριβώς για τα θέματα τα ενεργειακά. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Κρατάτε καβάτζες, διότι έρχονται, ελπίζω να διαψευστώ, έρχονται δύσκολες, πολύ δύσκολες μέρες. Υπήρξαν ασφαλώς, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας απάντησε ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας. Ανάμεσα στην εξαγγελία και την τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική. Εντάξει, έξυπνο ήταν έξυπνο. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο, ήταν ενόστιμο. Αλλά το πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου νόστιμο είναι ότι ακριβοπληρώνουμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Εχθές δεν πρόλαβα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι γίνεται με τα ταμπελάκια. Έχω αφήσει κενό μιας ημέρας. Και ο Κώστας ο Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ αναφέρθηκε στην πάγια θέση του Πασόκ για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το θέμα, ρε παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Εντάξει, όλοι θέλουμε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βασικά, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μειωθεί η βενζίνη, να μειωθεί η τιμή στην αντλία, να βρει ένα τρόπο η κυβέρνηση για να μπορεί να μετακινείται ο κόσμος πιο φθηνά. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Θα μου πείτε, ναι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εδώ στην Αθήνα οι άλλοι τρόποι είναι περιπέτεια. Είναι σαφάρι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Θα μου πεις, και τι να κάνει ο άλλος όταν δεν έχει αυτοκίνητο ή οτιδήποτε. Ναι, συμφωνώ. Θα πρέπει όμως να τα έχουμε φτιάξει και αυτά. Είμαστε πολύ πίσω σε πολλά πράγματα. Βλέπω και τα καινούργια λεωφορεία. Κυκλοφορούν διάφορα καινούργια λεωφορεία. Ναι, είναι πολύ έτσι εντυπωσιακά. Πολύ το χαίρομαι. Αλλά ναι, είναι πολύ σπάνια τα οποία στη στάση, ξέρετε. Και αυτό το ρημάδι, αυτό της τηλεματικής, κάποια στιγμή μήπως πρέπει να το φτιάξουν. Δεν ξέρω, να βρουν έναν τρόπο. Πόσο το έχουμε πληρώσει αυτό το σύστημα? Πόσο έχουμε πληρώσει ένα σύστημα για να μας ενημερώνει λανθασμένα την ώρα που θα έρθει στη στάση το λεωφορείο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τελικά υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτή τη χώρα. Κατά τα άλλα κάποιοι λένε ότι όλα είναι μια χαρά. Ελβετία, δεν νιώθεις Ελβετία? Ούτε το τυρί δεν έχει τρύπες στην Ελλάδα που θα νιώθουμε Ελβετία. Όπως είναι η Ελβετία, καμία σχέση οι άλλες βόρειες χώρες. Η Ελβετία είναι κεντρική, αλλά ναι, έχουμε συνηθίσει να λέμε, το είχε ξεκινήσει, δεν θυμάμαι ποιος πρωθυπουργός. Λέει θα το κάνουμε, λέει, όπως η Σουηδία. Θα γίνουμε Σουηδοί. Οι Σουηδοί, λέει, για ποιο λόγο μπορούν να κάνουν αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο και εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στη Σουηδία και την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Ποια είναι η διαφορά? Στη Σουηδία ζουν Σουηδοί. Στην Ελλάδα Έλληνες. Χρειάζεστε και άλλο επιχειρηματολογία? Δεν νομίζω.
Άντε, αν και σιγά σιγά λιγοστεύουμε κι εμείς. Κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτροπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το, η κόντρα την οποία θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και εντός Βουλής και εκτός Βουλής. Αυτή είναι η πολιτική αντιπαράθεση την οποία θα βιώσουμε τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζουμε με αυτό.

15 μαχαιριές. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Τόσες μαχαιριές δέχτηκε από τον πρώην, νυν, σύντροφο. Μικρή σημασία έχει. 25χρονη λοιπόν δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Προσπάθησε το κορίτσι να μηνθεί. Αυτό φαίνεται από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ήταν τέτοιο το μένος του 27χρονου, ο οποίος καθομολογίαν πλέον δολοφόνος της 25χρονης, εκεί στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Επειδή όλα δείχνουν, η κοπέλα δεν ήθελε να είναι άλλο μαζί. Τώρα κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η συνάντηση, έγινε το περιστατικό και όλα τα σχετικά. Αλλά όπως και να το δούμε από οποιαδήποτε, από όποια οπτική γωνία, αν έχω μετρήσει σωστά, είναι το 15ο θύμα, 15η γυναίκα, η οποία χάνεται από τα χέρια συντρόφου, πρώην συντρόφου. Δεν ξέρω τι έχουμε κάνει λάθος σε αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω πώς, πού και γιατί έχουμε αποτύχει τόσο πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα νέα παιδιά δεν δέχονται το όχι ως απάντηση. Μεταξύ μας δεν ξέρω και αν αυτά γίνονταν τόσο έντονα και κατά το παρελθόν. Πραγματικά το θεωρώ ανούσιο να καθίσει κάποιος να ψάξει στατιστικά στοιχεία. Ειδικά όταν έχει χαθεί με αυτόν τον τρόπο ένα 25χρονο κορίτσι. Γεμάτο όνειρα, που σπούδαζε, που βρισκόταν στην Ιγουμενίτσα, λέει σεζόν, που ήθελε να βγάλει και κάποια χρήματα. Αυτά. Βάλε να ακούσουμε το Snuff, γιατί χρειάζεται τελικά μερικές φορές, ε. Corey Taylor, ο τραγουδιστής, το Slipknot παρακαλώ. Διότι οι πιο ωραίες μπαλάντες και οι πιο ευαίσθητες τις έχουν τραγουδήσει τα πιο σκληρά αγόρια της Βελεγγύης.

γιατρός, από ό,τι φαίνεται, δεν την πολύ αντέχει την. Την ηγέτη στολή δεν την πολύ αντέχει. Έχει κάνει αίτηση και ο δικηγόρος προκειμένου να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την υπόθεση, ως το τέλος της εβδομάδας λοιπόν, μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Μόνο 58χρονος φαίνεται ότι θα ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του. Σε κάθε περίπτωση, όσο περνάνε οι ημέρες, τόσο αποκαλύπτονται περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν και οι καταθέσεις των εργαζομένων και γενικότερα συνεργατών του συγκεκριμένου γραφείου διαμερίσματος. Εγώ δεν μπορώ να το αποκαλέσω ιατρείο. Καταλαβαίνετε ότι το να αποκαλείς ιατρείο έναν χώρο όπου γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε σε καμία των περιπτώσεων να γίνονται, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πραγματικά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ξεκάθαρα ότι πάνω από τα χρήματα δεν έβαζαν τίποτα μα τίποτα άλλο. Και αυτό φαίνεται και από όλες τις κινήσεις τις οποίες έχουν γίνει. Εμένα με έχει ενοχλήσει, θα το επαναλάβω, με έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι ο γιατρός δεν είχε την τσίπα να ακολουθήσει το μαζονάκι, θα πω εγώ, στο νοσοκομείο που θα τον μετέφερε το ΕΚΑΒ. Όσους γιατρούς και να ρώτησα, μου είπαν το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν το έχουμε ξαναδεί, λέει αυτό. Είναι δυνατόν να έχεις έναν άνθρωπο στα χέρια σου να χαροπαλεύει, πόσο δε μάλλον που φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Ας μην βγάζουμε συμπεράσματα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά, όσους γιατρούς και να ρώτησα, μου είπαν ότι επιβάλλεται ο γιατρός να ακολουθήσει τον ασθενή του και να μπει μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εδώ όχι μόνο δεν έγιναν αυτά, έχουν γίνει και άλλα πολλά πράγματα και χειρότερα, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε, λένε κάποιοι οι οποίοι έχουν το φάκελο της υπόθεσης μπροστά τους. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Και βεβαίως και η πολιτεία για ακόμη μια φορά που έδειξε την ανεπάρκειά της σε πολλά πραγματάκια. Από πού να ξεκινήσουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ουσιαστικά οι έλεγχοι άρχισαν να αποδίδουν μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Μετά ανακαλύψαμε την Αμερική. Μετά. Πάντα έτσι δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Πάντα έτσι γίνεται. Και έχω κι άλλα για να σας πω για αυτή τη χώρα.

Αυτό θα ακουστεί σαν ανέκδοτο. Ένας Άγγλος, ένας Ιταλός, ένας... Λοιπόν, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ένας ιδιοκτήτης οχήματος και ένας συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι τρεις? Ακούστε. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα αυτοί οι τρεις συλληφθέντες, γιατί ακούστε τι κάνανε. Κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Τι έκαναν τώρα οι άνθρωποι? Δεν φταίνε τα... Τώρα, τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε δίκη προθέσεων. Έπαιρναν τα τοξικά, έπαιρναν αυτά τα οποία έπρεπε να πεταχτούν από τα... από την μπισκοτοβιομηχανία, το είπα, εκεί Παπαδοπούλου, και αντί να πάνε, γιατί αυτά τα απόβλητα χρειάζονται, αυτές οι απορρίψεις χρειάζονται ειδική επεξεργασία, χρειάζονται ειδική διαχείριση. Αυτοί τώρα για να γλιτώσουν χρήματα και για να μην κάνουν αυτή την ειδική διαχείριση, τα έριχναν σε υπόγειο αγωγό, με αποτέλεσμα αυτά τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Είδατε τα παλικάρια? Ήτανε κίνηση, ύποπτη κίνηση. Παρακολούθησαν οι αστυνομικοί και τους έπιασαν. Μετά λέτε, όταν αναφερόμαστε στην ατομική ευθύνη, μας φωνάζετε και μας λέτε κάποιοι, μα είναι δυνατό το πρόβλημά σας μια ατομική ευθύνη? Δηλαδή λειτουργούν όλα σε αυτή τη χώρα? Όχι, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα σωστά σε αυτή τη χώρα. Είμαστε κάπου, είμαστε, τα έχουμε πει, είμαστε χώρα του ό,τι να είναι, του όπως να είναι. Είμαστε η χώρα εκεί ο λιγοντής το περίπου σε όλα τα πράγματα. Αφήστε που πάρα πολλές φορές βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Αλλά ξέρετε τι, ναι, έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη. Σε πολλά, σε πάρα πολλά. Είδατε τώρα, αυτοί, επαγγελματίες, επαγγελματίες πληρώνονται για να κάνουν μια δουλειά και για να γλιτώσουν χρήματα. Έφτασαν στο σημείο να κάνουν αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Αυτά. Θα πάμε με μηνυματάκια, γιατί βλέπω εδώ έχουν μαζευτεί. Θέλω κι άλλα βεβαίως. Για να δούμε. Ή του 4 με 5 θα τους σκίσετε τους ακροατές και τις ακροάτριες, του 5 με 6. Για να δω τι κεφάκια έχουμε. Το ρυφάκι είναι εδώ, είναι που κάνει τη γεφυρούλα. Να την απολαύσουμε τη γέφυρα. Δεν είναι ρίου αντιρίου, είναι χωρίς διόδια. Απλά απολαύστε το.

Καλημέρα, Παύλο μου. Ο Παύλος από το Düsseldorf έχει στείλει την καλημέρα του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα. Τα φιλιά μου σε σύζυγο. Καλημέρα και το Guten Morgen πιάνει, μου γράφει η Αφροδίτη. Γιατί δεν θέλεις ένα bonjour? Εγώ το έχω έτοιμο σε λίγο το bonjour, ναι, για να πάμε γενικότερα στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, όχι ότι θα γίνουμε σοφότεροι, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Νάτος και ο Μανώλης. Και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι με τον καπιταλισμό και την κεφαλαιοκρατία της δεξιάς, με ΟΠΕΚΕΠΕ, τέμπη, βενζίνες, ακρίβειες, φόρους, λογαριασμούς κτλ. Και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Να είστε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Μανώλη μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, φίλε Σπύρο μου, στέλνει ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Και καλή άνοιξη για εμάς, καλό φθινόπωρο για εσάς. Ναι. Καλό φθινόπωρο, ε. Δεν θέλω ακόμα να το... Γιατί να λέμε καλό φθινόπωρο? Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Όταν θα έρθει ο Μάρτιος θα λέμε καλή άνοιξη? Δεν το λέμε. Γιατί να πούμε καλό φθινόπωρο? Τα κεφάλια μέσα θα πω εγώ, γιατί τελειώσαν οι διακοπές. Αυτό σας αρέσει, καλό είναι. Έβαλα βενζίνη, λέει, εχθές με 2,78 δολάρια το λίτρο, σε ευρώ είναι 1,73. Μάλλον θα το δώσω, λέει, διότι τα οκτακύλινδρα και είναι πολύ και θα πάρω πατίνι. Εδώ να δεις. Και μάλιστα πατίνι, ξέρεις, δεν θα πάρουμε το ηλεκτρικό πατίνι, θα πάρουμε το πατίνι το τέτοιο, με το ένα πόδι. Κάτω θα σου μπρόχνουμε. Ρε τι τούμπες έχουμε να φάμε. Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ, για όλους τους Έλληνες που ακούτε και είσαστε πάρα πολλοί, το ξέρω. Κάποια στιγμή να μαζευτούμε όλοι μαζί. Εδώ σήμερα έχουμε και εμείς πεσμένη θερμοκρασία. Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αγαπητέ μου Τέλη. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Σας είπα τη θερμοκρασία. Θέλει λοιπόν προσοχή πρώτα απ' όλα στους δρόμους, διότι το πρωί εγώ συνάντησα και ο Μίχλη. Ήτανε και ο δρόμος, είχε κάτω τη γλιτσούλα του. Οπότε να μην τρέχετε, με προσοχή, για να επιστρέφετε στο σπίτι με χαμόγελα, γιατί σας περιμένουν οι δικοί σας άνθρωποι. Καλημέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κομάν Σαβά στην Ούρσουλα, Βίγκε Ντέσες Δίας θα ρωτάς, καθότι την Γερμανίδα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είσαι στις Βρυξέλλες, μιλάει τη γαλλική όλοι τώρα, εντάξει. Πώς, Βίγκε Ντέσες Δίας, μου γράφει ο Παύλος. Τι σημαίνει αυτό, είναι το αντίστοιχο του Κομάν Σαβά, εντάξει, να μάθω να το λέω. Καλημέρα και στον Τάσο. Για πες πόσο έχει μεγαβατόρα στο ρεύμα, γιατί αυτή ήταν η επιλογή, αυτή ήταν η στρατηγική. Τώρα για ποιο λόγο η χώρα μας φάνηκε επισπεύδουσα όσον αφορά στο λιγνίτι, αυτό είναι ένα θέμα, Τάσο μου, και το έχουμε πει. Για να δούμε, είναι μια επιλογή που είτε σου βγαίνει είτε δεν σου βγαίνει. Προς το παρόν έχουμε πονέσει πάρα πολύ όλοι μας. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη, εκεί στο Μπελβί, στο φούρνο, στη Νέα Σμύρνη, την αγάπη μου. Γεια σου ρε Βάιε. Καλημέρα, λέει, Λάκωνα, με ειρήνη και υγεία. Τελικά ο γυαλός είναι στραβός ή εμείς ερμηνίζουμε στραβά? Τώρα, εντάξει, ρητορική ερώτηση. Να ανησυχούμε, λέει, τώρα ή όχι ακόμα? Ή να κάνουμε παράκληση στον Άγιο Πέτρο να κάνει θαύματα? Που πηγαίνει να κάνει θαύματα, μπας και σώσει αυτή τη χώρα, μπας και πιστέψουμε μετά και εμείς. Εκλογές έρχονται, αντιλαμβάνεστε ότι εσείς έχετε και το, πώς το λέει, και το μαχαίρι και το καρπούζι, γιατί εσείς αποφασίζετε στο τέλος της ημέρας. Το λέω και το ξαναλέω, κάποιοι έχετε διαφορετική άποψη, η δημοκρατία όμως είναι εδώ, είμαστε σε ένα δημοκρατικό κράτος, σε μια δημοκρατική χώρα, οπότε
ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, τουλάχιστον εσείς οι οποίοι αντιδράτε, οι οποίοι δεν είσαστε ικανοποιημένοι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τις τιμές στο ράφι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την καθημερινότητά μας. Δυσκολεύονται οι πάντες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και αυτό είναι ένα θέμα και είναι το ερώτημα το οποίο θα κληθούν τα κόμματα να απαντήσουν στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, η πόλωση και τοξικότητα φαίνεται ότι έχει επικρατήσει στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Από ό,τι φαίνεται, έτσι θα πάμε μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Όσο περνάει ο καιρός, θα έχουμε και μεγαλύτερες εντάσεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ξέφυγε η κατάσταση με Φαραντούρη και Σδούκου. Ήτανε πραγματική απρέπεια αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Φαραντούρη και νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να το κλείσει αυτό το θέμα, ζητώντας μία συγγνώμη από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την Αλεξάνδρα Σδούκου. Αντιμετώπισε μία γυναίκα, διότι ναι μεν το χαργεντίζεστε, το ανέφερε πρώτη η κυρία Σδούκου, αλλά το ανέφερε για την πολιτική σχέση που προσπαθούσε να συνάψει ο κύριος Φαραντούρης με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Και είναι ξεκάθαρη η φράση, γιατί μου έχετε στείλει μηνύματα και εχθές μου στέλνετε και μηνύματα γενικότερα εκτός εκπομπής και κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής που έχουμε και το mail και μάλιστα το σχολιάσαμε με το Σωτήρι. Μας περάσατε γενναίες 14, δηλαδή η Σδούκου το είπε πρώτη. Δεν είναι το θέμα η λέξη. Είναι το θέμα το πώς τοποθετήθηκε η λέξη. Και αν ακούσετε προσεκτικά αυτό το οποίο είπε η κυρία Σδούκου με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φαραντούρης και έτσι όπως ακούστηκε κιόλας, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Εχθές κάθισα, δουλειά δεν είχα και προσπάθησα λίγο να δω οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν καταγράψει και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γενικότερα τα ποσοστά που κυμαίνονται από πού, από έως. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν μετά τη ΔΕΘ δείχνουν μια ξεκάθαρη τάση όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Το χαμηλότερο ποσοστό το οποίο έχει λάβει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι 24,3% και το maximum 27,5%. Θυμάστε που λέγαμε ότι υπάρχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, κυλιόμενες μεσικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας να είναι από το 24 μέχρι το 28. Καταγράφονται λοιπόν σε αυτές τις 6 πρώτες δημοσκοπήσεις. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι από το 13,2%, αυτό είναι το minimum και φτάνει μέχρι 15%. Το ΠΑΣΟΚ 10,1% είναι το minimum, 11,2% είναι το maximum. Καταλαβαίνετε τις διαφορές και επειδή το κάθε κόμμα έχει τους στόχους του, η Νέα Δημοκρατία παραδείγματος χάρη βλέπετε ότι απέχει υπερβολικά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας, οπότε η πόλωση βοηθά στη συσπήρωση. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θέλει να κλείσει την ψαλίδα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πασχίζει για να πλησιάσει στη δεύτερη θέση την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να καταφέρει να την περάσει κιόλας. Δύσκολο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Η εκτίμηση, πάλι το ίδιο κολπάκι το οποίο κάναμε, το ίδιο παιχνίδι, Νέα Δημοκρατία από 29% έως 31%, ακόμα και στην εκτίμηση, ακόμα και με την αναγωγή δηλαδή, απέχει πολύ η Νέα Δημοκρατία από το ποσοστό που θα της δώσει αυτοδυναμία. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το μίνιμουμ 15,2% και το μάξιμουμ 17,4%. Ο Τσίπρας φτάνει στα ποσοστά το 2023. Εκεί, στο 17%. Η διαφορά είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φτάνει. Απέχει από το ποσοστό, από το 41%. Το ΠΑΣΟΚ 11,5% έως 13,1%. Αυτό το ασφαλώς έχουμε δει και τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από τις εταιρείες, από την Pulse, από την Opinion Poll, την Mark, την MRB, την GPO και την Alco, που επαναλαμβάνω είναι οι δημοσκοπήσεις που έχουν καταγράψει και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στην πρόθεση ψήφου, καλημέρα, καλημέρα Μανου μου. Στην πρόθεση ψήφου είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Στην εκτίμηση, αλλά βέβαια εντάξει, εγώ την εκτίμηση τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα απέχουμε νομίζω πολύ από τις... το μήκος του χρόνου είναι ιδιαίτερα μεγάλο μέχρι τις εθνικές εκλογές. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η αναγωγή αυτή να δείχνει την πραγματικότητα από ποια άποψη. Από την άποψη ότι η μπάρα των αναποφάσιστων, αυτών που δηλώνουν ότι ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο, το ποσοστό γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλο. 16% πλάς. Οι περισσότεροι, λέει, από αυτούς αυτοχαρακτηρίζονται ή έτσι τους τοποθετούν ως γαλάζιους ψηφοφόρους, πληγωμένους γαλάζιους ψηφοφόρους. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αυτή η δεξαμενή για να μπορέσει όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου. Προσέξτε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ το μίνιμουμ είναι στο 11,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το μίνιμουμ 15,2%. Στο μάξιμουμ είναι 17,4% η Ελλάς, 13,1% το ΠΑΣΟΚ. Είναι παλιά, όταν βλέπαμε διαφορές στις δημοσκοπήσεις εκεί γύρω στο 3, 4, 5% λέγαμε ότι είναι μια διαφορά ασφαλείας. Τώρα, εντάξει, το βλέπουμε με ένα διαφορετικό μάτι. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εθνικές εκλογές. Πολλά μπορούν να συμβούν και αυτό έχει να κάνει και με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, διότι όσο δεν αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας, όσο δεν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για να μπορεί ο Κοσμάκης να πηγαίνει στη δουλειά του χωρίς να αγκομαχά κάθε φορά που περνάει από βενζινάδικο, μπορεί το πράγμα να γυρίσει. Ποτέ δεν ξέρεις πως. Ποτέ δεν ξέρεις. Και μάλιστα τι λένε. Λένε κάποιοι ότι όταν ένα κόμμα φτάσει στο σημείο μηδέν και αρχίζει μετά η κατρακύλα, θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Εδώ τώρα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, αλλά και μόνο το γεγονός ότι στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος είναι από 24 μέχρι 28, σκάρτο 28%, νομίζω ότι δείχνει πολλά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν πολλά στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθούν να το αλλάξουν, αλλά για να δούμε, θα προκάμουν ή θα τους προλάβουν άλλου είδους εξελίξεις.

Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, διαβάζω στο ελληνικός.gr οι αντιφάσεις στην κατάθεση της Γραμματέως, τα ερωτήματα για τη χορήγηση μέθης και η προσφυγή που εξετάζει ο παθολόγος. Αυτός είναι ο τίτλος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μπείτε μέσα στο θέμα, τι έχετε να διαβάσετε. Τα αποτελέσματα ασφαλώς των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένονται να συμβάλλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο προφυλακισμένος παθολόγος εξετάζει, όπως σας είπα, το ενδεχόμενο να ζητήσει την αποφυλάκησή του με ηλεκτρονική επιτήρηση. Η καταγγελία της 28χρονης γραμματέως για τηλεφωνική παρέμβαση πριν από την πρώτη κατάθεσή της εξετάζεται επίσης από τις αρχές. Είχαμε και τέτοια. Αυτή η υπόθεση έχει πολλά πράγματα. Έχει πολλά πράγματα, έχει πάρα πολλές ουρές. Ακόμα έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Και μάλιστα έρχονται στο φως, διαβάζω εδώ στο νικός.gr, μηνύματα μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή πριν την πλασμαφαίρεση. Φαίνεται να έστειλε μήνυμα: σε πήρα στο λαιμό μου 2 ώρες μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Ξέρετε ότι στο ελληνικός.gr έχουν πάντα έγκυρο ρεπορτάζ. Εγώ λοιπόν σας το μεταφέρω και σας το μεταφέρω διότι έχουν συμβεί πολλά πράγματα σε αυτό το ιατρείο, να πω, σε αυτό το διαμέρισμα. Εξετάζουν οι αρχές τις αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφηξης του τραγουδιστή, τις κινήσεις των 2 προφυλακισμένων γιατρών και εξετάζουν και το ενδεχόμενο χρήσης χορήγησης, μέθης και προποφόλης κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Πάμε να κάνουμε την επανεκκίνησή μας. Πολύ έντονη ειδησιογραφία. Έχουμε να σας πούμε και για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και τις συναντήσεις τις οποίες θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγει από το Σαν Φραντζίσκο και θα πάει στη Νέα Υόρκη. 5 ωρίτσες πτήση είναι, δεν είναι τίποτα από την Ανατολική, από τη Δυτική μάλλον στην Ανατολική Ακτή. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση. Υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι ξεκινά. Α, τον ξέχασα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουγιοκριώτη. Κάνω βόλτα τον καφέ και τον αφήνω δεξιά και αριστερά. Κατάλαβες? Να είναι καλά, να είναι καλά η κυρία Βουγιουκλιώτη που μας προσέχει, η οποία όπως καταλάβατε είναι πλέον στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Την Αναστασία μας τη στείλαμε για ξεκούραση. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Όλα καλά? Εντάξει, ποιο? Δεν σε έστειλα για ξεκούραση, θα κάτσει ακόμα. Περίμενε, έχει άλλη μία ώρα τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Εδώ, εδώ. Bonjour. Bonjour στην Ούρσουλα, όπως μου γράφει ο Παύλος, επειδή η Ούρσουλα von der Leyen είναι έτσι γερμανίδα. Wie geht es dir? Σημαίνει λέει πως είσαι, είναι κάτι αντίστοιχο του γαλλικού. Απλά εμείς λέμε bonjour, comment ça va? Γιατί εντάξει, στις Βρυξέλλες εκεί μιλάνε τη γαλλική. Η κυρία Ούρσουλα von der Leyen. Η οποία, ναι, λίγο κοσμάρα από εδώ, λίγο κοσμάρα από εκεί, λίγο κοσμάρα παραπέρα. Παντού, γενικότερα, σε όσον αφορά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά και να κάνουμε την επανεκκίνησή μας. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Να το επαναλάβω. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Μην ξεχνιόμαστε. Διότι θέλουμε να μάθουμε τα πάντα. Πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλες που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Σκληρό ροκ σε όλα τα σημεία, ναι, και εδώ στη χώρα, στο εσωτερικό. Σκληρό ροκ όσον αφορά στην πολιτική, βεβαίως, για να μην έτσι ούτε να ξεχνιόμαστε, αλλά και να μην μπερδευόμαστε. Αλλά σκληρό ροκ και στην Κερκή συνέλευση εκεί του ΟΗΕ, με τον Ερντογάν να ανεβαίνει στο βήμα και να ζητάει τα ίδια πράγματα που ζήτησε και πέρυσι. Ένα από αυτά, την αναγνώριση, λέει, του ψευδοκράτους, να μην είναι πλέον απομονωμένη οι κάτοικοι του ψευδοκράτους. Αυτός βέβαια χρησιμοποίησε τη δική του, τις δικές του φράσεις, που εμείς δεν τις ξεστομίζουμε καν, διότι δεν υφίσταται.

Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και αναφέρομαι και λέω ότι δεν υφίσταται από την άποψη ότι κατοχικές οι τουρκικές δυνάμεις. Έχουν πάρει την μισή Κύπρο με τρόπο που πραγματικά θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να έχει μπει μπροστά και να έχει αλλάξει τελείως μα τελείως, να έχει τραβήξει όχι απλά το αυτί της Τουρκίας. Είπαμε, είναι το δόγμα του Ιλχάν Ερίν. Αυτό ακολουθεί και ο Ερντογάν και αυτό είναι το ανησυχητικό από τη μία. Από την άλλη, ναι, όπως και να το κάνουμε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο έχει μπροστά του, δεν βλέπει νομίζω τίποτα άλλο, βλέπει μόνο το κομμάτι των πρόωρων εκλογών. Άρθρο 116 της τουρκικής, του τουρκικού συντάγματος που του δίνει το δικαίωμα να πάει σε πρόωρες εκλογές για λόγους εθνικούς. Και αυτό είναι το οποίο κάνει. Δημιουργεί τους εθνικούς λόγους. Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει. Σήμερα λοιπόν ημέρα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδος. Εσίως. Ο ήλιος θα ανατείλει 12 λεπτά και μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε. Και όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στην ειδησιογραφία, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το περίεργο ανάγλυφο και πολύ δύσκολο ανάγλυφο της επικαιρότητας.

Διανύουμε τη 266η ημέρα του έτους. Θα μας ενημερώσει η κυρία Βουγιουκλιώτη πόσες ημέρες έχουν μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Και γιορτάζουν σήμερα οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε, όσο πιο όμορφα γουστάρετε πραγματικά με τους δικούς σας ανθρώπους. ...93 ημέρες λοιπόν μέχρι τα Χριστούγεννα. Και θέλουμε μαζί με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να στείλει, δεν ξέρω, να του αλλάξουν τα μυαλά του 47ου. Φοβερός τύπος, φοβερός. Λέει, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν τρεις λύσεις για τον πόλεμο με το Ιράν. Πρώτον, να αφανιστεί το Ιράν. Έλα μωρέ, ψηλό πράγματα. Δεύτερον, να του σαπίσουμε στην οικονομική, λέει, ασφυξία. Τρίτον, λέει, να διαπραγματευτούμε και να τα βρούμε. Φοβερός τύπος, απίστευτος. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπου έκανε και κάτι διάφορες εκεί εκδηλώσεις στο Λευκό Οίκο. Και τα μεγάλα, τα εθνικά δίκτυα έκοψαν την πρόσβαση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ουσιαστικά τον απέκλεισε δημοσιογράφους, γενικότερα τη συμπεριφορά του τη θεωρούν απαράδεκτη, δεν είχε ήχο. Βλέπαμε τον Ντόναλντ Τραμπ σε βουβό κινηματογράφο. Τι ωραία που ήτανε. Δεν είχανε ήχο καθόλου. Τα πλάνα του, το οτιδήποτε. Και έφτιαξε δικό του κανάλι, το Trump TV. Βοήθειά μας.

Θα πάμε με Θεμιστοκλή σήμερα. Ουκ εά με καθεύδιν το του Μιλτιάδου τρόπεων. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ το τρόπεο του Μιλτιάδη. Το είπε νεαρός, εκφράζοντας το θαυμασμό και τη φιλοδοξία του για τα καταθρωθώματα του Μιλτιάδη στη μάχη του Μαραθώνα. Εκεί στόχευε, να ξεπεράσει τον Μιλτιάδη. Άνδρα ζητώ χρήματων δεόμενων μάλλον ή χρήματα ανδρός. Ψάχνω για άνδρα που έχει ανάγκη από χρήματα και όχι για χρήματα που να έχουν ανάγκη από άνδρα, αναφερόμενο στην προτίμησή του σε έναν ικανό και ενάρετο σύζυγο για την κόρη του παρά σε ένα πλούσιο. Κάτι παραπάνω θα ήξερε. Ο άνθρωπος ο οποίος μεταξύ άλλων έχει πει «Πάταξον μεν, άκουσον δε». Το είπε στο Σπαρτιάτη στρατηγό Ευρυβιάδη όταν εκείνος σήκωσε το χέρι του να τον χτυπήσει προκειμένου να τον αποτρέψει από το να μιλήσει σε μια κρίσιμη πολεμική σύσκεψη πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Αυτά, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Συνεχίζουμε, πάμε για άλλα, κύριε Τσιβελεκίδη.

Για ακόμη μια ημέρα παρακολουθούμε αυτό το ράλι στις τιμές στα βενζινάδικα όλης της χώρας. Από το κακό στο χειρότερο, η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης βενζίνης, εδώ τη συναντάμε σε κάποια βενζινάδικα και στο 2,217. Έχω τραβήξει και φωτογραφία, οφείλω να σας πω. Εκεί έχουν φτάσει τα πράγματα. Συσκέψεις επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή. Ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν.

ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Από ό,τι καταλαβαίνω, το ΔΕ Πνεύμα είναι πάρα πολύ πρόθυμο προκειμένου να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί περιορισμοί από την πλευρά της Ευρώπης, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και δεν ξέρουν ακόμα στο οικονομικό επιτελείο πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς. Και μπορεί να μας λένε ότι δημοσιονομικές εφεδρίες υπάρχουν και θα τις χρησιμοποιήσουν. Το θέμα είναι όμως να τις χρησιμοποιήσουν με τέτοιο τρόπο που να... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, να φανεί στην αντλία, που σημαίνει ότι θα φανεί και στην τσέπη μας. Και αυτό θα φανεί και στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Που και εκεί το πράγμα είναι ένα δράμα. Ένα δράμα. Η τιμή, η αύξηση που έχουν καταγράψει οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο, από τον Αύγουστο του 2025 ως και τον Αύγουστο τώρα που μας πέρασε, τον προχθεσινό, το χθεσινό Αύγουστο, η αύξηση είναι 16%, παρακαλώ. Και ξέρετε, για τα ευπαθή εισοδήματα αυτής της χώρας, αυτή η αύξηση γονατίζει, πραγματικά γονατίζει. Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με την Eurostat, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Έχουμε πει εδώ τώρα σε αυτή την εκπομπή, θα ξέρετε, στη δική σας εκπομπή, δεν συγκρίνουμε τις χώρες μεταξύ τους, διότι δεν μπορούν να συγκριθούν. Είναι τελείως μα τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής, είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που βιώνουν την καθημερινότητά τους. Ένας Γάλλος, ένας Βέλγος, ένας Γερμανός. Σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Ήταν ένας Γάλλος, ένας Έλληνας και ήταν και ένας Έλληνας. Στο τέλος κερδίζει πάντα ο Έλληνας, τουλάχιστον στις δικές μας εκδοχές. Στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπω να κερδίζει ο Έλληνας.

Οι τιμές των καυσίμων είναι και στο πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης εδώ στη χώρα μας, μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ανέβασε βιντεάκι στα social media. Θα γίνει πολλή δουλίτσα μέσω των social media σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι θα δούμε πολλά πράγματα. Παλιά, όταν κάποιος πολιτικός ήθελε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση, πόσο δε μάλλον πολιτικός αρχηγός, φώναζε τους δημοσιογράφους. Δεν χορτάνε και ερωτήσεις, να ξέρετε. Έβγαινε και η δισούλα παραπάνω. Τώρα τραβάνε ένα βιντεάκι, το ανεβάζουν στα social media, μας το κοινοποιούν κιόλας. Ναι, στέλνουν το link και όλα τα σχετικά, και αυτό ήταν. Η δημοσιογραφία στα καλύτερά της ένα πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, στο βίντεο αυτό που ανήρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρει ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 το λίτρο και του ντίζελ το 1,80. Απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ανοίγω εισαγωγικά. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και την τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική. Καλά θα πάει αυτό. Αντίδραση και από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτροπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε, θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση κάποια στιγμή. Όπως πρέπει να γίνει μια συζήτηση κάποια στιγμή και για τα προγράμματα των κομμάτων. Διότι ξέρετε, αυτή την κουβεντούλα την αφήσαμε λίγο προς τα πίσω, διότι είχαμε αυτή την εβδομάδα και διάφορα πραγματάκια τα οποία μας απασχόλησαν εκεί στα πάνελ. Αυτό το οποίο έγινε με τον κύριο Φαραντούρη, οι απαντήσεις γενικότερα. Είχαμε και παρέμβαση Ντόρας Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, η οποία αναφέρθηκε

μπήκε σε αλαζόνες υπουργούς που θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται. Νομίζω ότι το όνομά τους το άκουσαν πάρα πολύ και το να βγαίνει η Μπακογιάννη τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή σίγουρα έχει το ρόλο του. Σίγουρα παίζει... δεν ξέρω. Λέτε να ξυλώσει κανέναν ο Μητσοτάκης. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν? Ποιοι είναι αυτοί που είναι αλαζόνες? Εγώ θα παρατηρήσω το εξής, ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί, αλλά ακόμα πιο αλαζόνες είναι κάποιοι συνεργάτες υπουργών, οι οποίοι δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Την έχουν δει εκεί για πάντα. Τι έχασα κάτι? Ποιο? Στο Σαν Φραντσίσκο? Από κάτω από το Σαν Φραντσίσκο το 93? Είναι 93 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι, Βελακίδη, πάμε. Δώσε τρομπέτα.

Ότι έχει καταγραφεί, και αυτό το λένε και πάρα πολλοί βουλευτές, θυμάστε που τους είχε μαζέψει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μητσοτάκης, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού, και τους είχε πει: δίπλα στους βουλευτές πρέπει να μαθαίνετε τι ακριβώς γίνεται, πρέπει να ανοίγετε την πόρτα τους, την πόρτα σας στους βουλευτές. Αυτή είναι η φωνή μας εκεί έξω. Κάποιοι τον άκουσαν ευλαβικά, κάποιοι τον έγραψαν στα παλαιά των υποδημάτων τους. Άρα λοιπόν, το ότι η κυρία Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι υπάρχουν υπουργοί αλαζόνες, πρέπει να ξεκαμπαλικέψουν, νομίζω ότι είναι μήνυμα ηχηρό, με πολλαπλούς αποδέκτες. Αύριο την κυρία Μπακογιάννη θα την φιλοξενήσουμε τηλεοπτικά. Οπότε θα τη ρωτήσουμε με το Σωτήρι. Εντάξει, έχουμε και εμείς απορίες. Παιδιά είμαστε, τι θέλετε να κάνουμε. Έχουμε απορίες, πάρα πολλές απορίες. Τι ωραίο τελείωμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Στάνφορντ έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά. Θα αντέξουμε μέχρι το 2030, Τζιβελεκίδη, πώς το βλέπεις? Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Ξεχάστηκα, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη αδέρφια μου. Καλό δρόμο να έχετε μέχρι το στούντιο. Φαντάζομαι ότι φτάνετε τώρα. 6 ώρα εκπομπάρα, ξέρετε, στο Open εκεί. Ανοίγουν το μαγαζί. Ανοίγουν την ενημέρωση στο Open ο Μάνος με τον Γιάννη. Την αγάπη μου, αδέρφια μου. Να προσέχετε πάντα μα πάντα και να βγάζετε οι δυσάρες, όπως κάνετε άλλωστε καθημερινά και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έστειλε λοιπόν το μήνυμα ο κύριος Μητσοτάκης εκεί από την δυτική ακτή των ΗΠΑ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Θα συναντήσει τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Τι θέλετε τώρα εσείς, να μην συναντήσει τον πρόεδρο της Σενεγάλης, δηλαδή? Έλεος. Θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Α, αυτό δεν σας βλέπω να αντιδράτε. Με τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Εφόσον σου λέει αυτό με τον Τραμπ, να συναντήσουμε τον άλλον που θέλει να την κάνει ο Τραμπ, θέλει τον Καναδά να τον κάνει 51η πολιτεία. Την Γρυλανδία είδατε με αυτά και με αυτά, τσάμπα την πήρε. Θυμάστε που λέει, έλεγε, πόσα τους έδινε ρε Σιτζιβελεκίδη, 100.000 τους έδινε. 100.000 στον κάθε κάτοικο εκεί για να ψηφίσουν, να κάνουν δημοψήφισμα και να ψηφίσουν ότι θέλουν να προσαρτηθεί η Γρυλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν το κάνανε, χάσανε και τα λεφτά και μπήκε και ο Αμερικανικός στρατός στη Γρυλανδία. Αμέ, είδατε πάνω στην τρέλα ο 47ος. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα δει και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, λοιπόν. Στις 10 θα συμμετάσχει στην ανακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye. Θα μιλήσει στη συνέχεια σε ομογενειακή εκδήλωση. Εκ των πραγμάτων, η ομογένειά μας είναι το μεγάλο μας ατού εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης. Όλα αυτά θα γίνουν στη Νέα Υόρκη. Μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη ο κύριος Μητσοτάκης. Το πρωί της Πέμπτης θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Αμέσως μετά θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο του Αντένα και το Atlantic Council. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Το μεσημέρι της Πέμπτης αυτά. Στις 3 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια με τίτλο AI Plus Culture. Δεν λες τίποτα για την προφορά. AI Plus Culture. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν οι δικοί μας άνθρωποι δεν πούνε μια καλή κουβέντα, από ποιους περιμένουμε να πούμε μια καλή κουβέντα, από τους ξένους? Λοιπόν, στις 12 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Στις 12, καλά. Πού το είδα, στις 5 και 10. Ό,τι να είναι. Θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουντέρες. Την Πέμπτη αυτά σας επαναλαμβάνω. Και στη συνέχεια θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την Παρασκευή θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και το μεσημέρι της Παρασκευής θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας. Εντάξει, σας το δώσαμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Δώσε εσύ τώρα Brian May και Freddie Mercury τους εξωγήινους.

Και αν αναρωτιέστε αν ξέχασα κάποιους από τους ηγέτες, όχι, δεν ξέχασα κανέναν. Δεν θα συναντηθεί ούτε με Ερντογάν, τα έχουμε πει. Αντιθέτως, ούτε καν συνάντηση του διαδρόμου δεν βλέπουμε. Διότι μάλλον δεν θα συμπέσουν τα προγράμματά τους, είδατε. Ούτε καν εκεί στο δείπνο, σε το κοκτέιλ πάρτι, το Νατάλο και όλα τα σχετικά, από τη μια πλευρά θα είναι ο ένας, από την άλλη θα είναι ο άλλος. Γιατί εκεί που έχουν έρθει τα πράγματα, εάν συναντηθούν, προς το χειρότερο θα πάνε, προς το καλύτερο δεν το βλέπω.

Ο Γαργαντούας, τον θυμάσαι, το Γαργαντούα. Διαβάζοντας την είδηση που θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα ο οδηγός του βιτιοφόρου, είπαμε και αυτό σαν ανέκδοτο είναι, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ένας ιδιοκτήτης οχήματος και ο συνδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στον εισαγγελέα κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Τι έκαναν λοιπόν, παίρνανε τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα που χρειάζονται ειδική διαχείριση και αυτή την ειδική διαχείριση πώς την έκαναν, πηγαίναν και τα έριχναν σε συγκεκριμένο φρεάτιο, τα οποία αυτά τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Βοήθειά μας, τους τσακώσανε. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ο Γαργαντούας, να προσέχετε το Γαργαντούα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, ο Δήμαρχος Αθηναίων πόσα έκτακτα δημοτικά συμβούλια θα κάνει για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Αποτέλεσμα θα βρεθεί. Ήθελα να ξέρω, στον εισαγγελέα πρώτα απ' όλα έχουν πάει, έχουν καταθέσει γενικότερα τα στοιχεία, έχουν γίνει μηνύσεις. Έχει βρεθεί τρόπος για να προστατευθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Κυψέλης. Πολλές καλημέρες σε όλους. Big City Nights.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσες και όσοι εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι, σας ευχαριστούμε πραγματικά. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στα πληρώματα που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και είτε με κρύο, με ζέστη, με καύσονες, με βροχές, βρίσκονται πάντα εκεί έξω για να ξεβρωμίζουν, για να μας ξεβρωμίζουν. Οπότε όταν βρεθεί στο διάβα σας ένα τέτοιο όχημα, μην αρχίσετε να αναβοσβήνετε τα φώτα, να κορνάρετε, να κάνετε, να ράνετε, διότι βιάζεστε. Αν βιάζεστε, να ξεκινήσετε κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα. Δεν σας φταίει το απορριμματοφόρο. Πολλές, πολλές καλημέρες και στα πληρώματα του ΕΚΑΒ σε όλες τις εκαβίτισες και τους εκαβίτες. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα των περιπολικών και της ομάδας Δίας που βρίσκονται εκεί έξω, οι μοτοσυκλετιστές μας, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας προστατεύσουν από το οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά. Σε όλους τους φορτηγατζίδες και ασφαλώς και σε όλους τους μικρούς ήρωες καθημερινότητάς μας, σε όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που έχουν μπροστά τους ένα τιμόνι, το αυτοκινητάκι είναι κίτρινο και μας εξυπηρετούν και προσπαθούν να μας πάνε στην δουλίτσα μας όσο πιο σύντομα γίνεται και με μεγάλη ασφάλεια. Υπάρχουν θεματάκια εκεί. Προσπαθείτε να τα λύσετε και πολύ καλά κάνετε. Γεια σου ρε Κώστα, έτσι για να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί τα βλέπω. Ναι, ναι, τώρα οι ακροατές, οι ακροάτριες του 5 με 6 ψιλοσυναγωνίζονται τους ακροατές και τους ακροάτριες του 4 με 5. Έχετε ακόμα τρόπο για να τους ξεπεράσετε. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 6 παρακάτι. Ο Κώστας, γεια σου ρε Κώστα. Καλημέρα στο πρώτο καθεστωτικό πρωινό φάλτσο κλαρίνο του Brightest Quintento της επικοινωνιακής στρατηγικής αποχάβνωσης. Τι γράφει ο άνθρωπος? Εμείς δεν είμαστε του κλαρίνου, είμαστε της τρομπέτας. Το ακούσατε προηγουμένως. Μην το ξαναβάζουμε τώρα. Καλημέρα Κώστα μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το μηνυματάκι σου.

Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Πετρέλαιο 80 ευρώ. Πήρα υπογλώσσια. Ευχαριστώ Χρήστος από Πειραιά, οδηγός ταξί. Δεν το γέμισες με 80 ευρώ. Α, έχει κι άλλο περιθώριο. 80 έβαλες, γιατί όπως και εγώ, 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Τώρα μέχρι πού φτάνω, πού γυρίζω και όλα τα σχετικά, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο φίλος μου ο Πέτρος, ο οποίος είναι συνάδελφός σου Χρήστο μου, και κατέβηκα εχθές στον Πειραιά, ήρθα μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, είχα μια πάρα πολύ έτσι γρήγορη και ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ωραία τον έχουν κάνει το Πειραιά. Δεν δυσκολεύτηκα κιόλας, εντάξει με βοήθησε το θέμα της κίνησης. Και έφτασα πάρα πολύ γρήγορα, οφείλω να σας πω. Α, καλημέρα και στη Λαχαναγορά. Τι γίνεται αδέρφια μου εκεί, όλα καλά? Στη Λαχαναγορά γίνεται, να ξέρεις ότι σε κάποια από τα σημεία εκεί ακούνε Real FM στο διαπασόν. Ακούνε Real FM. Δεν ξέρω με τις ροκές πώς θα πάτε, αλλά εντάξει, άμα θέλετε και καμιά παραγγελιά για σας μόνο στη Λαχαναγορά και στην Ιχθυόσκαλα, θα κάνουμε παραχωρήσεις, να το ξέρετε. Είδες και ο Κλάους Μάινε για Καλιφόρνια μιλάει, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός μας στην Καλιφόρνια, εκεί Silicon Valley, είδε τους πάντες και τα πάντα. Ο Πέτρος λοιπόν μου λέει 135 με 144 ευρώ, με τόσα γεμίζει το διαστημόπλιο, διότι όταν φτάνεις να πληρώνεις τόσα πολλά, διαστημόπλιο πρέπει να είναι, όχι απλά ταξί. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ταξιτζής επίσης, θέλει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ αδερφέ μου. Ο Χρήστος, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις οι τιμές της βενζίνης στη Γαλλία, τη Γερμανία. Είναι 2,4 ευρώ όταν η μισθή είναι πολλαπλάσια από την Ελλάδα. Είναι θράσος και μόνο που το ακούμε, ο Χρήστος από τον Πειραιά. Είναι αυτό το οποίο, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, το να συγκρίνουμε διαφορετικές χώρες, να συγκρίνουμε τη χώρα μας με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αδόκιμο. Εντάξει, ναι, το ακούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει φτάσει η βενζίνη παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, που έχει φτάσει στο Βέλγιο, στη Γερμανία, αλλά ασφαλώς δεν είναι οι ίδιες οι τιμές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εκεί λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε? Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Εδώ, για πήγαινε στη δουλειά σου με το... Εμείς κιόλας που είμαστε και μέσα στο άγχος, στο τρέξιμο και πρέπει να προλάβουμε και το τελευταίο λεπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα λοιπόν, τα πάντα έχουν πολλές και διαφορετικές αφετηρίες. Και καταλήγουν σε ένα και μόνο αποτέλεσμα. Ότι πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου για να μπορέσεις να πας στη δουλειά σου, για να μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και ασφαλώς, όταν είσαι αναγκασμένος να κάνεις κάτι τέτοιο, είσαι επίσης αναγκασμένος να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι σου στην τσέπη. Από το καλοκαίρι βρίσκονταν στο στόχαστρο των αρχών οι συγκεκριμένοι γαργαντούες και τους, και τους παρακολουθούσαν. Το κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης είναι τα παραστατικά παραλαβής, μεταφοράς και τελικής παράδοσης των αποβλήτων. Έχουν συλληφθεί τα τρία αυτά άτομα τα οποία σας προείπα. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς, σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, βρίσκουμε και κάτι. Βρίσκουμε και κάτι το οποίο μας στεναχωρεί. Στο βωμό του χρήματος υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Έριχναν απόβλητα βιομηχανικά σε φρεάτιο, τα οποία αυτά απόβλητα κατέληγαν μέσω του Κηφισού στη θάλασσα.
Πόση ανευθυνότητα πια. Πόση ανευθυνότητα.

Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να σας πω ότι Κίμωνας και Κένταυρος είναι οι δύο φρεγάτες η Μπελαρά. Μέχρι να έρθει η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η απάντηση της Αθήνας σε αυτή την τουρκική κινητικότητα που υπάρχει και προκλητικότητα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι σε ετοιμότητα η Αθήνα, είναι σε εγρήγορση, χωρίς βεβαίως να υπάρχει ανησυχία και κάτι της περαιτέρω. Θα τηρηθούν, μαθαίνω, τα χρονοδιαγράμματα και όσον αφορά στην πώτηση του καλωδίου, για να δούμε, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω επίσης ότι στην τελευταία συνάντηση την οποία είχε ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν, θυμάστε, είχε περάσει μια βολτίτσα από τα Ηλίσια παιδεία. Ηλίσια παιδεία, ναι. Είχε περάσει από το Μέγαρο των Ηλισίων. Ό,τι να είναι, άστα να πάνε. Είναι η ώρα τέτοια, Τζιβελεκίδη. Άστα με έχεις επηρεάσει. Λοιπόν, να σου πω, αύριο καφέ. Έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει. Ένα σαρδάμ. Πώς το λέει, ήτανε φραστικό ατόπιμα. Ήτανε φραστικό ατόπιμα. Τουλάχιστον εμείς ζητάμε συγγνώμη. Ακόμα και όταν ξεφεύγει λίγο παραπάνω η γλώσσα και η σκέψη, το μαζεύουμε και ζητάμε συγγνώμη. Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε το λάθος με λάθος. Δεν στέλνω κάπου μηνύματα. Το λέω ευθέως. Έτσι, δεν υπονοώ κάτι, ευθέως το λέω. Αλλά γενικότερα πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι υπήρξε συζήτηση ανάμεσα σε Μακρόν και Μητσοτάκη και μάλιστα επειδή υπάρχει αυτός ο γαλλικός κολοσσός πίσω από το συγκεκριμένο έργο, θεωρούν ότι δεν θα γίνει το παραμικρό, διότι η συγκεκριμένη αυτή γαλλική εταιρεία, πρέπει να σας πω ότι κάνει και έργα, δεν την έχουμε κατά αποκλειστικότητα. Αν την είχαμε κατά αποκλειστικότητα για να κάνει μόνο το συγκεκριμένο έργο, σημαίνει ότι δεν θα ήταν κολοσσός. Κάνει έργα παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη είναι και η Τουρκία. Άρα λοιπόν τι θα κάνει η Τουρκία? Θα επιτεθεί ο Ερντογάν σε μια εταιρεία με την οποία εκ των πραγμάτων συνεργάζεται? Τι κάνεις βρε πουλάκι μου πρωί πρωί εσύ? Δηλαδή θες να με τρελάνεις? Εντάξει, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Εύη βόηθα. Κυρία Βουγιουκλιώτη, βοηθάτε την κατάσταση? Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εδώ με τον κύριο Τζιβελεκίδη δεν έχουμε καμία φρυγανίτσα. Θέλεις φρυγανιά, με λαβάς κυρί, κάτι, οτιδήποτε? Δεν έπρεπε να το πω αυτό, είναι διαφήμιση. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, για να την τελειώσω κάποια στιγμή την ιστορία αυτή, εάν οι Τούρκοι, εάν ο Ερντογάν αποφασίσει να παρενοχλήσει με οποιοδήποτε τρόπο την πώτηση του καλωδίου, είτε με το Oruç Reis, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται ανοιχτά της Κυρίνιας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μαθαίνω ότι το διάστημα, λέει, που θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκεται όλος διόλου τυχαία το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο της Γαλλίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι μάλλον αλλού θα χτυπήσει, εντός εισαγωγικών, θα κάνει τις παρενοχλήσεις του Ερντογάν προκειμένου να ανοίξει τη βεντάλια του αφηγήματος των εθνικών θεμάτων, όπου θα τον οδηγήσουν στις πρόορες εκλογές. Εγώ, να ξέρετε, στο μυαλό μου το έχω δεμένο. 2027 θα γίνουν εκλογές όχι μόνο στην Ελλάδα, θα γίνουν και στην Τουρκία, για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Τι πράγμα, τι σε ενοχλεί? Ποιο, οι εκλογές? Στην Τουρκία θα γίνουν, ναι, εκλογές. Τι, επειδή δεν έχει αντίπαλο ο Ερντογάν? Το ξέρεις ότι είναι ένα από τα επιχειρήματα. Λέει ότι θα πάω σε προώρες εκλογές αφενός διότι υπάρχουν εθνικά θέματα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος. Και το άλλο το οποίο λέει, έχει πολύ μεγάλη πλάκα, είναι ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Μα πώς να υπάρχει διάδοχη κατάσταση, αφού τους έχει όλους στη φυλακή? Δεν υπάρχει, λέει, κάποιος για να μπορέσει να οδηγήσει την Τουρκία στον επόμενο αιώνα. Λες και ναι, θέλει ο Ερντογάν, πώς να το κάνουμε τώρα? Θέλει να φύγει από τη ζωή, ρε παιδί μου, έχοντας την εξουσία στα χέρια του. Αυτό το πράγμα προσπαθεί. Να είναι ο... Αφήστε που έχει βάλει βλέψεις, ούτως ώστε το δικό του το κάδρο
να μπαίνει πιο ψηλά από το κάδρο του Κεμάλ. Αυτός είναι ο στόχος του, ο πατερούλης των Τούρκων. Αυτό δείχνει, αυτό θέλει να περάσει, έτσι θέλει να μείνει στην ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι από το 2004-2005 που βρίσκεται στην εξουσία έχει κάνει πάρα πολλά. Από την πρώτη συνάντηση που είχε ο Ερντογάν με Έλληνα πρωθυπουργό, που ήταν τότε ο Κώστας Καραμαλής, στην Αδριανούπολη θυμάμαι, από την πρώτη λοιπόν συνάντηση μέχρι σήμερα έχει διανύσει ένα πολύ μα πολύ μεγάλο διάστημα και έχει αλλάξει πολλά πράγματα στην Τουρκία, όχι απαραίτητα προς το καλύτερο, αλλά τουλάχιστον στο δικό του το μυαλό δείχνει ότι έχει αλλάξει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια παγκόσμια δύναμη. Αυτό το θεωρεί ο Ερντογάν. Έτσι το περνάει προς τα έξω, αυτός ο μεγαλοειδεατισμός του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ο μεγαλοειδεατισμός του, ο οποίος τον έφερε στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε στο Αιγαίο, αναφέρθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Κυπριακό. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Δεν μπορεί, λέει, να είναι πλέον στην απομόνωση τόσα χρόνια. Εκεί αυτοί που μένουν, αυτοί που βρίσκονται στο ψευδοκράτος, ζήτησε εκτός από την εκ νέου προτροπή να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος και να τερματιστεί η διεθνής απομόνωση, όπως είπε, των Τουρκοκυπρίων. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Αυτά από το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ενδιαφέρουσα η συνάντηση του Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραγτσί. Η συνάντηση έγινε στη Νέα Υόρκη. Το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη σας το είπαμε, δεν θα το επαναλαμβάνουμε τώρα που μου στέλνετε μηνύματα. Είπαμε, όχι, δεν θα δει ούτε τον Τραμπ, θα δει ούτε τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν πρώτα απ' όλα, πώς το λένε, ανταλλάσσουν μηνύματα οι βαστανόκιες, προκειμένου να μην βρεθούν και σε κανένα διάδρομο κατά λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, το κλίμα για να γίνει οποιαδήποτε συνάντηση, όπως και να το κάνουμε. Ο Ερντογάν έλεγα το εξής, ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση του Κεραπετρίτη με τον Αραγτσί. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Ο Γεραπετρίτης, ο δικός μας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και το σεβασμό του δικαίου της θάλασσας. Αυτά είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη, από το Στάνφορντ, σας τα είπαμε αυτά, παρουσίασε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Ωραίο δεν ακούγεται? Στο Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ελλάδα 2030, μετά το Ελλάδα 2.0, πάμε στο Ελλάδα 2030. Και εγώ πηγαίνω στα μηνυματάκια σας γρήγορα, διότι θα μου τραβήξετε το αυτί και θα έχετε απόλυτο δίκιο.

Καλή σου μέρα, Τόρπη. Με υγεία για εσάς, λέει Σπύρο μας, μαζί με όλη την οικογένεια του Real FM. Είμαστε, λέει, στο τέλος του γκρεμού. Έλα, ρε παιδάκι μου, με το τόξο της ακρίβειας που μας έρχεται κάθε μέρα πιο δυνατά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ψυχραιμία και θα πάνε όλα καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Έχουμε, λέει, ελπίδα να μας σώζει κάποιος. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σπύρο μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ισχύει για όλους. Να βρίσκουμε τρόπους. Ξέρετε, επειδή είμαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές, όταν σταματάς να γίνεσαι δημιουργικός, όταν είσαι ανεκασμένος, να κυκλοφορείς με ένα στυλό και με ένα χαρτί και να κάνεις μονίμως υπολογισμούς για να δεις αν θα σου φτάσουν τα χρήματα για να περάσεις το μήνα. Εκεί σταματάει η δημιουργικότητα, σταματάει η έμπνευση, ρε παιδί μου, σταματάνε όλα. Και το καταλαβαίνω και έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν πηγαίνεις, παραδείγματος χάρη, στο σούπερ μάρκετ και σου έχει κάνει μία λίστα η γυναίκα σου, το παιδί σου, και εσύ βλέπεις ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, δεν έχεις τη διάθεση να είσαι δημιουργικός. Έχεις μόνο τη διάθεση να σκύψεις το κεφάλι και να πεις και να σκεφτείς πώς θα τα βγάλεις πέρα. Αυτά. Να σε καλά, ρε Τόρπη, για το μήνυμά σου. Έλα, ρε Τέλη. Ο Τραμπ, λέει, εκτός από λεφτά στους Γκριλανδούς, έδινε και αμερικανική υπηκότητα. Σωστό. Σωστό. Τους είχε πει, θα σας δώσω λεφτά, θα πάρετε και την αμερικανική υπηκότητα. Που είναι δύσκολο τώρα στις μέρες μας για να πάρεις αμερικανική υπηκότητα. Τώρα χάσανε και τα λεφτά και την υπηκότητα. Και είναι ο αμερικανικός στρατός πάνω στη Γκριλανδία. Είδατε, ας τον τρελό στην τρέλα του, έτσι δεν το λέει το τραγούδι. Ας τον τρελό στην τρέλα του. Τα έβγαλε όλα πάνω στο τραπέζι. Θεωρία του χάους, μας τα λέγανε οι αναλυτές. Είναι λάτρης της θεωρίας του χάους. Λέει διαφορετικά πράγματα τη μία, διαφορετικά την άλλη. Το ένα εκ διαμέτρου αντίθετο από το άλλο. Και να που στο τέλος πετυχαίνει την... και να στο τέλος γελάω με το μήνυμα του Ντανιήλ και στο τέλος πετυχαίνει το σκοπό του. Αυτό είναι το οποίο μας προβληματίζει, να ξέρετε. Ο Ερντογάν όχι, δεν θα πάρει F-35, μην με ρωτάτε, τα έχουμε πει αυτά. F-35 ο Ερντογάν θα πάρει μόνο όταν το Ισραήλ, δεν το κάνει για μας. Έχει την καλή διάθεση ο Τραμπ να μην στεναχωρήσει τους Έλληνες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε καμία των περιπτώσεων. Είναι το Ισραήλ. Ξέρετε, ναι, που κάποιοι λένε μα τα έχουν σπάσει. Αυτές οι σχέσεις, να ξέρετε, μπορεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να περνάνε και μέσα από διάφορες κρίσεις, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Είναι συζυγικά καυγαδάκια που λέω εγώ. Όταν λοιπόν οι Ισραηλινοί θα πάρουν τα F-22 Raptor, τότε μπορεί να πάρει ο Ερντογάν F-35. Και πάλι με ερωτηματικό το βάζω, να ξέρετε. Θα φύγει με άδεια χέρια. Ακριβώς όπως περίμενε στο ακουστικό του ο Ερντογάν, γιατί του είπε ο Τραμπ φεύγοντας από την Άγκυρα, Don't worry, μόλις γυρίσω στο Washington DC, σου στείλω εγώ F-35. Ακόμα περιμένει. Μας άλλαξε τα φώτα σήμερα, πρέπει να σου πω. Ναι, αρέ μου, δεν ξέρω τι έκανες το Σαββατοκύριακο, γενικότερα όλες αυτές τις μέρες. Πολύ εξαντλημένος είσαι. Πάρα πολύ εξαντλημένος.

Ο Δανιήλ λέει στο Αλκατράζ δεν έκανε επίσκεψη. Γιατί? Καλημέρα από τη Φρεατίδα, στέλνει ο Δανιήλ. Μα πρώτα απ' όλα είναι μουσείο πλέον. Είναι μουσιακός χώρος. The Rock. Ο Βράχος. Δεν κατάφερε, λέει, μόνο κανένα δύο τύποι κατάφεραν να αποδράσουν από το συγκεκριμένο, από το Αλκατράζ. Εμείς εδώ έχουμε το Αλκαζάρ στη Λάρισα. Αυτοί έχουν Αλκατράζ. Δεν ξέρω όσοι έχετε, είσαστε κοσμογυρισμένοι και έχετε πάει και μέχρι Σαν Φραντζίσκο. Εμείς, σαν πας στην Καλαμάτα ένα πράγμα. Αλλά είναι, λέει, εμπειρία. Είναι, λέει, εμπειρία. Και μιλούσα κιόλας και με συναδέλφους έτσι για να μάθουμε και το ρεπορτάζ που βρέθηκαν στο Σαν Φραντζίσκο, ακολουθούσαν τον Πρωθυπουργό. Και είναι πραγματικά εμπειρία το Σαν Φραντζίσκο, παρόλο που έχει περάσει και μια πολύ μεγάλη κρίση αυτή η πόλη με το μεταναστευτικό. Και μάλιστα επώνυμοι, λέει, οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν τα σπίτια τους, είχαν σπίτια εκεί και τα είχαν και ως εξοχικές κατοικίες, επειδή κάθε τρεις και λίγο μπαίνανε μέσα και κάνανε διαρρήξεις, τους άλλαζαν τα φώτα, τα έχουν πουλήσει. Διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τα καλύτερα γκάλοπ, λέει, τα συναντάς όταν ψωνίζεις, μου γράφει ο Μιχάλης. Οι περισσότεροι, Μητσοτάκη δαγκωτό. Καλημέρα, Σπύρο. Εγώ σας έδωσα, την έκανα την έρευνά μου. Σας είπα ποιο είναι το μίνιμουμ και ποιο είναι και το maximum των τριών κομμάτων, που ουσιαστικά είναι τα τρία κόμματα που δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται ότι θα περάσουν πρώτα το νήμα του τερματισμού τη βραδιά των εθνικών εκλογών. Ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος μέσα σε 3-4 μέρες με το που πήγε στο Πασόκ, τα έκανε όλα, τους άλλαξε τα φώτα, με τις συνεργασίες από εδώ από εκεί. Και μάλιστα, ο κύριος Αυλονίτης, επειδή συνομιλήσαμε χθες με αυτό, θα κλείσουμε, τι λες ρε μεγάλε. Α, το πάμε πολύ έτσι, πάμε πολύ τολμηρά, πάρα πολύ τολμηρά. Αυτό λοιπόν το οποίο, επειδή χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Αυλονίτη τηλεοπτικά, και είπε το εξής, μα οι θέσεις μου είναι γνωστές. Είναι γνωστές. Και όταν συναντηθήκαμε, λέει, με τον κύριο Ανδρουλάκη, κάναμε μια πάρα μα πάρα πολύ ειλικρινή συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Μέχρι εκεί. Το ρωτήσαμε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν. Δεν το σκέφτεται. Αν, λέει, αποφασίζει ο Ανδρουλάκης το βράδυ των εκλογών, επειδή μπορεί να μην υπάρχει αυτοδυναμία να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ, λέει, θα γυρίσω πίσω στο νησί μου. Στην Κέρκυρα. Ωραία Κέρκυρα. Έχει και το Ποντικονήσι.

Δεν χρειάζεται να μου στέλνετε μηνύματα με τα ονόματα των υπουργών που υπονόησε η κυρία Μπακογιάννη, ότι είναι αλαζόνες, ότι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Πάντως, αν σας ενδιαφέρει, αύριο θα την έχουμε φιλοξενούμενη την κυρία Μπακογιάννη, θα της κάνουμε και την ερώτηση, εάν θέλει να απαντήσει. Όχι, θα δώσει ονόματα, αλλά λέμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το timing το οποίο επέλεξε η κυρία Μπακογιάννη να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση και να μιλήσει για αλαζόνες υπουργούς, δεν το θεωρώ καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, αγαπημένη πόλη, άρεσε πρωτεύουσα. Εγώ πάρα πολύ καιρό να ανέβω. Θέλω. Πότε να βρούμε χρόνο τώρα. Θα βρεις κανέναν καιρό, ρε Τζιβελέ. Όχι τίποτα άλλο. Να σε βάλω σε να κάνεις εκπομπή το πρωί και να φύγω 2-3 μέρες. Το έχεις. Πάνω σου. Τι, και εσύ θα φύγεις. Και ποιο θα αφήσουμε εδώ πέρα στο μικρόφωνο. Μια εξυπηρέτηση δεν μπορείς να κάνεις. Υγεία σε όλους μας, καλή εκπομπή, γράφει η κυρία Ελένη. Φτάνουμε στο τέλος μας, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, όχι στο τέλος μας, και παξίλο παιδάκι μου. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ναι, είναι κενό το μήνυμά σου, αδερφούλη. Αν θέλεις να το στείλεις, μέχρι όμως το τέλος της εκπομπής δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θέλω να αφήσω και να ακουστεί και το τραγουδάκι αυτό, το οποίο είναι επηρεασμένος επειδή είχε Batman σήμερα. Όλα τα βλέπω, να ξέρεις. Όλα τα βλέπω.

Την Πέμπτη θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και περιμένουμε με ενδιαφέρον την ομιλία του. Αν και πάνω κάτω όσον αφορά στο... Α, με ρωτάτε για την Άντι Γιαννακοπούλου. Πήρε σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Φαραντούρη. Μετά περί χαριετιζόσασταν με υπουργούς και όλα τα σχετικά. Πήρε σαφείς αποστάσεις η κυρία Γιαννακοπούλου. Νομίζω ότι γενικότερα θα πρέπει να γίνει... Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει το τραβάει τώρα και ο Φαραντούρης. Η χρειά λέει δεν ήταν, η χρειά ήταν αυτή. Όλοι καταλάβαμε το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται εσύ κύριε Φαραντούρη, όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε καταλάβει το ίδιο πράγμα και εσύ να έχεις καταλάβει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Πρώτη λέει εις δούκου είπε, ναι αλλά το είπε πολιτικά. Χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να συνεργαστείτε με το κόμμα. Δεν άφησε κανένα υπονοούμενο. Δεν άφησε. Τώρα εντάξει. Λίγο κάποια πράγματα πρέπει να τα βάζουμε και να βάζουμε κάτω στη σφαίρα της λογικής. Αυτά. Ο κύριος Σαμαράς ήταν στη Μάνη του Σαββατοκύριακο. Άντρεψε την κόρη του Λάζαρος ο Εγκλεζάκος. Είναι η σκιά του Αντώνη Σαμαρά. Ο άνθρωπός του. Και ήταν στη Μάνη. Γιατί το λέω? Διότι αύριο θα σας έχω μαντάτα από το στρατόπεδο Σαμαρά. Γιατί δεν τα λέω σήμερα? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω χρόνο και το ξέχασα. Και δεύτερον επειδή αυτό που έχω να σας πω δεν θα το διαβάσετε πουθενά. Έχω το χρόνο να το πω και αύριο. Κύριε Τζιβελεκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές που επιδεικνύεται κάθε φορά απέναντί μου. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Για δύο ωρίτσες από τις 4 η ώρα το πρωί ήμασταν παρέα. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον, σε περίπτωση που δεν θέλετε, αύριο το πρωί στις 4 ανανεώνουμε το ραντεβού μας, στις 4 η ώρα το πρωί. Γεια χαρά!

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται... να βαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στους 97,8.

0: 4 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλημέρα, τι γίνεται, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, ακόμα είμαι συγκλονισμένος.
1: Από τι?
0: Από το δράμα.
1: Ποιο δράμα, ρε εσύ, Γιώργο?
0: Συγκινήθηκα από το δράμα του Προέδρου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ναυάνιων Εθνών. Ο οποίος έκανε μια έκκληση στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ανθρωπισμού.
1: Πάει κακό που μας βρήκε.
0: Τι είναι αυτό που κάνετε σε αυτή την τίμια χώρα? Στα κατεχόμενα. Διασυνδεθείτε μαζί τους. Τους έχετε αποκλείσει. Τι με κοιτάς?
1: Ω, προσπαθώ να σκεφτώ αν θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει, δεν θα φάω το μεσημέρι.
0: Τους έχει αποκλείσει η Φίλιος. Και αναρωτιέται γιατί. Γιατί του ρίξε πόρτα χθες ο Τραμπ? Γιατί, ενώ υπήρχε υπόσχεση ρητίου, θα τα πούμε, θα βρεθούμε, κάτσε, περίμενε, μη φύγεις, περίμενε.
1: Στάσου, μίγδαλα.
0: Ναι. Γιατί μετά του είπαν ότι έχει το πρόγραμμα πρόεδρος? Ναι, αλλά έχει τη συνάντηση. Ό,τι έχει το πρόγραμμα πρόεδρος. Δεν την έχει τη συνάντηση?
1: Ναι, μα
0: δεν
1: εδώ μας έχει. Τάξατε ότι θα πάρουμε και τα F-35, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, αυτό το δράμα μας συγκλονίζει. Σίγουρα μας συγκλονίζει και μας συγκλονίζει και το δράμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα δράματα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Ε?
1: Ναι, έτσι λέω γενικά. Έχεις σκοπό να φύγεις νωρίτερα, να μου αφήσεις?
0: Όχι. Γιατί μετά τις 7 θα σας πούμε για την επιχείρηση Overload. Την ξέρεις την επιχείρηση Overload εσύ? Αν την ξέρεις, μικροκορίτσι είσαι.
1: Τι είναι επιχείρηση Overload, εσύ, Ιωρό?
0: Μετά τις 7 θα σας πούμε για την επιχείρηση Overload. Ποια υπερδύναμη μετατρέπει την Ελλάδα σε πεδίο δράσης στο διαδίκτυο. Θα τα πούμε μετά τις 7 αυτά.

0: άσχετο με αυτό που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ έκανα μια σκανταλιά και πήγα αργά στο βράδυ στο σπίτι μου. Είχαμε πάει σε ένα φιλικό σπίτι.
1: Ναι.
0: Και γυρνούσαμε από το κέντρο, μέσα από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι έξω από, από το αρχηγείο της αστυνομίας είχε κανονικότατο μπλόκο, αλκοτέστ, σε όποιο αμάξι παίρναγε στην Αλεξάνδρας.
1: Πότε?
0: Χθες το βράδυ, αργά, μετά
1: τρίτη
0: τα μισά
1: βράδυ,
0: ναι.
1: Το βράδυ της Τρίτης.
0: Δεν είχα ξαναδεί τρίτη βράδυ. Τρίτη βράδυ όχι. Έχω δει Παρασκευή, έχω δει Σάββατο, έχω δει Κυριακή. Τρίτη βράδυ, μπλόκο για αλκοτέστ, δεν έχω ξαναδεί.
1: Φυσήξατε?
0: Φυσήξαμε.
1: Πήγαν όλα καλά?
0: Όλα καλά, δεν είχαμε πει.
1: Δεν είχαμε πει.
0: Δεν κάνουμε τέτοια κακά
1: πράγματα. Τα κάνουν αυτά, ξέρεις. Πηγαίνουν σε... Εγώ έχω τους έχω πετύχει. Τους έχω πετύχει και στο Παγκράτη, ξέρεις, καθημερινή. Πέρυσι το χειμώνα. Και στο κέντρο, πιο κέντρο δηλαδή. Και Κολωνό. Όχι μόνο στην Ομόνια, θέλω να πω, όχι μόνο στη Σταδίου. Βγαίνουνε, κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις. Καλές είναι αυτές οι επιχειρήσεις.
0: Όχι, πολύ καλές. Με θετικό πρόσημο το λέω.
1: Ναι.
0: Ότι και μια καθημερινή, αντί αυτός που τα παιδιά που έχουν βραδινή βάρδια να κάθονται στα γραφεία τους, βγαίνουν και κάνουν τις περιπολίες τους και κάνουν τα αρκωτές τους. Μπράβο.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 6 για να ξέρετε, αυτή την ώρα στο Μαλούσι 14 βαθμοί θερμοκρασία. Και σας έχω νέα. Σήμερα θα πάει το μεσημέρι, τουλάχιστον αυτό βλέπω, η μέγιστη λέει θα είναι 20 βαθμοί, κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Πολύ καλά. Η ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή.
0: Ναι. Α, το λες άνοιξη. Τι, το λες άνοιξη αυτό, ε? Ή καθαρό φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο, ναι. Είναι ωραία θερμοκρασία. Κάνει λίγο ψυχρούλα το πρωί, φτάνει μέχρι 20 βαθμούς θερμοκρασία, ούτε air condition να θες, ούτε ζέστη να βάλεις στο τζάκι πετρέλαιο, ναι. Δεν ξέρω εγώ τι, για να θερμανθείς.
0: Δεν θέλω να βιαστεί καθόλου το φθινόπωρο φέτος. Δεν υπάρχει ένας λόγος να βιαστεί. Δεν χρειαζόμαστε βιασύνες.
1: Τελειώνει το Σεπτέμβριο, πάμε στον Οκτώβριο.
0: Να τελειώσει και να.
1: Πόσο 35 άρια πια.
0: Δεν θέλω 35 άρια. Θέλω πάνω σταθερά πάνω από τους 20, κάτω από τους 30, αν γίνεται να πάει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Για μας το λέω. Για σένα, για μένα, για τον κόσμο που μας ακούει.
1: Από την άποψη του κόστους του ενεργειακού, εσύ το λες.
0: Ναι, γιατί όταν σου λέει ο Τραμπ ότι ανεβαίνει στο βήμα. Εκεί τη Γενική Συνέλευση Οργανισμού ΗΠΑ, όπου συνήθως οι ηγέτες εκεί συζητούν για το πώς θα επιτευχθεί η ειρήνη, για την ωφέλεια της ειρήνης ή πόσα χρόνια έχουν καταφέρει να διατηρηθεί η ειρήνη, ανεβαίνει αυτός και λέει: δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα τους βοηθήσω στο Ιράν να γίνουν μια εξαιρετική χώρα, να κάνουν την ανοικοδόμηση πάρα πολύ γρήγορα, να γίνουν η καλύτερη χώρα της περιοχής, μπορεί και του κόσμου, ή αν θα τους κάψω όλους και θα τους στείλω στην κόλαση. Δηλαδή. Όπως το λέω ακριβώς, είπε, θα τους κάψω όλους και θα τους στείλω στην κόλαση. Επομένως, άμα μπορεί να μας πάει ο καλός ο Θεός με 25 μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και νωρίς, γιατί έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές, γι' αυτό λέω.
1: Ο παιδί μου χθες διαβίβασε και το Ιράν, τους όρους του, στον Γουίτκοφ.
0: Τι του είπε το Γουίτκοφ?
1: Του είπανε το Ιράν, λέει, αυτούς έχουμε τους όρους για να κάνουμε τη συμφωνία.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτοί καλά παιδιά. Λέει ο ναύλος για να περάσει ένα πλοίο από τα στενά του Ορμούζου έχει υπερδεκαπλασιαστεί. Πριν τον πόλεμο ήταν 100.000 δολάρια, τώρα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Δεν μας λέγανε οι άνθρωποι ότι θα πληρώνουμε διόδια από εδώ και στο εξής.
0: Ναι, τώρα τα ανακαλύψαν.
1: Έτσι δεν είπανε. Θα πληρώνετε διόδια να περάσετε.
0: Ναι. Γεγονός πάντως είναι ότι στην Ελλάδα πηγαίνει το πραγματάκι να κάτσει καθαρά στο 2,2 στην αμόλυβδη στα πρατήρια. Εκεί κάθεται. Και μετά τώρα κάνουμε την άλλη τη συζήτηση. Λέει, βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε, έχει πει η κυβέρνηση, εμείς βγαίνουμε, λέει. Αλλά για το 2026 υποθέτω ότι το πάνε ότι βγαίνουν, ίσως και τους πρώτους μήνες του 27. Γιατί ξέρεις, εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα. Η Ελλάδα παράγει 42,6% των αναγκών της από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. 42,6% των αναγκών της. Εμείς τώρα είχαμε λόγο βεβαίως στο παρελθόν. Είχαμε λόγο ως Ελλάδα να δημιουργήσουμε δομές, νομικές φόρμες για να κάνουμε επενδύσεις για αυτές τις μπαταρίες που λένε τις μεγάλες. Εμείς δεν το κάναμε, το κάνουν οι Βούλγαροι. Οπότε τι συμβαίνει τώρα? Το μεσημέρι που δεν χρειαζόμαστε εμείς πλεονάζει η ενέργεια, δηλαδή τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και την αγοράζουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αυτό συμβαίνει. Το λέω γιατί στη χώρα του παραλογισμού, όπου κάποτε κυνηγάγαμε τις ανεμογεννήτριες και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι έρχονται τα ζητήματα, έρχονται, να τα. Άλλη μία έλλειψη πρόνοιας ήταν η επένδυση που δεν έγινε στις μπαταρίες. Αυτά όλα θα τα δούμε στην πορεία βέβαια.
1: Τις μπαταρίες έπρεπε να τις είχαμε πάρει από την κρίση στην Ουκρανία. Όταν είδαμε ότι με το που θα συμβεί κάτι γεωπολιτικό στην περιοχή. Όχι, σου λέω από τότε που έχουμε ξανά το παράδειγμα, που ξαναπεράσαμε ενεργειακή κρίση.
0: Ναι.
1: Τότε δεν έπρεπε κατευθείαν να επενδύσουμε σε μπαταρίες. Εφόσον έχουμε τον αέρα, έχουμε τον ήλιο, δεν μας κοστίζει κάτι. Και το παράδειγμα της Ισπανίας, ας πούμε, και άλλων χωρών, που έχουν μηδενικό, που πληρώνουν μηδενικό ρεύμα.
0: Όταν μπήκαμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας του 2017, κυρία Βραχά, αυτά έπρεπε όλα να ριζικοποιηθούν. Αλλά τότε ήμασταν πάνω στη βάρκα της Επανάστασης και τα βλέπαμε διαφορετικά τα πράγματα και λέγαμε ότι ο ανταγωνισμός θα μας ακολουθήσει και οι τιμές θα είναι χαμηλές από μόνες τους. Γιατί ξέρουμε από καπιταλισμό και ξέρουμε από ελεύθερη αγορά εμείς εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγγιώτη. Τι θα γίνει με το επιθετό σου, εσύ, Εύη?
1: Εσύ, Εύη, άλλαξε λίγο επιθετό.
0: Λοιπόν. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Σας ψάχνω τόση ώρα στα κοιντάρια μου. Κάπου είχα σημειώσει το πόσο κοστίζει το μεσημέρι ενέργεια και πόσο κοστίζει το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν το βρίσκω πόσο ήταν, αλλά θυμάμαι ότι ήταν η διαφορά. Όχι πολλαπλάσια. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Μα έχεις ήλιο.
1: Τύπου...
0: Έχεις αέρα. Το μεσημέρι πλεονάζει ενέργεια. Το βράδυ είναι το ζήτημα.

0: Λοιπόν, εδώ, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά την επικαιρότητα και με τις δηλώσεις που έχουμε ξεχωρίσει εδώ με την κυρία Κασιανή Βραχά. Ξεκινήσουμε από πού θες, από τον ΟΕΕ, από εκεί θες.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί.
0: Και δεν πάμε.
1: Γιατί είπε ο Τραμπ αυτά που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι η κόλαση ή θα σας σώσω, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, δεν έχω
0: ακόμα
1: καταλάβει
0: δεν το
1: ακόμα. Την ίδια ώρα όμως είπε ότι και οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και ότι θεωρεί ότι θα καταλήξει σε μια συμφωνία. Αυτό εντωμεταξύ προκαλεί.
0: Περίμενε. Έκανε και έκκληση στις υπόλοιπες χώρες και είπε αποκλείστε τους μέχρι να συμφωνήσουν. Με ωραία επιχειρήματα. Δηλαδή έχει πειθό ο άνθρωπος αυτά που λέει. Σε πείθει. Αποκλείστε τους όλοι οι υπόλοιποι μέχρι να συμφωνήσουν μαζί μας. Ωραία πράγματα. Συνέχισε.
1: Πιστεύεις ότι έχει κάνει αυτό το χάλι τώρα για να πούμε ότι στους τρελούς λέμε πάντα ναι και όποια χώρα γύρω-γύρω επειδή φοβάται να, ό,τι ζητάει ο Τραμπ να το κάνει.
0: Μην το λες αυτό, ρε παιδί μου. Μην το λες αυτό γιατί παρεξηγούνται διάφοροι οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι μεγάλη ελπίδα των ΗΠΑ ο Τραμπ. Και είναι και πάρα πολλοί ομογενείς που τον στήριξαν. Είναι και πάρα πολλοί Έλληνες που τον στηρίζουν ακόμα. Γιατί αυτούς τώρα τους κάνεις όλους στεναχωρείς. Γιατί τους στεναχωρείς.
1: Μόνοι τους έπρεπε να έχουν στεναχωρηθεί με αυτό που κάνει ο κύριος.
0: Όχι.

0: είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100. Για πάντα, αυτό μετράει.
1: Ναι, μετράει εκεί, όταν ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετράει και στις αγορές.
0: Το πρόβλημα με τους Ιρανούς, για να μην λέμε μόνο του κύριου Τραμπ τα προβλήματα, το πρόβλημα με τους Ιρανούς είναι ότι διαπραγματεύεσαι με την πολιτική ηγεσία ή με τον πρόεδρο, αλλά είναι, έχει αποδείξει η ζωή ότι δεν φτάνει αυτό. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης δεν ελέγχονται. Είχε πάει ο πρόεδρος για εκεχηρία, την είχε υπογράψει και οι φρουροί της Επανάστασης βομβαρδίζαν από πίσω. Και συνεχίζαν να βαράνε. Δηλαδή έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Θέλω να πω. Καλά, όχι ότι είναι κανονική χώρα, δεν είναι. Σοβαρά θέματα έχουν ως προς την αξιοπιστία, εννοώ, της εκεχηρίας ή της συμφωνίας.
1: Είναι τόσο προβληματική χώρα που αυτή τη στιγμή πιστεύεις έναν ηγέτη, ο οποίος κάπου είναι, αν είναι, λαβωμένος, χιλιολαβωμένος, και περιμένουν πώς και πώς ένα γραπτό μήνυμά του ή μια ανάρτηση στα social media για να πούνε άω για το λαχ και να αρχίζουν τις μετάνοιες.
0: Αυτόν είχαν κρύψει μέσα σε μια πισίνα, λέει, χωρίς νερό. Ήταν μέσα βαθιά στην πισίνα και το βρήκανε οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί, δεν ξέρω ποιοι το βρήκανε, και ακόμα δεν ξέρουν. Είναι ζωντανός, είναι νεκρός, ακόμα δεν ξέρουν, δεν έχουν ενδείξεις. Για πες, ναι.
1: Είναι ένα προβληματικό κράτος που δεν μπορείς να κάνεις
0: συμφωνία.
1: Γιατί
0: το λες αυτό, ρε. Δεν το λες αυτό, γιατί εδώ είχαμε για αλληλέγγυους πολλούς. Μην κοιτάς που σκοτώνανε τα κορίτσια επειδή ζητάγανε ελευθερίες και ζητάγανε ειδικοποίηση. Τα σκοτώνανε και τα πηγαίνανε στις οικογένειες και λέγανε «Α, τι ψάχνετε να βρείτε, ψάχνετε τη σωρό της κοπέλας, κανονίστε να πάτε να περάσετε όλοι στη φυλακή». Εντάξει. Αλλά είναι
1: παιδί μου, και αυτές ζητούσαν κάτι περιβολικά πράγματα τώρα, να σπουδάζουν, να κυκλοφορούν στον δρόμο.
0: Για γυναίκες τώρα είναι δυνατόν.
1: Να οδηγούν, δηλαδή κάτι περιβολικά πράγματα ζητούσαν και αυτές. Εν πάση περιπτώσει, το Ιράν είναι μια προβληματική χώρα όπως και να έχει. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να συνεννοηθείς. Έχουν έναν πρόεδρο πάντα, ο οποίος είναι φαινομενικός, είναι για να κάνει τις διπλωματικές εμφανίσεις.
0: Ως βιτρίνα περισσότερο.
1: Ναι, ως βιτρίνα, και κάνουν ουσιαστικά κομμάτι οι φρουροί της Επανάστασης. Άντε τώρα να τα βρεις με τους φρουρούς της Επανάστασης. Έχουμε καταλάβει την φρουρή της Επανάστασης. Κανονικοί τρομοκράτες είναι οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Το λες, γιατί έχουμε την ίδια άποψη, την ίδια αντίληψη.
1: Δηλαδή, πώς. Όχι ότι ο Τραμπ είναι καλύτερος. Ψυχικά διαταραγμένος είναι κι αυτός, αλλά πώς να κάνεις συμφωνία με τρομοκράτες. Πώς να εμπιστευτείς, τι να πεις, τι συμφωνία να κάνεις, πώς θα κερδίσεις, πώς θα κερδίσουν αυτοί. Δεν γίνεται. Γι' αυτό φοβούνται όλοι οι αναλυτές και λένε ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει.
0: Λοιπόν, τώρα, σε διέκοψα, γιατί προχώραγες, είχες φτάσει στον Ερντογάν ή όχι ακόμα?
1: Όχι, στον Ερντογάν δεν πήγα.
0: Για προχώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον απέναντι, τον πατερούλη των Τούρκων όλων.
0: Ναι, ναι.
1: Ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιληθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και ζήτησε να γνωρίσουμε και το ψευδοκράτος, όπως ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Να γνωριστεί, ρε παιδί μου, το ψευδοκράτος, γιατί είναι εκεί πέρα, έχουν μπει νόμιμα οι άνθρωποι. Όπως είπε και ποιος το είχε πει πριν από κάποιο χρόνο, διάστημα, το Αβούτογλου, αν δεν κάνω λάθος. Νόμιμα εμείς πήγαμε. Ήταν απολύτως νόμιμη επιχείρηση εισβολή στην Κύπρο.
0: Βέβαια, και τήρησαν και το διεθνές δίκαιο, το οποίο και το τηρούν ακόμα. Με το κάζου Μπέλη, ας πούμε. Το
1: κάζου Μπέλη
0: για τα 12 ναυτικά μίλια είναι εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, το οποίο επικαλέστηκε εκεί στο βήμα των ομιλητών στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εστίασε βέβαια στο ψευδοκράτος ο γίγαντας, γιατί ήθελε να διατηρήσει, λέει, έτσι λέει, χαμηλά τους τόνους, γιατί δεν ήθελε να πει πολλά. Οπότε εστίασε στο Ισραήλ και στο ψευδοκράτος. Για μας το μόνο πρότεινε κάτι αθώο, δηλαδή. Τη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, που να μπουν, λέει, και όλα τα θέματα που βάζουν οι Τούρκοι, όχι αυτά που βάζουμε εμείς, να κάνουμε μια διάσκεψη, λέει, της Ανατολικής Μεσογείου, να τα συζητήσουμε εκεί. Αυτός πετάει το τυράκι να τσιμπήσει ο Τραμπ. Να πει ο Τραμπ, εγώ που είμαι φοβερός πρόεδρος και τα έχω λύσει όλα στην Ιφίλιο, το μόνο που μένει να λύσω είναι αυτό. Πάμε να κάνουμε μια διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου. Να σας τα χωρίσω εγώ τα θέματα. Με τη γεωγραφία που ξέρει ο Τραμπ, ας πούμε, με την αίσθηση δικαίου που έχει, με το σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες. Οπότε πετάει το τυρί ο Ερντογάν να τσιμπήσει ο Τραμπ. Λοιπόν, με εμένα μου έμοιαζε κάπως να βαριέται ή να ήταν εκεί για κάτι άλλο. Δηλαδή πήγε εκεί, μίλησε, σου λέει πρέπει να μιλήσω, αλλά εμένα η δουλειά μου δεν είναι αυτή σήμερα εδώ που ήρθα. Η δουλειά μου είναι να δω τον Τραμπ. Και πρέπει να τα είχαν πει τα μαντάτα του Πρόεδρου, ότι ξέρεις, ο Τραμπ μας είπε δύσκολο το πρόγραμμα, δεν το βλέπουμε να συναντιόμαστε. Και ήταν λίγο πεσμένο στην ομιλία, μου φάνηκε.
1: Φταίει και ο πρέσβης του σε αυτό, γιατί ο Τον Μπάρακ είπε αυτό στον ανακοίνωσε τη συνάντηση χωρίς να έχει κλειδώσει από τον Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Φταίνε και αυτοί λίγο οι Τούρκοι και συγκεκριμένα ο πρέσβης. Αλλά ο Ερντογάν.
0: Των ΗΠΑ εννοείς, στην Τουρκία, ο Τον Μπάρακ.

0: πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Αλλά ο Ερντογάν προφανώς και δεν πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γιατί πιστεύει στον ΟΗΕ ή γιατί θέλει
1: στο διεθνές δίκαιο,
0: στο διεθνές δίκαιο, σε παρακαλώ πολύ. Εννοείται
1: και
0: ότι
1: στον
0: πήγε...
1: ανθρωπισμό. Είναι ανθρωπιστής. Και δεν το καταλαβαίνω. Απλά οι άνθρωποι να μην είναι Κούρδοι. Άμα δεν είναι Κούρδοι, γενικά είναι πολύ ανθρωπιστής. Ή άμα δεν είναι Ισραηλοί, επίσης είναι πολύ ανθρωπιστής γενικά. Ναι.
0: Απότι, Μικρασιάτες, Αρμένοι, αυτά.
1: Μα αυτό εντάξει, ναι.
0: Επομένως, αυτός πήγε εκεί για να μπορέσει να πάρει τα F-35 για την εσωτερική του κατανάλωση. Γιατί σου λέει, εμένα ήρθες εδώ, πρόεδρε, και μου τάταξες. Και ναι. Στο εσωτερικό με ρωτάνε, πού είναι τα F-35, Ερντογανούλη, γιατί δεν εστάδωσε ο Τραμπ, δεν ήρθε εδώ και σε πήρε αγκαλιά και σου είπε, είσαι φίλος μου, πάμε μαζί να προχωράμε μαζί πάντα σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά δεν μου τα έδωσες ποτέ τα F-35. Γιατί σου λέει, πρέπει να διώξει S400. Τολμάει να διώξει τους S400 και για τις σχέσεις του με τη Ρωσία.
1: Όχι, μια χαρά τολμάει. Απλά του λέει, από ό,τι φαίνεται, του λένε οι Ρώσοι ότι, αδερφέ, τα πήρες για σένα. Πού θα πάνε αυτά τώρα? Γιατί τους λένε διάφορες προτάσεις οι Τούρκοι να πάνε στο Κατάρ.
0: Ναι, τα δώσουν σε
1: να πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι. Να πάνε, παίζουν το παιχνίδι αυτό με τις πολλαπλές επιλογές και οι Ρώσοι δεν απαντάνε. Γιατί ξέρεις, αν αγοράσεις ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, δεσμεύεσαι, έχεις υπογράψει μετά και λες, αν είναι να το δώσω αυτό σε μια σύμμαχο χώρα, πρέπει να το δεχτεί ο κατασκευαστής. Καταλαβες. Τα παίρνεις τα όπλα, τα πηγαίνεις όπου γουστάρεις. Το λέω γιατί είπαμε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολλοί που θεωρούμε ότι ο Ερντογάν είναι ένας μέτρ της εξωτερικής διπλωματίας, αλάνθαστος, κάνει. Μακάρι να είχαμε τον, έχουν πει διάφοροι πολιτικοί, μακάρι να είχαμε τον Ερντογάν, να ηγέτησα τον Ερντογάν. Ο οποίος τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Απλά έχει πετάξει την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35, αυτά τα φοβερά πολεμικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, έχοντας δώσει $1-1.5 δις ως προκαταβολή. Έχει καταφέρει ο γίγαντας Ερντογάν να βρεθεί εκτός αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής άμυνας. Έχει καταφέρει αρκετά πράγματα. Αρκετά. Έφτιαξε μια συμφωνία, τη συμφωνία της Μέκας. Ξεκινάνε οι Σαουδάραβες να ζητάνε εφαρμογή της συμφωνίας. Παιδιά, μας χτυπάνε οι Χούθοι. Αφού λέτε ότι θα μας συνδράμετε εσείς, οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί, παρακαλούμε, στείλτε τα στρατεύματα. Βοηθήστε μας. Και τους κάνουν πλάκα οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί ότι εντάξει, όταν πραγματικά χρειαστείτε βοήθεια, θα σας τη στείλουμε. Είναι μέτρ της εξωτερικής πολιτικής ο Ερντογάν για διάφορους εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή όμως εξελίσσεται και μια άλλη επιχείρηση, λέει, είχαν αναλάβει χθες κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ να τον κρατήσουν υπό έλεγχο, γιατί καλά, όσο μπορείς να κρατήσεις τον Τραμπ υπό έλεγχο, υπήρξε, λέει, και η άποψη που κάποιος πρέπει να τη διατύπωσε, την έγραψε, ότι όταν αφήνεις, λέει, τον Τραμπ να συνομιλεί απευθείς με τον Ερντογάν, γίνονται πράγματα, λάθη. Γίνονται πολλά λάθη. Γιατί, λέει, τον επηρεάζει ο Ερντογάν τον Τραμπ πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Επομένως, αυτή η συνάντηση δεν συνέβη. Συνέβη όμως κάτι άλλο και πρέπει να το δούμε, κυρία Χριστοδούλου, αν υπάρχει το σχετικό ηχητικό, το έχει η Κασιανή Βραχά. Πριν ανέβει στο βήμα των ομιλητών στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις σε ένα αεροδρόμιο, είχε από πίσω ένα ελικόπτερο, τώρα ήταν αεροπλάνο, δεν ξέρω, ήταν μπροστά.
0: Έκανε δηλώσεις, οπότε πριν ξεκινήσει τις συναντήσεις.
1: Μάλιστα. Μπροστά λοιπόν ήταν οι κάμερες από τα αμερικανικά δίκτυα. Οι κάμερες δίναν εικόνα. Ήχο δίνανε. Για πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Αυτός ο βόμβος που ακούτε είναι ο Τραμπ, ο οποίος κάνει δηλώσεις στις κάμερες, στα αμερικανικά συνεργεία τηλεοπτικά δηλαδή, αλλά
0: Δεν δίνουν μικρόφωνο. Εδώ ο συνάδελφος λέει ότι, να ξέρετε, παιδιά, δεν έχει μικρόφωνο μπροστά του, γι' αυτό δεν ακούτε τίποτα, γιατί μας απέκλεισε, δεν μας θέλει.
1: Γιατί έχει αποκλείσει 3 τηλεοπτικούς σταθμούς. Ναι, ναι. Και οι υπόλοιποι, μαζί και το Fox News, που θεωρείται ότι είναι ένα κανάλι το οποίο διάγεται θετικά στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Καλά, τέλος πάντων, ο Τραμπ.
1: Όλοι μαζί είπανε, επειδή αποκλείεις δημοσιογράφους, δίκτυα ενημερωτικά, πάρε τις δηλώσεις σου χωρίς μικρόφωνο.

0: Μανολιό, καλημέρα, φίλε. Στείλε κι άλλο ένα μήνυμα να καταλάβουμε τι γράφεις. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από αυτά που γράφεις. Να είσαι καλά.
1: Λουλή ήταν πάνω στην κουβέντα τα δικαιώματα που ανέφερα για τις γυναίκες του Ιράν.
0: Τι λέει?
1: Ότι οι γυναίκες του Ιράν σπουδάζουν. Ναι. Είπα τρεις κουβέντες για την ευκολία της συζήτησης.
0: Ο φίλος, ο...
1: Αλλά σίγουρα να σου πω, Λουλή, συγγνώμη Γιώργο, ότι οι γυναίκες του Ιράν δεν μπορούν να. Είτε είναι Ιρανές είτε όχι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν στο δρόμο χωρίς καλυμμένα το πρόσωπό τους και όλα τα σημεία του σώματός τους. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό χωρίς την συγκατάθεση του συζύγου τους ή κάποιου άνδρα, του γονιού τους, του πατέρα τους ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνδρες έχουν
0: περιεξουσία στο γάμο. Κάτσε να συζήτηση με το τρόλ εδώ.
1: Όχι,
0: πέρα,
1: παιδί μου,
0: το οποίο σου λέει ότι είναι μια κανονική χώρα ως προς τα δικαιώματα των πολιτών της. Έλα σε παρακαλώ πολύ.
1: Και να μην μιλήσω για τις ηλικίες γάμου που επιτρέπεται.
0: Αυτός τώρα είναι μεγάλη, αφού γουστάρεις πάρα πολύ, Τεχεράνη, πήγαινε, σε περιμένει. Να περάσει από την πρεσβεία από όταν βγάλει βίζα, γιατί άμα πας έτσι χωρίς βίζα, εγώ δεν στο συνιστώ.
1: Και πάρε και αν έχεις γυναίκες στην οικογένεια σου, πάρτε μαζί.
0: Άντε, γιγαντά, πήγαινε από εκεί να δεις και μας λες και εμάς, μας στέλνεις μηνύματα. Ή πάρε μας τηλέφωνο, σε βγάλουμε από τη Χεράνη.

0: Ηλέκτρα μου, για τον Ιρανολόγο που λες που έβγαλε ο Αλέξανδρος Κότσης, τον οποίο τον άκουσα και εγώ, τον ξέρω, τον έχουμε βγάλει και εμείς, τον είχαμε βγάλει πριν από μερικούς μήνες, το απόγευμα σε άλλη εκπομπή εδώ στο Real FM. Ναι, έχει τις απόψεις του άνθρωπος. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Να σε ενημερώσω, Ηλέκτρα μου, ότι έχουν βγει, γιατί τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, το έκανα πέρσι σε 3-4 εκπομπές. Με ονοματεπώνυμα, δηλαδή οι άνθρωποι που εξαφανίζονται ή δολοφονούνται εκεί, δεν είναι κάποιος που τον είδαμε, η μικρή Μαρία. Αν θυμάσαι στον Εύρο που λέγανε διάφορα για τη μικρή Μαρία με το Σκορπιό, που ήταν ένα τέχνασμα της Τουρκίας αυτό και το φάγανε εδώ στην Ελλάδα. Έχουν ονοματεπώνυμο κανονικά. Ηλικία, ονοματεπώνυμο, ζωή, φωτογραφίες. Εντάξει, Ηλέκτρα μου. Γι' αυτό σας λέω, μετά τις 7 θα κάνουμε ωραία συζήτηση για την επιχείρηση Overload, Operation Overload. Τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το διαδίκτυο και την πληροφόρηση μια υπερδύναμη εδώ στην Ελλάδα μας.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mousenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεποδίων διεξάγεται η κίνηση στην Ιερά Οδό στο Εγάλαιο λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς Κηφισό. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν συνεχίζονται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν κάποια στιγμή σε συμφωνία. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά. Επαναλαμβάνω, φορέστε κάτι πιο ζεστό σήμερα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, αυτή την ώρα στο Μαρούσι θερμοκρασία 15 βαθμοί και όπως βλέπω εδώ, μέχρι 20 θα πάει σήμερα το μεσημεράκι. Άρα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, είχαμε και την κακοκαιρία τώρα αυτές τις μέρες. Προκάλεσε και προβλήματα σε πολλές περιοχές. Έβλεπα στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, πλημμύρισαν υπόγεια. Αλλά ευτυχώς όχι κάτι πολύ σημαντικό. Και κεραυνούς πολλούς είχαμε που προκάλεσαν κάποιες μικρές φωτιές, αλλά σβήσαν αμέσως. Να πούμε, όπως ακούσατε και από τον Γρηγόρη Διβάνη στους τίτλους των ειδήσεων, μεταποδίνει διεξάγεται κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Εγάλεο, επειδή έχει πέσει ένα φορτηγό σε φρεάτιο. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς Κηφισό. Μας ενημερώνει η τροχιά ότι βρίσκεται στο σημείο αυτή την ώρα και απομακρύνει το βαρύ όχημα.
0: Μάλιστα. Κασιανή, βλέπω φορτωμένη την Αθηνών στην έξοδό της από το Χαϊδάρι και προς Καραμαγκά. Από τώρα.
1: Τι να πω τώρα, όσοι άνθρωποι παίρνετε την έξοδο της Αθηνών τέτοιες πρωινές ώρες, είστε ξύπνοι από τις 6 το χάραμα για να βρίσκεστε εκεί στις 6.30 και έχετε να πάτε σημειωτών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, καλή δύναμη ρε παιδιά, τι να σας πω. Αλλά και η άνοδος του Κηφισού είναι άσχημα.
0: Βέβαια,
1: αυτή την ώρα.
0: Πιο νωρίς από τα προηγούμενα πρωινά.
1: Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εκεί στην Πίνδου είναι οι καθυστερήσεις, ειδικά από τα Σεπόλια μέχρι την Αχαρνών, θα πάτε σημειωτών. Προσοχή σε αυτά τα τρία σημεία λοιπόν, στην άνοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών και στην Ιερά Οδό που έχουμε τα προβλήματα αυτή την ώρα. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. 25 χρόνια προσδόκιμο ζωής στη στεγανοποίηση ταράτσα. Σε αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το ElastoFlex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάντος, φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Άνοιξε χθες που λες Γιώργο μια κουβέντα, ναι, σχετικά με τα ενεργειακά και το κόστος θέρμανσης και το κόστος του πετρελαίου κίνησης. Ξεκινήσαμε και τη μέρα μας με τα στοιχεία ότι είναι κατά 177% αυξημένη το Σεπτέμβριο η χονδρεπορική τιμή του ρεύματος. Πολύ ωραία νέα μας έρχονται από παντού. Και ήρθε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτασης, να κάνει μια πρόταση. Πρότεινε λοιπόν το πλαφόν στο περιθώριο. Στο 1 ευρώ και 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, και στο 1 ευρώ και 80 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει η πρόταση του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίως, άκουσα και τον κύριο Μάτζο, δεν θυμάμαι σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είπε ότι εμείς ως Πασόκ μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι για το ΦΠΑ. Αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας και στο ΦΠΑ, στη μείωση του ΦΠΑ. Και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λέει ο κύριος Τσίπρας, διαβάζω, γιατί εγώ δεν τα ξέρω, προσπαθώ να ενημερωθώ και μιλάω με όσους τα γνωρίζουν για να με ενημερώνουν. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποδίδει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν τον μειώσεις κατά 50% χωρίς να συνεννηθείς με τους Ευρωπαίους, γιατί ποιο είναι το διακύβευμα εδώ, αν δεν αφαιρεθεί από την οροφή δαπανών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου υπολογίσει τα 4 δισεκατομμύρια. Και θα σου πει πολύ ωραία. Από εκεί θα έχεις ως όφελος 2 δισεκατομμύρια. Άρα σου λείπουν άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν λοιπόν πας χωρίς διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους και πεις ο ειδικός φορός κατανάλωσης στο 50%, θα πρέπει να βρεις τα 2 δισεκατομμύρια. Επομένως αυτό να εξηγηθεί παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού θα τα βρούμε αυτά? 1, 2. Τον άκουσα τώρα, όπως τον ακούσατε κι εσείς, τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ναι, μπορεί να φορολογήσει εκτάκτως η κυβέρνηση τα κέρδη, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Μάλιστα, να τα φορολογήσει. Να κάνω μια ερώτηση. Πότε θα εκαθαριστεί αυτό, η φορολογία τους? Τα φορολογεί, παίρνει απόφαση σήμερα και λέει η κυβέρνηση φορολογώ τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πότε θα γίνει η φορολογική εκαθάριση? Τον Ιούλιο του 2027. Επομένως μέχρι τότε τι κάνουμε? Και το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ και μια άλλη συζήτηση στα παράθυρα που γίνεται τις τελευταίες ημέρες για το αν έχει την αντοχή η κυβέρνηση να φορολογήσει τα δηληστήρια και μπορεί να τα φορολογήσει και τολμάει να τα φορολογήσει. Και ας το κάνει και άλλη μια φορά. Ας το κάνει άλλη μια φορά. Γιατί το έχει κάνει ήδη το 2022 και το 2023. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί που το προτείνουν το συγκεκριμένο, το διανοήθηκαν ποτέ να το κάνουν όταν ήταν στην κυβέρνηση? Σκέφτηκαν ποτέ, ρε παιδί μου, έχουμε δηληστήρια, 2 για την ακριβία. Ας τα φορολογήσουμε, γιατί έχουν υπερκέρδη. Αλλά όταν είσαι απέναντι και στην αντιπολίτευση, τα ζητάς αυτά να τα κάνουν αυτοί που κυβερνάνε. Άμα είσαι στην κυβέρνηση, ψάχνεις να βρεις εναλλακτικές. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πως όταν τα ναύλα έχουν υπερδεκαπλασιαστεί, δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι ήρθες σε μια συνεννόηση με τους Αμερικανούς και με τους Ιρανούς ώστε να μην ξεπεράσουν τις τιμές που έδωσες. Είναι αστείο αυτό. Δυστυχώς η κρίση είναι δυναμική. Μέρα με τη μέρα τα δεδομένα αλλάζουν. Εμείς ερχόμαστε και αντιμετωπίζουμε την κρίση, η οποία είναι παγκόσμια, σε μια λογική ελληνική. Τα εργαλειοποιούμε όλα, τα κωδικοποιούμε και τα κάνουμε σύνθημα. Εάν η πρόταση είναι, επαναλαμβάνω, να μειωθεί ο ειδικός φόρος στο 50%, χωρίς να έρθει η συνεννόηση με τους Ευρωπαίους, να μειωθεί ο ΦΠΑ, που και εμένα μου ακούγεται πολύ δίκαιο, μην έρθουν όμως μετά να μας πούν οι κυβερνώντες, ενώ, όπα, τώρα εδώ μας λείπουν 2 δισεκατομμύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άλλα 2,5 δισεκατομμύρια από τον ΦΠΑ, αυτά θα τα εισπράξουμε από εσάς πάλι με έναν άλλο τρόπο, με φορολογία, ας πούμε. Όταν κάνετε προτάσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, όλα τα κόμματα και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι, να έχουν στο τέλος και πώς θα βρούμε τα χρήματα. Γιατί αυτή η πλακούλα κάποια στιγμή θα σταματήσει. Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Ωραία, πες μας και πώς θα βρεις τα χρήματα. Να σου πούμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα, όντως.
1: Όταν είναι 4,5 δις τα έσοδα από τον ειδικό φόρο καταναλώσεις στα καύσιμα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί ξαφνικά σε μια μέρα να εξαλειφθεί, να μηδενιστεί. Γιατί θα έχουμε το έλλειμμα που συζητάμε.
0: Εγώ θέλω να μηδενιστεί. Μη μου τα ζητήσετε όμως απ' αλλού. Μη μου πείτε θα σου αυξήσω τον έμφυα. Γιατί αυτά έχουν, δυστυχώς έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Και στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι κάποιοι που λένε ότι τα έχουμε μια ευκαιρία. Βρες τα. Πες μου πού θα τα βρεις τα χρήματα. Τι μου λες τώρα για πατριωτικούς φόρους και το 1% και ότι είναι το περιουσιολόγιο και θα τους καταγράψω. Μέχρι να τους καταγράψω όμως θα κάνεις. Πολύ ωραία ιδέα να πάρεις το 1% από τους υπερπλούσιους, υπολογίζοντας την ακίνητη και κινητή περιουσία τους και όχι λέει το εισόδημά τους. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια καταγραφή. Δηλαδή μια εργασία που θα γίνει, μια εργασία πρώτα. Πώς θα την κάνεις fast track? Προτάσεις οι οποίες να έχουν αρχή, μέσα, τέλος και να είναι ρεαλιστικές, παρακαλώ.
1: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας όμως δεν μιλούσε για το την περίοδο που θα κυβερνήσει αυτός και ότι όταν θα κυβερνήσει αυτός θα πέσει στο 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 το πετρέλαιο κίνησης. Ναι, μιλάει για το, για το σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων πότε θα αποδώσει, τώρα ή το καλοκαίρι που θα γίνει η φορολογική εκαθάριση?
1: Έλα, καλημέρα. Προφανώς η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε αντιδράσεις και στα κόμματα. Ανάμεικτες όμως ήταν οι αντιδράσεις Γιώργος τους στη Νέα Δημοκρατία.
0: Η οποία κατάφερε το εξής η κυβέρνηση. Να έχει δύο στελέχη που να είναι ακριβώς τα αντίθετα πράγματα.
1: Εντελώς αντίθετα. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας λέει υπερβολικά πράγματα και το κάνει για να αρέσει στους ψηφοφόρους του. Και από την άλλη ο κύριος Κυρανάκης που του λέει ένα 40. Ένα 40 μπορεί και να το καταφέρουμε.
0: Γιατί δεν έχουμε την πανδεσία τη προσωπική άποψη στου κυβερνώντε.
1: Ο κύριος Κυρανάκης είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε έτσι. Πάμε να τους ακούσουμε.
3: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
4: Στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι.
4: Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλω να ανακοινώσω νούμερο εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η δική μου δουλειά.
0: Όχι, αλλά είναι δική σας μια κύριε Γραμματέα, να συνεννοήσετε μεταξύ σας όμως. Για να μην λέτε διαφορετικά πράγματα και να μπερδεύετε τον κόσμο. Άλλο πράγμα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλο πράγμα είπατε εσείς. Επομένως, καλό είναι να συνεννοήσετε. Γιατί και ο κόσμος δεν θέλει πολύ για να τρελαθεί. Ακούει από εδώ, ακούει από εκεί, ακούει για την ακρίβεια. Ακούει για τις τιμές στο ράφι και την επαναδιαπραγμάτευση που θέλουν να κάνουν οι εταιρείες και την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει. Ακούει πάρα πολλά πράγματα και τον μπερδεύετε, καταλάβατε. Ειδικά αν είσαστε στο ίδιο κόμμα.

0: Το Πασόκ από την άλλη, Γιώργο, αντέδρασε λέγοντας ότι τώρα τον θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είπε κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι σταθερή πρόταση του Πασόκ η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Το Πασόκ έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον προτάσει και τον προτείνει, τη μείωσή του εννοώ, πολλούς μήνες τώρα. Πάρα πολλούς μήνες. Αλλά εκεί μας είπανε που θα βρούμε τα χρήματα, τα που θα μακόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Δεν ξέρω. Άκουσες εσύ?
1: Όχι, δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Εγώ άκουσα.
0: Δεν άκουσα.
1: Εγώ ακούω άλλο πράγμα. Ακούω ότι υπάρχει γκρίνια εκεί, μιας που αναφέρθηκε στο Πασόκ. Δεν έχει να κάνει με την, ηγετική ομάδα, ούτε με τον πρόεδρο έτσι, του Πασόκ. Αλλά ακούω όμως πέριξε εκεί στο κτίριο της Χαρτιλάου Τρικούπη μια γκρίνια για τους γυρολόγους. Βάζουν λέει ζητήματα που το Πασόκ δεν τα είχε πιο πριν. Και αναφέρονται σε αυτή την κουβέντα την απαράδεκτη που είπε ο κύριος Φαραντούρης στην κυρία Σδούκα, που είναι προφανώς είναι κομματική αντίπαλη. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει όμως μια γραμμή. Δηλαδή, αντιμετωπίζεις μια κυρία και επειδή είναι εξαιρετικά ευγενής ο κύριος Φαραντούρης και τον γνωρίζω για προσωπικά κιόλας. Και με κοινοβουλευτικό έργο στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ήταν τώρα. Παρασύρθηκε. Το βάλεις εχθές στο ηχητικό. Έχει παρασυρθεί. Η φράση που είπε ήταν απαράδεκτη. Και λένε στο Πασόκ, εμείς οι γηγενείς δεν τα λένε αυτά, δεν τα κάνουν αυτά. Ή ο κύριος Αυλενίτης, ο οποίος ήρθε να προτείνει μια εβδομάδα πόσο έχει στο Πασόκ και θα προτείνει συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, την πλαίσια ελευθερία σε όλους, ναι.
1: Και σου λέει τώρα, εδώ τι τους φέραμε αυτούς. Όχι μόνο τους δύο κυρίους. Και τους υπόλοιπους που έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Τους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί, ακούω.
0: Πρέπει να φύγουμε, Μαρία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2, 3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11, 10 λεπτά μάλλον πριν από τις 7. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες, κυρία Κασιανή.
1: Για πάμε, σήμερα.
0: Να δούμε τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάω με την Καθημερινή, κυρία Αβραχάμ.
1: Για πες.
0: Τίτλος: με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό, τώρα εδώ είναι το δικό μου σχόλιο, μπορεί να είναι και ένα πάρα πολύ καλό επιχείρημα απέναντι στους Τούρκους. Συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες πλήρως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη όλες τις βασικές επιλογές εξωτερικής του πολιτικής, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή και αναφέρθηκε σε ελάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα.

0: Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, Γιώργο.
1: Τι λες?
0: Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έκαναν σχετικές δηλώσεις ο κ. Mm-hmm. Χρυσοχοίδης για τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης με 24ωρη λειτουργία από Ελλάς, τράπεζες, ΑΔΕ και τηλεπικοινωνίες. Εθνικό σύστημα, μάλιστα, πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς και πώς θα μπλοκάρονται τα ύποπτα τηλεφωνήματα και SMS. Πότε θα χτυπάει συναγερμός για τραπεζικές συναλλαγές και πότε θα υπάρχει έξυπνη καθυστέρηση. Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για αναφορά απάτης. Είναι το νέο σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Με έμφαση στην έξυπνη καθυστέρηση που είπες, γιατί εκεί πρέπει να γίνει δουλειά. Δηλαδή στην πρόληψη. Πριν να καταφέρει ο επιτίδιος να σου πάρει το ποσό. Γιατί άμα στο πάρει το ποσό και μετά.
0: Λαφτά χαράλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Αυξήσεις επίσης από τον ελεύθερο τύπο, αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τριτέκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας από τον ελεύθερο τύπο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα νέα. Τίτλος: Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ είναι αυτός που έλεγε νωρίτερα η Κασιανή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση στην Αίγυπτο, η επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας. Συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Τουρκία. Και μια νόταμ στο Αιγαίο που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Και βεβαίως θέμα όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδες συζητήσεις για το Σινά. Ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας.
0: Από την εφημερίδα το Μανιφέστο, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα fake news του Τσίπρα, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα». Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21% και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των διελιστηρίων, δεν λέει ότι στο 80% της Motorola και το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Επίσης, από την εφημερίδα το Μανιφέστο, Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Οι κακοποίησεις περιλάμβαναν ακροτηριασμούς γεννητικών οργάνων και ηλεκτροσόκ.
1: Εφημερίδα Κόντρα τώρα. Με ένα πολύ σοβαρό θέμα στο επιλέγει τον τίτλο για την πρώτη σελίδα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψιτα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιάς στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων, σημειώνει η εφημερίδα Κόντρα, σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, με την κυβέρνηση να κάνει για μία ακόμη φορά τον τροχονόμο στην ακρίβεια. Η φέτα, που είναι βασικό καταναλωτικό προϊόν σε κάθε τραπέζι, ανεβαίνει στα ύψη, όπως γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Επίσης, μείωση γεννήσεων 42% σε μία 15ετία. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Έχει ρεπορτάζ για την πρόταση του Τσίπρα. Πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκληση Ερντογάν. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την Αδέρα Βασάκια για χιλιάδες ξεχαστιάριδες ιδιοκτήτες γιοταχή. Με τα τέλη κυκλοφορίας, κυρία Κασιανή Πραχά, αυτό. Και έκθεση σοκ.
0: Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Έκθεση σοκ, παράνομα εργοστάσια τσιγάρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία.
0: Από την εφημερίδα Εστία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί μετροπολογία, τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που δήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές εκτάσεις για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές, παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Επίσης, από την εφημερίδα Εστία, η αδελφή του Οσγιούρ Φερχάτ που αμφισβητεί τη Λοζάνη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία κυκλοφορεί, εφημερίδα με τον τίτλο «Ντόρα εναντίον Κυριάκου, πραγματικός αποδείχτης επίθεσης για αλαζονία, όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση». Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια.
0: Από την εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, καταστρέφουν τη ζήτηση, αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσει σε ειδικό φόρο κατανάλωση ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών, Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για τη δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επίσης, από την εφημερίδα των συντακτών, Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 2028-34, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της Συνοχής.
1: Πάμε και στην εφημερίδα απογευματινή. Τίτλος: Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Πάμε τώρα σε κάποια στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα. Ακούστε: 12 εκατομμύρια απέσπασαν οι σπήρες Ρωμά τον τελευταίο χρόνο. 22.600.000 ηλία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025. 7.500.000 τα κέρδη τη συμμορία του Ζεφυρίου, 1.600.000 τα κέρδη τη συμμορία τη Οικουμενίτσα, 1.300.000 τα κέρδη τη συμμορία τη Κορίνθου. Μιλάμε για λεφτά. Λεφτά που έχουν χαθεί. Λεφτά που έχουν μαζέψει οι επιτίδη. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μπροστά για τον σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής.
0: Τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, εμπόριο ελπίδα στο ιατρείο θανάτου του Μαζό. Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Οικογένειες για χρόνια ολόκληρα πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πιστεύοντας το παραμύθι της Οδού Καρνεάδου. Άσε θα τον συγκυρίσω εγώ, το SMS του υπνοτιστή στη ΓΑΚΑ για τον Γιώργο Μαζονάκη, που δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση, από την εφημερίδα.
1: Εντάξει, φοβερό αυτό. Όπως το περιέγραψε ο Κουσουλός στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες, ήταν ανατριχιαστικό.
0: Θα το ακούσουμε τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Πριν φύγουμε όμως για διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lastoflex ST διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bautechnik, που σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάντος.gr.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, άλλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμα νέος Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Ιερά Οδό στο ύψος του Εγάλεω που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του Αμερικανού διαπραγματευτή Στίβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη παρέδωσε λίστα με τους βασικούς όρους, μεταξύ των οποίων η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ώστε να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να αρχίσουν εκ νέου συζητήσεις. Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο Πρόεδρο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου συζήτησαν για την προοπτική εκεχηρίας στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών σε Ρωσία και Ουκρανία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Το πρωί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στη σύλληψη 36χρονου οδηγού Νταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό 300 κιλών κάναβης στο φορτίο του που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Ανκόνα της Ιταλίας. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στη Σιγκαπούρη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Στο βόλι, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κατετάγει στην 11η θέση μεταξύ 26 χωρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τον αποκλεισμό της στην φάση των 16 από τη Φινλανδία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Με λιγότερους βαθμούς, δηλαδή πολύ πιο δροσερά σήμερα από χθες. Πολύ πιο δροσερά όμως. Για να δω τώρα. Μαρούσι λέω έτσι, δεν σας λέω για όλη την Αττική, μην μπερδεύεστε.
1: Κάνει λοιπόν, κρύο, κάνει τσίφι και παγώνει.
0: Περίμενε να σου πω τι έχει τώρα εδώ πέρα, γιατί εγώ το αισθάνομαι το κρύο. Το αισθάνεσαι. Ανέβηκε λίγο, τσίμπησα. 14.
1: Το αισθάνομαι, Γιώργο μου, γιατί εδώ η κυρία Μαρία Χριστοδούλου έχει 23 βαθμούς air condition.
0: 14 εδώ. Μέχρι 20 θα πάει στο Μαρούσι, 20 βαθμούς δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εντελώς φθινοπορεινή ημέρα. Θες να δούμε λίγο για τα προβλήματα? Παραμένουν στα 3 σημεία που έλεγες ή έχουμε περισσότερα σημεία τώρα προβληματικά
1: λοιπόν,
0: στην κυκλοφορία?
1: Έχει και η κάθοδος του Κηφισού ναι. Τώρα κίνηση. Έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Εγάλεο. Ανατμήματα όμως και ανάσχεση, όχι ουρές και σημειωτών. Αντίθετα, στην άνοδο του Κηφισού θα από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζει πάρκινγκ η κατάσταση εκεί στον Κηφισό και όπως επίσης και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά είναι οι καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζονται και η περιφερειακή Εγάλεο, αλλά και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Να δούμε τι γίνεται και στην Ιερά Οδό που είχαμε νωρίτερα το ατύχημα με το φορτηγό. Νομίζω ότι έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα, αυτή την ώρα από την τροχέα. Υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιβών στην Ιερά Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη η άνοδος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου σε όλο της το μήκος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν μπορείτε να αποφύγετε την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, να το κάνετε, γιατί είναι μπλοκαρισμένη από εκεί που αλλάζει από την Αρδιτού και γίνεται Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τη συμβολή με τη Βασιλίση Σοφίας. Οπότε αυτή την ώρα εκείνο το σημείο να το προσέξετε, όπως επίσης και την άνοδο της Βασιλής Σοφίας μέχρι τη συμβολή με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί από την Ηρώδου Αττικού ξεκινούν οι καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυτές τις δύο λεωφόρους να τις αποφύγετε αυτή την ώρα στο κέντρο.
0: Λοιπόν, κουράγιο και στην Κατεχάκη από στο γνωστό σημείο. Εκεί στην ανηφόρα της Αγίας Μαρίνας από Λίουπολη με κατεύθυνση Ποσκαρία. Και εκεί τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, βουγιοκλειωτιεύει 2.11.208.200 η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Ηλέκτρα, είπαμε. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Βροχερή Μυτιλίνη. Εδώ λέει η βενζίνη είναι 2,359. Τι έγινε, παιδιά?
1: Πόσο είπες?
0: 2,359.
1: Πολύ ωραία.
0: Εξαιρετικά. Στο άκουσμα λέει τυχόν επεισοδίου σε στενά των ομούς ανεβαίνει, λέει το Βαρέλι. Και μόνο που ακούγεται η σκέψη του Προέδρου να σας φτιάξω, να σας κάψω προς τους Ιρανούς, θες, δημιουργεί ζητήματα. Στο φίλο μου τον αγαπητό, καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα. Να έχεις μπροστά σου μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα. Καλώς τον και τον Θωμά. Βλέπω εδώ πέρα είσαστε συγκινημένοι αρκετοί. Βρίσκεται την θεοκρατική κοινωνία του Ιράν. Αρκετοί βλέπω ότι βρίσκεται κανονική. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι για εσάς.
1: Εσύ να σου διαβάσω τώρα λίγο, γιατί έχω μπει στη διεθνή αμνηστία τώρα. Ναι. Και βλέπω εδώ διάφορα παραδείγματα συλλήψεων. Η Μπαράν Σαϊντί συνελήφθη στο σπίτι της οικογένειά της στις 10 Μαρτίου του 25, επειδή είχε συλληφθεί και παλιότερα στη διάρκεια της εξέγερσης με σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» του 22, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση μετά από 2 μήνες. Η Σωμά Μοχαμαντρεζή συνελήφθη στο χώρο της εργασίας της στις 10 Μαρτίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας την είχαν καλέσει και την είχαν απειλήσει να μην συμμετέχει σε ακτιβισμό για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Σοχαϊλά Ματέι συνελήφθη το βράδυ της 10ης Μαρτίου. Είχε συλληφθεί επίσης τον Ιανουάριο του 25. Της είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση. Η Λεϊλά Πασέι είχε καταδικαστεί και σε θάνατο. Ένας τραγουδιστής επίσης καταδικάστηκε σε 74 βαστιγώματα σε σχέση με τραγούδι που είχε βγάλει με τίτλο «Η Μαντήλα Σου», ναι, που τιμούσε την πρώτη επέτειο εξέγερσης με σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία». Θα μας τρελάνουνε.
0: Εντάξει. Αυτά που λες είναι μερικά από τα ονόματα, έτσι. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θύματα.
1: Δεν θυμάσαι την κουβέντα που είχε γίνει για το παλικάρι αυτό που είχαν συλλάβει κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου.
0: Και τις κοπέλες, τις φοιτήτριες επίσης.
1: Που θέλαν να τον αμαγχωνίσουν, να τον κρεμάσουν.
0: Τους κρεμάνε από τους γερανούς εκεί. Τους κρεμάνε τους γερανούς, τους βλέπουν οι υπόλοιποι να φοβούνται. Γιατί έχεις μηνύματα όπως αυτά του φίλου του Θωμά που λέει στο Ιράν, λέει, γυναίκες φοράνε λέει, κανονικά ρούχα. Αυτά λέει που λέτε ισχύουν στις επαρχίες στο Νότο. Ταξιδεύουν, λέει, γιατί ταξίδευε ως εμπορικός αντιπρόσωπος με δέματα. Ναι. Και να πείτε κάτι λέει για τον κύριο Πλεύρη που ήταν στην εταιρεία των κβαντικών γιατρών. Δεν ξέρω αν ήταν στην εταιρεία των κβαντικών γιατρών. Άκουσα τι είπε. Δεν κατάλαβα να αποδέχεται ότι ήταν σε κάποια εταιρεία, αλλά μόνο για τον κύριο Πλεύρη σε ενδιαφέρει η Θωμά μου. Γιατί εδώ υπάρχει κβαντική γιατρός φανατική, η οποία είναι και επικεφαλής κόμματος. Εκεί δεν σε ενδιαφέρει να ακούσεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα επόμενα μηνύματα να πούμε μια καλημέρα, γιατί θέλω να σας πω μετά κάποια πραγματάκια. Έλα ρε εσύ Λουλή, έλα, εντάξει. Καταλάβαμε τι θες να πεις, καταλάβαμε. Για το Ιράν, καταλάβαμε. Ρε καλώς και τον Νικόλαο, λέει. Είναι τρομοκράτες Ιρανοί, αλλά δεν είναι Ισραηλοί. Είναι επιτιθέμενοι Ρώσοι, αλλά όχι Αμερικανοί. Τελικά λάθος η απόφαση να κάνετε κοινή εκπομπή οι δύο δεξιοί. Μπράβο ρε Νικόλαε, μπράβο, γιατί εσύ από ό,τι καταλαβαίνω είσαι της Επαναστάσεως. Αλλά δεν μας σχολιάζεις εδώ. Πώς το είδες το μήνυμα που εστάλει από την Ρωσική Ομοσπονδία προς το AFD, την Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα συγχαρητήρια για την εκλογική επίδοση. Αυτό, ενημερώθηκες γι' αυτό. Στον φίλο μου, ναι. Συγγνώμη, τον Σεραφείο του Τσαμπελόκηπου. Καλημέρα, ρε φίλε. Να σε καλά, έλα, πες.
1: Ποιος είπε ότι οι Αμερικανοί δεν είναι επιτιθέμενοι? Δεν σε καταλαβαίνω, ρε Νικόλα. Την προηγούμενη ώρα αυτό συζητούσαμε. Το πώς ξεκίνησε ο Τραμπ ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει όλη την Ιφίλιο. Και αυτοί που τραβάνε το κουπί είναι οι Ευρωπαίοι και οι άνθρωποι γύρω-γύρω που πληρώνουν το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή. Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Κι άλλο ένα εδώ επαναστάτη, ο στράτος λέει, έδωσε η κυβέρνηση 3 δις για την ασπίδα. Δεν τον πήρα η δημοσιονομική ισορροπία, έτσι, αδερφέ, να συνεννοηθούμε για τα στοιχειώδη. Να συζητάμε για σχολεία, για νοσοκομεία, για κοινωνικές, για υποδομές, για δομές, για κοινωνικές πολιτικές, να τα συζητάμε όλα αυτά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει η ελληνική σημαία πάνω. Είναι κατανοητό αυτό, αδερφέ? Αν εσύ δυσκολεύεσαι να το αντιληφθείς αυτό, γύρνα γύρω-γύρω τον κόσμο να δεις τι γίνεται και έλα μετά να ξανασυζητήσουμε.

0: βγήσετε. Αλλά υποθέτω ότι τα πλεονάσματα έχουν κάποιο τέλος και υπάρχει πάντα και υποχρέωση που έχουμε αναλάβει προς τους δανειστές και στους θεσμούς, γιατί κάποιοι το ξεχνάμε αυτό, με μια σειρά από μνημόνια και με κάποια πρωτογενή πλεονάσματα που πρέπει να βγάζουμε κάθε χρόνο για πολλά χρόνια, γιατί κάποιοι ξεχνάνε, κυρίως οι πολιτικοί μας που είναι ξεχασιάριδες.
1: Υπάρχει όμως και κριτική. Το συζητούσαμε και χθες. Ο κύριος Χιόνης, ο καθηγητής οικονομικών, εδώ στο Real FM, τα είπε ότι θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να μην δώσει τίποτα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πει ότι, παιδιά, δεν θα δώσουμε κάποιο μέτρο. Ό,τι χρήματα υπάρχουν σαν πλεόνασμα θα το κρατήσουμε στην άκρη για να δούμε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση που βλέπουμε να μας έρχεται. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι το πρώτο χιλιοστό από τα πολλά που μπορεί να τραβήξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Υπάρχει αυτή η κριτική.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Χριστουλιά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, βέβαια, να τα αποκωδικοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μιλτιάδη. Πού να δεις ζάλισμα που θα ακολουθήσει μετά το Χριστουλιά, φίλε Μιλτιάδη, θα σου μιλήσω για την επιχείρηση Operation Overload. Επιχείρηση Overload ή Operation Overload.
1: Περιμένω μετά θα να σου μου το πεις και αυτό.
0: Θα σου πω
1: πολύ
0: μετά.
1: Μεγάλη περιέργεια.
0: Δημήτρη Χριστουλιά, καλημέρα, φίλε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή μου. Πολύ γρήγορα θα σας τα πω σήμερα. Θα πω το δελτίο καυσίμων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να, μια ψιλοκαλή είδηση, 98,7 δολάρια το βαρέλι.
0: Ψυχολογικά μόνο.
2: Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να θυμίσω ότι ήταν σε 110 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Άρα τώρα φαίνεται ότι όσο η ουσία των, αυτό που θέλω να σας πω έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο βλέπουμε ότι όσο συνομιλούν Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, βλέπουμε ότι οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο έχουν μια μικρή πτώση. Μένει να δούμε την εξέλιξη των όλων συζητήσεων για να δούμε τελικά εάν...
0: Ναι ρε Δημήτρη, αλλά εξαρτάται και τι λένε όμως. Γιατί άμα λέει ο Τραμπ ότι θα σας εξαφανίσω, θα σας στείλω στην κόλαση, και άλλοι του λένε μας θα στείλει στην κόλαση, εμείς θα σας στείλουμε στην κόλαση. Εντάξει, είναι και αυτό μια συζήτηση, αλλά δεν είναι η συζήτηση που θα θέλαμε.
2: Και γι' αυτό, βλέπουμε ότι ενώ χτες το μεσημέρι υπήρξε μία είδηση από το Ρόιτερ ότι αξιωματούχος του Ιράν είπε ότι τις επόμενες 7 μέρες μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, είδαμε μία σημαντική πτώση του πετρελαίου Brent, η οποία όμως δεν κράτησε πολύ, επανήλθε πάλι σε επίπεδα κοντά σε 100 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Όχι απλά να μην έχουμε ουσιαστικές μειώσεις, να σας πω πλέον ότι η αμόλυβη βενζίνη είναι στα 2,20 μέση πανελλαδική τιμή, το πετρέλαιο κίνηση είναι στα 2,22. Πλέον όλοι έχουν στρέψει και το ενδιαφέρον τους στο τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή ποια θα είναι η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια, όπως όλα δείχνουν. Αν ξεκινούσε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, έχουμε πει ότι θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο. Στόχος είναι να πάει κάτω από το 1,75, που σημαίνει αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η επιδότηση κρατική, αλλά και από τα δηληστήρια κατευθείαν στην Αντλία, κατευθείαν στα πρακτήρια καυσίμων, θα ενδεχομένως να είναι και πάνω από 30 λεπτά το λίτρο. Όλα αυτά όμως θα φανούν τις αμέσως επόμενες μέρες, όπου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε. Για την ώρα, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου, σ' άκουσα το πρωί που έλεγες, να είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Και κάτω από 30.
1: Όταν μην χρειαζόμαστε ούτε το air conditioning ούτε για τη θέρμανση ούτε για την ψήξη. Δημήτρη, για να κλείσουμε, μια ερώτηση για τη φέτα. Τι γίνεται, έχει μειωθεί παραγωγή, περιμένουμε αυξήσεις?
2: Εντάχει. Αυτό που μας λένε οι άνθρωποι του χώρου είναι ότι υπάρχει έλλειμμα σε ό,τι αφορά το γάλα. Αυτό κάνει τη φέτα πιο ακριβή. Ήδη έχουν υπάρξει.
0: Ναι, γιατί τα σφάζανε πέρσι όπως τα σφάζανε. Καταλαβές, γι' αυτό. Ακριβώς, τα σφάζανε ομαδικά.
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο που λέει.
0: Και θα πάει 3 με 4 ευρώ το κιλό τώρα η φέτα.
2: Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει και με την τιμή της φέτας, όπως επίσης μένει να δούμε τι θα γίνει και με πολλά άλλα βασικά αγαθά, γιατί πλέον πληθαίνουν οι πονές. Υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Μακάρι να

0: αποκλιμακωθεί, να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να μειωθούν τα καύσιμα και να επανέλθει η αγορά σε μια κανονικότητα σταδιακά. Όμως, γιατί έχουμε πει ότι αυτό θα πάρει αρκετούς μήνες μέχρι να φτάσουμε σε επίπεδα
1: πρώτου πολέμου.
0: Πρώτου πολέμου ή κοντά τέλος πάντων με τις αρχές του πολέμου.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Τώρα, σου έλεγα για την επιχείρηση Overload. Παρακαλώ να μου βάλετε το κυρία Χριστοδούλου, το ανάλογο έτσι, μουσικό έτσι, χαλάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα και πείτε μου μετά.
1: Σκιάζομαι.
0: Αν αυτά είναι στη φαντασία μου, είναι παραδοξολογία ή πραγματικότητα. Διαβάζω για κάποιες εκθέσεις. Είναι ευρωπαϊκές υπηρεσίες αυτές. Είναι η EU Dissing Phone Lab, η μία υπηρεσία, και η άλλη είναι η Check First. Οι οποίες αναφέρουν πως η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της επιχείρησης Overload. Πριν από μερικούς μήνες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας είπε ότι αμέσως μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, μάλλον ένα χρόνο μετά, εκεί που ήταν τα μεγάλα συλλαλητήρια, είχαν εντοπιστεί, λέει, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι είχαν παρεμφερή διατύπωση και ακριβώς τα ίδια συνθηματάκια στα ελληνικά. Βέβαια, αυτή η ειδησούλα πέρασε, πώς να το πω τώρα, απαρατήρητη εντελώς. Έλα όμως που οι Ευρωπαίοι ψάξανε και διαπίστωσαν ότι οι ρωσικά bots κατέκλυσαν τα social media αναπαράγοντας όλες τις θεωρίες συνωμοσίας. Όλες. Τώρα λοιπόν τα ρωσικά bots εμπανεφανίζονται και στα ελληνικά. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν κάνετε μια βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έχει γίνει hashtag η φρασούλα. Η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα. Και βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει, έχει ενεργοποιήσει το Rapid Alert System.
1: Το οποίο τι είναι?
0: Αυτό βαράει. Όταν χώρες μέλη βρίσκονται στο στόχαστρο διαδικτυακής προπαγάνδας. Δηλαδή βαράνε deepfake κατά deepfake και είναι οι άλλοι από κάτω και σου
1: Τι λες τώρα, αδερφέ.
0: Αλλά τα deep κατά deepfake είναι στα ελληνικά. Και στα ελληνικά, μάλλον. Γιατί έχουν υπάρξει και στα γερμανικά και στα γαλλικά. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες εκεί. Περισσεύουν οι ειδικοί εκεί, οι οποίοι έχουν αυτές τις δυνατότητες και παρεμβαίνουν σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και στα ελληνικά. Επομένως, μια χαρά γίνονται οι επιχειρήσεις. Εμείς εδώ πέρα δεν παίρνουμε χαμπάρι, βέβαια. Και έχουμε και μια ροπή στην παραδοξολογία. Γουστάρουμε το παραμυθάκι αυτό το ωραίο, το πράγμα. Τη συνωμοσία, ρε παιδί μου. Το από πίσω γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, τα πω εγώ. Και στα λέει ο άλλος. Το βρίσκεις, βέβαια, σε απίθανους χώρους. Αλλά λες, πού τα ξέρει τον αυτός αυτά. Πού ξέρει, ας πούμε, γιατί αυτό έτσι ξεκίνησε. Παραδοξολογία. Μετρήθηκε ένα 34%, λέει, στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης, 34% σε αυτήν εδώ τη χώρα που πίστευε ότι πράγματι δεν υπήρχε πρόβλημα οικονομικό. Και ότι μας ψεκάζαν για να υποστούμε αντιλαϊκά μέτρα. Και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση. Κάτι αντίστοιχο σε ποσοστό στην πανδημία πίστευε ότι δεν υπήρχε πραγματικά στην πραγματικότητα κορονοϊός. Αλλά ήταν μια διαδικασία αυτή, ήταν άσκηση, λέει, άσκηση πειθαρχίας. Πλήθους. Και βέβαια να βγάλουν λεφτά οι φαρμακευτικές εταιρείες. Και τώρα έχεις ένα ποσοστό. Α, να βάλω μέσα και τα Τέμπη, γιατί είχαμε εκεί και το ξυλόλιο. Τα βαγόνια που εξαϊλώθηκαν. Είχαμε τον κόσμο ο οποίος ήταν έτοιμος να κατέβει στον δρόμο, να χυθεί αίμα. Είχαμε και τους πολιτικούς οι οποίοι λέγανε, βέβαια, εδώ είχαμε μεγάλη δεξαμενή, τρία βαγόνια μίνιμουμ. Αυτοί βέβαια τώρα οι ίδιοι πολιτικοί, άμα τους ρωτήσεις, λέει, εγώ τα έλεγα αυτά. Εγώ κάτι στοιχεία, αλλά αυτά δεν τα είπα ποτέ εγώ. Τα χρησιμοποίησαν, μπήκανε μέσα στην παραδοξολογία και στο παραμύθι, ωφελήθηκαν, βγήκανε. Τώρα τι έχουμε, τώρα έχουμε το μαζονάκι. Και τι διαπιστώνουμε? Αντί να πηγαίνουμε με την ορθή γνώση, με την κοινή λογική, που σημαίνει κανονική ιατρική, γιατί εκεί είπαμε έχουμε αμφιβολίες. Όταν μας μιλάνε οι γιατροί, παράδειγμα, για το εμβόλιο, είμαστε απέναντι. Άμα είναι εμβόλιο για τον κορονοϊό, ή αν είναι εμβόλιο το οποίο το έκανε στο στρατό όταν ήσουν πιτσιρικά και δεν αρνήθηκε να τα κάνει τα εμβόλια, εκεί είσαι απέναντι και λέω: α, όχι κύριε. Εγώ θα προστατεύσω τη ζωή μου γιατί θα πεθάνω από ξαφνική τίδα άμα κάνω εμβόλιο. Λοιπόν, αν όμως σου υποσχεθεί κάποιος καραγκιόζης ότι θα σε κάνει 10 χρόνια νεότερο, είσαι διατεθειμένος να πάνε δανειστείς άμα δεν έχεις τα λεφτά να πάνε τα πληρώσεις για να γίνεις 10 χρόνια νεότερος. Αν ένας άλλος σου πει ότι θα βγάλεις μαλλιά, γιατί η καλή σου θέλει να έχεις περισσότερο μαλλί στο κεφάλι σου, είσαι διατεθειμένος να πάνε να αγοράσεις μια λυφή. Από το Άγιο Όρος, ας πούμε, ξέρω εγώ από πού. Ε? Αυτά τα παραμυθάκια τα γουστάρεις να τα ακούς. Το να σκεφτόμαστε ορθολογικά σε αυτή τη χώρα δεν μας παίρνει. Μας έχουν πάρει χαμπάρι λοιπόν διάφοροι και διάφορες. Και σου λέει εκεί το παραμυθάκι το γουστάρουνε τρελά. Και παίζουν και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο πάνω από 150 λέξεις. Δεν ζαλίζεται το μάτι εκεί. Μπορείς, ζαλίζεσαι. Έχει τον bot εκεί, σου πετάει το σύνθημα. Άντε να σου έχει και μια φρασούλα από κάτω. Το υιοθετείς, το τσιμπάς και μια χαρά πορεύεσαι. Ως προς το alert που σου είπα, το rapid alert της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, να σας πω ότι είναι μια πραγματικότητα. Και αν θεωρείτε ότι δεν τα κάνουν αυτά υπερδυνάμεις, τι να πω. Καλύτερα να ξυπνήσουμε όλοι μαζί,
1: όπως
0: να ζούμε στο 2026. Ναι, γιατί η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα,

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή δεξιά λωρίδα της Ιεράς Οδού στο ύψος του Εγάλεως στο ρεύμα προς Κηφισό μετά από πτώση φορτηγού σε Φρεάτιο. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του Αμερικανού διαπραγματευτή Στίβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 14 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Ορεστιάδα.
15: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
0: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα το Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Κουράγιο εκεί στο Κηφισό. Κουράγιο να φτάσετε κάποια στιγμή. Ήτανε που ήταν το ανερχόμενο που μας έλεγε εδώ η Κασιανή, τώρα έπιασε και το κατερχόμενο. Τώρα θα έρθει ο Παναγιώτης ο Βολένιος να μας τα πει.
1: Θα μας τα πει όλο το παιδί.
0: Πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.

0: Τώρα, μόλις τελειώσει ο Παναγιώτης με την κίνηση, θα πιάσουμε το θέμα με αυτά που προκύπτουν από την υπόθεση Μαζονάκη. Από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την έρευνα που γίνεται συνέχεια. Όλα αυτά τα ωραία που αποκαλύπτονται.
1: Με τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα που τους λέμε.
0: Καλά τους λες έτσι.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι
2: καλό στο να. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι. Κυρίες και κυρίες, είπε.
2: Ναι.
0: Ωραίος.
2: Ανάποδα πρέπει να το πω, κυρίες και κύριοι.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι.
2: Θα τα βρούμε όλα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Με δύο, λίγο διαφορετικά, με δύο ζητήματα θα ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, δηλαδή το καθοδικό, από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου γεωταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Από εκεί θα γίνεται σφαγή, ναι. Τώρα. Το έκανα εικόνα με το που το πες.
2: Είναι δύσκολα, αρκετά.
0: Είπε στο ύψος του Σταύρος Νιάρχος.
2: Ναι, είναι το ακινητοποιημένο. Και,
0: και όσοι έρχονται από Πειραιά.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Χαιρετίσματα.
1: Πιάνει δηλαδή
2: και στην Ομυρίδου Σκυλίτσι που φεύγει από τον Πειραιά.
0: Ναι, ναι.
2: Συνεχίζει εκεί Καλυθέα, Τζιτζιφιές στην Ποσειδόνος. Κλειστή παραμένει και η δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο, λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Να πούμε ότι έχει απομακρυνθεί το φορτηγό. Έχουν απλά κλείσει το σημείο για να μην υπάρξουν ατυχήματα με λάδια και ό,τι έχει απομείνει από το φορτηγό. Οπότε φαντάζομαι ότι σε λίγο θα τα αφαιρέσουν και αυτά. Όταν δηλαδή απορροφηθούν τα υλικά, θα αφαιρεθεί και αυτό και θα ανοίξει, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Σωστά, και έχουμε εννοείται το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση και πιάνει μέχρι Ρέντι τώρα. Στην άνοδο από.
0: Δηλαδή, λες, συγγνώμη Παναγιώτη μου, στην ουσία μιλάμε για το μήκος του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι κάτω, μέχρι Ρέντι δηλαδή. Σχεδόν σε όλο το μήκος. Κουράγιο, ρε παιδιά.
2: Κουράγιο και για την άνοδο, γιατί έχουμε κίνηση εκεί από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, η άνοδος Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη σταδίου στην Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, του Ψυχικού, του Χαλανδρίου, ανατμήματα όλα αυτά. Δύσκολα είναι και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό εκεί.
1: Είναι μεγάλη ουρά και στην Μεσογείο σήμερα.
2: Ναι. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε εννοείται και στην αγαπημένη άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα.
0: Εκεί δεν μπορείς να κουνηθείς. Το βλέπω, είναι κατακόκκινο.
2: Κάθε μέρα το ίδιο λέμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σήμερα είναι λίγο χειρότερα. Το βλέπω δηλαδή πλήρως ακινητοποιημένο το σημείο.
0: Και όπως βλέπετε, παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική. Όπου θα φύγεις, άμα πρέπει να πας, δηλαδή, Παπάγου. Πού θα κινηθείς, τι θα κάνεις.
2: Δεν γίνεται. Και στενεύουν και όλα οι λωρίδες μετά από ένα σημείο. Είσαι δύσκολα πολύ. Καλά, έχουμε ξεκινήσει.
1: Και νομίζω ότι είναι πολύ άσχημη κατάσταση για 7.30 ώρα το πρωί αυτή που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
2: Ισχύει. Συνήθως πιάνει από λίγο αργότερα όλο αυτό που βλέπουμε. Και στους δρόμους εκεί τους κεντρικούς, στο λιμάνι του Πειραιά, υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη σου, είστε στους δρόμους αυτή την ώρα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηρακλή. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σου. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, καλημέρα φίλε Κωνσταντίνε, μου λες φίλε ότι χθες το τέλος εκπομπής σε ένα μήνυμα ακροατή ρώτησα την Κασιανή γιατί δεν αναφέρουν ποιες εταιρείες απαρτίζουν τα καρτέλ ενέργειας και μου λες ότι αδείξε τον κύριο Βαρουφάκη ο οποίος έχει κάνει αναφορές σε αυτές τις εταιρείες. Αν τις έχει κάνει ζητώ συγγνώμη, δεν το γνώριζα, οπότε διαβάζω το μήνυμα για να αποκαταστήσω την αδικία. Αδερφέ Γιώργη, που με προτείνεις για μέλος του Συλλόγου της Πρόεδρης Ελληνορωσικής Φιλίας, με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Και θέλω να σου πω ότι εγώ θα συμμετείχα και θα ήμουν και με τους γενναίους αυτούς το 10% στην Κρυμαία, γιατί γίνανε εκλογές εκεί πέρα, οι οποίοι δεν ψήφισαν τον Πούτιν, εγώ με αυτούς θα ήμουνα. Για όσο υπήρχαμε. Πάντως με αυτούς θα ήμουν. Εγώ με αυτούς θα ήθελα να κάνω παρέα. Με αυτούς τους γενναίους Ρώσους, στους οποίους παραδέχομαι δίνω το χέρι. Και μπράβο σας. Αυτό το 10% που δεν ψήφισαν τον Πούτιν. Δεν πιστεύω ότι τους ψάχνουν να τους βρουν τώρα ποιοι είναι, η FSB και οι υπόλοιπες υπηρεσίες.
1: Α, δεν
0: θεωρώ ότι ήδη τους ξέρουν.
1: Αυτά είναι, εντάξει.
0: Έλα.
1: Τι γίνεται στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα δικά μας, τα εσωτερικά μας. Λοιπόν, θέλω να σου πω, χθες η κυρία Γάκα, η κατηγορούμενη, συγγνώμη, δεν πρέπει να αναφέρουμε το όνομά της από εδώ και στο εξής, η κατηγορούμενη γιατρός, ζήτησε βιολογικό καθαρισμό στο κελί της, σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Λογικό, λογικό. Και εγώ έχω κάνει στο αυτοκίνητο, να ξέρεις.
1: Ζήτησε επίσης να της φτιάξουν την ντουζιέρα.
0: Και εμένα έχει χαλάσει.
1: Η ντουζιέρα, ναι, θέλει και η κυρία συγκεκριμένη. Θέλει να της βάψουν και το κελί.
0: Και εμένα θέλω εδώ μπαλκόνι, γιατί έχει σπάσει λίγο το χρώμα.
1: Γενικά έχει.
0: Έχει απαιτήσει,
1: βέβαια. Τις έχουν δώσει και προσωνύμια, λέει.
0: Περίμενε,
1: την
0: καλωδιακή τη βάλανε ή όχι ακόμα.
1: Δεν το.
0: Γιατί δεν είσαι Κασιανή.
1: Δεν το κοίταξα.
0: Γιατί.
1: Δεν το είχε το ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ήδη, παιδί μου, γυναίκα.
0: Καλωδιακή.
1: Μπορεί να τη βάλανε.
0: Να βάλουν και δεύτερη πλατφόρμα. Και τρίτη.
1: Κοίτα, με τόσα λεφτά που έχει βγάλει από εξαπατώντα κοσμάκι, μπορεί και να έχει τα χρήματα να το βάλει. Να τη βάλει.
0: Η γυναίκα δήλωνε. Πώ το λένε. Έλα, πε το.
1: Ολιστική, κυβαντική ιατρός.
0: Κυβαντική Σαμάνος, κάτσε.
1: Α, ναι, συγγνώμη, το Σαμάνος το μου διέφυγε. Την ίδια ώρα ο κατηγορούμενος γιατρός, σύζυγός της, ζήτησε να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι.
0: Σωστό.
1: Θα υπάρξει σχετικό αίτημα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σωστό, ναι.
1: Αφού συμβαίνουν όλα αυτά και τα συζητάμε και έχουμε τους κυρίους αυτούς στη φυλακή, έχουμε και τον κύριο υπνοθεραπευτή, ο οποίος προχθές πήγε και κατέθεσε ως μάρτυρας στην υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες ο Πέτρος Κουσουλός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Για κάποια μηνύματα που εστάλησαν από τον υπνοθεραπευτή προς την συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρό. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να του λέει ότι επιθυμεί να επισκεφτεί κλινική του εξωτερικού προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του. Και τότε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος να υπενθυμίσουμε έχει παραδεχθεί ότι έχει ιδιωτικό συμφωνητικό με την κατηγορούμενη γιατρό, λέει: όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις, γιατί έχω την καλύτερη, η οποία κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία είναι η πλασμαφαίρεση. Τι συμβαίνει στη συνέχεια? Την επόμενη μέρα, Τρίτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης πηγαίνει στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ και υποβάλλεται σε καθαρισμό εντέρου. Το εγκληματικό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι την επόμενη μέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιφυλάξεις και σύμφωνα
3: με... είχε επιφυλάξεις για το αν έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση.
2: Και εκεί λοιπόν υπάρχουν μηνύματα τα οποία φέρεται να ανταλλάσσει. Ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη ιατρό, η κατηγορούμενη ιατρός του λέει ότι έχω αμφιβολίες αν θα έρθει για πλασμαφαίρεση και εκείνος της απαντά το εξής αμίμητο: μην φοβάσαι, θα τον κανονίσω ή θα τον συγυρίσω. Τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης πηγαίνει στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι και λίγη ώρα αργότερα καταλήγει. Υπήρξαν και άλλες συνομιλίες, από ό,τι φαίνεται, μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων τα οποία ήταν σε αυτό το ιατρείο. Αφού λοιπόν κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπήρχε και άλλο μήνυμα το οποίο αντάλλαξε η συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός με ένα τρίτο πρόσωπο, αλλά και με τον υπνοθεραπευτή.
0: Μάλιστα, αν αυτά ισχύουν που λέει ο Πέτρος Κουσουλός, έχουμε εδώ ένα δεδομένο. Ο Μαζωνάκης, ο οποίος πήγε με μακάρι άγνοια, λέω εγώ, είχε όμως ένα αλούθι. Νόμιζε ότι μιλούσε με κανονικούς γιατρούς. Ο άνθρωπος, από αυτά που λέει ο Κουσουλός, επαναλαμβάνω, αν ισχύουν, είχε διάθεση να αποφύγει τον κίνδυνο. Γι' αυτό και φέρεται να έχει πει να πάω σε κλινική στο εξωτερικό.
1: Σου λέω ότι είχε κάνει πριν από λίγες μέρες καθαρισμό εντέρου και φοβόταν ότι δεν θα αντέξει ο οργανισμός του μετά από αυτή τη διαδικασία, που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία ο καθαρισμός εντέρου, να πας να κάνεις και πλασμαφαίρεση. Και σου λέει μετά, όχι, εγώ σου έχω την καλύτερη, λέει ο άλλος. Θα σε φτιάξω. Μην αγχώνεσαι, θα το κάνεις εδώ και θα είσαι και μια χαρά.
0: Τώρα καταλαβαίνω πάντως γιατί εμφανίστηκε ο συγκεκριμένος υπνοτιστής, παραϋπνοτιστής, αφυπνιστής, δεν ξέρω πώς λέγεται, με το δικηγόρο του, μάρτυρας ήταν. Μάρτυρας και εγώ έχω πάει και έχω καταθέσει, ξέρεις πόσες φορές. Πας με το δικηγόρο σου να καταθέσεις.
1: Πας με το δικηγόρο σου, φαντάζομαι, αν έχεις κάτι να φοβηθείς.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρουμε τι. Έχει τους λόγους του άνθρωπος, αλλά ο Μαζωνάκης από αυτά που προκύπτουν σε επίπεδο έρευνας θεωρούσε ότι μιλάει με κανονικούς γιατρούς. Και έχει και μια εδώ επιφύλαξη, γιατί λέει ο Κουσουλός ότι πήγε την προηγούμενη μέρα, έκανε καθαρισμό εντέρου, που είναι μια διαδικασία επίπονη, δύσκολη, αυτό είναι και αυτή μια ιδέα. Και λέει, μήπως να μην πάω την επόμενη μέρα. Αν αυτά ισχύουν, έχει δουλειά εδώ πολύ ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη.
1: Το επόμενο βήμα από ό,τι μαθαίνουμε είναι να υπάρξει άρση του απορρίτου και για τους εργαζομένους στην επιχείρηση, στο ιατρείο αυτό τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι έπιαναν αυτούς τους ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές. Άκουγα λοιπόν χθες έναν πρώην ασθενή της κυρίας αυτής, ο οποίος είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι εμένα μου είπε ότι έχω βρώμικα αιμοπετάλια, ότι είναι βρώμικο το αίμα μου, και στη γυναίκα μου είπε ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι.
1: Και εγώ αυτή τη γυναίκα την πίστεψα και έδωσα και ένα σκασμό λεφτά. Και το χειρότερο είναι ότι λέει ότι έκανε καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Να τον ακούσουμε, να δούμε τι το απάντησε κιόλας ο ιατρικός σύλλογος.
4: Πήγα στην κυρία μου, έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάζι, και η γκάζι μου ήταν πεντακάθαρα. Εδώ μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Πήρα τηλέφωνο του ιατρικού σύλλογου, το τάδε, έκανα αυτό, μου συνέβη αυτό. Πείτε μου στο παρακαλώ πολύ, τι συμβαίνει με αυτό το ιατρικό. Γιατί κοιτάξτε πόσο προσφυλάξει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μετά από δύο τρεις μέρες μου πήρε ο ιατρικός σύλλογος και μου είπε ότι το ιατρείο είναι καθαρανόμενο και η κυρία είναι γιατρός. Οπότε για να σας το πει ο γιατρός και να σας προτείνει αυτό το πράγμα, σας προτείνουμε και εμείς να ακολουθήσετε το σχήμα που σας έδωσε η κυρία.
1: Η κυρία είναι γιατρός, λέει το απάντησε ο ιατρικός σύλλογος, και ότι σας προτείνουμε να ακολουθήσετε το σχήμα που σας είπε.
0: Πολλά συγχαρητήρια στον ιατρικό σύλλογο. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και για την απάντηση και για τους ελέγχους που έκανε ο ιατρικός σύλλογος, ήταν εξαιρετικοί όλοι. Γιατί οι τύποι αυτοί λειτουργούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτοί λειτουργούσαν εν κρυπτό, γιατί διαφημίζονταν. Γιατί συμμετείχαν σε συνέδρια, γιατί βγάζαν διαφημίσεις. Ξέρανε όλοι, λέει, είχαν ραντεβού κλεισμένα μέχρι τα Χριστούγεννα. Για να σε δούνε, έπρεπε να έχεις πολύ γνωστό, ας πούμε, κάποιον εκεί που να ανοίξει μια τρύπα να σε δουν οι Σαμάνος και ο κύριος ο άλλος. Λοιπόν. Πριν φύγουμε, θα φύγουμε.
1: Πάμε σε ένα.
0: Μισό λεπτό, ναι. Γιατί την οφείλω την απάντηση. Είναι ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας. Ο Στέφανς λέει: το ξυλό, λέει, κύριε δημοσιογράφε, το έβγαλε ως πόρισμα ο Εοδασάμ. Σωστός μέχρι εδώ, αλλά εδώ, κύριε Στέφανε, πείτε και το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί δεν μας το λέτε το υπόλοιπο κομμάτι. Το έβγαλε ο Εοδασάμ βασιζόμενος στο πόρισμα ενός εμπειρογνώμονα που τελικά δεν ήταν εμπειρογνώμονας. Διότι στη συνέχεια ήρθαν οι πραγματογνωμοσύνες από το πυροσβεστικό σώμα και από τα πανεπιστήμια και το ακύρωσαν το ξυλόλιο. Αυτό δεν το βάζετε μέσα στο μήνυμά σας. Όπως επίσης δεν βάζετε το μήνυμά σας ότι ο αντιπρόεδρος, ο οποίος προέλαβε και βασίστηκε στο πόρισμα του εμπειρογνώμονα που δεν ήταν εμπειρογνώμονας, στη συνέχεια έκανε την ακόλουθη κίνηση. Παραιτήθηκε και ζήτησε και συγγνώμη. Αυτά τα θυμάστε, κύριε Στέφανε, ή κρατήσατε μόνο το κομμάτι της ιστορίας που σας βολεύει?
5: Real FM.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
16: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
20: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
21: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
22: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
21: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
23: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
24: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
25: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
27: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
26: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Για πες.
0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat είχε αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου το Λευτέρη. Τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, έχουμε πει. Ο οποίος θυμίζει ότι, γιατί προφανώς στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα αναφέρεται, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπογράψει στο τρίτο μνημόνιο τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα και θα έπρεπε και να τις γνωρίζει και να τις θυμάται. Και καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Λέει, δηλαδή, κύριε Παγάνη, θέλω να μας πείτε ότι συνέβη μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, το βρίσκεται φυσιολογικό. Προφανώς και όχι, καλέ μου φίλε. Προφανώς και όχι. Αλλά εγώ στέκομαι σε αυτά που συνέβησαν. Σε αυτό που στο περιάλλητο μπάζομαι, για παράδειγμα, υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Στην υπόθεση της σύγκρουσης και στην ανυπαρξία της τηλεδιοίκησης υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Στα γεγονότα μένω εγώ, κύριε Γιώργο. Δεν πηγαίνω σε αυτά που βάλανε τα bots και τα αξιοποίησαν εδώ διάφοροι πολιτικοί για κομματικούς λόγους ή διάφοροι και διάφορες για να κάνουν κόμμα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και είπαμε, επειδή εμείς έχουμε έφεση στην παραδοξολογία, αυτά τα γουστάρουμε πάρα πολύ, ενίοτε εις βάρος της αλήθειας.
1: Πρόκειται τα Τέμπη. Είναι από τις τραγωδίες που συγκλώνησαν ολόκληρη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα δυστύχημα, το οποίο προφανώς και έχει ευθύνες το κράτος. Συγκρούστηκαν δύο τρένα μεταξύ τους. Το σημαντικό είναι, φίλε Γιώργο, να αντιμετωπίζουμε και την δικαστική διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον απαραίτητο σεβασμό και να περιμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη και όχι να λέμε ό,τι φαντάζεται ο καθένας στο κεφάλι του και ό,τι έχει διαβάσει στα social media.
0: Προλαβαίνουμε να κάνουμε τώρα αυτό που ήθελα να τα ακούσω και εγώ ξανά πάλι.
1: Να το βάλουμε, ναι, γιατί χθες, πριν να κλείσουμε και το θέμα με τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, χθες ένας φίλος ακροατής, κλείνοντας την εκπομπή, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε το μήνυμα, μας έστειλε ένα απόσπασμα από
0: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας.
1: Από μια ομιλία του υπνοθεραπευτή, που έχει μια πολύ περίεργη έτσι αντίληψη για το πώς μπορείς να κερδίσεις έναν μπασκετικό αγώνα.
0: Μικρό δεν είναι.
1: Μικρό είναι, μικρό. Πάντα ακούσουμε.
2: Στην αθλητική ψυχολογία υπνοτίζουν μπασκετμπολίστες, δηλαδή αυτό δεν το λέω τυχαία. Έχουν πάρει του Chicago Bulls και μια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι την Μποστόνια, νομίζω ήταν, και τους μεν τους υπνοτίσανε και τους δε τους αφήσανε κανονικά. Αυτοί που κάνανε προπόνηση εν υπνώση κερδίσανε με 30 πόντους διαφορά. Δηλαδή η προπόνηση όταν την κάνεις εν υπνώση λειτουργεί. Δεν χρειάζεται μόνο να κάνεις πραγματική προπόνηση.
0: Καλά, Chicago Bulls, Boston ήταν, Boston Celtics, έτσι, όχι, το άλλο που είπε είναι εταιρεία με ρούχα, με πουγκάμισα. Ναι, το ίδιο συμβαίνει και όταν παίζει η Real Madrid με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς παίζει χωρίς να είναι πρωτισμένος, η Real Madrid όμως είναι πρωτισμένη, γι' αυτό και συνήθως όταν παίζει η Real Madrid με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, κερδίζει με πάρα πολλά γκολ διαφορά. 40 ευρώ.
1: Εν υπνώση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Εμείς εδώ κάπου θα αποχωρήσουμε, γιατί έρχεται η Αμαλία Κάτζου, τη βλέπω χαμογελαστή. Να ξέρεις, Αμαλία Κάτζου, άμα κάνετε εκπομπή με τον Ιωσήφ και εσύ είσαι υπνοτισμένη και ο Ιωσήφ όχι, εσύ θα έχεις μεγαλύτερη απόδοση.
1: Θα τα πεις καλύτερα.
3: Αν είμαι υπνοτισμένη,
1: ναι. Ναι,
0: να σου κάνω, μια γρήγορη ύπνωση.
3: Ναι.
0: Θα σου στοιχεί 40 ευρώ όμως.
3: 40 ευρώ, όχι, ναι. Άστο, δεν θέλω.
0: Χωρίς ΦΠΑ.
3: Χωρίς ΦΠΑ μαύρα είναι. Αυτά είναι λεφτά, εσύ να τα βλέπεις. Γι' αυτό πλουτίζουν κάτι.
1: Ομαλία. Αφήνουμε λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Τα λέμε αύριο στις 6.
0: Καλημέρα σας.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδόνο στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προκαλεί δυσχέρεια στη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Άλιμο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό και στις δύο κατευθύνσεις από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφεια, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, σε Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τρίωρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς είναι η άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου συζήτησαν για την προοπτική εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών σε Ρωσία και Ουκρανία. Στο μεταξύ, νέα πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στη Σιγκαπούρη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κατετάγει στην 11η θέση μεταξύ 26 χωρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά τον αποκλεισμό της στην φάση των 16 από τη Φιλανδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πετρέλα, παιδιά, πηγαίνετε στα χωριά, βρείτε κανένα γαϊδουράκι, κανένα λογάκι. Το άχυρο είναι ακόμα φθηνό.
1: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
2: Α, πάμε και τα βόη, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι, θα κάνω δουλειά μου, τέσσερα.
1: Είστε ανήσυχοι?
2: Όχι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να είμαι.

0: έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Κάντζουβιέ και ψάξε για γαϊδουράκι, γιατί δεν σε βλέπω καλά.
2: Είμαι έτοιμη πάντως, να ξέρεις, στο τσακ. Δηλαδή, πώς να σου πω, να βρω ένα γαϊδουράκι να μετακινούμε. Δεν γίνεται.
1: Έχουμε έλλειψη.
2: Έχουμε και στα γαϊδούρια.
1: Και στα γαϊδούρια.
2: Μα υπάρχουν πολλά. Πώς λείψει.
1: Τώρα έχει ένα δίκιο εδώ που το λέει.
2: Στα γαϊδούρια έχουμε πήξει.
1: Έχει ένα δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Άστα τώρα.
1: Αλλά όπως άκουσες, κατά έναν έτσι περίεργο τρόπο, οι πολίτες οι οποίοι απαντάνε στα κανάλια που τους ρωτάνε για τις τιμές των καυσίμων, λένε όλοι: παιδιά, θα το ρίξουμε στα γαϊδούρια.
2: Μα δεν είναι, στο λέω
1: στα
2: εγώ.
1: Γαϊδούρια και στα άλογα.
2: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πώς να σου το πω, δηλαδή πας στο μενζινάδικο και δηλαδή λες: άσε, βάλε 30 και μόλις βλέπεις που έχει πάει η βελόνα, γιατί 30 βάζεις, έβαζες 30 βάζεις και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά η βελόνα κούνητη. Και μετά από 2 μέρες ξανά 30. Δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν βγαίνει.
1: Θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια λοιπόν. Ναι. Θα κυκλοφορούμε με τα γαϊδούρια στην πόλη και θα έρχεται μετά ο κόμπος να κάνει έλεγχο. Ναι. Καταλαβαίνεις εκεί που θες με το γαϊδούρι και θα ακούς.
2: Και λέει ο Βασίλης και καλημέρα. Εδώ στον Κηδισσό έχει πολλά γαϊδούρια, εννοεί. Μην ψάχνετε άλλο. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Παιδιά, αν έχετε προτάσει για γαϊδούρια, εδώ καλοδεχούμενε στο στούντιο atrialfm.gr, στο 211-200-8200, όπου υποδέχεται τα μηνύματά σας η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που και εκείνη το σκέφτεται να ψάξει να βρει γαϊδουράκι, είναι στην επιμέλεια του ήχου.
2: Ναι. Μαζί με το γαϊδουράκι, παρακαλώ να πάρω και μια ύπνωση. Αυτά.
1: Θες και μια ύπνωση.
2: Θέλω συνδυασμό.
1: Καλά, παιδιά, το τι βγαίνει. Το τι βγαίνει και για τον υπνοθεραπευτή, εντάξει, τον αναδρομέα θεραπευτή.
2: Που ήταν μπογιατζής.
1: Που ήταν μπογιατζής, δεν ξέρω, εσύ ναι, μου το πες, εγώ δεν
2: είναι,
1: το ήξερα.
2: Ναι, ήταν μπογιατζής, όντως το λέω γιατί το
1: ναι, ναι.
2: Ναι, μπογιατζής. Που έγινε, αν δείτε, είχε ανοίξει μια επιχείρηση, ούτε που πια ψάχνουν να βρουν τι μηχανήματα είχε, αν τα είχε, με ένα ΚΑΔ, εναλλακτικές θεραπείες, έλεγχη παιδιά. Εκεί ο ιατρικός σύλλογος έλεγχε.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία πρωί.
2: Ο ιατρικός σύλλογος έλεγχε τίποτα.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία πρωί. Εδώ έχουν βγει πολίτες και λένε ότι είχαν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν ήταν ότι το ιατρείο είναι νόμιμο. Τι μου λες τώρα. Το άκουγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Βγήκε άνθρωπος και έκανε καταγγελία ότι είχαν διαγνώσεις σε εκείνον και στη σύζυγό του καρκίνο. Και οι άνθρωποι πήγανε αλλού, ήταν υγιέστατοι, πήραν τον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν μετά από καιρό είναι ότι το ιατρείο ήταν νόμιμο. Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις καθημερινά και χθες έγιναν αποκαλύψεις και για το ρόλο του υπνοθεραπευτή, αλλά και για καταγγελίες που υπάρχουν από ασθενείς. Και για τη φέτα θα τα πούμε, που μας έχει πονέσει πάρα μα πάρα πολύ, και γι' αυτό το λόγο ο αγαπημένος μας φίλος και ακροατής Αβραάμ μας έφτιαξε μια πολύ ωραία φωτογραφία,
2: και τον ευχαριστούμε,
1: η οποία πραγματικά δείχνει τον πόνο μας και την έχουμε ανεβάσει από νωρίς στα social media. Μπείτε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε πώς μας έφτιαξε ο Αβραάμ, δηλαδή, γιατί μας έχει κάνει κούκλους, ειδικά την Κάτζου, όπως μου έλεγε ο Κώστας ο Παπανδρέου έξω τώρα, την έχει κάνει να φαίνεται λες και είναι 25 ετών. Συμβαίνει τώρα στα social media και σε Instagram και σε Facebook. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Σύνθημά μας είναι ένα.
1: Αυτό είναι λοιπόν το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Γιατί θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. 2,22, 2,23, 2,24, όσο πάει και ανεβαίνει. Αν και η τιμή διεθνώς, αγαπητή Αμαλία, ναι, βλέπω ότι πέφτει.
2: Πέφτει, ναι, και χθες έπεσε αρκετά. Παρόλα αυτά, διαβάζοντας και αναλύσεις από το εξωτερικό, λένε ότι δεν είναι εύκολο να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Και δεν αφορά μόνο οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, στην Ισπανία. Γιατί έχουν σερέψει τα αποθέματα. Άρα και έχουν καταστραφεί και υποδομές, και σημαντικές υποδομές. Μέχρι λοιπόν όλα αυτά να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, το πετρέλαιο δεν πρόκειται τουλάχιστον αυτό που φτάνει σε εμάς, να γίνει πάρα πολύ φθηνό. Και εμένα αυτό, δηλαδή πραγματικά με ανησυχεί. Γιατί εντάξει, τώρα πες ότι πέφτει το πετρέλαιο. Πόσο πρέπει να πέσει για να δούμε τη μείωση στην Αγγλία?
1: Έλατε.
2: Στα $70.
1: Και άκουσα χθες και τον αρμόδιο επίτροπο για τις μεταφορές, ναι, τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, ο οποίος ζητάει να γίνει έκτακτη σύνοδος για το θέμα των καυσίμων, κυρίως για την επάρκεια στο πετρέλαιο. Κίνησης στο ντίζελ, αλλά και στα καύσιμα.
2: Μακάρι.
1: Για τα αεροπλάνα.
2: Υπάρχει πρόβλημα σε αερομεταφορές και στα πλοία εδώ στην Ελλάδα. Και λέω, παιδιά, το πακέτο στήριξης. Γιατί κόβουν δρομολόγια, λέει, οι ακτοπλοϊκές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Άρα μιλάμε για ένα ντόμινο. Και λέει ο Νικηφόρος, οι συμπολίτες μας δεν σκέφτονται ότι τα γαϊδούρια έχουν κόστος. Άντε το πήρες. Θέλει φαγητό, νερό, περπίση και πού θα το παρκάρεις το γάιδαρο. Έχει και ένα δίκιο, Νικηφόρος, και καλημέρα. Έχει και ένα δίκιο. Θα έχουμε άλλα βάσανα.
1: Εντάξει, είναι τόσο συμπαθητικά, ρε παιδί μου, τα γαϊδουράκια. Δηλαδή τα αγαπάω τόσο πολύ.
2: Εγώ όταν πήγαινε το καλοκαίρι στη γιαγιά, η γιαγιά είχε γάιδαρο. Πήγαινε στις κότες και σε αυτά. Εγώ λοιπόν ήθελα να κάθομαι εκεί, η αδερφή μου. Δηλαδή πηγαίναμε, μας πήρε η γιαγιά μαζί. Εγώ σώνει και καλά να κάθομαι στο σαμάρι, όχι πίσω κάπουλα.
1: Ναι.
2: Όσοι είμαστε από χωριά ξέρουμε τι σημαίνει το πίσω κάπουλα.
1: Καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε από χωριά, τι είναι λοιπόν, τα πίσω κάπουλα.
2: Ναι, λοιπόν, εγώ ήθελα στο σαμάρι εκεί πέρα, παιδί μου, να είμαι εκεί. Λοιπόν, οπότε για η αδερφούλα μου, η οποία είναι αρνή, καταλαβαίνει τι τραβούσε από μένα. Μέχρι που δεν μπορούσα να τα βγάλει πέρα. Οπότε καθόμουν εγώ στο σαμάρι και η Νικολίτσα, η Νικούλα, καθόταν πισοκάπουλα.
1: Πισοκάπουλα.
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Έχει σχέσεις από μικρή, όπως καταλαβαίνετε, με γαϊδάρους η κυρία Αμαλία Κάτσου.
2: Πάρα πολλούς.
1: Τις έχει διατηρήσει, βέβαια, μέχρι και σήμερα. Δεν έχει διακόψει, δεν έχει διαρρήξει τις σχέσεις
2: της. Από γαϊδάρους και ντενεκέδες, άλλο τίποτα. Κόρη, καλά.
1: Πάει, αυτό ήταν, έπεσε κάτω. 13 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους.
2: Με τον
1: καιρό, ναι, με τον καιρό να είναι πραγματικά φθινοπορεινό. Σήμερα επίσημα φθινόπορο.
2: Επίσημα σήμερα.
1: Σήμερα είναι η φθινοπορεινή ημέρα.
2: 15 βαθμούς το πρωί είχε και ψύχρα και χθες το βράδυ. Και θα διατηρηθεί και σήμερα, βέβαια μετά θα φτιάξει ο καιρός από το απόγευμα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Ξεχάστε τα 30. Θα είμαστε 24, 25, 22 εδώ, γιατί πιο βόρεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν αρχίσει να ανάβουν, αν μπορούν οι άνθρωποι, τα καλοριφέρ.
1: Λες κάτι αστεία.
2: Αστεία,
1: λες κάτι αστεία. Σήμερα το πρωί έχεις ρέντα.
2: Ναι, έχω ρέντα. Ξύλα.
1: Στον Ευρωκόπη σήμερα το πρωί είχε 6 βαθμούς.
2: Άρα.
1: 6 βαθμούς σήμερα το πρωί.
2: Τώρα, air condition ανάψεις, το σκέφτεσαι.

0: Να θυμηθούμε σε ένα μικρότερο απόσπασμα την πρόταση λοιπόν που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αυτή ήταν η πρόταση λοιπόν που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να κριθεί πολιτικά, μπορεί να κριθεί αν βγαίνει οικονομικά, αλλά είναι μια πρόταση.
2: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ξέχασε τα νούμερα ο κύριος Τσίπρας. Το Πασόκ λέει ότι εμείς τα έχουμε πει εδώ και καιρό αυτά. Γενικώς υπάρχει ένα μπιφ σχετικά με τις προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Είναι μια πρόταση.
0: Είναι μια πρόταση.
2: Έτσι, με τέσσερις παρεμβάσεις σου λέει υπάρχουν εργαλεία. Εντάξει, από εκεί και πέρα η κυβέρνηση σου λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν βγαίνουν τα κούκια. Το Πασόκ λέει ότι εμείς έχουμε πει. Πρόσεξε τι έχει πει το Πασόκ. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν λέει καταργήστε το γενικά.
0: Όχι, προσωρινά.
2: Γιατί δεν βγαίνουν τα κούκια.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά είναι μία πρόταση.
0: Περίμενε τώρα. Γιατί ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Παύλο Μαρινάκη, στον Άλεξ Τσίπρα.
3: Νομίζω για να πάμε στα σοβαρά ότι όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μία σειρά. Να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Ο κύριος Τσίπρας αύξησε το φόρο και στην αμόλυβδη, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από το 6,70 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως είπε και η Αμαλία, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ένας τέτοιος στόχος δεν θα ήταν εφικτός, ναι. Δηλαδή το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, απ' την άλλη, βγαίνει χθες ο κύριος Κυρανάκης, τον ρωτάνε σε πάνελ για το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και απαντάει.
4: Στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Ναι.
4: Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλω να ανακοινώσω νούμερο εγώ αυτή τη στιγμή, δεν είναι η δική μου δουλειά.
0: Εντάξει, δεν ανακοινώ νούμερο, αλλά πιστεύω ότι ναι. Βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών μετά.
2: Ναι, κάτι...
0: Όχι, δεν γίνεται.
2: Ναι,
0: παιδιά, λίγο να συνεννοηθείτε κι εσείς. Έτσι, μην λέμε μόνο για τους άλλους. Να συνεννοηθείτε κι εσείς λίγο μεταξύ σας. Και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, βγαίνει και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τι λέει. Όταν λέγαμε εμείς για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας έλεγαν λαϊκιστές. Τώρα που το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής, είναι ρεαλισμός. Και ταυτόχρονα επιτίθεται και στον Αλέξη Τσίπρα για τη συγκεκριμένη πρόταση.
6: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι από τις βασικές διαχωριστικές γραμμές της δικής μας πολιτικής που το λέγαμε και της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσίπρα που δεν το λέγανε. Σήμερα είναι σημαντικό το ανακάλυψε ο κ. Τσίπρας.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά παιδιά. Εντάξει, καλή αντιπαράθεση, αλλά εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Τον κόσμο τον νοιάζει το αποτέλεσμα.
2: Ακριβώς και όχι μόνο. Και περιμένει τα μέτρα αυτά, τα μέτρα στήριξης, που το έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω εδώ και μια μισή εβδομάδα, δύο εβδομάδες, να δουν για μήπως και μπορέσουν και ξέρεις, ο κόσμος μπορέσει να αναπνεύσει. Οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και θα πω και κάτι, την κρίση, η κρίση ενεργειακή δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουμε καιρό που το λέμε και είναι. Ναι, θα συμφωνήσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμφωνώ σε αυτό. Όμως κάθε χώρα κοιτάει τα δικά της προβλήματα. Ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία, είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι το ενεργειακό, είναι πρόβλημα και είναι μια λυσίδα. Θα γίνει ντόμινο. Θα φτάσει στο ράφι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο ράφι.
0: Πού να δαγκώσει το σβέρκο πρωί-πρωί.
2: Εγώ φταίω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά άσε εκεί πέρα τώρα τις προβλέψεις.
2: Εντάξει, τα γαϊδουράκια δεν θα πάρουμε γαϊδουράκια. Και τι θα τρώμε. Θα καλλιεργούμε.
0: Άχυρο. Σωστά και τα γαϊδούρια. Τι να κάνουμε, ρε Αμαλία, να χαμογελάσουμε και λίγο, γιατί αλλιώς θα μας πιάσει ψυχή μας.
2: Έτσι. Ο Real Broker λέει: καλημέρα, πιτσιρικάδες. Πώς πάτε σήμερα με τα λουμπάκα σας?
0: Α, πετάμε.
2: Εγώ, να ξέρετε, είμαι από χθες πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ. Πετάω εγώ. Όχι ακριβώς, αλλά είμαι καλύτερα. Ο Καλαμαράκης τον βλέπω μια χαρά. Τζόβενο, μια χαρά είναι. Δεν μασάει πουθενά. Είναι κομάντο.
0: Και συμπληρώνει κιόλας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ευχαρίστως, ναι, αλλά όχι. Καλημέρα και στην Ειρήνη, στον Κορυδαλό. Γιατί λέμε, λέει κάποιον, είσαι γαϊδαρος για να τον προσβάλλουμε. Τελικά τελικά ποιον προσβάλλουμε, τον άνθρωπο ή τον γάιδαρο? Πολύ σωστό το ερώτημα.
2: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό, έχεις δίκιο, Ειρήνη.
2: Τα γαϊδουράκια κάνουν φοβερή δουλειά. Κάποτε ήταν το βασικό μέσο μετακίνησης στα χωριά, εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά κάνουν. Πώς τα φορτώνουν και κάνουν όλες τις δουλειές, έτσι. Εντάξει, τώρα βλέπουμε και κάτι τι γίνεται στη Σαντορίνη, μην τα πούμε. Εντάξει, και τα έχουμε πάρα πολλές φορές καταδικάσει όλο αυτό. Πάντως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε.

0: Δεν μπαίνει στην Κηφισίας με γαϊδουράκι. Κούτσου, κούτσου, κούτσου, κούτσου. Να κατεβαίνει, να κατεβαίνει. Με γαϊδουράκι. Πώς θα ήταν, με φαντάζεσαι.
1: Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που έρχεται. Καλημέρα και στον Παντελή. Μήπως ο Δήμος Αθηναίων λέει να κλείσει τα ποτιστικά στα πάρκα. Παιδιά, στο Δήμο, καλημέρα. Έβρεξε χθες, θα βρέξει και σήμερα. Μήπως να τα κλείσετε τα ποτιστικά.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι στέλνει ο φίλος Μονίκος. Λέει ναι, Κάτζου, αλλά δεν λες ότι εδώ υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν μέτρα στήριξης. Ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία, και έχει δίκιο ο φίλος μας ο ακροατής, δεν έχουν χρήματα και δεν δίνουν αυτές τις επιδοτήσεις. Ναι, γιατί η Γερμανία πρέπει, έχει μια τρυπανά όπως και η Ισπανία, όπως και η Γαλλία. Η Γαλλία πρέπει να κάνει περικοπές. Έχει δίκιο, δεν το είπα, το λέω. Τώρα, ναι, είναι σωστό. Τουλάχιστον εμείς πάει καλά η οικονομία. Υπάρχει αυτό το πλεώνασμα που έτσι, που, το μέρισμα που δίνεται στους πολίτες.
1: Αυτά. Αυτά είναι, παιδιά. Όταν ακούω εγώ τη λέξη μέρισμα, εκεί είναι που αρχίζω και ανησυχώ.
0: Δεν σ' αρέσει το μέρισμα, δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί άκουγε και ο Τραμπ έδινε τώρα μερίσματα. Τον άκουσες, θα δώσω μέρισμα, καλά, λέει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο άμα κερδίσω τις εκλογές.
0: Πόσοι συνταξιούχοι περιμένουν αυτό το 400 του Νοεμβρίου.
1: Φυσικά και το περιμένουν.
0: Τώρα εσύ κανείς καλά κάνει.
1: Καλό είναι που θα το πάρουν. Δεν το συζητάμε. Αύξηση
0: του δημόσιου υπαλλήλου ή αύξηση του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και θετικά και δεν τα αποδομώ ποτέ. Όμως και ευτυχώς η χώρα μας μπορεί με την λόγω της δημοσιονομικής σταθερότητας και πολιτικής να τα δώσει. Όμως όταν η κρίση γιγαντώνεται, είναι μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Δεν φτάνουν. Τι να κάνουμε, αυτό λέω. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει δίκιο.
1: Αν και καθήμενη, ορθώς ομιλείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη το Τζανάκη. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Πόσο μου αρέσει, λέει, το φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια. Αν και θα προτιμούσα να είμαι σπίτι με ζεστή σοκολάτα και όχι στη δουλειά. Αγαπητή Κατερίνα, φυσικά και έχεις την άδεια για αυτό το οποίο ζήτησες με τόσο όμορφο τρόπο.
0: Και είναι ο Νίκος. Φιλαράκια μου, λέει, καλημέρα. Βρε φετούλα μου γλυκιά. Αχ, πόσο θα σε πεθυμίσω.
1: Αχ, Νικόλα.
0: Αχ, Νικόλα, είσαι μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που δεν μπορεί να φάει τίποτα χωρίς φέτα. Συμπάσχετε και δύο μαζί.
1: Το λέγαμε και χθες, ξεκινήσαμε χθες την εκπομπή με αυτή την είδηση. Πια, δηλαδή, ότι έρχονται ελλείψεις στην φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής πρόβειου γάλακτος που οδηγεί και σε μειωμένη παραγωγή της φέτας, όπου σε συνδυασμό και με το αυξημένο κόστος παραγωγής θα οδηγήσει τελικά σε νέες αυξήσεις στην τιμή. Ακούγονται τιμές, λοιπόν, που μπορεί να φτάσουν και τα 15 και τα 16 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν και κάποιοι πιο απεσιόδοξοι που μιλάνε ακόμα και για 20 ευρώ. Η τυροκόμη.
2: Κινδυνεύει να χάσουμε και το όνομα της φέτας, γιατί δεν θα έχουμε γάλα και έχουν μειωθεί τα κοπάδια και είναι όλα στον αέρα.
3: Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να τα ανταπεξέλθει, γιατί η τιμή θα ξεπεράσει το 20% η αύξηση που θα γίνει από εδώ και πέρα λόγω της ελλείψεως.
4: Αν πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, σχεδόν έχει φτάσει στα 2 ευρώ τώρα, πλησιάζει εκεί η τιμή του γάλακτος. Έτσι και η τιμή της φέτας έχει διπλασιαστεί περισσότερο. Δηλαδή, όπου ήταν 7 ευρώ, 6-7 ευρώ το κιλό, είναι διπλάσια τώρα και παραπάνω.
5: Αν πάει παραπάνω, μετά δεν θα καταναλώνεται. Θα έχουμε εκεί θέμα σοβαρό. Ναι. Ναι. Δεν θα υπάρχει κατανάλωση. Εντάξει, ποιο θα τη φάει μετά τη φέτα με 20 ευρώ.
1: Αυτό αυτά είναι. Λένε οι τυροκόμοι, έτσι.
0: Τυροκόμοι,
1: γιατί
0: έτσι,
1: έχει αποδεκατιστεί το ζωικό κεφάλαιο, ναι, από τις ζωονόσους.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, είναι, λοιπόν, τη μειωμένη παραγωγή και ταυτόχρονα κινδυνεύουν, όπως λένε οι ίδιοι, ναι, και οι εξαγωγές. Δηλαδή να μην έχουμε φέτα για να στείλουμε στο εξωτερικό.
0: Ξέρεις, ένα δις είναι εξαγωγές φέτα.
1: Και κινδυνεύουμε, λέει, να χάσουμε και την ονομασία προέλευσης.
0: Άρα χρειάζεται εκεί μία μέρημνα να το δει το αρμόδιο Υπουργείο. Βεβαίως είναι και κάποια πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις και των τυροκόμων και ολονών. Όμως μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Και θα ξαναπώ, τώρα κοίτα να δεις τι λένε εδώ οι ακροατές. Λένε, λέτε για τα καύσιμα τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα. Ναι. Έκανε μια παρέμβαση. Το είπε ο Ιωσήφ. Εκείνος δεν αύξησε, λέει, το ΦΥ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το είπαμε χθες. Ναι, τον είχε αυξήσει. Ναι. Από το 19 στο 24, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν ήταν από το 19 ή από το 21 ή από το 23. Πάντως και στη δική του διακυβέρνηση.
0: Αυτό λένε.
1: Πήγε πάνω, πήγε στο 24%.
0: Ναι, αυτό λένε οι ακροτές. Ναι, το είπαμε. Όμως βάζει στο δημόσιο διάλογο μία πρόταση. Θέλουμε να την κρίνουμε, την κρίνουμε. Θέλουμε να τη σχολιάσουμε, τη σχολιάζουμε. Είναι όμως μία πρόταση.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Με το που σας ακούω, λέει, το πρωί φτιάχνει η ημέρα μου. Αλήθεια όμως, λέει, γιατί όλοι φοβούνται τον Τσίπρα? Γιατί, δεν ξέρω αν τον φοβούνται τον, ναι, Άλεξ Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω το εγώ. Γιατί λέει ο Μιλτιάδης ότι τον φοβούνται? Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, έτσι γράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από την αρχή της εκπομπής και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα πάμε σε λίγο, θα πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται κάθε μέρα. Αλλά ταυτόχρονα και τα όσα ακούγονται για το πώς λειτουργούσε και η περίφημη αυτή η ιατρός του Κολωνακίου, αλλά και ο υπνοθεραπευτής αναδρομέας θεραπευτής.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο αναδυθαστικό. Και όπου πήγαιναν άνθρωποι εκεί. Άνθρωποι και άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας. Δηλαδή πραγματικά.
1: Γιατί οι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας, δηλαδή είναι περισσότερο νοήμονες.
0: Όχι, όχι. Είναι... Αυτοί έχουν τα χρήματα να πάνε για να πληρώσουν. Ναι. Απλώς, λέω όμως μπορεί να σε πείσει αυτός ο υπνοθεραπευτής. Βλέπεις τη φάτσα του. Συγγνώμη που μιλώ πρωί-πρωί έτσι. Βλέπεις αυτή τη φάτσα. Σε πείθει να πας σε αυτό το υποτιθέμενο παραϊατρείο. Αυτό εννοώ. Σε πείθει, παιδί μου.
1: Εμένα.
0: Εσένα, ναι. Το λέω
1: όχι, βέβαια.
0: Ναι. Αυτό αναρωτιέμαι.
1: Καλημέρα, αρετή. Δεν έχουμε ανάγκη τίποτα, λέει. Αφήστε την κρίνια. Έχουμε τσάκρα ανοιχτά. Κβαντικές υδροθεραπείες.
0: Ναι, ναι.
1: Άδωνη υπουργό, χαρά στα καπούλια μας με τα άλογα. Άντε, λέει, μην κρινιάσετε. Καλημέρα, καλημέρα, αρετή. Περαστικά για τη μικρούλα.
0: Περαστικά.
1: Να είστε καλά. Κάνα κονέ με υπνοτιστή, λέει. Έχετε? Όχι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Παπάναγια από μακριά από εμάς.
1: Πάντως, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί όπως είπε τώρα και η αρετή, θυμήθηκε τον Άδωνη, ο οποίος χθες ρωτήθηκε. Στο Action 24, ναι, για τις τιμές των καυσίμων.
6: Πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που φαίνεται να έρχεται?
7: Καταρχάς να πω ότι σήμερα τέσσερις μα καλό, ναι, έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγωγός Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 9, να δείξω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην καθλέμε όλα αρνητικά, μπορεί και να την γλιτώσουμε τελικά, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Όπα!
0: Όπα! Αισιόδοξο σου κύριε!
1: Μπορεί και να την γλιτώσουμε τελικά! Έλα και ένα καλό νέο, μπορεί και να την γλιτώσει. Κάντε και κανένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και κανένα σταυρό.
0: Κάντε ανάποδο το σταυρό σου.
1: Άσε, ρε παιδί μου, να το κάνω όπως ξέρω εγώ.
0: Κάντε σωστά το σταυρό σου.
1: Λύσα κακιά αυτή η γυναίκα, να μην με αφήσει να κάνω το σταυρό μου και την προσευχή μου πρωί-πρωί. Εδώ σου λέει μπορεί να την γλιτώσουμε.
0: Εγώ χαίρομαι, αλλά κάντε σωστά το σταυρό σου.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Όχι! Έτσι!
1: Βλέπουν και οι άνθρωποι κιόλας να μας πει ποιος έχει δίκιο.
0: Σαν κιθάρα, αγόρι μου, μπουζούκι. Το σταυρό μας, το κάνουμε κανονικά.
1: Όχι, σαν κοκορέτσι που το κάνεις εσύ, λες και γυρνάς στα αρνή. Έλα, πήγαινε τίτλους ειδήσεων να μου δείξει.
8: Real FM.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
13: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Με το νέο πλυντήριο. Βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
8: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
17: Η ζωή μας κατοίκων, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
18: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, 2026, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, λίγο μετά τις 8.30, εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, την καλημέρα μου σε όλη την Άρτα, καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στη Λευκάδα, στη Βόνιτσα, στην Αμφιλοχία, καλημέρα όπου εκτείνεται το σήμα του σταθμού, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Εκεί κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Έπεσε η θερμοκρασία από χθες το βράδυ, αισθητή σε όλους μας, διότι μέχρι και πριν βρέξει τα πράγματα ήταν περισσότερο καλοκαιρινά. Όχι ότι σήμερα δεν θα είναι, ο ήλιος ξεπρόβαλε πάλι μετά την χθεσινή μπόρα που ευτυχώς δεν δημιούργησε σοβαρά θέματα. Οπότε μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς, παρότι σήμερα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία και στα πιο υψηλά μέρη ακόμα περισσότερο. Το Σαββατοκύριακο πάλι λέει βροχές, θα δούμε όμως πώς θα κυλήσει ο καιρός, εδώ θα είμαστε για να ενημερώσουμε τις φίλες και τους φίλους για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μέχρι τότε όμως πλούσια ειδησιογραφία, πάρα πολλά τα θέματα. Φοβερό το βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο είναι αναρτημένο στο 7meres.gr και δείχνει το επιχειρησιακό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε μέλος συμμορίας τηλεφωνικών απατεώνων, οι οποίοι φέρονται να απέσπασαν από μία γιαγιά 82 ετών κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το βίντεο είναι αναρτημένο στο 7meres.gr, όπου μπορείτε να δείτε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο νεαρός δράστης, ο οποίος παρέλαβε τη λία από την ηλικιωμένη γυναίκα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η γνωστή στις αρχές. Συνεργός του 25χρονου οδηγού τηλεφώνησε στην 82χρονη και προσποιούμενος ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της, την έπεισε ότι κινδύνευαν τα χρυσαφικά να καταστραφούν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Η γυναίκα πίστηκε από το τηλεφώνημα και ακολούθησε τις οδηγίες. Τοποθέτησε τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά σε δύο σακούλες. Και τα άφησε στην εξώπορτα του σπιτιού της σε χωριό της Σάρτας. Λίγο αργότερα ο 25χρονος οδηγός πέρασε με το όχημα, παρέλαβε τις σακούλες και εξαφανίστηκε. Τώρα, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Άρτας, ακολουθώντας τέχνη του οχήματος, έφτασαν μέχρι την περιοχή του Αιτωλικού Αιτωλοκαρνανίας, όπου εντόπισαν το αυτοκίνητο. Ο 25χρονος οδηγός, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε και αναζητείται από τις αρχές. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος εξαπάτησης έχει εμφανιστεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα, με τους δράστες να προσπαθούν να πείσουν ηλικιωμένους να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, μεταξύ άλλων υποτιθέμενα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Αυστηρότερο πλαίσιο και ειδική ομάδα για τις απάτες, στην ουσία προανήγγειλε ο υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναφερόμενος το θέμα για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, προανήγγειλε αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου και ανέφερε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο οργανωμένο έγκλημα να αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές πράξεις. Προσέξτε πάρα πολύ όλοι όσοι ακούτε, προσέξτε, γιατί μπορεί να την πατήσει ο καθένας και όχι μόνο μια γιαγιά 82 ετών, μπορεί να την πατήσει ακόμα και ο νεότερος. Το ζητούμενο είναι να μην μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε και να πιστείτε από την άλλη γραμμή, από αυτόν που σας τηλεφωνεί, διότι έχουν τον τρόπο να πείθουν και έχουν και τον τρόπο να λένε αυτή την ιστορία που πρέπει και να είναι πιστική. Προσέξτε πάρα πολύ, το λέω καθημερινά και από το ραδιόφωνο αλλά και από την τηλεόραση, το RTV. Προσέξτε πάρα πολύ, τα θύματα καθημερινά είναι πολλά και εξαφανίζονται
πάρα πολλά αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως βέβαια και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τώρα το θέμα με την 25χρονη συγκλονίζει τη Θεσπρωτεία. Ανατριχιαστικές αναρτήσεις της 25χρονης ώρες πριν δολοφονηθεί. Με 15 μαχαιριές τη σκότωσε ο πρώην φίλος της. Τα ψέματα τα οποία έχει πει μέχρι στιγμής και γενικότερα είναι μια ιστορία η οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας φοβερές, τραγικές θα έλεγα λεπτομέρειες με την 25χρονη δυστυχώς να φεύγει από την Αθήνα να οδηγείται στη Θεσπρωτεία και εκεί να βρίσκει το θάνατό της.

27χρονος πρώην σύντροφος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε ύστερα από έντονο διαπληκτισμό την 25χρονη. Οι δυο τους είχαν διατηρήσει σχέση στο παρελθόν, όμως είχαν χωρίσει περίπου ένα μήνα πριν από το έγκλημα. Ο 27χρονος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα, όπως υποστήριξε, προκειμένου να συζητήσει με την πρώην σύντροφό του για μια οικονομική διαφορά. Το ραντεβού τους έγινε σε κιόσκι στο ποδηλατόδρομο της πόλης. Και εκεί τα πράγματα ξέφυγαν και πλέον έχουμε μια στιγερή δολοφονία. Με μαρτυρίες που έρχονται από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να κάνουν λόγο για φωνές και φασαρίες, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Στον ανακριτή την Πέμπτη ο 27χρονος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομο πλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς φέρεται να έχει στην κατοχή του ναρκωτικά δισκεία. Μάλιστα, ο εισαγγελέας πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο κατηγορούμενος και το άσκησε την ποινική δίωξη. Αυτά για τη Θεσπρωτεία, αυτά για το στιγερό έγκλημα, για τη δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας η οποία δούλευε στη Θεσπρωτεία σε μια καλή δουλειά και είχε βάλει σε τάξη την καθημερινότητά της. Δυστυχώς όμως είχαμε μια τραγική κατάληξη σε ένα ραντεβού που έγινε και στο οποίο δέχτηκε η 25χρονη να βρεθεί με τον πρώην φίλο της. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά τις 9 η ώρα θα έχουμε εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Κουλιάρα, να συζητήσουμε για διάφορα θέματα, να συζητήσουμε και για το επιχειρηματικό πάρκο, βιομηχανικό πάρκο όπως λέγεται και όπως αναφέρεται από διάφορους, να δούμε λίγο τι συμβαίνει, τι γίνεται. Ακούσαμε ότι και στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ερώτηση από τον κύριο Τσιρογιάννη από την Αντιπολίτευση προς τον Δήμαρχο τον κύριο Σιαφάκα τι γίνεται με το επιχειρηματικό πάρκο, αν υπήρξε ραντεβού το Σαββατοκύριακο, και η απάντηση ήταν από τον Δήμαρχο Άρτας ότι δεν υπήρξε τελικά ραντεβού ενώ ήταν προκαθορισμένο. Όλα αυτά θα αποσαφινιστούν από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου τον κύριο Χουλιάρα, να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και να του κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις γενικότερα για την Εμποροπανήγυρη ως πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και για τη Γενική Συνέλευση που έρχεται στην Άρτα των Επιμελητηρίων, αν είμαι καλά ενημερωμένος.

Πάμε λίγο στο δημογραφικό ή μάλλον πάμε πρώτα στο σχέδιο για τις 8 νέες φυλακές οι οποίες προετοιμάζονται και θα γίνουν στην Ήπειρο. Ήταν ένα θέμα το οποίο ανέδειξα εχθές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV. 8 νέες φυλακές, 8 νέα ιδρύματα ετοιμάζονται για να γίνουν καινούρια στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που ασφικτιά πλέον αποκρατούμενους, στην Ελλάδα που μετά και την αλλαγή, μετά και την αυστηροποίηση των ποινών που ψήφισε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το 2024, έχουμε μεγαλύτερη είσοδο κρατουμένων στις φυλακές. Οι κρατούμενοι στην Ελλάδα ήταν περίπου μέχρι πριν ψηφιστεί ο νόμος του 2024 περίπου 10 με 11.000. Σήμερα ο συνολικός αριθμός των εγκλήστων ανέρχεται στις 14.000, αύξηση της τάξης του 35%, και χθες ο υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι πλέον ο χώρος στα υπάρχοντα καταστήματα είναι ελάχιστος, αναγκάζονται πολλοί κρατούμενοι να μένουν μαζί. Υπολογίζεται ότι περίπου η μισή από αυτούς είναι αλλοδαποί, προσέξτε, η μισή από τους 14.000 είναι αλλοδαποί. Μιλάμε για περίπου 6 με 7.000 αλλοδαποί που βρίσκονται στις φυλακές της χώρας, που προέρχονται από Τουρκία, Αλβανία, Αίγυπτο, Σουδάν, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Συρία. Γιατί το αναφέρω το θέμα? Διότι 2 από τα 8 καταστήματα φυλακών θα γίνουν στα Ιωάννινα και στους Φιλιάτες. Τα υπόλοιπα στη Νεάπολη Κοζάνης, στη Μεγαλόπολη, στον Ασπρόπυργο και στην Κέρκυρα υπήρχαν φυλακές σε αυτά τα σημεία. Αλλά εδώ μιλάμε όμως για ένα νέο σχεδιασμό για ανέγερση νέων καταστημάτων και όχι των υφιστάμενων και όχι διορθώσεις, όχι ανακαινήσεις, αλλά νοικοδόμηση νέου καταστήματος στα Ιωάννα και στους Φιλιάτες.

Γιώργο μου, δεν έχουμε νέα για το στρατόπεδο Βερσί, δεν έχουμε νέα για το στρατόπεδο Παπακώστα. Για το στρατόπεδο Παπακώστα είχε αναφερθεί ο κύριος Ψαθάς, ο αντιπεριφερειάρχης, και είχε πει ότι, όπως και ο κύριος Καχρημάνης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι το κτίριο το οποίο υπάρχει μέσα προσπαθούν να φέρουν νέες μελέτες, διότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα με την αρχαιολογία όλα αυτά τα χρόνια. Μπλοκαρίστηκε η διαδικασία δηλαδή και δεν μπορούσαμε να την ξεμπλοκάρουμε. Από την άλλη, στο στρατόπεδο Βερσί τα πράγματα είναι, θα έλεγα, πιο σύνθετα, διότι ναι μεν έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης που θα μπορούσαν να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες, δεν προχωρούν όμως. Και αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές Δευτέρα του Δήμου Αρταίων, όταν ρώτησε ο πρώην δήμαρχος τον νυν δήμαρχο τι γίνεται με το στρατόπεδο Βερσί, ο νυν δήμαρχος απάντησε ότι δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, αναμένουμε και φέρτε μας προτάσεις για το τι θα κάνουμε. Οπότε δεν νομίζω να προχωρήσει και τίποτα στη διαδικασία, γιατί όπως έλεγα και πριν το καλοκαίρι, μάλλον όχι πριν το καλοκαίρι, όπως έλεγα και πριν σταματήσουμε τις εκπομπές εδώ εκεί στις 15 Ιουλίου περίπου, να το ξαναπώ και άλλη μια φορά, αν οι πολιτικοί και πολιτιακοί φορείς της Σάρτας δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να βρεθεί λύση και για να οργανωθεί ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα για το νομό Άρτας και όχι για το Δήμο Άρτας, για το Δήμο Νικολάου Σκουφά, για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, πρέπει να γίνει μία συνολική εκτίμηση και αποτίμηση για το νομό Άρτας. Ο νομός Άρτας έχει σοβαρότατο πρόβλημα και όχι μόνο ο Δήμος Αρταίων, που αυτός έχει ακόμα μεγαλύτερο, διότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους, ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ήπειρο. Ο νομός Άρτας όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνει χωρίς σχέδιο και αυτό είναι μια πραγματικότητα, διότι αν δει κανείς, ο Δήμος Αρταίων έχει τα πολύ σοβαρά δικά του θέματα. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων όλα αυτά τα χρόνια στην ουσία είναι ανενεργός από πάρα πολλά πράγματα. Ένας δρόμος ήταν να γίνει, Αθαμάνιο Θοδόργιανα, και μιλάμε για πάνω από 10 χρόνια που είναι στάσιμος και είναι χαλικόδρομος. Δίνω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να έχει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα προς πολλές κατευθύνσεις και ιδιαίτερα μέσα και από τον τουρισμό αλλά και από το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά εκεί δεν υπάρχει συζήτηση και δεν υπάρχει εξέλιξη. Όσον αφορά για το Δήμο Νικολάου Σκουφά, είπαμε να ασχοληθούμε σήμερα, δεν προλάβαμε, αλλά θα μπορέσουμε και θα πιστεύω ότι θα προλάβουμε να το κάνουμε αύριο. Εκεί γίνεται το μάλε βράσε, γίνεται ο κακός χαμός, υπάρχουν αντεγκλήσεις, πικ-πονκ ανακοινώσεων, social media, και γενικότερα ο Δήμος Νικολάου Σκουφά είναι στάσιμος, μα ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπασόζος, πριν από λίγο καιρό, σε βίντεο που είχε αναρτηθεί και στο 7meres.gr, είχε πει ότι εδώ μέσα χρειαζόμαστε όλοι, αν δεν κάνω λάθος, ψυχίατρο είχε πει, όχι ψυχολόγο, ψυχίατρο. Καταλαβαίνει κάποιος τι γίνεται στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, και απομένει ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος είναι ένας Δήμος με λίγο κόσμο, με 5.500 κατοίκους, ο οποίος Δήμος προσπαθεί να κάνει κάποια έργα, να οργανώσει καταστάσεις, είναι απομονωμένος. Οπότε χρειάζεται ένα σχέδιο για το νομό Άρτας από όλους τους δημάρχους, από όλους τους φορείς και από όλους τους βουλευτές, από όλους όσους ασχολούνται και πολιτευτές, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Είναι μεγάλες οι ευθύνες που πρέπει να πάρει κάποιος όταν καθίσει σε ένα τραπέζι και βγει μια φωτογραφία. Γι' αυτό και δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.

Φοβερό το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. Μια γέλια αγριογούρουνων. Μιλάμε για 2, 4, 6, 8, 10, 15 αγριογούρουνα. Παίρνει βόλτες έξω από το... στη Χαριλάου, μια κεντρική διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, έξω από το γήπεδο του Άρη δηλαδή, για όσους γνωρίζουν ή όσους θέλουν να καταλάβουν ότι μιλάμε για κέντρο-κέντρο Θεσσαλονίκης. Και γράφει ο άλλος από κάτω, τέρμα οι βραδινές βόλτες. Το θέμα με τα αγριογούρουνα είναι πάρα πολύ σοβαρό και μου το στέλνει ένας φίλος στο βίντεο και μου λέει, πες κάτι για τα αγριογούρουνα στην περιοχή, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε το βράδυ. Όντως υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στο δρόμο από Άρτα προς Πρέβεζα ή και το αντίθετο από Πρέβεζα προς Άρτα, ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή Νέας Κερασούντας, Πέτρα, σε όλη την ευρύτερη περιοχή μιλάμε, κάνεις το σταυρό σου κάθε βράδυ. Από την άλλη πλευρά φεύγοντας από Πρέβεζα για Θεσπρωτεία, στο δρόμο μετά το Μονολίθι έχουν βάλει και πινακίδες πλέον να προσέχουν οι οδηγοί. Στο δρόμο προς Λούτσα Βράχο, στο δρόμο προς Καναλάκι, οι άνθρωποι που μαζεύουν τα καλαμπόκια αυτή την περίοδο ήταν απεγνωσμένοι μέσα στον Αύγουστο, διότι έβλεπαν πολλά αγριογούρουνα να καταπατούν τις καλλιέργειες, να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και να είναι επιφυλακοί όλο το βράδυ για να αποτρέψουν όσο μπορούσαν και ό,τι μπορούσαν. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια και εγκυμονεί σοβαρούς πλέον κινδύνους για την υγεία των πολιτών αλλά και για τις περιουσίες των παραγωγών. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν ξέρει κανείς που θα οδηγηθεί και είναι φοβερό το γεγονός ότι 15 αγριογούρουνα έκαναν βόλτα ψάχνοντας για φαγητό προφανώς μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, λίγο πριν τις 9 εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, στο μικρόφωνο Βάγγελης Πίχας, την καλημέρα μου σε όλη την Άρτα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, θα γυρίσουμε με ρεπορτάζ από την Πρέβεζα και σημαντικά θέματα αμέσως μετά τη συνέντευξη που θα κάνουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Χουλιάρα. Πάμε με μουσικούλα μέχρι τις 9, αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά για να συζητήσουμε διάφορα θέματα και βεβαίως να δούμε την καθημερινότητα, να δούμε τι γίνεται με το Open Mall, αν θα τελειώσει και πότε θα γίνει αυτό. Από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου έχουμε πολύ καλά θέματα να συζητήσουμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ είμαστε 23 Σεπτεμβρίου 2026 με μια όμορφη ημέρα σήμερα, με ηλιοφάνεια, δροσερή ημέρα από το πρωί καθώς έχει πέσει η θερμοκρασία. Ελπίζω να είστε όλοι καλά στην υγεία σας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, την καλημέρα μου στους φίλους και στις φίλες που είναι συντονισμένοι και μας ακούν από τους 101,5 μεγάκυκλους στα FM και βεβαίως καλημέρα σε όλες και σε όλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους του εξωτερικό, πολλούς χαιρετισμούς στους ομογενείς υπηρώτες που βρίσκονται μακριά μας, αλλά πολύ κοντά μας στις καρδιές μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον Δημήτρη Χουλιάρα. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές την προηγούμενη σεζόν. Να τον καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν που ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα και καλή αρχή. Σε εσένα, Βαγγέλη, καταρχήν καλή αρχή. Ακροατές, καλή αρχή ραδιοφωνική, να πάνε όλα καλά, να έχουμε καλές ειδήσεις και λιγότερες άσχημες.
0: Πάνω απ' όλα, να έχουμε καλές ειδήσεις και ειδήσεις οι οποίες πραγματικά έτσι φέρνουν και ανάταση στην ψυχολογία όλων μας. Δύσκολο μεν, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε φέτος να διαμορφώσουμε λίγο τα πράγματα. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα την εκπομπή. Αλλά δεν είναι όμως τις παρούσεις. Θα τα πούμε αυτά στο άμεσο μέλλον, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Πάμε τώρα, Πρόεδρε, να σχολιάσουμε 2-3 πραγματάκια. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν από το θέμα του επιχειρηματικού πάρκου. Εκεί όπου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας ο κύριος Τσιρογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Άρτας και επικεφαλής της Αρτινών Συνεργασίας, ανέφερε ότι ήταν να γίνει ένα ραντεβού το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν ενημερωθήκαμε, λέει ο κύριος Τσιρογιάννης, όλοι μας. Και λέει ο κύριος Χιαφάκας ότι ήταν να γίνει ένα ραντεβού, το οποίο όμως ραντεβού δεν έγινε τελικά, διότι ενημερώθηκε από το επιμελητήριο ότι δεν θα γίνει. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Ναι, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το επιμελητήριο ήταν στόχος μας για να ξεκινήσουμε, να ξεμπλοκάρουμε το βιομηχανικό πάρκο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο από όταν αναλάβαμε, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο, έχουμε έρθει σε πολλές επαφές με τον κύριο Σκιαφάκα. Τέλος πάντων, βοηθήσαμε και εμείς από τη μεριά μας έτσι ώστε να γίνει ένα πλάνο για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το ό,τι αφορά για το βιομηχανικό πάρκο η ενέργεια, οι ενέργειες, δηλαδή τι χαρτιά χρειαζόταν από κάποιους ειδικούς. Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο ότι η Δημοτική Αρχή θα έβγαζε ένα διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός τι θα έλεγε, θα έβρισκε ποια περιοχή είναι κατάλληλη, δηλαδή θα υπήρχε καταλληλότητα του χώρου για το βιομηχανικό πάρκο, συν όλες οι μελέτες μαζί που θα υπήρχαν. Όλα μαζί δηλαδή σε ένα διαγωνισμό, έτσι ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Μέσα στην χρονιά είχαμε ενημέρωση, δηλαδή από τον Μάρτιο, Απρίλιο περίπου, όταν ολοκληρώθηκε το πλάνο αυτό, είχαμε την Δημοτική Αρχή ότι θα βγει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός μέχρι το Σεπτέμβριο δεν έχει βγει και πριν από 20 μέρες ζητήσαμε να έχουμε ένα ραντεβού στο Δημαρχείο και συναντηθήκαμε εγώ μαζί με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, εγώ μαζί με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Φώτη και τον Β' Αντιπρόεδρο τον κύριο Χριστάκη, έτσι ώστε να μας ενημερώσει η Δημοτική Αρχή σε ποιο στάδιο είμαστε. Δεν είχε βγει ο διαγωνισμός, ενημερωθήκαμε ότι όσο νούπο θα γίνει κάτι τέτοιο. Και μας ζητήθηκε από τη Δημοτική Αρχή να γίνει μια ενημέρωση και στους άλλους φορείς, όπως είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, οι δύο βουλευτές και το Επιμελητήριο. Και είπαμε να γίνει μια σύσκεψη στο Επιμελητήριο, έτσι ώστε να ενημερωθούν από τη Δημοτική Αρχή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες και τι πρόκειται να κάνουν, τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος από την πλευρά του. Ορίσαμε αυτή τη συνάντηση για τις 19 του μηνός Σάββατο. Mm-hmm. Ειδοποιήθηκαν όλοι. Ναι. Είπαν όλοι ότι θα παραβρεθούν. Όμως πριν τη σύσκεψη. Πήραμε επιστολές και από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Ψαθά ότι ναι, μεν είναι αρρωγή στο να γίνει το βιομηχανικό πάρκο και γρήγορα και έχει αργήσει όλα αυτά τα χρόνια και όπου μπορούν θα βοηθήσουν. Σύσκεψη γιατί το βιομηχανικό πάρκο αφορά αποκλειστικά την δημοτική αρχή, η περιοχή τουλάχιστον του βιομηχανικού πάρκου. Και έτσι ακυρώθηκε η σύσκεψη αυτή και η ενημέρωση. Έτσι έχουν τα γεγονότα. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα που ακούστηκαν έξω διάφορα, ότι κάποιοι πολίτες ενεργοποιήθηκαν εναντίον του επιμελητήρου και αυτά, εντάξει, εγώ δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο. Κάποιες τέτοιες φήμες κυκλοφόρησαν. Εγώ εδώ είμαι ως εκπρόσωπος του επιμελητήρου να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, το επόμενο βήμα, σας το λέω και για πρώτη φορά και θα το δείτε και στις επόμενες μέρες με έγγραφο, είναι ότι εμείς θα στείλουμε στην Δημοτική Αρχή μια επιστολή ως επιμελητήριο και θα περιμένουμε τις ενέργειές τους μέχρι 10 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αν δεν μπορεί να κάνει κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να βρει το χώρο ή να ξεκινήσει τις διεργασίες αν έχει βρει το χώρο, να μας νοικιάσει εμάς στο δεύτερο πλάνο, δηλαδή αν αρνηθεί να γίνει, γιατί εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, τότε να μας θα δούμε πού υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις και πού επιτρέπεται να γίνει και το επιμελητήριο να προχωρήσει μόνο του μαζί με τους επιχειρηματίες να φτιάξει το βιομηχανικό πάρκο χωρίς το Δήμο. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνουν γρήγορα οι ενέργειες. Εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ. Εμείς συνεργαζόμαστε με το Δήμο γιατί αυτός έχει τα οικόπεδα. Αλλά αν δούμε ότι για τους δικούς του λόγους η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί, δεν είναι διατηθειμένη, δεν θέλει άλλες προτεραιότητες, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε 6 μήνες παραπίσω, ούτε 3 μήνες παραπίσω. Τα πράγματα ήδη είναι μάλλον οι ευκαιρίες έρχονται και όταν δεν έχεις βιομηχανικό πάρκο για την επιχειρηματικότητα στην Άρτα, περνάνε και χάνονται. Δηλαδή πάρα πολλά προγράμματα έχουν μπόνους όταν έχεις βιομηχανικό πάρκο και μπορείς εκεί να κάνεις την επιχείρησή σου. Και εμείς εδώ που δεν έχουμε βιομηχανικό πάρκο, χάνουμε αυτές τις μονάδες έγκρισης που μπορεί να υπάρχουν. Έτσι έχει γίνει με το βιομηχανικό πάρκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, καλό θα είναι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, στη μάχη, την πολιτική μάχη που γίνεται, είτε από αυτούς που διοικούν είτε από αυτούς που είναι αντιπολίτευση, να μην χρησιμοποιούν έργα που μπορούν να πάνε μπροστά και την πόλη μας και την επιχειρηματικότητα. Τώρα δεν είναι πεδίο μάχη στο βιομηχανικό πάρκο. Το βιομηχανικό πάρκο είναι να καθίσουν όλοι να μπορούν, από όπου μπορεί να βοηθήσει ο καθένας για να προχωρήσουμε γρήγορα. Τώρα το τι λάθη έχουν γίνει, από ποιους έχουν γίνει το παλιότερα για αυτά, αυτό είναι να στάθουμε μετά. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε τις ενέργειες, να μπει το νερό στα βλάκια και μετά θα δούμε πώς έφτεξε και καθυστέρηση, τι έγινε και τι δεν έγινε. Το θέμα μας τώρα είναι αποκλειστικά, και σας το λέω και επίσημα, αποκλειστικά ότι μέσα στον επόμενο μήνα εμείς θα είναι οι ενέργειες για να ξεκινήσει το βιομηχανικό πάρκο.
0: Να ρωτήσω λίγο. Κάποια στιγμή είχε έρθει στο θέμα, είχε έρθει στις συζητήσεις και το όνομα του κυρίου Μπαλτά, του μελετητή. Ναι. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα.
1: Μπαλτάς, ο κύριος Μπαλτάς είναι ένας αναγνωρισμένος μηχανικός, ο οποίος έχει φτιάξει περίπου τα 3/4 από τα βιομηχανικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ο σύμβουλος κάθε κυβέρνησης για τις νομοθεσίες για τα βιομηχανικά πάρκα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ο άνθρωπος που ξέρει πώς μπορεί να στηθεί ένα βιομηχανικό πάρκο, πώς μπορεί να λύσεις κάθε πρόβλημα για να προχωρήσεις να κάνεις το βιομηχανικό
0: πάρκο.
1: Ωραία,
0: αυτός δέχτηκε ο άνθρωπος να ασχοληθεί με το επιχειρηματικό πάρκο της Άρτας, να μας δώσει τα φώτα του για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, σωστά?
1: Ναι, εμείς τον έχουμε καλέσει ήδη, είχαμε καλέσει τον κύριο Μπαλτάκη πριν, επί του κύριου Σιρογιάννη. Και ο κύριος Σιρογιάννης και τότε τον είχε καλέσει. Και έχει συμβουλέψει σε εισαγωγικά και το επιμελητήριο και τις δημοτικές αρχές, πώς μπορούν να κάνουν γρήγορα τις ενέργειες, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουν από κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ σημαντική βοήθεια από τον άνθρωπο. Εγώ τον έχω, είναι προσωπικός μου φίλος, τον γνωρίζω πριν ακόμα από τα
0: επιχειρήματα. Δηλαδή περιμένει και ο κύριος Μπαλτάς, δηλαδή, στην ουσία. Εμάς περιμένει, δεν περιμένουμε εμείς από τον κύριο Μπαλτά.
1: Όχι, ο κύριος Μπαλτάς αυτή τη στιγμή δεν ανακατεύεται κάπου στο βιομηχανικό πάρκο. Αν θα πάρει μέρος η εταιρεία του στο διαγωνισμό για την
0: μελέτη, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Απλά συμβουλευτικά, τον χρησιμοποιήσουμε συμβουλευτικά λόγω του ότι Έχει άριστες σχέσεις με τα επιμελητήρια. Τον φέραμε και εμείς σε επαφή με το Δήμο. Και εμείς, σας λέω, ως επιμελητήριο τον χρησιμοποιούμε. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο κ. Μπαρτάς ήταν και έχει και σύμβαση με το Δήμο για το τοπικό προ...
0: Α, έχει μία σύμβαση με το Δήμο.
1: Τοπικό προδομικό. Άρα γνωρίζει καλά την περιοχή, έχει μελετήσει την περιοχή. Και σίγουρα είναι σε αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα το πού μπορεί να γίνει το βιομηχανικό πάρκο.
0: Ωραία. Τώρα πριν από λίγο μου είπατε, Πρόεδρε, αγαπητέ Δημήτρη Χουλιάρα, μου είπες ότι στην ουσία αν δεν μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει, θέλετε να προχωρήσετε εσείς ως επιμελητήριο την όλη διαδικασία.

0: να θυμόμαστε να λέμε ποια περιοχή είναι, αλλά να θυμίσουμε ότι ο κύριος Σουριγιάννης μέσα σε μια νύχτα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, σταμάτησε τη διαδικασία για τα Κρυεκούκια και ανακοίνωσε ότι θα πήγαινε στην Καλαμιά. Χωρίς να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει ενημερώσει κάποιον, και ενώ έτρεχαν κάποιες χρηματοδοτήσεις της περιφέρειας για μελέτη στα Κρυεκούκια. Τώρα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές νομοθεσίες που αλλάζουν στο ενδιάμεσο και κάθε περιοχή κρίνεται την ημέρα που την εξετάζουμε, δηλαδή μπορεί τα Κρυεκούκια πριν από 2 χρόνια να ήταν η κατάλληλη περιοχή.
1: Γιατί ήταν και προεκλογική, ήταν προεκλογική, πώς το λένε, δέσμευση της νυν δημοτικής αρχής, έτσι, του κυρίου Σχεφάκα, τα Κρυεκούκια. Δηλαδή,
0: εγώ θα σας πω...
1: αυτό είναι το θέμα τώρα, ότι στην ουσία δεν μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή και να βρούμε μία λύση στην Άρτα, διότι κάπου κολλάει όλη η διαδικασία σε όλα τα θέματα.
0: Είναι αυτό, Βαγγέλη, είναι αυτό που είπα πριν, ότι στο βωμό της πολιτικής την πληρώνει το βιομηχανικό πάρκο, έτσι. Δηλαδή τώρα, αν αύριο το πρωί δηλαδή πάρει απόφαση η Δημοτική Αρχή ότι μπορεί να γίνει σε άλλη μια περιοχή, δεν θέλω να ονοματίσω περιοχή, αντί για τα Κρυεκούκια, και μπορεί οι ενέργειες να γίνουν γρήγορα. Δηλαδή ο κύριος Σουριγιάννης τι θα πει, ότι επειδή είπες προεκλογικά να γίνει στα Κρυεκούκια και πρέπει να την κάνει στα Κρυεκούκια, αν έρθει ένας μιλητής και πει ότι η ιδανική περιοχή είναι αυτή και όχι τα Κρυεκούκια, τι θα πούμε εμείς, ότι είπαμε πριν 2 χρόνια. Είπε ο κύριος Σιαφάκας προεκλογικά.
1: Ο κύριος Χριστάκης, παράδειγμα, είχε πει ότι μπορεί να είναι τα Ρόκα, παράδειγμα.
0: Ο κύριος Χριστάκης είναι μηχανικός, ίσως ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω. Εγώ μηχανικός δεν είμαι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε όμως, ξέρετε κάτι, πρόεδρε, ξέρεις κάτι, Δημήτρη Χουλιάρα. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε ότι δεν έχουμε αποφασίσει, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος, ποια θα είναι η περιοχή, και εκτός και αν έχει αποφασιστεί και δεν ανακοινώνεται, αλλά αν δεν έχουμε αποφασίσει την περιοχή, είμαστε πολλά βήματα πίσω. Δεν είμαστε σε κατάσταση έτοιμη για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν το λέω για σας, για το επιμελητήριο, γιατί είπατε ότι εσείς δεν έχετε τις εκτάσεις. Προφανώς, αν είχατε τις εκτάσεις, θα ήταν δική σας η ευθύνη, έτσι. Αλλά πρέπει να βρούμε έκταση. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Περνάω κάθε μέρα για να πάω στο γραφείο της Πρέβεζας και το επιχειρηματικό πάρκο στην Πρέβεζα είναι μέσα στην Πρέβεζα, έτσι. Το επιχειρηματικό πάρκο των Ιωαννίνων είναι δίπλα στην πόλη, δίπλα. Έξω από τα Ιωάννινα, αλλά δεν είναι όμως 100 χιλιόμετρα έξω, ούτε ανεβαίνει βουνά για να πας.
0: Εγώ θα πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή και βάσει του τοπικού πολεοδομικού, 3 είναι οι περιοχές που έχουν οριστεί ότι μπορεί να γίνει βιομηχανικό πάρκο. Και τις λέω με τυχαία σειρά. Τα Κρυεκούκια, τα Ρόκα και η Καλαμιά.
1: Ωραία.
0: Σε αυτές τις 3 περιοχές θα πρέπει να μας πει ο μελετητής ποια είναι η ιδανικότερη περιοχή να γίνει το βιομηχανικό πάρκο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν η Δημοτική Αρχή θέλει ή δεν θέλει, είναι άλλη υπόθεση.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι θέμα στιγμή... Δημοτικής Αρχής, θα μας το πει η Δημοτική Αρχή. Εντάξει,
0: θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια παρουσίαση, γιατί αυτές οι κουβέντες που ότι πάμε στην τάδη περιοχή, στο καφενείο και τους λέμε το τι είναι βιομηχανικό πάρκο, δεν είναι ορθές. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει μια παρουσίαση το τι ακριβώς είναι το βιομηχανικό πάρκο, τι προσφέρει στην τοπική κοινωνία εκεί που θα γίνει. Δηλαδή, τι ανταποδοτικό δίνει, γιατί, παραδείγματος χάρη, σε μια τοπική κοινωνία υπάρχουν όροι στα βιομηχανικά πάρκα ότι το 70% των εργαζομένων του βιομηχανικού πάρκου είναι από την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, από το χωριό Α που θα γίνει το βιομηχανικό πάρκο, στο χωριό αυτό το 70% αυτών που δουλεύουν στο βιομηχανικό πάρκο θα υπάρχει εντοπιότητα. Mm-hmm. Ένα ποσοστό 3 ή 5% δεν ξέρω πόσο είναι, θα πηγαίνει από το βιομηχανικό πάρκο, θα πηγαίνει πάλι στην τοπική κοινότητα. Θα αναβαθμιστούν οι χώροι πρόσβασης προς τα εκεί. Θα αναβαθμιστεί μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να μείνει, γιατί όταν μιλάμε για ένα βιομηχανικό πάρκο 300 στρεμμάτων, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 300 στρέμματα αυτή τη στιγμή είναι ανενεργά.
1: Δηλαδή, εννοείται.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι τι ανταποδοτικό θα έχει και ότι δεν θα έχουν βαριές βιομηχανίες να φτιάξουν πράγματα.
1: Με το βιομηχανικό πάρκο έχουν γίνει όλα λάθος. Νομίζουν όλοι ότι θα έχουμε φουγάρα, νομίζουν όλοι ότι θα έχουμε μόλυνση του εδάφους, νομίζουν, έτσι.
0: Και ίσως θα έπρεπε να επισκεφθούν κοντινά μας την Πρέβεζα, τα Γιάννενα, να δουν πώς είναι το βιομηχανικό πάρκο. Να δουν πώς είναι το βιομηχανικό πάρκο εδώ, τα κοντινά μας, που, είναι, που και αυτά είναι χαμηλής όχησης. Δηλαδή, να δουν πώς είναι για να καταλάβουν ότι αναβαθμίζεται η περιοχή.
1: Για να το κλείσουμε με το επιχειρηματικό πάρκο. Κρυεκούκια έδειξαν μελέτες και οι αποφάσεις των προηγούμενων ετών ότι, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, ότι δύσκολα μπορεί να γίνει εκεί και δύσκολα.

0: εύκολα μπορούν να έρθουν και επιχειρήσεις εκεί σε αυτό το μέρος, στα Κρεκούκια Αμοτόπου, έτσι. Είναι ψηλά, θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλές εργασίες, θέλουν. Από ό,τι μου έχουν πει οι ειδικοί, έτσι. Η Καλαμιά αντέδρασε επί Δημαρχίας κυρίου Τσιρογιάννη, εντονότατα, και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί εκείνη την περίοδο και δεν ξέρω αν ομαλοποιήθηκαν τώρα οι καταστάσεις. Οπότε η περιοχή στα Ρόκα μπορεί να φαντάζει μια καλύτερη περιοχή και μπορεί να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Τώρα, εγώ μένω στο γεγονός ότι εσείς έρχεστε σε επαφή με το Δήμο Αρταίων και το Δήμαρχο τον κύριο Σιαφάκα και του δίνετε μια προθεσμία μέχρι πότε, είπατε, Πρόεδρε?
1: Εμείς είπαμε μέχρι 10 Οκτωβρίου. Ωραία. Θα πρέπει να μας ενημερώσει γραπτός ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει για το βιομηχανικό πάρκο.
0: Τις επόμενες 15 ημέρες δηλαδή στην ουσία.
1: Κοιτάξτε, έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο. Λογικά ευκαιρία να ψηφίσουν και προϋπολογισμούς μέχρι τέλος χρονιάς. Άρα θα έχει σίγουρα στον προγραμματισμό του τι πρόκειται να κάνει με το βιομηχανικό πάρκο.
0: Ωραία. Ένα το κρατούμενο με το βιομηχανικό επιχειρηματικό πάρκο, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο του. Γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε, και μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες αρτινοί από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρονται και ρωτάνε, κύριε Χουλιάρα, και το βρίσκετε κι εσείς μπροστά σας όπου κι αν είστε, έτσι.
1: Βαγγέλη, 15 δευτερόλεπτα θα σου κλέψω. Ναι. Αυτή έχουμε ως διοίκηση. Να ξέρεις, εμείς το βιομηχανικό πάρκο θα το λύσουμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί θα το λύσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λύσουμε, είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Αυτή τη στιγμή είναι το αγκάθι για να κάνει η Άρτα το επόμενο βήμα. Αυτό το αγκάθι θα πρέπει να φύγει το αγκάθι και να το ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσουμε το βιομηχανικό πάρκο, είτε με τον έναν τρόπο με τη Δημοτική Αρχή, είτε μόνοι μας με τους επιχειρηματίες.
0: Ωραία. Αλλάζουμε θέμα γρήγορα. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε μέχρι τις 9:30 τον χρόνο. Αν θα πάρουμε και λίγο πιο μετά από τις διαφημίσεις, αλλά εμποροπανήγυρης. Εχθές είχαμε τον κύριο Κέφη. Είπε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής ότι η πανελλήνια έκθεση δεν πήγαινε άλλο και πήρε το πολιτικό κόστος για να την κλείσει, παρότι και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει ότι μπορεί να γίνει θεματική και να έχει να κάνει με την ενέργεια. Δεν βρέθηκαν όμως οι επιχειρήσεις αυτές, δεν γινόταν σωστά τα πράγματα και ο κύριος Κέφης αποφάσισε να σταματήσει προς το παρόν η πανελλήνια έκθεση, που για εμένα, να το πω για άλλη μια φορά, δεν ήταν πανελλήνια, δεν είχε τη χρειά της πανελλήνιας και τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει πανελλήνια έκθεση. Έχει πάει σε πάρα πολλές εκθέσεις και ως πρόεδρος εμπορικού συλλόγου και πρόεδρος επιμελητηρίου. Οπότε στην ουσία είναι στο σωστό βήμα. Τι πρέπει να γίνει με αυτό, γιατί ο εμπορικός σύλλογος έχει άμεση επαφή και το επιμελητήριο και με τις επιχειρήσεις, αλλά και με τον εμπορικό κόσμο.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και γρήγορα. Ναι. Το 2013, όταν ξεκινήσαμε ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, εγώ και ο κύριος Χρήστος Γιώτης, πρόεδρος Αναπτυξιακής τότε, το πλάνο μας ήταν να κάνουμε την έκθεση αυτή να μεγαλώνει σιγά-σιγά, να μικραίνει ο αριθμός από τις παράγκες, έτσι ώστε κάποια στιγμή παράλληλα να τρέχει και η μελέτη για τον μόνιμο εκθεσιακό πολυχώρο. Και κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να γίνει ο μόνιμος πολυχώρος, να μείνουν ελάχιστες παράγκες, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει το δημοτυπικό του παζαριού, αφού δεν υπήρχε ποτέ πολιτική βούληση για να καταργηθεί. Και σιγά σιγά να δίνουμε, δηλαδή να περάσουμε από το βήμα της προκάτ έκθεσης σε μια μόνιμη έκθεση. Όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τυχαίνει να είμαι σε όλες αυτές τις σκέψεις όλα αυτά τα χρόνια, έγιναν πάρα πολλά λάθη για αυτή την έκθεση. Όταν θες να πεις μια έκθεση πανελλήνια, γυρνάς όλη την Ελλάδα να βρεις εκθέτες, συμμετέχεις ως Δήμος σε εκθέσεις ανά την Ελλάδα για να μπορούν να σου έρθουν από όλη την Ελλάδα εκθέτες. Δεύτερον, όλες οι δημοτικές αρχές, να ξέρετε, όλες οι δημοτικές αρχές, από όταν ξεκίνησε η έκθεση, μετά τα δύο πρώτα χρόνια δηλαδή της έκθεσης, ξεκίναγαν να κάνουν ενέργειες για την έκθεση τον Ιούλιο μήνα. Τον Ιούλιο μήνα έβγαζαν το διαγωνισμό για το χώρο με τις τέντες, τέλος πάντων, και προσπαθούσαν μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να βρουν εκθέτες. Πράγμα αδύνατο. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο μήνα. Όσες φορές ήρθαν σε συνεργασία, είτε με τον Εμπορικό Σύλλογο, είτε με το επιμελητήριο, η έκθεση γέμισε από εκθέτες. Εδώ όμως έχουμε και το άλλο. Η έκθεση δεν είχε σκοπό να βγάλει κέρδος. Κάποια στιγμή στην πορεία έβαλαν στο μυαλό τους οι ΑΔΑΕ ότι πρέπει να βγάζει κέρδος από την έκθεση. Η έκθεση είχε άλλο σκοπό. Η έκθεση καταρχήν δεν έπρεπε να βάζει μέσα την ΑΔΑΕ, και θα έπρεπε να είναι ένα στολίδι εκεί, έτσι ώστε να αλλάζει σιγά σιγά τη μορφή της εμποροπανήγυρης που είχε φτάσει σε ένα σημείο πολύ άσχημο. Θυμάστε και τα επεισόδια και τους φιλοβολισμούς μέσα στην εμποροπανήγυρη. Άρα να αναβαθμίσουμε την περιοχή. Άρα αυτό τι θα έπρεπε να είναι, αυτοί που έρχονται από όλη την Ελλάδα να είναι ένας εκθεσιακός τουρισμός που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Και έτσι να πάμε και στο επόμενο βήμα, δηλαδή να υπάρχει μια συνέχεια.
0: Μήπως όμως το μοντέλο έκθεση και εμποροπανήγυρη δεν μπορεί να πετύχει πλέον, διότι η εποχή προχωράει και θα έπρεπε...
1: Άκουσα χθες τον κύριο Κέφη που το είπε αυτό. Είπε ότι ο κόσμος που πηγαίνει στην εμποροπανήγυρη δεν πηγαίνει στη συγκεκριμένη έκθεση. Μέγα λάθος και τραγικό λάθος. Το πλεονέκτημα της έκθεσης αυτής είναι ότι από εκεί θα περάσουν 50.000 άνθρωποι. Εγώ που είμαι επιχειρηματίας, εγώ και να μιλήσω προσωπικά για τη δικιά μου επιχείρηση. Όσες φορές μπήκα μέσα στην έκθεση, μπήκα γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι θα περάσουν 50.000 άνθρωποι. Άρα είναι μια έμεση διαφήμιση για την επιχείρησή μου. Είναι από τις λίγες εκθέσεις ανά την Ελλάδα που ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα περάσουν 50.000 άνθρωποι. Και εδώ πέρα, γιατί είπε ότι οι εκθέσεις που είναι μέσα στην έκθεση δεν έχουν να κάνουν με τον κόσμο που επισκέπτεται την εμποροπανήγυρη. Λάθος. Οι εκθέτες που θα έρθουν εκεί ξέρουν σε ποιον κόσμο απευθύνεται. Δεν θα έρθει κάποιος σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση που δεν τον αφορά ο κόσμος αυτός της Άρτης. Εμείς απευθυνόμαστε με αυτή την έκθεση και στον κόσμο αυτόν που έρχεται να επισκεφτεί και το παζάρι. Άρα ξέρουμε εκ των προτέρων ότι έχουμε μια επισκεψιμότητα της άξιας των 50.000 πολιτών.
0: Οπότε πρέπει να γίνει η έκθεση, να γίνει θεματική, να σταματήσει.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι να γίνει θεματική. Να γίνει με συνεργασίες. Οι συνεργασίες όμως δεν είναι ότι εγώ είμαι αναπτυξιακή, φέρτε μου εσείς εκθέτες και εγώ κάνω το χειρισμό όλο, είτε στο ενίκιο είτε στο υπόλοιπο. Αυτό είναι λάθος. Και θα σας πω και μια πρόταση που την έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια και σε όλες τις συσκέψεις και στις δημοτικές αρχές, ότι εδώ θα πρέπει την έκθεση να την αναλάβει κατά βάση το επιμελητήριο. Θα την αναλάβει και στα έσοδα και στα έξοδα. Να την αναλάβει. Και πρότεινα μάλιστα στη Δημοτική Αρχή και θα πάει και έγγραφο προς την Αναπτυξιακή του Δήμου και προς τη Δημοτική Αρχή ότι θα πρέπει να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου και Αναπτυξιακής του Δήμου της Άρτας με δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα είναι η οργάνωση της έκθεσης, της Πανελλήνιας Έκθεσης και ταυτόχρονα να πάμε για κοινή χρηματοδότηση για τον μόνιμο εκθεσιακό πολυχώρο. Αυτά τα δύο πράγματα θα πρέπει να έχει το μνημόνιο συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να λέμε άλλα πράγματα, τα αφήνουμε έτσι. Και προσέξτε λίγο, γιατί τώρα πάμε και στο κομμάτι του αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο. Η έκθεση έγινε για να μεγαλώνει η έκθεση και να μειώνονται οι παράγκες έτσι ώστε να μείνει το εθιμοκτητικό του παζαριού. Αν είναι να μην υπάρχει έκθεση και να υπάρχουν περισσότερες παράγκες που ξέρουμε τι αφέμαξη χρημάτων γίνονται από την πόλη μας, αυτό το παζάρι, εμείς είμαστε. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε αντίθετοι. Και ας γινόμαστε μη αρεστοί στον κόσμο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εμπόρους και να σας πω ότι την περίοδο που δεν έγινε το παζάρι στο COVID, η αγορά της Άρτας τους δύο επόμενους μήνες είχε αύξηση στο τζίρο 35%.
0: Ναι.
1: Γιατί διαχρονικά έχουμε μείωση του τζίρου τους δύο μήνες μετά από το παζάρι.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δυστυχώς η εμποροπανήγυρηση είναι μια κατάσταση που γίνεται...
1: Και ένα στοιχείο, είναι παλιό βέβαια, το 2005-2006, που το παζάρι της Άρτας ήταν 4 μέρες, σε μια έρευνα που έγινε στα παζάρια όλη τη
0: Ελλάδα. Κράτησε την έρευνα γιατί θα μας διακόψουν οι διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, Πρόεδρε, και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας.
3: καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα, με την τηλεματική, έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30 στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio 101,5, μας ακούτε όπου κι αν είστε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Δημήτρη Χουλιάρα, με τον οποίο συζητάμε διάφορα θέματα. Είχαμε μείνει σε μία έρευνα, στην οποία ανέφερε ο κύριος Χουλιάρας τα στοιχεία της και τον διακόψαμε για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφοντας λοιπόν, να συνεχίσουμε με την κουβέντα με τον πρόεδρο. Πρόεδρε, είχαμε μείνει για το θέμα της έρευνας που είχε γίνει.
1: Λοιπόν, το 2005-2006 έγινε μια έρευνα για όλα τα παζάρια σε όλη την Ελλάδα για τον τζίρο που μπορεί να υπάρχουν. Η Άρτα τότε το παζάρι ήταν 4 μέρες. Ο τζίρος της, σε αυτές τις 4 μέρες ήταν 12 εκατομμύρια ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε τι αφέμαξη χρημάτων γίνεται. Θα μου πείτε τότε υπήρχαν χρήματα. Οκ, αν πάρουμε αντιστοιχεία σήμερα. Πάντα υπάρχει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που φεύγει από τον νομό της Άρτας. Απλά ήθελα να ολοκληρώσω λίγο για την έκθεση να πω ότι η μία και η μοναδική χρονιά που επί της Δημαρχίας του κ. Τσουρογιάννη συνεργάστηκαν με το Επιμελητήριο, η έκθεση είχε τεράστια επιτυχία. Mm-hmm. Μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι δεν λέμε ότι και όλα τα χρόνια από τότε έγινε υπήρξε λάθος διαχείριση. Υπήρξαν και χρονιές που ήταν σωστή διαχείριση. Όμως στο όλο διάστημα αυτό ένας Δήμος δεν μπορεί να κάνει την έκθεση. Έτσι γίνεται και σήμερα. Και λέω ότι είναι τεράστιο λάθος που δεν έγινε η έκθεση φέτος. Θα έπρεπε να γίνει η έκθεση και αν έχουν σκοπό κάποιον να αλλάχτεί, έπρεπε από του χρόνου να ξεκινήσουν να βάζουν τις νέες ιδέες που θέλουν και τις νέες συνεργασίες. Είναι μεγάλο λάθος το ότι δεν έγινε η έκθεση αυτή. Είναι τεράστιο πισωγύρισμα. Και για να πω, γιατί έχω δεχτεί πάρα πολύ κριτική. Γιατί δεν, πώς το λένε, κάνω κριτική στον κύριο Σιαφάκα, κάνω περισσότερο στον κύριο Τσιρογιάννη. Δεν κάνω σε κανέναν περισσότερο ή λιγότερο. Εγώ λέω τα γεγονότα όπως είναι, λέω τα λάθη όπως είναι από το 2013 μέχρι σήμερα, λέω τα σωστά ποια είναι και λέω ποιο είναι το ορθολογικό για αυτή την έκθεση. Λόγω εμπειρίας, λόγω ότι έχω πάει σε πολλές εκθέσεις, λόγω ότι έχω στήσει πολλές εκθέσεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν είμαι εγώ ο γκουρού της έκθεσης. Και εγώ μπορώ να κάνω λάθη, αλλά τουλάχιστον συνεργάζομαι με όλους. Αυτό δεν μπορεί να μου το αρνηθεί κάποιος, ότι δεν συνεργάζομαι. Όταν δεν υπάρχει συνεργασία, το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη σε κανέναν τομέα.
0: Τώρα πάμε open mall, πρόεδρε. Ακούστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές Δευτέρα. Τι γίνεται με το open mall, τι γίνεται με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα προλάβει ο Εμπορικός Σύλλογος, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Καταρχήν, άκουσα και σε μια δημοτική επιτροπή ότι τον κύριο Τσιρογιάννη και τον κύριο Χριστούλη να λένε ότι πρέπει να με εγκαλέσουν ως πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου για το έργο, ότι δεν προχωράει και ότι δεν κάνει. Καταρχήν, δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε εταίροι και ο καθένας έχει ξεχωριστό κομμάτι του έργου. Δεν ελέγχει κανένας κανέναν και ο κύριος Τσιρογιάννης το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Mm-hmm. Δεύτερον, εμείς εδώ δεν έχουμε υπηρεσία. Το open mall το τρέχουν δύο άνθρωποι. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ο μηχανικός του έργου. Πράγμα που σημαίνει ότι οι χρόνοι μας είναι σύμφωνα με τις δουλειές μας. Τρίτον, εμείς ελεγχόμαστε από τη διαχειριστική προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα η διαχειριστική είναι αυτή που μας δίνει τους χρόνους, η διαχειριστική είναι αυτή που μας δίνει τις εγκρίσεις και προχωράμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν υπήρχε πρόβλημα με τους χρόνους, θα χτύπαγε καμπανάκι διαχειριστική και θα έστελνε επιστολή και προς εμάς, αλλά και προς τη Δημοτική Αρχή, να πει ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει θέμα με την υλοποίηση του έργου. Πράγμα που δεν έχουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν καταλαβαίνω δηλαδή το γιατί τους έχει πιάσει τέτοια βιασύνη. Υπάρχει κάτι δηλαδή που έχουμε πει και δεν θα γίνει? Φυσικά και θα γίνει. Φυσικά και είναι μέσα στις αρμοδιότητες μας να γίνει. Αλλά οι χρόνοι δεν έχουμε υπηρεσίες εμείς.
0: Είχατε δώσει ημερομηνίες συγκεκριμένες και είχατε πει ότι είχατε πάρει μια παράταση μέχρι τέλος του 26, σωστά?
1: Φυσικά, και αυτή η παράταση ισχύει. Μέχρι τέλος του 26. Αν αλλάξει κάτι, να ξέρετε ότι δεν θα έχει αλλάξει από εμάς, θα έχει αλλάξει από τη διαχειριστική. Δηλαδή, αν αλλάξουν οι χρόνοι, εμείς δεν θα ζητήσουμε άλλη παράταση.
0: Προλαβαίνετε δηλαδή εσείς να φτιάξετε τις προσώψεις 100 εμπορικών καταστημάτων, τόσες δεν είναι, και περισσότερα?
1: Η όλη καθυστέρηση, να ξέρετε, δεν έχει να κάνει με το κατασκευαστικό. Έχει να κάνει με το γραφειοκρατικό. Δηλαδή, με τους διαγωνισμούς που βγαίνουν. Άρα δεν έχει να κάνει αν αυτός θα, ο ανάδοχος που θα φτιάξει το έργο, αν θα το φτιάξει γρήγορα. Ο ανάδοχος που θα φτιάξει το έργο θα το φτιάξει γρήγορα. Αυτός που έχει να κάνει είναι οι γραφειοκρατικές κινήσεις που κάνει η διαχειριστική και οι εγκρίσεις που μας δίνει. Γιατί πρέπει να υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί, κάποιες ημερομηνίες. Και να σας πω να ξέρετε ότι η διαχειριστική που το χειρίζεται το έργο, που το χειρίζεται το έργο, αν δει ότι δεν προλαβαίνει με τους διαγωνισμούς αυτούς να γίνει, θα δώσει από μόνη της παράθεση. Δεν χρειάζεται να πάμε εμείς.
0: Υπάρχει συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου με το Δήμο Αρταίων για τις προσώψεις των καταστημάτων, διότι ο Δήμος Αρταίων ήταν αυτός που υλοποίησε το μεγάλο κομμάτι του Open Mall, έτσι. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ο μηχανικός είναι ίδιος, δεν είναι ίδιος, δεν είναι και σύμβουλος στο Δήμο Αρταίων αυτός που συνεργάζεται εσείς ως Εμπορικός Σύλλογος.
1: Δεν γνωρίζω αν είναι σύμβουλος αυτή τη στιγμή. Ότι έχει διατελέσει, αλλά δεν γνωρίζω αν σήμερα είναι σύμβουλος ο μηχανικός του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Το λέω, πρόεδρε, γιατί έχω πολλά μηνύματα από τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος λέει ότι δεν αντέχουμε άλλο, να τελειώσουν τα έργα, να ηρεμήσουμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας στα εμπορικά καταστήματα. Και νομίζω ότι εσείς, επειδή κάθε μέρα είστε έξω, σας το λένε και επί προσωπικού. Δεν είναι ότι μου στέλνουν εμένα μόνο μηνύματα.
1: Φυσικά, δεν είναι, μα φυσικά, γι' αυτό έχουμε πιέσει και όλες τις καταστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, το δύσκολο των έργων ήταν ο δημόσιος χώρος. Το έργο, το κατασκευαστικό σε κάθε κατάστημα δεν θα κάνει παραπάνω από 2 μέρες. Οπότε δεν πρόκειται κανένα κατάστημα από τα έργα του στους προσώψεις να έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν στον κοινόχρηστο χώρο που δεν μπορούσαν να κινηθούν. Αυτά τελείωσαν. Πλέον βλέπουμε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν παραδοθεί. Τότε, όσον αφορά το έργο του Εμπορικού Συλλόγου, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε κανέναν στην αγορά. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς, ξαναλέω πάλι, ελεγχόμαστε από τη διαχειριστική. Τους χρόνους τους βγάζει η διαχειριστική. Αν είχε πρόβλημα με τους χρόνους, θα μας χτύπαγε καμπανάκι.
0: Ωραία. Οπότε κρατάμε την ημερομηνία μέχρι τέλος του 2026, σωστά?
1: Αυτό έχουμε και εμείς μέχρι στιγμή από τη διαχειριστική.
0: Ωραία.
1: Γιατί, ωραία. Να δώσω και ένα ακόμα στοιχείο. Αν η διαχειριστική καθυστερεί τις εγκρίσεις, δεν θα φταίμε εμείς. Άρα η διαχειριστική από μόνη της θα δώσει παράταση στο έργο, αν χρειάζεται να υπάρξει παράταση.
0: Ναι, μήπως δηλαδή, όμως έπρεπε να γίνει νωρίτερα η όλη διαδικασία, ή δεν μπορούσατε γιατί γινόταν έργα?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με εμάς, ξαναλέω πάλι. Έχει να κάνει με τις εγκρίσεις που παίρνουμε. Το ότι για να αφορά το. Μισό λεπτάκι. Το ότι εμείς πήγαμε και πήραμε παράταση παραπίσω, πήραμε παράταση γιατί δεν είχαμε τα στοιχεία και τις εγκρίσεις από τη Δημοτική Αρχή. Έτσι. Να τα εξηγούμε και αυτά. Ότι καθυστέρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου να μας δώσουν τα στοιχεία και καθυστερήσαμε και εμείς να πάμε παραπίσω. Αλλά ξαναλέω πάλι, το δικό μας κομμάτι δεν έχει να κάνει καθυστέρηση του έργου να δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιον. Δηλαδή, αν ας πούμε δεν γίνει το Σεπτέμβριο φέτος και γίνει το Μάρτιο, εμποδίζει κάποιον? Όχι. Δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά?
0: Όχι. Απλά είναι ένα ανοιχτό θέμα το οποίο ο εμπορικός κόσμος το βλέπει πλέον ως μια ανοιχτή πληγή, πρόεδρε. Όχι, αυτό είναι το θέμα.
1: Ευαγγέλιο, συγγνώμη λίγο. Δεν είναι καθόλου ανοιχτή πληγή, γιατί η αγορά λειτουργεί κανονικότατα. Και αν καθυστερήσει ή δεν καθυστερήσει, δεν δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν. Δεν είναι ανοιχτό έργο.
0: Για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ με το Open Mall. Ένα κατάστημα εστίασης μέσα στο κέντρο της πόλης, που είναι ενταγμένο στο.
1: Τα εστίασεις δεν είναι ενταγμένα. Δεν υπάρχουν εστίασεις.
0: Ένα εμπορικό κατάστημα, λοιπόν, με μια βιτρίνα μέσα στον εμπορικό κόσμο της Άρτας. Πόσο καιρό θέλει για να φτιαχτεί?
1: Δύο μέρες.
0: Δηλαδή, δύο με τρεις μέρες θέλει το κάθε κατάστημα στην ουσία.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Δεν θα πει 2 με 3 μέρες. Δηλαδή, θα πηγαίνει ένα συνεργείο. Αυτός που θα πάρει την εργολαβία μπορεί να έχει 10 συνεργεία σε 10 καταστήματα εκείνη τη μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι αλλαγές που γίνονται σε καταστήματα είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, αλλάζουμε τέντες, σκίαστρα, αν χρειαστεί βάψιμο του εξωτερικού χώρου, καμπέλα και φως εξωτερικό. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που γίνονται και γίνονται γρήγορα. Δεν έχουμε ούτε να σκάψουμε ούτε
0: να. Ο εργολάβος πότε αναλαμβάνει για να κλείσουμε?
1: Αυτό έχει να κάνει μόλις θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και με τις. Και αν υπάρξουν ενστάσεις. Δηλαδή θες ένα δίμηνο με το διαγωνισμό μαζί με τις ενστάσεις. 2,5 μήνες, γιατί είναι διεθνής διαγωνισμός.
0: Οπότε δύσκολα θα προλάβουμε. Στο όριο θα είμαστε για να προλάβουμε τέλη του 2026.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί τις εγκρίσεις δεν τις δίνω εγώ.
0: Εντάξει,
1: τις δίνει η διαχειριστική. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω ότι ναι, εμείς έχουμε μέχρι τέλους. Αν η διαχειριστική καθυστερεί τα χαρτιά και τις εγκρίσεις, δεν μπορώ να πω. Και με όλη τα γη, και αναλαμβάνει η διαχειριστική την ευθύνη της παράτασης.
0: Δεν απεντάσετε το έργο.
1: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει να. Γιατί μπερδεύτηκαν πάρα πολύ. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν το δεύτερο στάδιο του Open Mall. Mm-hmm. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απένταξη το έργο. Το δικό μας Open Mall, γιατί εμείς εντασσόμασταν στο Open Mall, δεν έχουμε απένταξη. Εμείς έχουμε εγκριθεί, mm-hmm. θα είχαμε απένταξη αν δεν είχαμε τον αριθμό των καταστημάτων. Δηλαδή αν ήμασταν κάτω από 50 καταστήματα. Τότε έχεις απένταξη. Εμείς έχουμε εγκριθεί κανονικά με τα καταστήματα, με τα ποσά που έχουν δεσμευτεί, με τα πάντα.
0: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για την πρώτη συνέντευξη σε, αυτή την πρώτη, έτσι, σε αυτό το στο ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής σεζόν.
1: Βαγγέλη, συγγνώμη, ναι. Γίνοντας, θα ήθελα να πω λίγο και το εξής. Καλό είναι όταν αναφέρονται στο επιμελητήριο, στον εμπορικό σύλλογο, στη δημοτική αρχή ή όταν είναι να κάνουν ερωτήσεις τέτοιου τύπου, καλό είναι να καλούν και εμένα και να μην κάνουν κουβέντες στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούν εμένα, το Επιμελητήριο, τον Εμπορικό Σύλλογο και ό,τι δραστηριότητα έχουμε και εγώ είμαι απόν και αναγκαζόμαστε μετά να ακούμε τι είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι απαντάει ο ένας, απαντάει ο άλλος και γίνεται ένας χαμός στα social media. Καλό είναι ότι όταν έχουν κάποιο σκοπό με τέτοιες ερωτήσεις απαντήσεις, εγώ πάντα πηγαίνω, δεν έχω αρνηθεί ποτέ, να με καλούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις Δημοτικές Επιτροπές, οπουδήποτε θέλουν, να κάνουμε και το διάλογο. Τώρα λένε κάποια κουβέντα για, που αφορά το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να απαντήσουμε εμείς δημόσια μετά και γίνεται ένας χαμός και μπερδεύεται ο κόσμος. Καλό θα είναι τέτοιες κουβέντες και να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί ξέρετε, στην καθημερινότητα πολλοί μπερδεύονται. Εγώ δικαιολογώ και τον κύριο Τσιδογιάννη καμιά φορά και τον κύριο Χριστούλη, που μη γνωρίζοντας το τι κάνουμε και στην καθημερινότητα μπορεί να κάνουν και λάθος παρεμβάσεις. Όχι ότι το κάνουν εσκεμμένα, αλλά στην καθημερινότητα και ίσως να μην γνωρίζουν και κάποια πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εκεί, να τους λύσουμε κάθε απορία. Και αν έχουμε κάνει κάπου λάθος, φυσικά και θα δεχτούμε την κριτική και να διορθώσουμε τα λάθη μας.
0: Λοιπόν, Πρόεδρε, μακάρι να ξεμπερδευτούμε στην Άρτα κάποια στιγμή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Είμαστε πολύ μπερδεμένοι τελικά στην Άρτα. Πάρα πολύ.

post που έχει κάνει ο, ο κύριος Τσιρογιάννης στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Θα το ανεβάσουμε στο 7meres.gr. Είναι μεγάλο για να το διαβάσω ραδιοφωνικά. Απλά αναφέρει ότι επιχειρηματικό πάρκο, λέει, Κρεκούκια, Καλαμιά, Ρόκα. Τελικά ποια είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Κάνει μια εξιστόρηση για το επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο αποτελεί μια διαχρονική εκκρεμότητα δεκαετιών για την Άρτα. Αναφέρεται τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2026. Αναφέρεται τι έγινε προχθές στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το ερώτημα είναι, τελικά Κρεκούκια, Καλαμιά ή Ρόκα. Μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή, λέει ο κύριος Τσιρογιάννης, δεν έχει φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρωμένη πρόταση για τη χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου, ώστε να γίνει δημόσια συζήτηση και να ληφθεί θεσμικά η σχετική απόφαση. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να καταθέσει καθαρά την πρότασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο και να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους εμπλεκόμενους φορείς. Και στην ουσία τελειώνει την τοποθέτηση του κύριου Τσιρογιάννης με ένα τελευταίο ερώτημα. Με ποια νεότερα τεχνικά δεδομένα συμπεριλήφθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής το 2023 η δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου στα Κρεκούκια, όταν οι προκαταρκτικές μελέτες του Δήμου Αρταίων είχαν ήδη καταγραφεί συγκεκριμένα και σημαντικά προβλήματα στη συγκεκριμένη χωροθέτηση? Και έχει ένα απόσπασμα από το προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Σιαφάκα. Αυτά στο... στη σελίδα στο Facebook του πρώην δημάρχου του κυρίου Τσιρογιάννη. 13 λεπτάκια πριν τις 10 εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους.

Νομίζω ότι λύθηκαν σημαντικές απορίες και για το επιχειρηματικό πάρκο και για το Open Mall και για την εμποροπανήγυρη μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου. Και αναμένουμε να δούμε τι θα δούμε το επόμενο διάστημα. Και αν θα δούμε. Πράγματα πάντα να γνωρίζετε όλοι ότι είναι πολύ χειρότερα όταν είμαστε κοντά σε εκλογές. Υπάρχουν θέματα τα οποία λύνονται εύκολα όταν είμαστε σε προεκλογική χρονιά και υπάρχουν και θέματα που δεν μπορούν να λυθούν διότι αν τα ακουμπήσεις καίγεσαι, ζεματιέσαι όπως λέμε και στο χωριό. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε πολύ κοντά εκεί που καίει η φωτιά και τα πολύ σοβαρά θέματα που έπρεπε να έχουμε ήδη λύσει και να έχουμε ήδη απαιτήσει να λυθούν. Όταν φτάνουμε πιο κοντά στη φωτιά και πιο κοντά στις εκλογές, να ξέρετε ότι απομακρυνόμαστε και δεν λύνονται. Αυτά δείχνει μια πολύχρονη εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο, απλά την καταθέτω στο μικρόφωνο.

Πριν από λίγο ήρθε και ένα δελτίο τύπου από τη ριζοσπαστική δημοτική αλλαγή την παράταξη της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αρταίων για την πανελλήνια έκθεση Άρτα σε ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις όταν ένα χρόνιο και δομικό πρόβλημα ανακαλύπτεται λίγο πριν από την έναρξη της πανελλήνιας έκθεσης και αναφέρεται στην ευνηδιαστική ματέωση. Κάνει μια αναδρομή η ριζοσπαστική αλλαγή και στην ουσία αναφέρεται γενικότερα στο τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και θέτει ερωτήματα πώς διοικείται ένας θεσμός, πότε αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, πώς λαμβάνονται αποφάσεις και ποιος είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις, πότε αποφασίστηκε η ματέωση, ποιο όργανο την αποφάσισε, γιατί το θέμα δεν ήρθε γέρο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι άλλαξε από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο για την πανελλήνια έκθεση που γίνεται δίπλα ακριβώς μέσα στον ίδιο χώρο με την Εμποροπανήγυρη. Πολυφωνία και όλες οι απόψεις, όλες οι καταθέσεις στο μικρόφωνο και όλες οι συνεντεύξεις εδώ από το ενημερωτικό ραδιόφωνο από τους 101,5. Τις επόμενες ημέρες, μετά από 10 περίπου ημέρες, 15 το πολύ, εμείς είμαστε συγκεκριμένοι στα χρονοδιαγράμματα. Το πολύ τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε δομική αλλαγή στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, το μοναδικό ενημερωτικό ραδιόφωνο για το νομό Άρτας. Νέο όνομα, νέο λογότυπο, νέα εταιρική ταυτότητα και ταυτόχρονα νέο site, νέα σελίδα στο Facebook και νέα επαφή με όλες και με όλους. Θα δώσουμε και αριθμό τηλεφώνου για μηνύματα στο Viber, θα δώσουμε τη δυνατότητα και στους πολίτες μία φορά την εβδομάδα. Θα ανοίξουμε μικρόφωνα και μία φορά την εβδομάδα θα το ορίσουμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Όποτε θέλετε θα επικοινωνείτε με συγκεκριμένο τηλέφωνο για να μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα του ραδιοφώνου και να κάνετε την τοποθέτησή σας ή να θέτετε τα ερωτήματά σας. Αυτό το είχα υποσχεθεί από την περσινή χρονιά, λόγω όμως τεχνικών θεμάτων δεν μπορέσαμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε από αυτή την ραδιοφωνική χρονιά. Μια πίστοση περίπου 10-15 ημερών ζητώ μέχρι να ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες και μέχρι να υπογράψουμε όλα τα συμβόλαια για τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο ενημερωτικό ραδιόφωνο για το νομό της Άρτας. Την καλημέρα μου όμως στην Πρέβεζα που θα ασχοληθούμε πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στην πανέμορφη Λευκάδα. Καλημέρα στη Βόνισσα, στην Αμφιλοχή, όπου εκτείνεται το σήμα του σταθμού. Καλημέρα στα Τζουμέρκα μας. Α, δυναμώνουμε και το σήμα του σταθμού σε λίγες ημέρες. Τέλεια, ακούς! Ένας είναι ο Τέλης, ο μάστορας των κεραιοσυστημάτων μας. Καλημέρα στο αστικό κτέλ Άρτας που μας μεταφέρει καθημερινά σε όλα τα χωριά, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Αρταίων με ασφάλεια και με τακτικά δρομολόγια. Καλημέρα στους φίλους ταξιτζίδες, μεγάλη καλημέρα παιδιά. Επαγγελματίες όλοι στην Άρτα. Είναι σοβαρός ο κλάδος των ταξί στην Άρτα. Καλημέρα και στο κτέλ Άρτας με την υπεραστική συγκοινωνία και με τα τακτά δρομολόγια που υπάρχουν προς διάφορες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Άρτας που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στους φίλους του ΕΚΑΒ Άρτας. Καλημέρα στην αστυνομική διεύθυνση Άρτας, στην πυροσβεστική υπηρεσία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο του πρωινού μας μαγκαζίνο. Yeah.
Καλημέρα στο Δημαρχείο της Άρτας που έχουμε μηνύματα. Σε εμάς δεν θα πεις καλημέρες, μου λένε. Μεγάλες καλημέρες στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Έχουμε φανατικό κοινό. Σε όλους τους ορόφους.

Μου στέλνουν μηνύματα φίλοι ότι οι Ρωμά εγκαταστάθηκαν, λέει, μέσα στο γήπεδο τένις, στα γήπεδα τένις του Δήμου Αρτέων. Ας ρίξει μια ματιά η Δημοτική Αστυνομία, μην τα καταστρέψουμε, παιδιά. Τα μηνύματα δεν συνοδεύονται με φωτογραφία, οπότε το αναφέρω μόνο και μόνο επειδή μου το έχουν στείλει 3 διαφορετικοί άνθρωποι το μήνυμα αυτό.

Λοιπόν, κλείνουμε με καλή μουσική μέχρι τις 10 εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Πίχας από τις 8.30 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 με 10 το πρωί στο πρωινό μας μαγκαζίνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με το καλό. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή ημέρα σήμερα, έχει ωραίο καιρό έξω με δροσούλα, απολαύστε όσοι μπορείτε τον καφέ σας, τη βόλτα σας, όσοι από εμάς δουλεύουμε, καλή δουλειά και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 101,5 στα FM. Να είστε όλοι καλά, συνεχής ενημέρωση από το κορυφαίο ειδησιογραφικό site για την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, το 7meres.gr. Την καλημέρα μου.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
2: Κεράνει η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ο ετερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέες επιθέσεις σε βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Σέρβος διεθνής άσος Ντούσαν Τάντιντς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο Βελιγράδι για το Nations League. Το μεσημέρι αναχωρεί για τη σερβική πρωτεύουσα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερή καλημέρα. Φαίνεται πως δεν πρόλαβε η φθινοπορεινή ησημερία να κάνει την εμφάνισή της και άλλαξε και ο καιρός.

Ήδη σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει εδώ στα βόρεια στο Μαρούσι μέχρι τους 18 βαθμούς και στην Αθήνα μέχρι τους 22. Πάμε σε πιο κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Εντάξει, είπαμε, Γιάννη, αλλά όχι και έτσι. Τραγουδάς και στη βροχή. Όντως, η βροχή, έχουμε καταλάβει πια με τα χρόνια ότι μερικές φορές είναι πολύτιμη, αρκεί να μην κάνει τις καταστροφές που δυστυχώς έγιναν πάλι σε ορισμένες περιοχές που είχαν χαλάζι και καταιγίδες. Εδώ στην Αττική όμως η βροχούλα είναι ποτιστική και χθες και σήμερα, και νομίζω είναι χαρά Θεού, ευλογία.

Λέω να ξεκινήσω από τα καλά νέα. Γιατί μας έφτιαξε το κέφι ο Γιάννης Βασιλόπουλος με το Singing in the Rain και ας ξεκινήσω με την βροχή των αρνήσεων που εισέπραξε ο Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε ο Μπάρακ, ο πρέσβης Μπάρακ, ο απόλυτος υποστηρικτής του Ερντογάν και της Τουρκίας και είπε τι να τα κάνεις τα F-35. Δεν τα χρειάζεσαι. Μια χαρά ισχυρός είσαι. Πόρτα λέγεται αυτό. Στα απλά ελληνικά λέγεται πόρτα. Και βέβαια είχαν δημιουργήσει κλίμα, ατμόσφαιρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για συνάντηση Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Τραμπ, η οποία δεν έγινε μέχρι στιγμής. Και όλοι λένε τώρα ότι μάλλον είναι απίθανο να γίνει τις επόμενες ώρες. Η ομιλία Ερντογάν εξοργιστική και πάλι στον ΟΗΕ με επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας, με κάλεσμα προς τις χώρες μέλη του οργανισμού να αναγνωρίσουν τουρκοκυπριακή δημοκρατία, παραγνωρίζοντας ο Τούρκος Πρόεδρος όλες τις αποφάσεις του οργανισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Αποφάσεις που μιλούν για παράνομη κατοχή. One ticket, η άλλη καλή είδηση έρχεται από το Κάιρο, όπου με την επίσκεψη εκεί του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και τη συμφωνία που υπεγράφει με τους ομολόγους του της Αιγύπτου και της Κύπρου στο Κάιρο, γίνεται αναφορά στην υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών. Συμφωνία δηλαδή για άμεση και ενεργό υποστήριξη στην περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχθεί απειλή ή δεχθεί πολεμική κίνηση από τις άλλες δύο. Ενισχύεται η συμμαχία μας με την Αίγυπτο και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και μια που είμαι στα θετικά και πριν πάω στο πετρέλαιο, πριν αρχίσω να μιλάω για τα εγκεφαλικά και τα καρδιακά που παθαίνουμε όλοι όταν περνάμε έξω από βενζινάδικα, να σας πω άλλη μια θετική εξέλιξη, την υπογραμμίζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει ανακοινώσει η Ελλάδα προχωρούν πλέον για την υλοποίησή τους με ευρωπαϊκή σφραγίδα, και αυτό στο Αιγαίο και αυτό στο Ιόνιο. Εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σημαίνει επίσης ότι θεωρούνται ευρωπαϊκά θαλάσσια πάρκα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι από τον Απρίλιο του 2025 και την δημοσιοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι την ανακοίνωση της οριοθέτησης των δύο θαλάσσιων πάρκων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει μόνο ρητορικά στην ελληνική πρωτοβουλία, έχει ανακηρύξει και δύο τουρκικά πάρκα σε περιοχές δυνητικών ελληνικών δικαιωμάτων. Ενώ φαίνεται, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, θα δούμε αν θα κυλήσει το πράγμα ομαλά ή αν θα έχουμε ένταση στο πεδίο, φαίνεται ότι αρχίζει η προετοιμασία για την επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Είναι μια εξέλιξη από την οποία αναμένουμε να δούμε κυρίως ποια θα είναι η τουρκική αντίδραση.
Όμως και σε αυτό το μέτωπο, σε αυτή την πρωτοβουλία, η Ευρώπη είναι στο πλευρό μας και ιδιαίτερα η Γαλλία, η οποία έχει αναλάβει και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς η εταιρεία που θα κάνει την πόντιση του καλωδίου είναι μεγάλη γαλλική εταιρεία. Τώρα δεν προλάβαμε να πούμε για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και για τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, εν όψει μάλιστα και της πώλησης πετρελαίου θέρμανσης που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες, και σκάει αύξηση και σε άλλα σημαντικά αγαθά, σε άλλα πρώτης ανάγκης αγαθά. 4 ευρώ πάνω η φέτα. Το ακούσατε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Ρογκάκο. Μιλάμε για μια τρομερή αύξηση, πολύ μεγάλη αύξηση. Και βέβαια αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στο πετρέλαιο. Παίζει και το πετρέλαιο ένα ρόλο σε ό,τι αφορά τα μεταφορικά. Οφείλεται κυρίως στα προβλήματα με τις ασθένειες στα ζώα, στην ευλογιά, και οφείλεται επίσης στην μείωση της παραγωγής επειδή έχουν χαθεί πάρα πολλά ζώα. Και προς τα πάνω τσιμπάνε τα σιτηρά. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην αγορά. Για το πετρέλαιο έχει ξεχωρίσει.

τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον ΦΠΑ, να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Η αντιπολίτευση απαντά, στην αντιπολίτευση απαντάει η κυβέρνηση ότι λαϊκίζει, ότι οι προτάσεις της στηρίζονται σε fake news. Για παράδειγμα, βλέπω σήμερα να λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βλέπω και ένα σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Το Μανιφέστο, ότι είναι fake news, για παράδειγμα, ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα στην Ισπανία είναι στο 13%, όπως ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι στο 21%, γράφει η εφημερίδα, και λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σημειώνουν ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και το κέρδος είναι μόλις 8 λεπτά. Αν πάει στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το κέρδος, λένε, είναι μόλις 8 λεπτά. Όσο για τα περί υπερκερδών των δηληστηρίων που ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς ότι πρέπει να φορολογηθούν, λένε ότι είναι εξαγωγές. Το 80% της παραγωγής της Motor Oil και το 60% της παραγωγής των ΕΛΠΕ. Εννοούν δηλαδή ότι και εκεί τα περιθώρια είναι μικρά. Πρέπει να σας πω ότι έχω αποφασίσει δημοσιογραφικά ότι δεν έχει κανένα νόημα να παρακολουθήσουμε αυτόν τον διάλογο και αυτές τις κόντρες. Νομίζω πως έχει νόημα μόνο να παρακολουθούμε την τιμή στην Αντλία και την τιμή με την οποία θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα τα άλλα, τα λόγια για τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν αφορούν τους πολίτες. Δεν αφορούν τους καταναλωτές. Σημασία έχει σε τι τιμή θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, σε τι τιμή θα πάει το πετρέλαιο κίνησης και αν θα μπορούν οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι οικογένειες να ζεσταθούν φέτος το χειμώνα. Αν κρυώσουν, αν νιώσουν δηλαδή ότι δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, θα έχουμε συντριπτικές πολιτικές εξελίξεις, να είστε απόλυτα βέβαιοι γι' αυτό.

Για τη φέτα που σας έλεγα πριν, μου γράφει εδώ η φίλη μας η Κατερίνα ότι μια παράμετρος σημαντική είναι και οι εξαγωγές. Η φέτα είναι ένα από τα προϊόντα που εξάγουμε και για το οποίο μάλιστα έχουμε και την πατέντα, έχουμε την ονομασία προελεύσεως. Λοιπόν, θα κινδυνεύσουμε αν μειωθεί τόσο πολύ η παραγωγή και μειωθούν κατά συνέπεια και οι εξαγωγές, να χάσουμε αυτή την αγορά. Και υπάρχουν πολλές άλλες χώρες οι οποίες παράγουν λευκό τυρί τύπου φέτας. Γράφουν από κάτω Greek style ή τύπου φέτας. Λοιπόν, οι οποίες περιμένουν το στραβοπάτημά μας για να κερδίσουν χώρο στην παγκόσμια αγορά. Είναι άλλη μία οδυνηρή συνέπεια που θα υπάρξει με τον τρόπο που διαμορφώνεται αυτή η αγορά σήμερα. Νάτος και ο Real Blogger, τα πράγματα μου λέει είναι απλά, Νίκο. Μαγκάλια και γαϊδουράκια θα λύσουν το πρόβλημα. Είναι το κεντρικό θέμα για την κοινωνία, η ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, και όποιος το αγνοήσει και δεν πείσει τους πολίτες ότι κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ό,τι μπορεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ μεγάλα προβλήματα.

Καλημέρα και στο φίλο που υπογράφει Real Lover. Η κυβέρνηση με το άλοθη του πολέμου, λέει, δείχνει μια μικρή αδιαφορία ως προς την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και στα τρόφιμα, όμως οι πολίτες έπαψαν να δίνουν άλοθη στον οποιονδήποτε. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε οριακές καταστάσεις αν συνεχιστεί αυτή η αφιψηλού αντιμετώπιση. Ας περιμένουμε λίγες μέρες, έχουν προαναγγείλει ότι θα ανακοινώσουν μέτρα για το πετρέλαιο και θα το κάνουν, δεν μπορεί να μην το κάνουν. Σημασία έχει πόσο γενναία θα είναι αυτά τα μέτρα και αν θα δίνουν πραγματική λύση στο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο Γιώργο τον Εγκονίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Αμβούργο. Στη Γερμανία, Νίκο μου γράφει, πάνω από το 60% είναι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και ζορίζονται να το μειώσουν, καθώς θα έχει λιγότερο εισόδημα το κράτος. Και τώρα ειδικά χρειάζονται λεφτά μετά από τόσα λουκέτα εταιριών και ανεργία. Όσο για τη φέτα που μόλις άκουσα, είναι αλήθεια ότι σε όλα τα γερμανικά σούπερ μάρκετ τονίζεται η ελληνικότητα της φέτας, όπως και του γιαούρτιου.

Ο Νίκος Ρογκάκος μου στέλνει άλλη μία επισήμανση σε ό,τι αφορά την πρόταση για φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων. Μου γράφει ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει υπολογίσει τα κέρδη στο εξάμηνο. Και αν έχει χασούρα το δηληστήριο στο επόμενο εξάμηνο, ποιος θα δώσει πίσω τα λεφτά? Οι φόροι, γράφει ο Νίκος Ρογκάκος, βγαίνουν σε ετήσια βάση. Απαγορεύεται η αναδρομική φορολόγηση ή εκ των προτέρων φορολόγηση. Ποιος ήταν στην ελληνική ταινία που έλεγε «Άχου και δε με νοιάζει»? Ποιος ήταν ο Σταυρίδης? Ήτανε ποιος? Ο Σταυρίδης. «Άχου και δε με νοιάζει πώς θα το κάνουν, την τελική τιμή θα δω». Τι θα γράφει το καντράν και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης? Την τελική τιμή θα δει ο πολίτης και θα καταλάβει αμέσως αν θα ζεσταθεί το χειμώνα ή θα παγώσει ο ίδιος και τα παιδιά του. Άχου και δε με νοιάζει πώς θα το κάνουν. Ούτε με νοιάζουν οι ιδεολογικές κοντρίτσες τους, οι λαϊκισμοί, οι εντυπώσεις. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές και βροχερές φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες, πάνω από 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή παραμένει η λεωφόρος Αθηνών στον Κολονό λόγω εκτροπής φορτηγού στο ρεύμα προς πλατεία Καραϊσκάκη. Μεγάλες καθυστερήσεις εν μέσω βροχής στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Εκτός λειτουργίας φωτεινή σηματοδότε σε κάθε τους δρόμους στην Κηφισίας. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία από Κηφισίας προς Άνδρους στο Ζυρίνιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τριώρες συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 17 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Ρόδο.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Ρέντι ως Νέφηλα Δέλφια και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείον, στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα και σε Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισίας.
0: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλίσσα έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή στην περιφερειακή Ημιτού.

Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή έχει τίτλο, σας το είπα ήδη, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ακόμη ο Δένδιας στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα Καύσιμα. Μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Θα σκεφτεί, λέει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν θα κάνει συμφωνία μαζί τους ή θα τους αφανίσει. Πόσες φορές το έχει πει αυτό? Δεν έχει βαρεθεί ο ίδιος να ξαναλέει τα ίδια και τα ίδια? Ο ριζοσπάστης ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, γράφει ο ριζοσπάστης. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ, εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ, γράφει ο ριζοσπάστης. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο γραμματέας της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Η κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ακόμη, απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% σε μια 15ετία. Και βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία, γράφει η κόντρα. Τα νέα, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε, γράφουν τα νέα από τον Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ακόμη, τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η επόμενη ημέρα των ATM, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Και όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο, λένε τα νέα, οι συζητήσεις για το ΣΥΝΑ. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Φραγή χρυσοχοειδή στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας». Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Η λία του ηλεκτρονικού εγκλήματος, γράφει η Απογευματινή, για το 2025 ήταν 22.600.000 ευρώ. Και οι σπήρες των Ρωμά απέσπασαν τον τελευταίο χρόνο 12 εκατομμύρια ευρώ. 7,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν μόνο τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου. 1.600 τα κέρδη της συμμορίας της Ιγουμενίτσας. 1,5 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας της Κορίνθου. Δυνατές επιχειρήσεις αυτές. Ο ελεύθερος τύπος, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα από τον ελεύθερο τύπο, στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Και από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση του ψευδοκράτους. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, λέει η Δημοκρατία. Καμιά απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Λέει η Δημοκρατία ότι τα περί αλαζονίας κάποιων υπουργών είναι κίνηση εναντίον Κυριάκου από την Ντόρα Μπακογιάννη.
Η εφημερίδα Εστία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κοινοβούλιο γράφει η Εστία, καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από τη νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι οι βουλευτές, παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Η εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση υπερκερδών, Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Το μανιφέστο έχει τίτλο, σας το είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, «Τα fake news του Τσίπρα. Συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα». Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21 και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται, γράφει το μανιφέστο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο δίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των διελιστηρίων, δεν λέει ότι το 80% της Motor Oil και το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Ουκρανία, έκθεση σοκ του ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Μόσχας. Οι κακοποιήσεις περιλάμβαναν, γράφει το μανιφέστο, ακροτηριασμούς γεννητικών οργάνων και ηλεκτροσοκ. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, αγριεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο τουρκικός θαλασσόλικος. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις μας στο Αιγαίο. Δένδιας από την Τριμερή στο Κάιρο, πάντα από την Political, κλείδωσε ο αμυντικός άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, τρίτη κυβερνητική θητεία. Και πάντα από την Political, γεκτέρνα η προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο πραγματικός κίνδυνος πίσω από τον δανεισμό του ομίλου. Το ύψος των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων προσεγγίζει τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελεύθερη Ώρα, τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Αδρενόχρωμα, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος. Είναι αυτεμπορικοί, στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις φωτιά. Φωτιά οι τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα. Ενεργειακό κόστος, δραματικό SOS από 16 βιομηχανικές ενώσεις. Η βιομηχανία ζητεί υποστήριξη. Φωτοβολταϊκά πάρκα, πάντα από την αυτεμπορική. Σύννεφα στα δάνεια των πράσινων παραγωγών. Ηλεκτρικό ρεύμα, στον καιρό οι ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακοπή των ανατιμήσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν θα επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τα μηνύματα που εξέπεμψε χθες ο πρόεδρος Τραμπ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα το πρωί. Καταρχήν, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίστηκε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ζητά από τα μέλη του οργανισμού την αναγνώριση τουρκοκυπριακού κράτους, αγνώντας ή γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του τις δεκάδες αποφάσεις των τελευταίων δεκαετιών για την τουρκική κατοχή, την παράνομη τουρκική κατοχή στη Μεγαλόνησο, και πώς αξιολογείται την πόρτα, για να το πω λαϊκά, που έφαγε στο θέμα των F-35 και μάλιστα με δήλωση Μπάρακ ότι δεν του χρειάζονται τα σύγχρονα μαχητικά, είναι ήδη αρκετά ισχυρός.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο.
0: Ναι, αυτό είχε και πλάκα η δήλωση.
1: Λοιπόν, όχι γιατί ξέρετε, γιατί γελάω. Είχε πλάκα βεβαίως, γιατί ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, δυστυχώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αμερικανική διπλωματία, είναι η απόλυτη καταστροφή. Για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως για μας είναι καλό, παρόλο που οι παρεμβάσεις του και η δημόσια παρουσία του έχει πολλές φορές έτσι αναστατώσει την ελληνική δημόσια σφαίρα. Δηλαδή, πολλές φορές δύναμη, φυσιολογικό είναι, απολύτως φυσιολογικό, δίναμη πολύ μεγάλη βάση σε αυτά που έλεγε, παραβλέποντας τελικά το γεγονός ότι, στην ουσία αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται, είναι σαφές ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός του προγράμματος των F-35 για το ορατό μέλλον. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί στο τέλος ο πρόεδρος Ερντογάν, αφού έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο συζήτησης, διαπραγμάτευσης, πίεσης, κολακίας απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, να αποφασίσει να διώξει τους S-400 από το τουρκικό έδαφος με κάποιο τρόπο, δηλαδή να κάνει τη μεγάλη κολοτούμπα και έτσι να ξεκινήσει η αποκατάσταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα των S-35. Δεν θα το απέκλεια καθόλου στο τέλος. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ακόμα να πιστεύοντας σε μια προσωπική διπλωματία.
0: Να τα συμβιβάσει όλα.
1: Να τα συμβιβάσει και θα δούμε ίσως, παρά το γεγονός που της δήλωσης Μπάρακ εχθές, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να υπάρξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μήπως προλάβει και κάνει κάτι.
0: Τώρα,
1: και εξοδεύοντας και πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι. Αυτή η πρόταση για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, κάποιο λάκκο έχει φάβα εκεί.
1: Να πούμε ότι δεν είναι καινούρια, την έχει επαναλάβει πριν από αρκετά χρόνια.
0: Σωστά.
1: Έτσι, είναι μια πρόταση που θα θυμίσω ότι ο τότε ο κύριος Μπορέλ, τον θυμόμαστε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την είχε θεωρήσει ως εξαιρετική. Επί της αρχής θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι μια σοβαρή πρόταση, έτσι, γιατί να μην καθίσουν όλες οι χώρες της περιοχής να συζητήσουν. Το ζήτημα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις και κυρίως το γεγονός ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε να καθίσει ή δεν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με την Κύπρο, ή αν καθόταν με την Κυπριακή Δημοκρατία θα ήθελε να καθίσουν ισότιμα και Τουρκοκύπρια. Άρα είναι υπονομευμένη αυτή η πρόταση από εξ αρχής. Πάλι μπορεί να ακουστούν, αν θέλετε, από διάφορες πλευρές και στην περιοχή μας επιδοκιμασίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι περισσότερο για λόγους διπλωματικής ευγένειας παρά για το ότι αυτή η πρόταση έχει την προοπτική να συζητήσει. Βεβαίως ακούγεται πάρα πολύ ωραία από ένα βήμα όπως αυτό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Ενών. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, δίνει ένα άλοθη ότι είναι συνεννοήσιμη η
1: ακριβώς,
0: Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο εξαφορμής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας να έχουμε τράβαλα, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Νομίζω ότι η πιθανότητα πιθανότητα, η πιθανότητα κρίσης, δεν θα πήγαινα στο θερμό επεισόδιο, αλλά η πιθανότητα κρίσης είναι στα χαρτιά. Η Τουρκία έχει αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την προηγούμενη φορά, το 2024, στην Κάσο, το επεισόδιο της Κάσο, όπως έχουμε μάθει, όπως έχει καταγραφεί, εν πάση περιπτώσει, αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε, όχι αυτή η κυβέρνηση, οποιαδήποτε ηγεσία θα υπαναχωρήσει, θα αναδιπλωθεί. Άρα οι προϋποθέσεις για μια κακή εξέλιξη, ναι, δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Τώρα, φαντάζομαι ότι, ίσως ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι γίνεται, υπάρχει ένας σχεδιασμός για το πώς θα μπορούσε και το καλώδιο να γίνει και η ένταση να αποφευχθεί χωρίς σε καμία περίπτωση να νομιμοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τουρκίας, ότι έχει λόγο. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αλλά τι να κάνουμε, η εξωτερική πολιτική είναι για μεγάλα παιδιά.
0: Έτσι είναι. Τώρα θέλω και ένα τελικό σχόλιο σας για το πώς είδατε τις δηλώσεις Τραμπ σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, την πολεμική κρίση με το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αν θα κάνει συμφωνία ή αν θα αφανίσει το Ιράν. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που ακούμε την απειλή αυτή, αλλά καμία σοβαρή εξέλιξη δεν βλέπουμε.
1: Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ταπεινή μου άποψη ότι είναι η ομιλία Τραμπ χθες θα καταγραφεί ως μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος Τραμπ καταδεικνύει το αδιέξοδο στο οποίο η πολιτική του έφερε τις ΗΠΑ σε σχέση με το Ιράν. Έτσι, το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις απειλές που επαναλαμβάνονται, γιατί θεωρεί και μάλλον έχει δίκιο ότι είναι μια τακτική διαπραγμάτευσης ενός προέδρου, ο οποίος όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ νομίζω ότι έχει δίκιο, και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα ψήγμα ματαιοδοξίας, το έχω πει, ότι οι ενδιάμεσες εκλογές δεν τον αφορούν. Έτσι, έχει αποφασίσει ότι μάλλον θα τις χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ότι αυτός έχει 2-2,5 χρόνια μπροστά του να κάνει αυτό το οποίο πιστεύει και δεν θα δεσμεύεται από το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Νομίζω ότι αυτό λέει την αλήθεια.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Και βέβαια μαζί μας η Ανακέμ, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51 806 και 26810 51 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Σέρβος Διεθνής Άσος Ντούσαν Τάντιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο Βελιγράδι για το Nations League. Το μεσημέρι αναχωρεί για τη σερβική πρωτεύουσα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Δελατόλας κάπου, παιδιά, πρέπει να σας το μαρτυρήσω. Ο Δελατόλας κάπου ετοιμάζεται να πάει μετά την εκπομπή. Φοράει δυνατό πουκάμισο.
1: Βαρουφάκιο.
0: Βαρουφάκιο. Ωραίο όμως, πολύ ωραίο. Πού θα πας, λέγε. Αποκάλυψε τα όλα. Για να έχεις βάλει...
1: Τα γραφεία του γιού μου εμφανίζομαι.
0: Α, ωραία.
1: Μαύρο πουκαμισάς.
0: Ωραίος. Σήμερα έκανες εμφάνιση που δείχνει ότι θα ακολουθήσει κάτι έστω ημιεπίσημο.
1: Ημιεπίσημο, ναι. Έχουμε κάτι συναντήσει.
0: Τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο?
1: Τι να πρωτοπώ. Έλεγα τώρα σε κάτι, ξέρεις, εγώ κάνω... πώς το λένε,
0: να πετάξω δύο-τρεις βόμβες. Υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί?
1: Έλα μωρέ, αλήθεια.
0: Το αποκλείω. Τι είναι αυτά που λέει η κυρία τώρα?
1: Ναι, και τι λέει?
0: Έχεις
1: εδώ τώρα?
0: Έχεις δει εσύ κανέναν αλαζόν υπουργό?
1: Η δημοκρατία
0: ερμηνεύει ότι είναι χτύπημα στο Μαξίμου. Ότι είναι κατά Κυριάκου. Η δημοκρατία. Ναι, λέει τώρα κατά Κυριάκου έχει τίτλο.
1: Ναι, γιατί λέει ότι θέλει να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ποιος από το πάει, παιδιά, στο Συμβούλιο Επικρατείας?
0: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
1: Ναι, ναι. Τι είπα?
0: Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Συμβούλιο Επικρατείας, ναι. Όχι, θέλει,
0: όχι,
1: να πάει,
0: δεν θέλει καθόλου. Ψηφοδέλτιο λοιπόν, Επικρατείας.
1: Είναι ο Νικήτας. Με μια υπόσχεση.
0: Είναι ο Μιλωνάκης.
1: Περίμενε, πριν φτάσουμε στο
0: Μιλωνάκη.
1: Ναι, σωστά ακούς. Απλώς πριν φτάσουμε στο Μιλωνάκη. Θα βάλει δεύτερη μια κυρία, λέει, δεν ξέρω το όνομά της, δεν θυμάμαι, από το εξωτερικό, από τους απόδημους.
0: Δύο. Ναι.
1: Παπασταύρου. Τρία.
0: Θα είναι στο Επικρατείας ο Παπασταύρου?
1: Θα είναι στο Παπασταύρου του Επικρατείας, ναι. Τον τοποθέτησα.
0: Θα δούμε.
1: Τρεις τελίτσες. Θα δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Πάνε
1: με διορθώνεις. Έχεις μια χαρά μα με διορθώνεις.
0: Όχι, απλώς κάνω και εγώ λίγο ρεπορτάζ. Αυτό λέω.
1: Παπασταύρου. Πάντα έχει καμιά φοβερή ιδέα ο Μητσοτάκης, καλά όλοι οι πρόεδροι το κάνουν και βάζουν κάποιον ο οποίος μετά εξαφανίζεται. Ποιος είναι αυτός, κάνας καθηγητής, ο οποίος είναι φοβερός και τρομερός, παλαμάκια, χειραψία με το Μητσοτάκη, αυτή τη χαμογελαστή,
0: και μετά
1: κάτω από το χαμόγελο της Οκόντας που έχει πίσω ο Μητσοτάκης, κάτι έχει, ένα πίνακα, λοιπόν το Αδαμάκου, και μετά εξαφανίζεται αυτός ο φοβερός τύπος. πέντε θα βγάλει, τέσσερις θα βγάλει, πού να χωρέσουν όλοι. Δεν πιστεύω τώρα να έχει φιλοδοξία να πάει στο Επικρατείας.
0: Στα Χανιά. Νομίζω στα Χανιά θέλει.
1: Αφού κυριαρχεί.
0: Και θα επανεκλεγεί άνετα. Ακούω.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι, πολύ άνετα.
1: Προφανώς.
0: Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι κάποιοι υπουργοί της την έχουν βιδώσει. Κάποιοι υπουργοί της την έχουν βιδώσει.
1: Κοίτα.
0: Με κινήσεις και δηλώσεις. Κοίταξε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, στις τελευταίες μέρες, 3-4 υπουργοί κάναν δηλώσεις οι οποίες κάνανε μπάχαλο τη Νέα Δημοκρατία. Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Να μην αρχίσω να λέω ονόματα. Εδώ δεν τα πει τώρα, θα τα πω εγώ.
1: Με τα φρύδια σηκωμένα και τα δύο, όχι τον Αφρίδη.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Κοίταξε η Ντόρα. Κοίταξε η Ντόρα τώρα. Διακρίνει η αλαζονία που μπορεί πολλές φορές να μου έρχεται να την βλέπει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν το λέει, δεν είναι εύκολο. Σε ορισμένα θέματα ο Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει όμως να σου πω κάτι, ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός είναι, ας την έχει την αλαζονία λίγο, εδώ έχω άλλη που δεν είναι τίποτα. Αλλά υπάρχουν υπουργοί πράγματι και αρκετοί που έχουν ένα στυλάκι το οποίο δεν συνάδει με τη δυσκολία της κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Και που θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εντάξει, τώρα
0: τι γίνεται?
1: Κοίταξε, για ένα μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ντόρα
0: ναι.
1: Έχει ένα στυλάκι από μόνη της. Έτσι, έχει. Ναι. Αλλά η Ντόρα έχει και περπατησιά.
0: Έχει όμως και 40 χρόνια στην πολιτική.
1: Και 40 χρόνια και πορεία και τα λοιπά. Έτσι, εντάξει, έχει και γνώσεις στα εξωτερικά.
0: Για πες μου τώρα κάτι.
1: Δεν ξέρω αν τα
0: αυτός ο καυγάς που έχει στηθεί έξω από το βενζινάδικο, που μαλλιοτραβιούνται τα κόμματα για το με ποια συνταγή πρέπει να γίνει η μείωση και πώς αυτό και μέχρι πού θα φτάσει. Τι γνώμη έχεις?
1: Τι? Όχι, θα σου πω τη γνώμη μου.
0: Για πες.
1: Ο Τσίπρας καταρχήν είπε 4 συνταγές. Ας διαλέξει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Φορολογία στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, είναι μια ολόκληρη
0: κουβέντα. Αλλά είδες τι βγήκαν και του απαντούν. Ότι τα υπερκέρδη, λέει, ποια υπερκέρδη? Το 80% της Motor Oil της παραγωγής είναι εξαγωγές. Το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα του λένε ότι δεν είναι στο 13 όπως ισχυρίζεται, είναι στο 21. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό στο ντίζελ κίνησης θα δώσει κέρδος μόλις 8 λεπτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και γι' αυτό εγώ έκανα ένα σχόλιο πριν, κλεμμένο από τον αείμνηστο Νίκο Σταυρίδη, τον ηθοποιό. Είπα άχου και δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε. Ναι, αλλά ναι, να το κάνουνε. Δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε.
1: Κοίταξε να σου πω, τώρα άμα κάνεις
0: αν
1: μια ανάλυση...
0: Αν δεν το κάνουν θα πληρώσουν πολύ ακριβό κόστος πολιτικό.
1: Σωστό. Πιάνομαι από αυτό που λες. Έχω ένα λεπτό. Να σου
0: δύο,
1: πω σε αυτό.
0: Δύο λεπτά.
1: Δύο. Λοιπόν, εάν πιάσεις την ανάλυση των δύο δηληστηρίων, πόσο εξάγουν, τι βάζουν στην ελληνική αγορά, τι συνεισφέρουν, έχει μια ανακοίνωση χθες ο Υπουργός 30 εκατομμύρια, 40 ή 25 κάθε μήνα από την μείωση, από την επιδότηση που έχουν βάλει στην αντιλία κτλ. Πράγματι, μπορώ να λες, είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πολλά κέρδη προφανώς, έτσι, στους δύο ομίλους. Υπάρχει άλλη λύση στους φόρους κλπ. Στη δεύτερη λύση που προτείνει ο Τσίπρας, εγώ είδα τώρα, θα το δω και με πιο προσοχή, ένα άρθρο που έχουμε βάλει το Άδωνη στο Ποντίκι που έκανε ανάρτηση δηλαδή, ο οποίος λέει ότι είχαμε πιο φτηνή καύσιμο αν αφαιρέσει τους φόρους. Αφαίρεσε τους Άδωνη, βγάλτε κανένα φόρο να κατέβει. Να συνεισφέρουν και μετά και τα δελιστήρια και η αντλία και οι πρατηριούχοι και οι μεσάζοντες και οι εισαγωγείς και εξαγωγείς και εταιρείες ενέργειας κλπ. Μειώστε και κανένα φόρο. Πέρα από τις προτάσεις στα δηληστήρια, να τις κουβεντιάσουμε. Κάντε κάτι, λέτε εσείς. Κάντε κάτι. Αλλά εξετάστε και λίγο τους φόρους. Το φόρο πάνω στο φόρο. 7 χρόνια κάνουμε εκπομπή. 7 χρόνια λέμε φόρο πάνω στο φόρο. Μαζεύει από το ΦΠΑ σύν το φόρο ειδικής φόρης κατανάλωσης δισεκατομμύρια και μετά δίνει τα 500 άρικα. Εντάξει, ρε φίλε, άμα μου το παίρνεις όμως κάθε μέρα, λέμε για τα καρτέλ. Πάρα πολύ ωραία στα σούπερ μάρκετ. Μα ο άλλος έχει το σούπερ μάρκετ και έχει κάνει συμφωνία και έχει εξαγοράσει από το θερμοκήπιο μέχρι τη διαδρομή στο ράφι. Και λέει ότι να ελέγξουμε τη διαδρομή. Αφού εσύ την έχεις τη διαδρομή του προϊόντος, στα περισσότερα, ως μεγάλο σούπερ μαρκετάς. 3-4 είναι, 15. Ούτε εμείς φοβάμαστε να πούμε ονόματα, ούτε για το Σκλαβινίτη, ούτε για το Βασιλόπουλο, ούτε για τη Λίντ κτλ. Γιατί οι πολιτικοί λένε η ενέργεια και φοβούνται να πούνε Βαρδινογιάννης, Ελπελάτσης. Συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν. Μπορούμε να δούμε ποιοι από αυτούς έχουν κάποιες αιτιάσεις και τις βάζουν στο τραπέζι. Να τους δούμε. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν καρτέλ και που μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Να το κάνουμε. Προφανώς υπάρχουν καρτέλ. Ας τα ψάξουν να βρουν και τρόπους και καλύτερα να φορολογηθούν και να παραδεχτούν ότι συνεισφέρουν στην οικονομία κτλ. Εντάξει, κάνω τώρα εγώ το Galbraith πρωί που δεν είναι και η πίστα μου.
0: Καλή ήταν η ανάλυση, καλή. Αλλά δεν με νοιάζει, το είπα και πριν.
1: Άχου
0: και δεν με νοιάζει. Το αποτέλεσμα θα δω. Τι θα γράφει η αντλία.
1: Πού το θυμηθήκες ρε μπαγάς αυτό το πράγμα. Θυμηθήκες ρε μπαγάς αυτό το πράγμα.
0: Ναι, Νίκος Σταυρίδης. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Θεός ο Σταυρίδης, Θεός. Και Ολυμπιακός.
0: Και Ολυμπιακός.

δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτης στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

0: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 10-15 δευτερόλεπτα θα καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Και αμέσως μετά τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Πάμε λοιπόν να πούμε καλημέρα στην κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Πριν αρχίσουμε τα σκληρά, να σας πω ότι διάβασα και ήταν χαριτωμένο ότι όταν λέει πήγε να μιλήσει ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, φώναξε για να κουμπούλω όρθιοι να χειροκροτήσουμε τον Νίκο. Καλό ήταν αυτό.
1: Εντάξει,
2: γιατί έχετε ασκήσει και κριτική στην ηγεσία ορισμένες φορές. Τώρα που βρίσκεστε, είδα τον Τζίπρα σήμερα το πρωί στο Sky, ο οποίος είπε ότι χαίρεται πολύ να παίρνετε από μισή μονάδα κάθε φορά. Καλό ακούστηκε αυτό.
1: Μπράβο, καλοσύνη του. Ευχαριστούμε.
2: Να, καλά. Καλώς άνθρωπος.
1: Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο καιρό σε άλλη του συνέντευξη δήλωσε ότι με το ΠΑΣΟΚ είμαστε ανταγωνιστές.
2: Καλά, μην θέλετε να σας ψηφίσει κιόλας, εντάξει, είπε μια κουβέντα, μια καλή κουβέντα σήμερα το πρωί.
1: Μια χαρά, ωραία. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ότι ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλός μας στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας και είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς κάνουμε έναν αγώνα για να υπάρξει πολιτική ανατροπή. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πραγματικότητα ότι στο χώρο της κέντρου αριστεράς και του κέντρου βέβαια, αλλά ειδικά με τον κύριο Τσίπρα στο χώρο της κέντρου αριστεράς, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Και
2: διαφορές υπάρχουν σοβαρές. Διαφορές υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε.
2: Δηλαδή, βλέπω εγώ στα προγράμματά σας, αν μου επιτρέψει ο Νίκος να ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Βλέπω στα προγράμματά σας, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, που πράγματι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε καλή ομιλία και καλή συνέντευξη τύπου, ότι έχετε πολλά κοινά σημεία.
0: Και φάνηκε και από τις δημοσκοπήσεις ότι πήγε καλά. Τσίμπησε μετά τη ΔΕΘ.
1: Μία
0: μισή μονάδα.
1: Το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι μια πραγματικότητα και πιστέψτε με, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω απλά και μόνο στις δημοσκοπήσεις, εγώ το βλέπω στη μεγαλύτερη δημοσκόπηση όλων που είναι στο δρόμο, που είναι συνέχεια και εδώ πέρα από το Περιστέρι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος άκουσε από το ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις του, τις θέσεις του, άκουσε πάρα πολύ και περιμένει και θέλει τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
0: Πάντως σε αυτό και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν είναι εφικτό σήμερα. Τον ακούσατε το πρωί, είπε, και εγώ λέει ήθελα να πω, αλλά δεν είπα γιατί δεν βγαίνει.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορές στο πρόγραμμά μας με τον κύριο Τσίπρα, που πιο πολύ σε κάποια μοιάζει με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης και όχι με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα το γεγονός ότι...
0: Όπα, θα τον βγάλετε κύριος... και δεξιό τώρα.
1: Όχι. Αλλά το θέμα της μη επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού... Ταυτόσημα είναι αυτά τα οποία λέει με τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι και δημοσιονομικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί παραδείγματος χάρη η πρώτη δόση όσον αφορά τους συνταξιούχους και την αύξησή του τα 400 ευρώ

0: είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κατά 60 εκατομμύρια υπολείπεται από την πρώτη δόση της σύνταξης, της επαναφοράς της 13ης σύνταξης που λέει το ΠΑΣΟΚ. Και εν τέλει, για ποιο λόγο να μην μπορούμε να συζητήσουμε την σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, κάτι το οποίο είναι και δίκαιο και σωστό. Και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει στο περιθώριο 3 ετών ή 4, να τα βάλουμε κάτω και να τα συζητήσουμε. Ή η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα rebranding προκειμένου να μπορέσει να ακουστεί σε κρίσιμα ακροατήρια όπως είναι αυτό του κέντρου, το οποίο του γυρίζει.
1: Πάντως ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάνας, κυρία Γιαννακοπούλου, είπε ότι κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί να μην συνεργαστούμε μετεκλογικά.
0: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το οποίο είναι η ομόφωνη απόφαση, η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την αυτόνομη πορεία μας και την αυτόνομη κάθοδό μας. Και ότι αλίμονο αν τα κόμματα την προεκλογική περίοδο και 7-8 μήνες πριν τις εκλογές βγαίνουμε και λέμε ψηφίστε μας για να συνεργαστούμε με τον ΤΑΒΕ ή με τον ΔΙΝΑ. Εμείς λέμε και τα κόμματα, και ειδικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που φιλοδοξεί να είναι το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα, λέει ψηφίστε με για να εφαρμόσω.
2: Φιλοδοξία κόμμα βλέπω,
0: Καταρχάς αυτό ξαναλέω, οφείλουμε να την έχουμε. Πρέπει να την έχουμε, είναι ψηφισμένη συνεδριακή μας απόφαση να το έχουμε. Και στη ρευστότητα η οποία υπάρχει, μια απίστευτη ρευστότητα που εμένα μου θυμίζει τις εποχές του 2010 και μετά, πιστεύω ότι τα πάντα είναι εφικτά και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό προσπαθούμε βεβαίως. Είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην θέλει και να μην κάνει τα δύνατα δυνατά για να είναι αυτό το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα για να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Αλλιώς δεν
2: τώρα, καμιά φορά ο Νίκος που λέει συνέχεια η Βελόνα, ναι, αλλά η Βελόνα κολλημένη είναι. Τώρα κάτι λείπει, κάτι φαίνεται λείπει.
0: Κάτι τσιμπάει, το είπατε κι εσείς, τσιμπάμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη.
1: Με μία και μία μισή μονάδα, πρώτο κόμμα δεν.
0: Και έχουμε μπροστά μας 7 μήνες. Δύσκολο είναι, εγώ δεν θα σας πω ότι είναι εύκολο, όμως έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες μέχρι τις εθνικές εκλογές, σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας, σε μια περίοδο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να δηλώνει ήρεμο ή ευχαριστημένο. Ο κύριος Μητσοτάκης στις περισσότερες μετρήσεις κινείται πέριξ του 25% στην πρόθεση ψήφου. Ο κύριος Τσίπρας και αυτός δείχνει σημεία πολύ μεγάλη στασιμότητα. Άρα, όταν η γκρίζα ζώνη και αναποφάσιστη είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 16, 17, 18%, όταν το 40% όσων δηλώνουν ότι εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα σου λένε ότι ναι, μπορεί και να αλλάξω γνώμη μέχρι τις εθνικές εκλογές, αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα που υπάρχει. Και όταν λοιπόν, ξαναλέω, οι πολίτες κοιτάζουν προς το ΠΑΣΟΚ, ακούν τις προτάσεις μας, φαίνεται αυτό και ποιοτικά, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, υπάρχει απέτηση από το ΠΑΣΟΚ, τότε ειλικρινά πιστεύω ότι προβάλλοντας τη θετική μας πρόταση, κάνοντας κατά κύριο λόγο δουλειά και στα αστικά κέντρα που έχουμε το μεγαλύτερό μας πρόβλημα και απευθυνόμενοι στο χώρο του κέντρου, στα μεσαία στρώματα που πλήττονται και βλέπουν ότι δεν υπάρχει. Τι άλλο να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης την τρίτη τετραετία? Τι άλλο να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης? Τι άλλη αλλαγή να κάνει όταν ο ίδιος έλεγε ότι σε 2 τετραετίες θα άλλαζε τη χώρα? Και βλέπουμε ότι το θέμα της ακρίβειας παραμένει βαλτωμένο και ότι η αντιμετώπιση είναι καθαρά επιφανειακή και με ημίμετρα. Ουσιαστικά παίρνει υπερέσοδα, φορολογώντας την ακρίβεια με υψηλούς έμεσους πόρους και επιστρέφει, δεν δίνει, επιστρέφει στους Έλληνες πολίτες το 1/10 από αυτά τα οποία παίρνει.
1: Βάλτε μία άνω τελεία, κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας θέσουμε 1-2 ερωτήματα ακόμη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαστε καλά.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας καταδεικνύει το στρατηγικό αδιέξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνει ο στρατός του Ιράν για την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Κατά 36,8% αυξήθηκαν οι δηλωμένες υπερορίες το πρώτο εφτάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι στους κλάδους ένταξης στην ψηφιακή κάρτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 18 στη Θεσσαλονίκη, 17 στη Τρίπολη.
15: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη προς Μεσογείον. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Να κάνω το επόμενο ερώτημα, Αντώνη. Να...
1: Πάντως, βάλατε και πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Είναι φανταστικό.
1: Φανταστικό τραγούδι. Της γενιάς μας μεγαλώσαμε με αυτό.
0: Είναι φανταστικό τραγούδι. Ας κρύψουμε λίγα χρόνια. Ας μην κάνουμε τόσο τους ενθουσιασμένους. Λοιπόν, κυρία Γιανακοπούλου, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο και ιδιαίτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια είναι? Και τι διαφορές έχει από αυτήν του κυρίου Τσίπρα που ακούσαμε χθες?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο στη ΔΕΦ βγήκε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και μίλησε καθαρά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και για φορολόγηση.
2: Το μόνο
1: τον στη ΔΕΦ, ακούσατε κάποιον άλλο να μιλάει με αυτή την καθαρότητα και για φορολόγηση των υπερκερδών, των δηληστηρίων.
2: Κάτι το οποίο ο Τσίπρας το έχει κάνει σημαία τρεις μέρες τώρα.
1: Εμείς το έχουμε, καλά τώρα δεν θα μπω στην άχαρη κουβέντα, το είπαμε πρώτοι εμείς ή αυτό ή εκείνο, όμως είναι, κατατέθηκε μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση στα 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως την παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να είχε γίνει χθες. Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και η ακρίβεια όχι απλά έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά. Εμένα το μόνο θέμα που με ρωτούν τα δυτικά είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όλος ο κύκλος και η αλυσίδα για τα προϊόντα που πρόκειται να ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους. Στο ράφι, στην βιομηχανία και παντού. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ούτως ή άλλως φτιάξει μια διαμορφωμένη στρατηγική για μια κρίση που όλοι βλέπαμε και ξέραμε ότι θα ερχόταν. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Τώρα,
2: δεν είναι μια στρατηγική. Μισό λεπτό, για να το κάνουμε λίγο πιο πενινταράκια. Δεν είναι μια στρατηγική, δεν ξέρω αν είναι στρατηγική, παραστώσει κάποιες κινήσεις που αφορούν τα επιδόματα κλπ. Πάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι κάτι αυτά?
1: Είναι
2: άλλο αν υπάρχουν
1: κάποια πράγματα τα οποία σε έναν βαθμό δημιουργούν μια ελάφρυνση, αλλά όπως όλα τα μέτρα της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι οι μη μέτρα τα οποία δίνουν μόνο μια πολύ, είναι μια επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης. Όπως 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συζητήσουμε και να δούμε τι έχει κάνει κάθε μία από αυτές, μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι και η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν μια χώρα που δεν θα περίμενε να φτάσει στο 1,80 το πετρέλαιο θέρμανσης, το 2,40 η βενζίνη, για να αρχίσει να συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί μέχρι χτες, όταν το έλεγε αυτό το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μητσοτάκης μας κατηγορούσε για λαϊκιστές. Ότι αυτά είναι λαϊκισμός και τι θα βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και αυτά δεν γίνονται. Τώρα τελικά λέει ότι α ναι, να το συζητήσουμε, να γίνει, να το πούμε στην Ευρώπη. Στην αρχή δημιούργησε έναν εφέλωμα ότι αυτό πρέπει δίθεν να πάρει την έγκριση της Ευρώπης. Μετά το έκανε σαφές ότι το λέμε για το δημοσιονομικό χώρο και να μην εγγραφεί ουσιαστικά στα δημοσιονομικά μας έξοδα ή τέλος πάντων να υπάρξει κάποιος άλλος λογαριασμός. Λοιπόν, ας αποφασίσουν, γιατί ξαναλέω, όταν 15 χώρες από τις 27 έχουν είναι καταφύγει σε αυτό το μέτρο για να δώσουν μία πρόσκαιρη, εμείς δεν λέμε να είναι μόνιμο, εμείς λέμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για όσο διαρκεί η κρίση, να μπορέσει να δοθεί μία ανάσα και να μειωθεί στο κατώτατο όριο στο οποίο μπορεί να μειωθεί, να το συζητήσουμε, να το δούμε. Όταν λοιπόν, ξαναλέω, αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το αντιλαμβάνεται too late και με αυτές τις προφάσεις τις οποίες ακούσαμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι τελικά ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει συγκεκριμένες αιμονές. Και τελικά θα αποφασίσουν και μεταξύ τους. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης βγήκε και είπε ναι, εγώ αυτό λέω ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Υπουργός Οικονομικών λέει όχι σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Πέτσας βγαίνει και λέει χρειάζονται μέτρα μπαζούκας και όχι.
0: Και όχι νεροπίστολο. Και όχι νεροπίστολο.
1: Δηλαδή, αυτό σημαίνει να πει ότι και μέσα στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι ό,τι μέχρι στιγμής γίνεται είναι ατελέσφορο, είναι επιφανειακό. Δεν μπορεί να δώσει πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που ασφικτιούν, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Είδατε, βγήκε επιστολή από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιοτεχνίες, είναι στη βιομηχανία και δεν μπορούν. Επιμένουμε λοιπόν, το μόνο μέτρο είναι αυτό, με φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηριών. Πρέπει και αυτοί να σηκώσουν ένα βάρος.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, να κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, έχει κανείς την αίσθηση ότι περίπου σαν να ξαναμίστηκαν οι όποιες προσδοκίες, πάω να πω και τα πολιτικά ωφέλη, υπάρχουν και αυτά από την εμφάνιση του κυβερνητικού σχήματος και του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε αυτή την πολύ δυσκολία στην θέματα της ενέργειας, με τα κόστη τα μεγάλα, και η γέννηση ξανά μετά από 15 μέρες αναζητά κάτι ακόμα επιπρόσθετο από αυτό που είχε κατά νου αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα ή δεν έχετε?
1: Σε πραγματικότητα και καθημερινότητα τρέχει και δεδατόλα, δεν μπορείς να σταματήσεις τη ζωή, επειδή ό,τι έγινε έγινε στη ΔΕΘ. Εκεί είχαμε μια βασική επιδίωξη εμείς, αυτό το την βελτίωση, την απόδοση ελληνικής οικονομίας, δεν επιστρέψουμε κατά το δικαιότερο, κατά την άποψή μας, τρόπο πίσω στην ελληνική κοινωνία. Και βέβαια, προφανώς, όταν έχει ενσκύψει μια τόσο μεγάλη κρίση του πρισκό κόλπο, οφείλεις και να τη διαχειριστείς. Και όπως το έχουμε κάνει και στις άλλες εισαγόμενες κρίσεις, έτσι θα το κάνουμε τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ τους πολίτες, πέρα από αυτή τη συζήτηση που σε κάποια θέματα μπορεί να είναι και πρόωρη και περιττή για κάποιες παραμέτρους του προβλήματος, το βασικό είναι περιμένουν να δουν τελικά τι θα πληρώσουν, τι θα τους κοστίσει και πώς.
0: Τι θα γράψει το καντράν, Υπουργέ? Τι θα γράψει το καντράν? Μόνο αυτό. Και δεν μας νοιάζει, και δεν μας νοιάζει πώς θα το κάνετε. Μας νοιάζει να μην κρυώνουν τα παιδιά και οι οικογένειες φέτος το χειμώνα.
1: Αυτή νομίζω είναι και η ουσία, πολύ νομίζω με ακρίβεια το επισημαίνετε κι εσείς. Είναι η ουσία και όλων των πολιτικών. Τεχνικά, θα σας πω έτσι και μια συζήτηση, μπορούμε να πούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιες οι δυνατότητες και τι δεν είναι, γιατί και ο πολιτικός ανταγωνισμός και η κομματική συζήτηση και η όποια συζήτηση δημόσια σφαίρα το επιβάλλει. Από την άλλη, αυτό νομίζω το οποίο ενδιαφέρει τους περισσότερους πολίτες και στην Αθήνα στα αστικά κέντρα, αλλά και στις απομακρυσμένες περιοχές που προφανώς έρχεται ο χειμώνας κάπως νωρίτερα και είναι άλλες συνθήκες, είναι ακριβώς αυτό που λέτε εσείς. Τι θα γράψει
0: ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας και... μου έστειλε μήνυμα από τα Γιάννενα σήμερα. Ότι το πρωί που ξύπνησε είχε 7 βαθμούς εκεί.
1: Και στον Ευοκόπη 3 και σε άλλες περιοχές ακόμα χαμηλότερα. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς τι είπαμε?
0: Επομένως, πρέπει να βιαστείτε. Και επίσης, άκουσα τον κύριο Πέτσα, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, όχι της αντιπολίτευσης, να λέει ότι προσέξτε, όχι νεροπίστολο, χρειάζεται μπαζούκας. Χρειάζονται γενναία μέτρα.
1: Θα σας πω και γι' αυτό.
2: Είπε η αμείωση του ειδικού φόρου, ναι.
1: Θα σας πω και γι' αυτό. Καταρχήν, από τον Απρίλιο, εμείς έχουμε αρχίσει και στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και πάντοτε με μια προσωρινότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και βλέπετε ότι οι συνθήκες, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα και στο διεθνές πεδίο, πώς αλλάζουν καθημερινά. Άρα θα πρέπει και αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις λύσεις που πρέπει να υπάρχουν, σωστά το αναφέρει και ο Σπέζος, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Και αυτό είναι αυτό που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε όμως, έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει κάνει τα κουμάντα της, έχει ασκήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, πάντοτε να στηρίζει αποτελεσματικά για να μην βυθιστούν νοικοκυριά και οικονομίες και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να μην υπονομευθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Άρα, εγκαίρως, λέω και πάλι, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις που είναι απαραίτητες, αντιλαμβάνεστε, και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και με την αγορά και με τα διελιστήρια. Και εγκαίρως, εν όψη του Οκτώβρη, θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό και όσο μπορούμε να τις απομειώσουμε. Και βέβαια, σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ στους πολίτες μας και εμάς πολύ, το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανση διευρυμένο εκεί που πρέπει.
0: Η Ευρώπη θα δώσει την πράσινη κάρτα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έστω για ένα διάστημα?
1: Δεν το ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό θεωρώ και όλη αυτή τη συζήτηση νομίζω λίγο πρόωρη. Από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς, γιατί τοποθετήθηκαν άλλα κόμματα σε σχέση με τη δυνατότητα τώρα. Σου λένε, κοίτα, μπορείς, αλλά δεν το κάνεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αυτομάτως θα πρέπει να εκόψουμε μια ισόπωση δαπάνη. Προτείνουν 2 δις τα κόμματα να κοπούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μια ισόπωση δαπάνη ή έναν νέο μόνιμο φόρο ισοϊψή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει.
2: Η οικονομία δεν βρίσκεται σε...
1: Και ο μόνος τρόπος, κύριε Δελατόρα, συγγνώμη, ολοκληρώνω, να γίνει είναι να υπάρξει μια ευελιξία στους κανονισμούς που υπάρχουν. Προκειμένου τότε να αξιολογηθεί και σοβαρά από εμάς και η επίδραση που θα έχει. Γιατί λέω και πάλι, το είπατε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα το επισημαίνω και εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο. Εμάς μας ενδιαφέρει και τον πολίτη τον ενδιαφέρει τι θα γράψει τελικά η Αντλία. Ο τρόπος πάντοτε αξιολογείται με βάση τις συνθήκες, τις δυνατότητες, αλλά βέβαια και με μια αξιολόγηση και των διεθνών συνθήκων. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά αποθέματα. Θα επηρεάσει αυτό αν προχωρήσει τη διεθνή τιμή. Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, θα σας έλεγα, με μεγάλη ακρίβεια, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε μπροστά μας.
2: Ο κύριος Τσίπρας το πρωί στο Sky είπε, εγώ προτείνω, λέει, 4 πράγματα. Διαλέχτε, που λένε και
0: οι έμποροι,
2: ναι. Λοιπόν, μία είναι η φορολόγηση, των υπερφορολόγηση, όπως λέγεται, των υπερκερδών στα δηληστήρια. Τα άλλα είναι οι 3-4 προτάσεις. Εσείς ποια νομίζετε είναι πιο εφικτή από τις 4?
1: Εντάξει, δεν του κοστίζει κάτι του κύριου Τσίπρα να το λέει αυτό, γιατί πρώτον γνωρίζει, ή αν δεν το γνωρίζει, προφανώς δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό, γίνεται σκόπιμα ή απλά θέλει να δημιουργήσει μια σύγχυση, ότι μετάταξε το καυσίμο στο μειωμένο
2: συντελεστή. Δεν μπορεί να γίνει. Τα έχει μετρήσει και να λέει ότι υπάρχουν τρεις επιλογές, κάντε μια επιλογή.
1: Αν όμως υποβληθεί η βάσανο του συγκεκριμένου, βλέπετε ότι αρχίζει μετά η οριστολογία. Γιατί το ΦΠΑ δεν μπορεί να το κατεβάσει στο μειωμένο συντελεστή. Για τον Εφικού είπαμε ότι έχει περίπου 4 δις συμμετοχή το χρόνο. Άρα, αν πα στο μισό, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε το 50%, είναι 2 δις. Άρα, θα πρέπει να μας πει ο κύριος Τσίπρας ποιες, όπως η δαπάνη, προτείνει να κόψουμε. Όμως και η δελιστήρια, επενθυμίζω, κυρίως ήταν παρόδο, περσινά ξινά στα φύλλα, θα μου πείτε, έχετε δίκιο, αλλά εκείνος αύξησε τους φόρους στα καύσιμα, το βάζω στην άκρη όταν ήταν στην κυβέρνηση, και το 22 και το 23 φορολογήσαμε τα υπερκέρδη, και βέβαια υπάρχει, όπως ξέρετε, μια συνεννόηση με τα δελιστήρια, συμμετέχουν ήδη στην προσπάθεια που γίνεται, 90 αν θυμάμαι καλά, περίπου 95 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Επομένως, όλα όσα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, εύκολα, ανέξοδα, ευχάριστα μπορεί να ακούγονται. Όταν πας όμως στη συζήτηση τι πραγματικά μπορεί να γίνει ή την εναλλακτική που υπάρχει, προφανώς εκεί πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Τώρα, πάμε και σε άλλα πολιτικά θέματα των ημερών. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και τους κάλεσε να περιορίσουν την αλαζονία, διότι βλάπτουν την παράταξη. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το Μέγαρο Μαξίμου? Σας ρωτώ γιατί διάβασα, ας πούμε, σήμερα μια ερμηνεία από την εφημερίδα Δημοκρατία ότι αυτό είναι Ντόρα κατά Κυριάκου.
1: Εδώ τέλος πάντων, μην σχολιάσω το δημοσίευμα, είναι η χαρά της ερμηνείας σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ θέλω να πω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι μια πολύ σοβαρή και έμπειρη πολιτικός, την οποία και εγώ προσωπικά ακούω πάρα πολλές φορές, αλλά επισημαίνει, νομίζω, κάτι το οποίο θα σας έλεγα αποτελεί και διαχρονικό ζητούμενο, δηλαδή την αξία που έχει και πρέπει να έχει το δημόσιο ύφος, το δημόσιο ήθος για τον καθένα προσωπικά που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και σε
2: αυτό είναι γενικό. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
1: Για να το λέει ο Πρωθυπουργός, κύριε Δελατόλα, νομίζω ο Πρωθυπουργός.
2: Δεν το λέει τυχαία. Κάπου εδράζεται αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός δίνει το μέτρο, το οποίο υποχρεούμαστε όλοι να υπηρετούμε. Νομίζω όλοι έχουμε συνέστηση της ευθύνης που έχουμε, τις θέσεις μας και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται, και η βασική μας δουλειά είναι να σκύβουμε πάνω τα προβλήματα για να κάνουμε τη δουλειά μας με τη μετριοπάθεια και πάλι, όπως σωστά επισημαίνεται, με το δημόσιο ύφος το οποίο επιβάλλεται. Επομένως, νομίζω
2: διακρίνω ότι δεν συμφωνείτε με την άποψη της Ντόρας ότι υπάρχουν φαινόμενα τέτοια. Οπότε
1: σας λέω και πάλι ότι η κυρία Μπακογιάννη επισημαίνει κάτι το οποίο είναι πάντοτε, σας λέω, ένα διαχρονικό ζητούμενο. Και ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το μέτρο και είναι δουλειά όλων μας να κινούμαστε σε αυτή τη γραμμή.
0: Και πάντως αυτό που επισημαίνει η κυρία Μπακογιάννη δεν το επισημαίνει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, επισημαίνουμε όλοι μας ορισμένα φαινόμενα εκφράσεων αλαζονικών από ορισμένους υπουργούς. Λέω εγώ για να κάνω και εγώ το σχόλιο μου.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε,
2: μια που μιλάμε και μαζί, δεν σας αφορά, γιατί είστε ήπιος.
0: Από τους πιο σοβαρούς και χαμηλών τόνων πολιτικούς.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Υπουργέ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, αφήστε το 30% ή το 32% ότι ονειρεύεται καθένας και βγάζει από τις μετρήσεις του. Εγώ θα πω την πρόθεση ψήφου. Καμία σχεδόν δεν είναι πάνω από το ποσοστό που είχατε πάρει στις προεκλογές, σε άλλη περίοδο, σε άλλες συνθήκες, ας το πω και αυτό. Που σημαίνει ότι η δυσκολία από την ενεργειακή κρίση και το χειμώνα, τα διάφορα άλλα προβλήματα, ενδεχομένως που να συμβεί και κάτι απρόοπτο που θα αφορά την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δυσκολεύουν. Παρά την ελπίδα που πάντα πεθαίνει τελευταία να πάρετε αυτοδυναμία, Και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν μας έκανε αλήθεια σοφότερους για το με ποιον μπορεί να συνεργαστεί. Όλοι του λένε όχι. Εκείνος όμως λέει, καθίστε να δούμε το αποτέλεσμα.
1: Καλά δεν λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, να το πούμε και έτσι απλά. Εμείς
2: άνθρωπος καλά τα λέει, αλλά ο Μάιος είναι κοντά. Είναι αύριο.
1: Εντάξει, ο Μάιος όποιος μήνας θα είναι, είναι κοντά και είναι και ακόμα και μήνες δουλειάς. Αλλά νομίζω λέει, νομίζω κάτι, ο Πρωθυπουργός κάτι προφανές. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο και είναι η φιλοδοξία μας. Θεωρούμε ότι με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ειδικά και για την επόμενη τετραετία, η χώρα μας μπορεί να κάνει τώρα που έχει σταθεροποιηθεί. Εντάξει, με τα καλά της και με τα στραβά της, αλλά η χώρα μας έχει κάνει κάποια βήματα. Και νομίζουμε σημαντικά, περισσότερα σε κάποιους τομείς, λίγο λιγότερα σε κάποιους άλλους, αλλά δεν είμαστε εκεί που ήμασταν. Άρα, για να κάνουμε το ένα άλμα στιβαρό προς το μέλλον, απαιτείται μια ισχυρή διακυβέρνηση. Και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να γίνει κάποια άλλη συζήτηση. Γιατί? Γιατί και οι πόρτες αυτές που θα μπορούσαν να υπάρξει, ας το πούμε, και μια συνεννόηση όταν έρθει εκείνη η ώρα, φαίνονται κλειστές και με καταστατικές αποφάσεις. Άρα. Και για μας είναι μονόδρομος από εκεί και πέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός με υπευθυνότητα, όπως νομίζω και με υπευθυνότητα τοποθετείτε, θα διαχειριστεί την εντολή την οποία θα λάβει, όπως επιτάσσει και το Σύνταγμα και τη βραδιά των εκλογών. Θα τα δούμε όλα. Ο στόχος όμως είναι αυτός. Οι πόρτες είναι συγκεκριμένες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτές. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός και το 2016 και μέχρι σήμερα, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζονται αυτό το οποίο και είναι και λογικό να έχει μια φορά η κυβέρνηση, απευθύνεται, θα σας έλεγα, σε μια ευρύτερη συμμαχία ανθρώπων από το 2016 και μετά στοιχήθηκαν προκειμένου η πατρίδα μας να αλλάξει. Και θα σας έλεγα, χωρίς οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος να εμποδίζουν αυτή τη συστράτευση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κοινωνική συμμαχία είναι ακόμα ισχυρή. Προφανώς δεν είναι στην ένταση η οποία ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, όμως. Εγώ αντιλαμβάνομαι και από τις μετρήσεις, τα ποσοστά στα οποία αναφέρεται και με την εκτίμηση που γίνεται, ότι πλέον είναι πιο ομογενοποιημένο και υπάρχει μια θετική αναμονή από ανθρώπους που κινούνται, θα σας έλεγα, οριζόντιο στο πολιτικό σύστημα, να δούνε και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας στο τέλος της τετραετίας και ταυτόχρονα βέβαια και την προγραμματική πρόταση για τη συνέχεια.
0: Μια τελευταία ερώτηση και παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση, γιατί ο χρόνος πιέζει. Επανεμφάνιση Κασιδιάρη. Μετά την αποφυλάκησή του, με δηλώσεις, με ανακοίνωση υποστήριξης νέου κομματικού σχηματισμού από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι πριν ήταν στους Σπαρτιάτες, και υπονοούμενα ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος στις εκλογές. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω και κάτι αναλύσεις ορισμένων, ότι μπορεί, λέει, η κυβέρνηση να θεωρεί ότι της κάνει καλό να κατέβει, γιατί θα πετσοκόψει τους αντιπάλους της στο χώρο της ακροδεξιάς.
1: Τίποτα καλό δεν έχει, κύριε Χαντζηβολά, όταν υπάρχουν στο προσκήνιο άνθρωποι, αντιλήψεις που επιβολεύονται τη δημοκρατία μας, η οποία ναι, μεν είναι ισχυρή, αλλά δεν πρέπει να φυσικάζουμε. Και το μέτωπο απέναντι στο φασισμό και σε αυτές τις αντιλήψεις πρέπει να είναι ενιαίο και αδιέρετο από όλους, και αυτό αφορά και τις πολιτικές δυνάμεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλους. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει δώσει εργαλεία σε σχέση με το νομοθετικό κομμάτι για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά θα αξιολογηθούν από τον Άριο Πάγο, όταν γίνει η ανακήρυξη των υποψηφίων και των κομμάτων, και εκεί θα τοποθετηθούμε. Αλλά καμία, απολύτως καμία τέτοια σκέψη, ούτε μπορείς να κάνεις, θα σας έλεγα, ειδικά για τέτοια ζητήματα, μητροκομματικούς υπολογισμούς. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι να ισχυροποιούμε τη δημοκρατία μας, και αυτό θα γίνει όταν η πολιτική παράγει αποτελέσματα, οι πολίτες κατανοούν τι κάνεις, τις δυσκολίες, δέχεσαι την κριτική, λογοδοτείς και κοιτάζεις να ενδυναμώνεις με την παρουσία σου και το λόγο σου την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στο πολιτικό σύστημα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, Υπουργέ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα στο 2314 4053 00, το επαναλαμβάνω, 2314 4053 00, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατ' εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στα ύψη παραμένει η χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Στο ρυθμό των αντικρουόμενων δηλώσεων του Τραμπ για το Ιράν κινούνται οι αγορές. Έκτακτα μέτρα εν ώψη του χειμώνα ζητούν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Απευθείας συνδέσεις με τους ανταποκριτές μας σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες. Πρώτον πυλώνο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα από τις τουριστικές εισπράξεις. Ξεπέρασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο επτάμηνο του έτους. Τι δείχνουν τα στοιχεία της τραπέζης της Ελλάδος.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πού είσαι?
1: Πού να είμαι, εδώ είμαι.
0: Έβαλες βενζίνη, πετρέλαιο, τι έβαλες? Έβαλες ρεύμα, τι έκανες?
1: Πού σου έχω πει τώρα, γιατί με εκθέτεις τους ακροατές?
0: Τι σε εκθέτω?
1: Μα βενζίνη βάζω μία φορά στους δύο μήνες.
0: Εντάξει, τελείωσε, χρειάστηκε να ξαναβάλεις?
1: Όχι, εκεί, 600 χιλιόμετρα λέει έχω ακόμα.
0: Νομίζω ότι...
1: Θα πάω στον κόλπο και θα γυρίσω.
0: Πρέπει ούτως ή άλλως, νομίζω ότι αν ανοίξουν, σταματήσει, ας πούμε, πει ένας τροχαίος, θέλω να σταματήσω και να ανοίξω, ας πούμε, στα πρώτα 200 αυτοκίνητα, το πρώτο αγκάζ, θα βρει μέσα μπετονάκια.
1: Πάπα, όχι τέτοια πράγματα.
0: Γιατί?
1: Κίνδυνα.
0: Γιατί αντιστατικά μπετονάκια μια χαρά είναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αντιστατικά μπετονάκια, ειδικά μπετονάκια που λένε, παιδί μου, για να βάζει μέσα καύσιμο, βενζίνη.
1: Γενικώς είναι επικίνδυνο, δεν τα ξέρω αυτά που λες, δεν ξέρω ότι υπάρχουν ειδικά
0: μπετόνια. Ρε
1: μπάμπι,
0: δεν έχεις μείνει ποτέ από βενζίνη?
1: Αν έχω μείνει, λέει.
0: Τότε το άφηνες το αυτοκίνητο και έφευγες?
1: Όχι.
0: Τότε πήγες το μπουκαλάκι, το άβρα, το νερό, το 1,5 λίτρο.
1: Και πού να δεις και πριν βγουν τα μπουκαλάκια άβρα.
0: Ήσουν αμάταλα, έτσι. Ήσουν εντελώς μάταλα.
1: Καλά, ρε. Όλοι έχουμε περάσει μια περίοδο της ζωής μας που βάζαμε. Εδώ ήμουν.
0: Ποιο ήταν το πρώτο σου αυτοκίνητο?
1: Το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασα,
0: ναι,
1: ήταν, έκανα μια ωραία δουλειά στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και είχα φαγωθεί να πάρω αυτοκίνητο. Πήγα και πήρα λοιπόν με 400 γαλλικά φράγκα.
0: Ναι.
1: Που είναι, πες με 400 ευρώ σημερινά.
0: Okay.
1: Και τότε πίσω. Πήρα ένα μεταχειρισμένο Peugeot 204.
0: Ναι.
1: Πολύ μεταχειρισμένο. Ναι. Πρέπει να είχε κάνει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα.
0: Αυτοκινητάρα το 204.
1: Ήταν και πολύ όμορφο. Το είχε σχεδιάσει ο Πινινιφαρίνα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν οτιδήποτε αυτοκίνητο. Και πώς το πήρα όμως? Εκεί που έμενα τότε, τρία πιο κάτω πες τέτοια, είχε ένα συνεργείο, αυτοκινήτων. Πώς είχα γνωριστεί εγώ με το συνεργείο? Τότε είχα ένα γάτο, έμενα ισόγειο, ο οποίος το βράδυ μ' άφηνε να κοιμηθώ. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Άνοιγα λοιπόν λίγο το παράθυρο, έβγαινε αυτός στο πεζοδρόμιο, πήγαινε τις βόλτες του. Το πρωί που ξυπνούσα τον έψαχνα, πουθενά. Έβγαινε έξω. Έπαιρνα το κρουασάν από δίπλα το φούρνο, τζάμπα, και πήγαινα. Το έμαθα τελικά που πήγαινε αυτός. Πήγαινε στο συνεργείο ο γάτος.
0: Ναι.
1: Γνωρίστηκα με το συνεργείο.
0: Του σπάσε τα νεύρα, σου λέει πάρτε να πάει στα βιέα.
1: Γίναμε φίλοι.
0: Ναι.
1: Του λέω το και το. Μου λέει να πάμε να το δω. Σας λέω τώρα ιστορίες του 70,
0: ναι,
1: που ήταν,
0: ναι,
1: ωραία πράγματα. Το βλέπει, μου λέει πάρτο. Μου ζητούσαν 6 κατοστάρικα. Λέει 4, δώστα τώρα. Του λέω δεν έχω. Μου λέει πάρτα και δώστα. Μου το έσιαξε κιόλας.
0: Περίμενε. Τσάμπα και το αυτοκίνητο. Τσάμπα το κουρασάν.
1: Όχι τσάμπα και το αυτοκίνητο. Του τα δώσα του ανθρώπου.
0: Κάτσε ρε μπάμπι.
1: Του τα δώσα του ανθρώπου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο.
0: Πάντως δεν είναι και πολύ καπιταλιστικό αυτό που περιγράφεις.
1: Άκου να δεις.
0: Τσάμπα κουρασάν δανεικά
1: για το αυτοκίνητο αυτό.
0: Ναι.
1: Έφερε 5 ανώμαλους. 5 ανώμαλους τους έφερε από το Παρίσι,
0: ναι,
1: non-stop,
0: ναι,
1: να ψηφίσουν το 77 στις εκλογές, σε παρακαλώ.
0: Περίμενε, τι ψήφισαν για να σου πω ένα ανώμαλο.
1: Τώρα τι ψήφισε ο καθένας εκεί μέσα.
0: Έλα, τώρα
1: δεν ξέρω.
0: Κάνω το ολόκληρο ταξίδι μαζί, δεν ήξερε τι θα ψηφίσει ο καθένας.
1: Τι να σου πω, τώρα μεταξύ συντρόφων το κανονίσαμε.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, αλλά ακόμη το θυμάμαι αυτό το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε το ταξίδι. Γυρίσαμε στο Παρίσι, το ξανακατέβασα το καλοκαίρι, εδώ στην Ελλάδα, το ξαναπήγα πίσω και μετά...
0: Ποιος τυχερός το πήρε με τόσα χιλιόμετρα?
1: Είναι επώνυμος ο τυχερός που το πήρε.
0: Ναι.
1: Και για να καταλάβεις πώς ήμασταν τότε, αυτός που το πήρε,
0: ναι,
1: ήταν μαοϊκός. Και στις γενικές συνελεύσεις τότε τις φοιτητικές,
0: ναι,
1: σκοτωνόμασταν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μέχρι ανομαλίας.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ήθελα να φύγω βιαστικά για δικούς μου οικογενειακούς λόγους, και του λέω έλα πάρε τα κλειδιά και κανόνισε. Το πήρε, το κράτησε και αυτός κάποια χρόνια αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, ωραίοτατα.
1: Μετά μεσολάβησαν όμως καμιά δεκαετία χρόνια που ήμουν χωρίς αυτοκίνητο, είχα μόνο τη μοτοσυκλέτα. Δεν είχα λεφτά για αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, ωραίοτατα. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραία ιστορία.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Ναι. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι και εμένα το πρώτο μου αυτοκίνητο Πεζό ήταν, για να ξέρεις. Αυτό που αγόρασα.
1: Ωραίο δεν ήταν.
0: Γιατί μου είχε χαρίσει ένας θείος ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχε άθικτο. Ήταν 10 χρόνια αυτοκίνητο με τα ζελατίνες πίσω. Δεν το χρησιμοποιούσε, το έφασε μια φορά την εβδομάδα μπροστά. Θυμίζω τα Datsun Sunny. Τα θυμάσαι, Datsun Sunny. Ήταν μια συνεργασία.
1: Αυτό, αν έβρισε ένα τέτοιο, ήταν.
0: Ναι.
1: Τα Datsun Sunny μας θυμίζουν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν και η προσπάθεια του ανθρώπου που τα έφερνε στην Ελλάδα να φτιάξει ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων στο Βόλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον έπιασαν οι πολιτικοί, του είπαν ναι, βεβαίως, και βεβαίως δεν έγινε ποτέ. Διότι ποτέ δεν τον βοήθησαν. Θα είχε φτιαχτεί.
0: Ναι.
1: Θα είχε φτιαχτεί το εργοστάσιο.
0: Γιατί δεν έχει τρομερή ιστορία που το θυμόμαστε έτσι αραιά και που την ιστορία του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Που Λανδρεί.
1: Ναι.
0: Στο Νεόριο.
1: Πολλά μπορούσε να έχουν γίνει.
0: Τι ευκαιρία ήταν αυτή που χάθηκε.
1: Οι πολιτικοί μας ποτέ δεν πίστεψαν.
0: Κοντόφθαλμοι.
1: Ποτέ δεν πίστεψαν στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στις ικανότητες των Ελλήνων να είναι εξαιρετικοί εργαζόμενοι σε πολύπλοκα έργα. Και φυσικά έβλεπαν πάντοτε τους επιχειρηματίες ως απατεώνες και συναλλασσόντουσαν με. Με αυτούς κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να επιπλέουν πολύ συχνά, όχι έτσι, πολύ συχνά απατεώνες επιχειρηματίες.
0: Σωστό.
1: Έτσι, το οποίο βέβαια έδινε μεγάλη, πολύ ωραία τροφή σε εμάς.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια στο Νεόριο της Ήρου, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι φοβερή ιστορία. Όσο έχω διαβάσει, όσο έχω δει. Και μάλιστα έβλεπα κάποια στιγμή και ένα ντοκιμαντέρ, ήταν ξένο, όπου δείχνει έναν Βρετανό που το έχει στο πάρκινγκ του. Ένα τέτοιο αυτοκινητάκι.
1: Μα πολλά μπορούσαν να γίνουν.
0: Μπαταρίες.
1: Πολλά μπορούσαν να γίνουν.
0: Εκείνη την εποχή μιλούσες για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σε κοιτούσαν με ανοιχτό στόμα, σου λένε τι είναι αυτά που λες, φίλε. Έτσι.
1: Εμένα με βλέπεις, επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Ήταν και ο πατέρας μου δούλευε για λογαριασμό επιχειρήσεων. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα πώς να ξεχωρίσεις έναν επιχειρηματία που ξέρεις, πρέπει να ράψεις τις τσέπες σου. Αλλά επίσης κατάλαβα πώς μπορείς να ξεχωρίσεις επιχειρηματίες που είναι φιλόδοξοι, που έχουν σχέδια, που έχουν ιδέες και που είναι πολύ καλοί επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε περισσότερους τέτοιους. Αν ποτέ το πιστέψει και ο Μητσοτάκης ότι σε αυτούς πρέπει να στηριχθεί. Και έχουμε πολλούς. Έχουμε μικρούς, μεσαίους, μεγαλύτερους, αυτά, διεθνοποιημένους, ελληνοποιημένους πλήρων. Από τα πάντα έχουμε. Αρκεί να πιστέψουν οι κυβερνήσεις ότι πρέπει να στηριχθείς πάνω τους.
0: Ναι, καλά.
1: Και τα κόμματα.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε έγινε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε, στόπα. Και επειδή τον ξαναείδα λίγο το πρωί ανάμεσα σε τηλεφωνήματα, δεν μ' αρέσει γενικώς και αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε.
0: Ποιο?
1: Που λέει, βγαίνει και λέει, α, έχουμε καρτέλ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είπε, ας πούμε, καρτέλ εδώ, καρτέλ εκεί κτλ. Εντάξει, ωραία είναι τα αριστερολογήματα όταν τα λες, αλλά πρέπει να δεις και την πραγματικότητα πώς είναι.
0: Να σου πω κάτι όμως. Εδώ υπάρχει το εξής. Καταλαβαίνω ότι η λέξη καρτέλ είναι πολύ βαριά, ίσως έχει ξεχυλωθεί και σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μας φεύγει πολύ εύκολα από το στόμα, τη λέμε πολύ εύκολα. Η αλήθεια όμως είναι ότι στην αγορά, στην καθημερινή αγορά, υπάρχει η τάση της καρτελοποίησης. Υφίσταται, δεν ξέρω αν γίνεται τόσο οργανωμένα, πάντως γίνεται. Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα καρτελοποιημένης διαδικασίας. Αυτό περισσότερο γιατί το λέω. Είναι για την έλλειψη αυτό που λέμε εποπτείας του μια ματιά στην αγορά. Να βλέπεις τι γίνεται στην αγορά. Όχι τίποτα άλλο στην αγορά. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχουμε, καταλαβαίνω και τις ευαισθησίες που έχεις, όχι μόνο ιδεολογικά και δεν ιδεολογικό.

0: επιβάλλεται ο ισχυρός που θέλει να ρυθμίσει την αγορά, συνεννοούμαστε μεταξύ μας, 2, 3, 4, έτσι, και κάνουμε μια κίνηση όλοι μαζί, όπου ο ένας λέει τι θα γίνει και οι άλλοι φοβούνται να του πάνε κόντρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το καρτέλ πάει όταν μιλάμε για κάποιες αγορές ναρκωτικών και τα λοιπά, δεν πάει σε αυτό που θέλουν να πούνε. Δηλαδή και αυτό που λέει ο Τσίπρας δεν είναι η σωστή λέξη.
1: Σύμφωνο. Γι' αυτό σου είπα.
0: Να σου πω, ναι. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς είναι λογικό και ευτυχώς και πράγματι το έχει κάνει, με συγχωρείς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήθελα να πω, έχει ψάξει 2-3 φορές και ψάχνει συνεχώς την αγορά πετρελαιοειδών.
1: Mm-hmm.
0: Για πολύ απλούς λόγους. Η αγορά πετρελαιοειδών είναι παντού συγκεντρωμένη. Έχει υψηλό βαθμό συγκεντροποίησης.
1: Okay.
0: Έτσι, και στην Ελλάδα έχει. Και η εξέλιξη όπως έγινε την έκανε ακόμη πιο συγκεντρωμένη σε δύο εταιρείες.
1: Mm-hmm.
0: Δύο είναι οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Η Hellenic Energy, που ήταν διοικείτο πρακτικά από την οικογένεια Λάτσι. Και η Motor Oil που διοικείται ακόμη σήμερα από την οικογένεια Βαρδινογιάννη.
1: Okay.
0: Ούτε μία ούτε οι άλλοι έχουν μόνο αυτούς ως μετόχους.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν και πολλούς άλλους μετόχους. Είναι τεράστιες εταιρείες και έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα το να βγαίνεις και να ντρέπεσαι να το πεις, mm-hmm. λες μεν καρτέλ, που αναφέρεσαι δηλαδή σε μία μαφιόζικη οργάνωση στην αγορά,
1: mm-hmm.
0: αλλά δεν λες τα ονόματα. Έτσι, με συγχωρείς, η απόσταση του Τσίπρα από τις βλακίες που έγραφε αυτός που έγραφε τα κείμενα της 17 Νοέμβρη είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Τώρα εντάξει.
0: Είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Το τραβάς.
0: Επίτηδες το τραβάω, προφανώς.
1: Το τραβάς, όμως ξεκίνησε να σου το πω πολύ πιο απλά, που καταλήγουμε πάνω κάτω στην ίδια θεώρηση. Ότι μας βγαίνει πολύ εύκολα από το στόμα η λέξη καρτέλ, καρτελοποιημένη αγορά. Αλλά εγώ θα σου πω, θα το κατεβάσω ένα πολλά επίπεδα κάτω και θα σου πω ότι υπάρχει, θα συνεχίσω και θα επιμείνω, υπάρχει στρέβλωση στην αγορά. Υπάρχει στρέβλωση. Δεν θα την ονοματίσω αν είναι καρτελοποιημένη, αν είναι, πώς το λένε, αυτό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της συντονισμένης αυτής, πώς λέγεται. Λειτουργεί αθέμητος ανταγωνισμός. Έχει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Που όσο πιο βαθιά είμαστε στην κρίση, ενεργειακή ή άλλη, τόσο μεγαλώνει το φαινόμενο αυτό. Τόσο πιο μεγάλη είναι η στρέβλωση της αγοράς. Γιατί, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχει έρθει η κυβέρνηση και κάνει, ρε παιδί μου, τη Συμφωνία Κυρίων. Έτσι. Όπου δεν διαφωνεί κάποιος. Έχει πάει με τα σούπερ μάρκετ, με τους βιομήχανους κτλ. Και κάνει μια Συμφωνία Κυρίων. Πάει στην Παπαδημητρίου Μάρκετ και λέει, ας συμφωνήσουμε αυτό. Έτσι. Τηρείται αυτό. Δεν ξέρω αν τηρείται. Okay. Δεν τηρείται από τη μία πλευρά. Έτσι, μπορούσε να τηρηθεί. Δεν ξέρω αν μπορούσε να τηρηθεί. Αλλά εδώ είναι ταγκό. Θέλει δύο μια συμφωνία. Το ένα μέρος δεν φαίνεται να την τηρεί. Και λέω ότι ακόμα και σε αυτό το κομμάτι λειτουργεί στρεβλά η όλη διαδικασία. Και θα σου πω και κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Το λέγαμε πριν.
0: Άλλο,
1: πες το, βεβαίως. Πες το.
0: Πρώτον, η πεποίθησή μου είναι ότι οι βιομηχανίες και οι εταιρείες που μπήκανε σε αυτή την συμφωνία, για την οποία θα το πω τώρα για να μην το ξεχάσω mm-hmm. μετά, κακώς μπήκαν, κακώς έγινε αυτή η συμφωνία,
1: mm-hmm.
0: αλλά αυτό το συζητάμε άλλη στιγμή.
1: Ήθελα,
0: αλλά
1: θελοντικά
0: πιστεύω πάνω. Ότι ναι. Με προφανώς κάτι, κάποια δεν γίνονται όπως λέει ο κανόνας, όπως ο κανόνας που συμφωνήθηκε,
1: mm-hmm.
0: αλλά κατά την απόλυτα μεγάλη πλειοψηφία τηρούν τη συμφωνία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πιστεύω ούτε μία στιγμή
1: mm-hmm.
0: ότι άνθρωποι σοβαροί επιχειρηματίες θα πάνε να κάνουν τέτοιο πράγμα.
1: Oh, δεν είπε κανείς ότι.
0: Όχι, όχι, πρόσεχε. Το πλήγμα στη φήμη τους
1: mm-hmm.
0: είναι τερατώδες.
1: Mm-hmm.
0: Τεράστιο. Δηλαδή, αν είσαι βιομήχανος τώρα, έτσι, έχεις μια μεγάλη εταιρεία,
1: mm-hmm.
0: λες, θα μπω στη mm-hmm. συμφωνία και πας και αφήσεις και κάνεις μπαγαποντιά σε κάποιο προϊόν που έχει πάνω τη φίρμα σου, έχει το όνομά σου, το όνομα της οικογένειάς σου,
1: mm-hmm.
0: έτσι, που έχει χτίσει αυτό το όνομα 60 χρόνια, καλύτερα να πάει αυτοκτονήσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Έτσι, άρα δεν το λέω τώρα για συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Όχι, όχι, καταλαβαίνω.
0: Αλλά επειδή πολύ συχνά έχουν τα ονόματα.
1: Παιδί μου, έτσι είναι. Έτσι είναι. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το εξής. Ότι εγώ μπαίνω σε μια συμφωνία, γιατί σου λέω ότι όλο αυτό είναι στρεβλό από την αρχή του, γιατί έχεις ταυτόχρονες εξελίξεις. Έχεις ταυτόχρονες επιπτώσεις. Μπορεί ένα προϊόν να μην αντέχει να μείνει τόσο. Σε καθώ το σημείο.
0: Μα η συμφωνία δεν σου.
1: Έτσι,
0: αν δεν είναι. Αντέχει το προϊόν σου, γιατί
1: σου.
0: Οι πρώτε σου ύλε ξαφνικά τρελάθηκαν.
1: Αναγκιά σου.
0: Λε, παιδιά, δεν μπορώ να μείνω στη συμφωνία, βγαίνω.
1: Έτσι.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν πάω να κάνει παγαποδιά.
1: Αυτό είναι το έντιμο. Αυτό είναι το έντιμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι πέραν τη βιομηχανία υπάρχει ο λιανοπολιτή. Έτσι δεν είναι.

0: Ηλιανοπολιτής.
1: Προφανώς. Εννοείς τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Ηλιανοπολιτής αυτός είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Okay. Είναι μέρος συμφωνίας.
1: Μόνον αυτή είναι. Γιατί ο Μπακάλης δεν είναι.
0: Άναγια σου. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις τα μακαρόνια Παπαδημητρίου που είσαι μεγάλη βιομηχανία, ιστορική βιομηχανία κτλ. Και να παίζει παιχνίδι μετά από σένα. Ο Ηλιανοπολιτής.
1: Να αλλάξει δηλαδή, να είμαι με την τιμή που είπα ότι μπήκα.
0: Που έχω δεσμευτεί.
1: Αλλά ο επόμενος κρίκος, ο τελευταίος κρίκος.
0: Να το κάνει διαφορετικά.
1: Να πάει να αλλάξει την τιμή.
0: Okay. Λέω, okay. Ως ενδεχόμενο. Το ρεζουμέ πάντως είναι ένα. Ότι η στρέβλωση υπάρχει από, που ξεκινά από την εποπτεία μέχρι το κομμάτι. Δεν θα φτάσω τώρα στα θεωρητικά καταναλωτική συνείδηση οτιδήποτε άλλο. Απλώς μέχρι το κομμάτι της προστασίας καταναλωτή. Μέχρι τον καταναλωτή. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα είχα μια θλιβερή συνομιλία με την τηλεοπτική, με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών. Πάνε τρομερή εντύπωση. Έκανε συγκεκριμένες καταγγελίες εκπρόσωπος καταναλωτών, ο κύριος Δαυτόπουλος. Και λέει, έχει βάλει το Υπουργείο μια βάση ότι στη Συμφωνία των Κυρίων, για να μπει κάποιο στη Συμφωνία των Κυρίων, αν θέλει, θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι πάνω από 5%. Αυτό είναι το κατώτατο όριο της μείωσης. Ρωτάει εκπρόσωπος των καταναλωτών, την κυρία Τσαγκάρη, της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών. Κυρία μου, γιατί έχετε βάλει μέσα καταστήματα μικρή αλυσίδα με νοπό κρέας με 2% έκπτωση? Και απαντά, λέει, γιατί υπάρχει μέσα στη λίστα, και απαντά η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών, τους καταναλωτές εκπροσωπεί και είναι ανεξάρτητη αρχή. Λέει, με πήρε τηλέφωνο ο επικεφαλής της αλυσίδας και είπε, μπαίνω με 2%, να μην τον βάλω. Και εσείς τον βάζετε. Ως τι, πες κάτι έχω χάσει. Και πρόσεξε τώρα, αντιμετωπίζεις μια έστω τηλεοπτική κοντρα, εγώ θα σου πω, της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών με εκπρόσωπο καταναλωτών. Και λες, κάτι έχω χάσει εγώ εδώ.
1: Μάλιστα, το συμπέρασμα.
0: Δεν είναι κανονικό όλο αυτό.
1: Okay, δεν το παρακολούθησα ολόκληρο, το έχασα, γιατί μιλούσα με το εξωτερικό, ναι, έβλεπα λίγο την εικόνα σας.
0: Σου λέω αυτό που
1: δεν πέφτω, ναι. Δεν πέφτω, διότι εδώ ήμασταν, θα σε επικαλεστώ, είχα επανειλημμένος, το είχα πει, το είχα γράψει, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, αφού έχουμε συνήγορο του καταναλωτή, που είναι ανεξάρτητη αρχή, πολύ καλή, δοκιμασμένη, πρόνοια. Mm-hmm. Έχουμε διοικητική υπηρεσία στο Υπουργείο να κάνει τις δουλειές των ελέγχων της αγοράς. Mm-hmm. Και είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Αν είναι να τα κάνουμε όλα ανεξάρτητες αρχές, τότε στην κάλπη να ψηφίζουμε ανεξάρτητες αρχές και όχι πολιτικούς.
0: Αλλά αφού το κάναμε.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και διαφώνησα με αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Αυτή την κίνηση, αυτή την πρωτοβουλία, που δεν λέω ότι δεν την έκανε για καλό ο Θεοδωρικάκος,
0: αλλά
1: θέλω ο καθένας να έχει τις ευθύνες του. Mm-hmm. Διότι διείδα, αλλά μάλλον ήταν διαστροφή δικιά μου.
0: Μόνο του Θεοδωρικάκου δεν είναι.
1: Ήταν διαστροφή δικιά μου ότι όταν φτιάχνει μια ανεξάρτητη αρχή για ένα πράγμα που ο πολίτης σου έχει αναθέσει την ευθύνη, mm-hmm, διά του Πρωθυπουργού και της Βουλής, τότε πας κάπως να κάνεις στην άκρη τη δική σου ευθύνη και να την αναθέσει σε μια ανεξάρτητη αρχή. Έχουμε πήξει στις ανεξάρτητες αρχές, έχουμε πληθωρισμό ανεξαρτήτων αρχών.
0: Ναι.
1: 5-6 χρειάζονται. Και δεν ξέρω κι εγώ πώς έχουμε 30 κάτι, κατ' όνομα τουλάχιστον.
0: Εγώ το διαβάζω κι αλλιώς. Ότι ο Θεοδωρικάκος είπε, ότι εγώ, παιδιά, δημιουργώ και μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ελέγχει αυτό το πράγμα. Να μην το ελέγχω εγώ, να το ελέγχει.
1: Όχι, αυτό θα το ελέγχει. Και να έχει και την ευθύνη.
0: Εκ μέρους των καταναλωτών. Το ακούω και αυτό. Αλλά αυτό λειτουργεί. Αυτό είναι το θέμα. Λειτουργεί. Το ερώτημα είναι να λειτουργεί.
1: Δεν ξέρω πόσο λειτουργεί, πόσο δεν λειτουργεί. Αλλά δεν είναι δουλειά. Συμφωνώ μαζί σου, αν έτσι όπως μεταδηγήθηκες, ότι δεν είναι δουλειά της επικεφαλής μιας ανεξάρτητης.
0: Δεν διαπραγματεύεται την.
1: Να κάθεται να συμφωνεί, να ξεσυμφωνεί κτλ. Είναι δουλειά της, είναι μόνο να ελέγχει.
0: Έτσι.
1: Μόνο να ελέγχει. Πάντως η λύση σε αυτό είναι. Οι βιομηχανίες τις ξέρουν, τις μάρκες τις ξέρουν οι καταναλωτές. Mm-hmm. Τελειώνει εδώ η συμφωνία κυρίων, αφού δεν λειτουργεί.
0: Σε ποιο μήνες τελειώνει.
1: Τελειώνει εδώ, ναι. Και να προτείνω και κάτι.
0: Τώρα το τι μπορεί, σου κάνει τόσο ένα νόημα.
1: Καλά, το προτείνω μετά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή
5: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Την ανάγκη πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του. Συνελήφθη η επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών της Αλβανίας, Βλόρα Χισένη. Κατηγορείται για αποκάλυψη κρατικού απορρίτου και υποστήριξη δράστη οργανωμένου εγκλήματος. Περισσότερα στο real.gr. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του στη Θεσσαλονίκη.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 19 στη Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα, 18 στη Μυτιλίνη.
21: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στον Κηφισό στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείον, στη Βασιλίση Σοφίας Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα και σε Αρδιτού προς Καλλιρόης. Με τεμποδίων διεξάγεται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Ορίστε. Μου στείλε και ο Μαριέλος. Κάνω 10% στο χοιρινό. Θα μπω στη συμφωνία κυρίων. Με 10% αδελφέ. Ποια συμφωνία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, τώρα για να είμαστε ολίγον σοβαροί. Mm-hmm. Τα κρέατα δεν μπορούν να μπουν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να μπουν εύκολα.
0: Μπήκαν όμως.
1: Κακώς μπήκανε. Κρέατα, ζαζαβατικά, φρέσκα κτλ. Πρέπει να είναι εκτός. Δεν μπορείς να είσαι μέσα. Ένα τυποποιημένο προϊόν, άντε και μπορείς να ελέγξεις σε κάποιο βαθμό τα κόστη του. Mm-hmm. Ας πούμε, μια βιομηχανία έχει κάνει. Πόσα έχει, έχει 5 βασικές πρώτες ύλες. Έχει κάνει συμφωνία, έχει κλείσει συμφωνίες. Ξέρει ότι για τους επόμενους χι μήνες, mm-hmm. που μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 6, ανάλογα.
0: Ναι.
1: Έχει κλεισμένη τιμή. Okay. Σου λέει, έχω κλεισμένες τιμές, άρα έχω κλεισμένο το κόστος.
0: Κάτσε πριν που έλεγα και συντονισμοί και γιατί μου έλειπε η λέξη για την ώρα, με έχει πια συνίστα της Τετάρτης. Το λέει σωστά, η εναρμονισμένη πρακτική που λέει ο Ντένις. Δηλαδή υπάρχει το φαινόμενο της εναρμονισμένης πρακτικής.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο από το καρτέλ.
0: Προφανώς, αυτό σου είπα πριν, ότι φαινόμενα εναρμονισμένης πρακτικής έχεις πολλά. Έτσι. Γιατί λέει ο Ντένις, πριν λίγα χρόνια δεν έπιασαν τις γαλακτοβιομηχανίες που με την εναρμόνιση στις τιμές τους. Τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν τριγωνικές συναλλαγές με δικές τους εταιρείες. Μα προφανώς κάνουν. Μα αυτό στυλιτεύουμε τώρα.
1: Τι κάνουν τα σούπερ μάρκετ?
0: Τις τριγωνικές συναλλαγές με δικές τους εταιρείες. Ούτως ή άλλως τα σούπερ μάρκετ έχουν, όχι όλα, ή σε κάποια προϊόντα έχουν, δεν θα πω πάλι τη λέξη καρτελοποίηση, έχουν αλλοιώσει όλη την αλυσίδα. Έτσι, φτιάχνουν μεσάζοντες που πολλούν και τους πολλούν. Δηλαδή, εγώ έχω το σούπερ μάρκετ, έχω φτιάξει μια δική μου εταιρεία από την οποία διαχειρίζεται ο Μπάμπης, που πάει και αγοράζει από τον παραγωγό που το παίρνω εγώ και το αγοράζω που ξέρεις από μένα. Ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Υφίσταται αυτό, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Μπορεί να είναι και καλή πρακτική επιχειρηματικά. Δεν είναι, γιατί το λες ως κακό, δηλαδή γι' αυτό, για να το καταλάβω.
0: Μπάμπη, άκου. Η καλή πρακτική μπορεί να είναι και πολύ έξυπνη πρακτική. Έτσι. Είναι το κατά πόσο εσύ σε αυτή την εναρμονισμένη πρακτική στις τριγωνικές συναλλαγές, το κατά πόσο εσύ παίζεις με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, εάν έχω μπει και έχω φτιάξει 2-3 εταιρείες, με λίγα λόγια, σε ένα συγκεκριμένο παραγωγό πάνε 3 εταιρείες δικές μου και τον πιέζουν να πουλήσει σε πολύ χαμηλή τιμή, για παράδειγμα, και πουλάω μετά στο ίδιο προϊόν και τις 3 εταιρείες πουλάω στην ίδια τιμή, είναι εναρμονισμένη πρακτική.
1: Καλά, μην μπούμε στη λεπτομέρεια, αλλά.
0: Να στο θέσω λίγο διαφορετικά που δεν σας αρέσει. Οι εταιρείες διαχείρισης χρεών. Ποιανού είναι?
1: Άλλη ιστορία.
0: Άλλη ιστορία. Κάτι τέτοιο λέμε. Κάτι τέτοιο. Παρεμφέρεση προφανώς δεν
1: έχει. Διαχείρισης χρεών. Η διαχείριση χρεών είναι άλλη ιστορία.
0: Παιδί μου, είσαι πρακτική, δεν είναι της τράπεζας?
1: Όχι.
0: Τη διαχειριστώ. Αυτό που καταλήγει, η πρακτική στο τέλος που καταλήγει, πόσες έχει στην Ελλάδα?
1: Δεν είναι το τραπεζό.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα, κοροϊδεύω.
1: Δεν είναι το τραπεζό.
0: Μπάμπη, τώρα κοροϊδεύομαστε.
1: Νομίζω μάλιστα ότι δεν μπορούν και να έχουν τέτοιες.
0: Μα προφανώς δεν τις έχουν στο όνομά τους.
1: Όχι, δεν γίνεται να μην τις έχουν στο όνομά τους.
0: Από τις πρακτικές αυτές που υπάρχουν στη χώρα, που έχουν τα κόκκινα δάνεια πάνω τους. Εντάξει. Και τα μεταπολούν στα φαντ. Δεν έχουν σχέση τράπεζα με αυτά.
1: Πρόσεχε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η μία τράπεζα θα έχει ένα τμήμα ίσπραξης, προφανώς, χρεών.
0: Ναι.
1: Και μπορεί και να δίνει και δουλειά έξω σε εισπρακτικές. Αλλά να είναι ιδιοκτήτες εισπρακτικών δεν το βλέπω.
0: Ιδιοκτήτες με την ταμπέλα δεν είναι.
1: Μα δεν μπορεί να είναι χωρίς ταμπέλα μία τράπεζα.
0: Τέλο πάμε στην τηλεφωνική
1: μα
0: επικοινωνία.
1: Μα δεν μπορεί μία τράπεζα να έχει κάποιον και να είναι ψεύτικη ιδιοκτησία.
0: Ρε Μπάμπη, είναι κομμάτια του. Είναι κομμάτια του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης. Οκ, okay, αυτές δες πολύ συγκεκριμένα, συνεργάζονται με συγκεκριμένες τράπεζες και έχουν σχέση.
1: Λες διαχείριση των κόκκινων δανείων.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές ξέρουμε ποια είναι. Μία είναι συνδεδεμένη με τράπεζα, οι άλλες δεν είναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχει μία τράπεζα, έχει μικρό τέτοιο. Okay. Είναι άλλη ιστορία από
0: τις
1: πρακτικές που μου είπες. Κατάλαβα τις άλλες που σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Δεν λέω, λέω όχι, ρε παιδάκι μου, σιγά. Σιγά, με ενδιαφέρει η τράπεζα να κάνει κάτι τέτοιο τώρα. Πάμε γιατί καθυστερούμε και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, τον πρώην υπουργό και φυσικά ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Κύριε Σκανδαλίδη, πόσα χρόνια κάνουμε τις ίδιες κουβέντες?
0: Έτσι. λέει, ρωτάει ο Μπάμπης πόσα χρόνια κάνουμε τις ίδιες κουβέντες περί ακρίβειας, εναρμονισμένης πρακτικής στην αγορά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα.
2: Μπορεί να το κάνουμε, να κάνουμε πολλά χρόνια αυτή την κουβέντα, αλλά το να μεταφέρεις το πρόβλημα στη χρονική διάρκεια, ας πούμε, να τη μεγαλώνεις στη χρονική διάρκεια, δεν σε απαλλάσσει από την ανάγκη να το λύσεις τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι το κάνει βαρύτερο.
2: Αν κάποιος τώρα πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να το λύσει κανένας άλλος.
1: Κύριε Σκανδαλίδη, εγώ νομίζω ότι το κάνει χειρότερο. Το κάνει χειρότερο για την εκάστοτε κυβέρνηση, για αυτόν που είναι τώρα κυβέρνηση. Διότι και το ξέρει και είναι παλιό.
2: Για να λύνει αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, έτσι.
2: Και επειδή το Πασόκ έχει πάρα πολλά χρόνια να δει κυβέρνηση, σας λέω ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων δεν έχουν κάνει τίποτα για να τα λύσουν.
0: Ναι.
2: Αντίθετα, τα μεγαλώνουν.
0: Όπως για παράδειγμα το θέμα της ακρίβειας, λέτε τώρα για παράδειγμα.
2: Ναι, παράδειγμα, όπως και η λειτουργία του κράτους, τον κατάλαβα. Το κράτος τι, δουλεύει καλύτερα από ό,τι πριν.
0: Σωστό. Ναι.
2: Ελέγχει και τίποτα από ό,τι γίνεται στην κοινωνία. Mm-hmm. Έχει κάνει καμιά σημαντική έτσι βελτίωση να αντιδύει ο πολίτης πέρα από μικρές έτσι ψιλοβελτιώσεις και βλέπει να επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα, να μεγαλώνουν τα προβλήματα και να μην αντιμετωπίζει ποτέ και κάθε φορά να ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε αυτό και στην επόμενη τετραετία θα δώσω λύση. Αλλά έχει και ήδη 6 χρόνια. Τι να δώσει λύση στην επόμενη τετραετία.
0: Mm-hmm.
2: Να είναι ένα θέμα που έχει προσβάλλει για λίγο την νοημοσύνη των πολιτών.
0: Εδώ πάντως ο καθένας.
2: Εγώ είδα που σας πήρα έτσι λίγο στην.
0: Καλά ιδέα. Κάνετε, γιατί αυτό είναι και το
1: αντίθετο. Δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Ξέρετε, γίνεται. Είναι...
2: Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού.
0: Είναι από τις...
2: Ο κ. Παπαδημητρίου είναι χαλκέντρος, το ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Μα γι' αυτό και σας ακούω σιωπαίνω.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι όντως τώρα πια, επειδή λέγαμε κάποτε το χρησιμοποιούσαν έλα υπερβολές, δεν υπάρχει γκρίνια για την ακρίβεια ή οτιδήποτε άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ πολύ δύσκολο, πολύ επικίνδυνο όριο. Και αναρωτιέμαι αν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι εφικτές για παράδειγμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και γιατί η κυβέρνηση να στυλώνει τα πόδια και να λέει όχι, γιατί εγώ θέλω επίσης.
2: Εγώ έχω παρατηρήσει ότι η κυβέρνηση τελευταία προσπαθεί να ψελίσει κάτι από αυτές τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ενώ όταν τις πρώτο έκανε, ήταν σφόδρα αντίθετη και δεν είχε καμιά σχέση με την Ευρώπη και πουθενά δεν εφαρμόζονται και τι είναι αυτά που προτείνεται, αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή πολιτική. Όλα αυτά και σιγά σιγά ένα-ένα από αυτά τα θέματα μπαίνει από το παράθυρο στην ελληνική δημόσια συζήτηση, ας πούμε, και η κυβέρνηση εμφανίζεται ότι θέλει να κάνει και πράγματα από τα οποία ένα κομμάτι από αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Άρα να απολογηθεί κάποιος γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση να απολογηθεί, όχι το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, όχι, δεν ζητάμε να απολογηθείτε. Λέμε γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία, για παράδειγμα, αυτού που προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μπει και δεν το κάνει.
0: Ναι.
2: Προσωρινά να το κάνει και με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπάρχει, δεν λέει κανείς. Εδώ παίρνουν οι χώρες, οι ευρωπαϊκές, παίρνουν μέτρα η κάθε μία για τον εαυτό της προστατευτικά πάρα πολλά. Και μπορεί να μην είναι μόνιμα και διαφορετικά, γιατί προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην το επιτρέπει αυτό να γίνει σε μια μακρά διάρκεια. Αλλά αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση που υπάρχει σήμερα, οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν επιμέρους μέτρα πολύ σημαντικά που είναι στην κατεύθυνση αυτή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, εμείς τα πάμε αυτά με συγκεκριμένες προθεσμίες και με προσωρινό τρόπο. Δεν είπαμε ότι είναι μόνιμα.
1: Ναι. Σκανδαλίδη, εγώ έχω παρατηρήσει ότι ενώ οι δικές σας προτάσεις είναι πάντα συγκεκριμένες και θα έλεγα ρεαλιστικές, ανεξαρτήτως που μπορεί κανείς να συμφωνεί περισσότερο με ένα, λιγότερο με ένα άλλο, έχετε πλέον έναν άνθρωπο στην αγορά. Στην αγορά δηλαδή της πολιτικής, ο οποίος παίρνει τις δικές σας ιδέες, παίρνει τις δικές σας προτάσεις, τις παρουσιάζει στο υπερπολαπλάσιον και τις εμφανίζει ως δικές του.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό?
1: Δεν ξέρω, αν σας απασχολεί εσάς λέω.
2: Όλα τα μέσα να αποκαλύπτεται αυτή την πρακτική.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί τώρα εγώ πιάναμε την προβοκάτσια του Παπαδημητρίου και τη συνεχίζω. Παρόλα αυτά, παρότι αν ισχύει αυτό που λέει ο Μπάμπης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, δανείζεται τις δικές σας προτάσεις και τις κάνει, τις συσκευάζει και τις πουλάει, εδώ υπάρχουν στελέχη σας τα οποία δεν ξέρω αν είναι στραβοπάτη με οτιδήποτε άλλο, επαναφέρουν τη συζήτηση συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα, με την Ελλάς. Εδώ προχθές πήρατε τον κύριο Αφλονίτη, νεοεισερχόμενος, ο οποίος την ίδια ημέρα έκανε δηλώσεις περί συνεργασιών της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Πάνας, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια γραμμή, κεντρική γραμμή του κόμματος, τέτοια απόφαση δική σας, μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι δουλειά του Σκανδαλίδη όλοι αυτοί που μαζεύονται τώρα στο Παζόκο από τα τέσσερα μέρη του ορίζοντα. Σκανδαλίδης το κάνει.
0: Λοιπόν, για πείτε μας κύριε Υπουργέ τώρα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα είναι φανερό ότι όταν γίνεται αυτού του τύπου η συσπήρωση και τέτοια προβλήματα μπορεί να τα έχει. Mm-hmm. Αλλά το Πασόκ δεν έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους τι είναι αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Το μόνο, και μου κάνει εντύπωση βέβαια, γιατί για να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση, ότι το μόνο που ρωτάτε συνεχώς για το ποιο θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι το Πασόκ.
0: Όχι. Εγώ είμαι αντίθετος.
2: Δεν ρωτήθηκε ποτέ. Δεν
0: σας ρωτήσα.
2: Όχι,
0: μισό λεπτό. Να σας πω όμως κάτι. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς και το φωνάζω συνέχεια. Και διαμαρτύρομαι γι' αυτό, γιατί ρωτάμε μόνο το Πασόκ με ποιο θα συνεργαστεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, είστε και το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έσπευσε να πει με ποιον δεν θα συνεργαστεί.
2: Είναι σαφέστατο αυτό. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με δυνάμεις τις οποίες δεν έχουμε καν κανένας τύπου επικοινωνία και που τελικά κάνουν αυτό που είπατε και εσείς προηγούμενα. Ότι αντιγράφουν τις θέσεις του Πασό.
1: Μια στιγμή, κύριε Σκανδαλίδη. Όταν στο συνέδριο αποφασίσατε ότι δεν θα συνεργαστείτε, είπατε δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Προφανώς.
1: Okay. Και μέχρι εκεί, να σας πω την αλήθεια, μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Αλλά τότε δεν υπήρχε Τσίπρας. Μετά εμφανίστηκε ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Και τώρα ο Τσίπρας βγήκε, σήμερα ακόμη το πρωί, βγήκε και είπε: μην ανησυχείτε, εγώ θα είμαι πρώτος και με μένα θα συνεργαστεί το Πασόκ και θα κάνουμε κυβέρνηση. Εν ολίγης αυτό καταλάβαμε, γιατί είναι και πρωί. Οι άνθρωποι πρέπει να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να ετοιμαστούν για τη δουλειά. Αυτό κατάλαβαν. Και είπε και κάτι: είναι ή αυτός ή κανένας άλλος.
2: Νομίζω ότι με τέτοιες δηλώσεις και με τέτοιες διαδικασίες δεν υπάρχει κανένας τύπου σύγκληση ή συνεργασία. Ιδιαίτερα όταν γίνονται αντιγραφές κακόγουστες του προγράμματός μας, εμείς είπαμε κάτι απλό. Δεν θα συνεργαστούμε τη Νέα Δημοκρατία γιατί πρέπει να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνησή του οδηγεί στην απόλυτη ευημερία, όπως λέει και ο κ. Άδωνης. Λοιπόν, εμείς έχουμε τελείως αντίθετη άποψη. Η δε πρακτική του στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στο κράτος, στις διαδικασίες, είναι τελείως διαφορετική από το μοντέλο διακυβέρνησης που θέλουμε εμείς. Άρα, εκ των πραγμάτων, η Νέα Δημοκρατία δεν μας συνδέει τίποτα και δεν μπορούμε να μπούμε σε κυβέρνηση. Πρέπει να ρωτάτε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα, με ποιο θα συνεργαστεί, και να μην λέει συνέχεια το Πασόκ ενώ το Πασόκ δεν θέλει. Ας βρει καμιά όμορφη δύναμη που να πιστεύει στοιχειοδός στο ίδιο μοντέλο διακυβέρνησης.
1: Το Σαμαρά δηλαδή.
2: Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος.
1: Να βρει το Σαμαρά.
0: Κάτσε λίγο να το
2: πει. Να βρει το Σαμαρά, βεβαίως. Γιατί. Ο Σαμαράς μπορεί να μπει στη Βουλή και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι του χώρου άνθρωπος, έχει τις απόψεις του χώρου, την έχει κυβερνήσει, την έχει διοικήσει, έχει κάνει κυβερνήτη. Τα έχει κάνει όλα τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Μπορεί αν ήταν να συνεργαστεί με το κόμμα του. Γιατί το κόμμα του αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο επίπεδο που είναι το υπέραν του Πασόκ αριστερά. Λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι δυνατόν με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας να μπούμε εμείς σε ένα διάλογο μαζί του? Ρωτώ, δηλαδή τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε? Το πρόγραμμά του, το οποίο δεν μας εκφράζει γιατί είναι ασυνάρτητο, λέει και άλλα σε ένα τομέα και άλλα σε άλλο, ότι εκεί που τον εμποδίζει να κάνει τη ρήξη βάζει νερό στο κρασί του και εκεί που δεν τον εμποδίζει κάνει λεονταρισμούς. Εμείς προγραμματικά θέλουμε. Και επειδή δεν βλέπουμε άλλο πρόγραμμα εκτός από το δικό μας που να είναι τόσο συγκροτημένο. Ένα κόμμα που να έχει ρίζες, που να έχει στελέχη, που να είναι νέα παιδιά να βγαίνουν μπροστά και να είναι σαφέστατα, όχι πειραματιζόμενα στελέχη ας πούμε, αλλά να έχουν γνώμη και γιατί έχουν συμβάλει στο πρόγραμμα κλπ. Έχουμε λοιπόν ένα κόμμα που είναι θεσμικό, το οποίο το πρόγραμμά του είναι κατά τη γνώμη μας το μοναδικό που υπάρχει κόντρα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και λοιπόν λέμε το πολύ φυσικό, όποιος συμφωνεί με αυτό, την επόμενη εκλογών και είμαστε πρώτοι, άρα να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε εμείς στο παιχνίδι και να το καθοδηγήσουμε, να πει μαζί μας και να συνεργαστούμε για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκανδαλίδη. Να είστε καλά.
1: Καλώς
0: σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στα ύψη παραμένει η χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Στο ρυθμό των αντικρουόμενων δηλώσεων του Τραμπ για το Ιράν κινούνται οι αγορές. Έκτακτα μέτρα εν ώψη του χειμώνα ζητούν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Απευθείας συνδέσεις με τους ανταποκριτές μας σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες. Πρώτον πυλώνο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα από τις τουριστικές εισπράξεις. Ξεπέρασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο επτάμηνο του έτους. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
9: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: sientes. El sudor en la...
1: Έλα, έχει έρθει ώρα κίνησης. Μετά έχει το νου σου τραγούδι, θα σου ζητήσω μετάφραση. Ισπανικά δεν ξέρεις, ε. Τι είναι αυτά, ισπανικά είναι αυτά, τι είναι. Πού να τα ξέρω αυτά.
2: Επί λίγο έμαθα ισπανικά και ποτέ καλά.
1: Δείτε που σε πιέσα. Το θέμα είναι γιατί έμαθες, γιατί αναγκάστηκες.
2: Δεν αναγκάστηκα, μ' άρεσαν τα ισπανικά. Μ' άρεσαν και άλλα πράγματα.
1: Έχεις γίνει χειρότερος από ροή τηλεόρασης, αλήθεια όμως το λέω, Σαπρανίδη, αλήθεια όμως το λέω, ούτε με ειδοποιούν το κοντρόλ, τέτοια πίεση, διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, ούτε στην τηλεόραση. Πάτα τώρα πάμε στην κίνηση. Μην μιλήσεις, ρε Μπάμπη. Έλα, Παναγιώτη Βολάνιε.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Έλα, φίλε.
3: Τώρα μεσημέρι. Που θέλει να πάμε ο Νίκος εσπευμένα σε break, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε μετάφραση του τραγουδιού από τον Μπάμπη.
1: Δυστυχώς, διαφορετικά θα ακούγαμε. Εγώ φαντάστηκα ότι κάτι είχε στη ζωή του προερχόμενο από Ισπανία και αναγκάστηκε να μάθει δύο λέξεις. Αμπράθαμε και τα λοιπά. Λοιπόν, για πες.
2: Τι είναι αυτά τα αμπράθαμε.
3: Και εγώ αυτό υπέθεσα.
2: Άκου, αμπράθαμε τώρα.
1: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
2: Τι να το κάνεις το αμπράθαμε, καημένε.
1: Είσαι του ζετέ μου ανομπλή. Για πες.
3: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους λόγω σύγκρουσης οχημάτων που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος Πανόρμου. Mm-hmm. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Mm-hmm. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού, στο ύψος του Ελαιώνα και της Θιβών. Πάμε και στα ευχάριστα. Άδειασε ο Κηφισός επιτέλους. Και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Άνδρου της Κηφισίας στο Ζιρίνιο, που είχαμε ζητήματα πριν με τα φανάρια που είχαν σβήσει λόγω βροχόπτωσης. Το ίδιο ισχύει και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών για την περιοχή του Κολωνού, που και εκεί νωρίτερα είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τώρα όλοι περνάνε κανονικά.
1: Ο Κηφισός άδειασε λόγω των λιμάτων.
3: Ναι.
1: Που πέσανε προφανώς. Η Ιερά Οδό είδε τι έγινε τα ξημερώματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έπεσε φορτηγό σε φρεάτιο. Έτσι. Δηλαδή εκεί, αν δεν ήταν φορτηγό και ήταν μηχανάκι, δεν θα ζούσε ο άνθρωπος. Τι πάω ξύλο. Δεν θα ζούσε ο άνθρωπος. Στην Ιερά Οδό. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν ακόμα το πρόβλημα είναι. Γιατί είπες για Ιερά Οδό, αν είναι από αυτό ότι κάνουν.
3: Πάντως μου είπαν ότι και εκεί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.
1: Α, οκ, εντάξει, εντάξει. Ωραία. Μπράβο, ρε Σπάνια, τη Βολανία. Από τους λίγους που ακούω να δημοσιολογούν και να χρησιμοποιήσω σωστά τη λέξη αποκαταστάθηκε. Το ρήμα αποκαταστάθηκε. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Γιατί μόνο μου ακούω, αποκαταστάθηκε η ζημιά και αποκαταστάθηκε η βλάβη. Δεν αποκαθίσταται ούτε η βλάβη ούτε η ζημιά. Η κυκλοφορία, η ρευματοδότηση, όλα αυτά αποκαθίστανται.
2: Το Βολάνιο, πώς το βλέπεις, θα τον αποκαταστήσουμε.
1: Φροντίζει μόνος του, ξέρει ο Βολάνιος. Είναι
2: παίχτη.
1: Είναι παίχτη. Έλα, σουάδε, πάμε. Αλλαγή ώρας, Λαράσα. Και επιστρέφουμε για τη...
2: Για συνέχεια, έχουμε συνέχεια εδώ.

0: Real FM.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Λόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις απειλές που διατύπωσε στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη περί αφανισμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η απειλή του Αμερικανού Προέδρου καταδεικνύει το στρατηγικό αδιέξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Ιράν. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας και αργότερα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Την ανάγκη πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του. Κατά 36,8% αυξήθηκαν οι δηλωμένες υπερορίες το πρώτο επτάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι στους κλάδους ένταξης στην ψηφιακή κάρτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Με εγκύκλιο που εξέδωσε, η κάρτα εργασίας επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους που αφορούν επιπλέον 500.000 εργαζόμενους. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη όταν σημειώθηκε το περιστατικό μέσα στο σχολείο. Συνελήφθη η επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών της Αλβανίας. Κατηγορείται από την αρμόδια εισαγγελία κατά της διαφθοράς για αποκάλυψη κρατικού απορρίτου και υποστήριξη δράστη οργανωμένου εγκλήματος.
5: Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τρεις με έξι εβδομάδες εκτός δράσης θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ουρουγουανός μέσος Φεντερίκο Βαλβέρδε, που τραυματίστηκε σοβαρά στον Αστράγαλο στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Είναι ο Real FM στο 97,8.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Με τον Πάπα Παπαδημητρίου και τον Μάνο Νιφλή, με τον κύριο Σταπρανίδη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου, με την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αφού έφυγε από την πρώτη ώρα που τελείωσε η βαρδιά της η Εύη Γιουκλιώτη, η οποία άκουγα στις 5 η ώρα το πρωί να ενημερώνει ότι απομένουν 94 ημέρες για τα Χριστούγεννα, γιατί άκουγα το πρωί Σπύρο Παπαδάκη.
1: 94 μόνον.
0: Ναι, 94 μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα. Για να αρχίσει αυτή η κουβέντα για τα μελομακάρονα με βρώμη και όλες αυτές οι αηδίες που ακούγονται από διάφορους. Και τα πιστεύουν κιόλας.
1: Καλά, εμείς τα αγνοούμε συστηματικά
0: και πολύ καλά κάνουμε. Και πολύ, πολύ καλά κάνουμε. Έτσι. Άκουγα και το πρωί, τάχουσα στον Παπαδάκη. Όταν στην αρχή, ξέρεις, πρώτα στέλνω 5 παρά στην πρώτη ώρα, στέλνω το βρεσίδι μου και μετά επισήμως λέω καλημέρα στις 5. Δεν είσαι να ξεκινάει από την αρχή ημέρα, κατάλαβες. Γιατί τον άκουγα το πρωί είναι να λέει τις δημοσκοπήσεις και να λέει. Πάντως δεν βλέπω. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι μεταξύ ελληνικής αριστερής στην παράταξη και Πασόκ. Και το ρωτάω, δεν το βλέπεις για τις δύο μονάδες που έχουν διαφορά? Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά που δεν γυρίζει το παιχνίδι, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πραγματικά τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Παπαδάκη, πονάς, ακούς Παπαδάκη. Μάλιστα.
1: Πάντως και ο Τσίπρας με τον Παπαδάκη συμφωνεί.
0: Τι δηλαδή, ότι.
1: Ο Τσίπρας λέει, είμαι στο 18. Και τι, είμαι 4 μηνών.
0: Ναι, που είναι στο
1: 18. Θεωρεί ότι το 18 του δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν το δώσαν 18.
1: Έτσι είπε.
0: 14 ακόμα κάτι το δώσει τελευταία.
1: Ναι, λέει 4 μηνών είμαστε και είμαστε ήδη στο 18.
0: Μάλιστα. Α, 14 και. Ναι, οκ. Okay. Το λέω γιατί δεν έχω δημοσκόπηση τώρα να το δίνει 18. Οι δύο τελευταίες μετά τη δεύτερη δώσαν 14 ακόμα κάτι.
1: Κοίτα να δεις, υπάρχει μια δημοσκόπηση κάπου που μπορεί να έχει ένα διαφορετικό νούμερο για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτοί θα πάρουν πάντοτε. Όπως για παράδειγμα είχε γίνει πριν από πολύ καιρό μια δημοσκόπηση και γίνεται συστηματικά και είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ερωτημάτων, είχε και μια απάντηση ότι το 19 ήταν καλύτερα. Αυτό έχει γίνει σύνθημα βασικό του Τσίπρα. Ήμασταν καλύτερα τότε.
0: Ναι.
1: Πώς προκύπτει, το δείχνουν οι έρευνες. Μία έρευνα σε μία ερώτηση, υπό ειδικές συνθήκες και τις ερώτησεις δηλαδή, κάποιοι απάντησαν κατά κάποια πλειοψηφία αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχω αρχίσει και βαριέμαι την πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν.
0: Τι λέγαμε.
1: Έβαλα μπροστά μου η. Η Κομισιόν έχει μεταξύ των άλλων έχει μια πηγή ενημέρωση που είναι πολύ καλή και πολύ σίγουρη.
0: Δεν είναι αυτή.
1: Έχει, η αρμόδια διεύθυνση ενέργειες δημοσιεύει κάθε εβδομάδα ένα επίσημο bulletin και έχει όλα τα στοιχεία για τα καύσιμα. Mm. Όλα. Πριν τους φόρους, μετά τους φόρους, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα. Λοιπόν, πριν τους φόρους. Με ακούς?
0: Βέβαια.
1: Πριν τους φόρους, ώστε να μην άλλο θέμα οι φόροι. Ας το αφήσουμε απ' έξω. Πριν τους φόρους, λοιπόν. Η σούπερ στην Ελλάδα τα 1000 λίτρα ή το 1 λίτρο για να είμαστε πιο εύκολοι είναι 1,02. Okay. Πουλιέται δηλαδή από τα δηληστεία, δεν έχουμε άλλα. 1,02. Στην Ισπανία 1,12. 10 λεπτά διαφορά.
0: Ναι.
1: Πριν τους φόρους. Okay.
0: Ναι.
1: Και για να έρθω λίγο στη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα για όσες και όσους μας παρακολουθούσαν. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λοιπόν, η οποία έχει κάνει δύο τεράστιες έρευνες και συνεχώς ψάχνει, έχει μιλήσει ότι έχουμε διοπόλιο, έτσι το είπε, που είναι και η σωστή ονομασία. Duopoly. Δηλαδή έχεις δύο εταιρείες. Και δεν το θεωρεί ότι είναι καλό αυτό. Και λέει, έχει συστάσεις ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά των εισαγών. Γιατί το να φτιάξεις άλλο δηληστήριο στην Ελλάδα δεν παίζει. Είναι αδύνατο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, μεταξύ των οποίων ο πιο απλός είναι ο περιβαλλοντικός.
0: Ρε συμπάμπη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το διοπόλιο το έχει εντοπίσει γιατί της αρέσει. Στα υπόλοιπα το μονοπόλιο της αρέσει.
1: Δεν έχει διαπιστώσει κάποιο μονοπόλιο. Και να μην έχει παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Μπάμπη, πρόσεξε πολύ καλά.
1: Για πες.
0: Κάνω λίγο σοου.
1: Μου διαφεύγει.
0: Μπάμπη, πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Γίνομαι έξαλλος. Γιατί μου ήρθαν αρκετά μηνύματα, γι' αυτό που έλεγα πριν, για τις ομιλικές συναλλαγές, τριγωνικές συναλλαγές, σούπερ μάρκετ και μπουρούπουρ. Μου λέει, μα πώς δεν γίνεται κτλ. Έτσι. Και έβλεπα και τα ρεπορτάζ, αλλά είδα και όχι στοιχεία δημοσιοποιημένα. Αυτά που είπατε δεν βλέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού που αφορούν στα σούπερ μάρκετ, γιατί έφυγα τώρα τα καύσιμα και σε πήγα στο σούπερ μάρκετ. Είναι. Και μου λες πριν, μα δεν γίνεται. Και το κράτησα και ξεχάστηκα μετά να σου απαντήσω. Να σου πω πώς γίνεται στη διαδικασία του σούπερ μάρκετ. και πώς τίνεται το σκηνικό, δεν είναι η πεπατημένη αυτή και δεν γίνεται από όλους, αλλά είναι ότι το Νιφλής Μάρκετ, έτσι, φτιάχνει μία οίκε. Οκ. Okay. Την οποία τη διαχειρίζεται ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πάει στο Σαπρανίδι, ψωνίζει. Εντάξει. Και κάνει το μεσάζοντα, το σούπερ μάρκετ κάνει μεσάζοντα τον εαυτό του και σπάει και το πλαφόν. Στις τιμές. Το πλαφόν κέρδους, με συγχωρείς. Οκ. Okay.
1: Άρα, ακολουθώ, δεν σχολιάζω.
0: Άρα λοιπόν, όχι να μην σχολιάσεις, αυτό που σου λέω είναι fact. Είναι fact. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, είναι η πρακτική, είναι ακολουθεί το νόμο των ομιλικών συναλλαγών που λέει το εξής, ότι φτιάχνουν μία οίκε, πηγαίνουν στο και φτιάχνουν κάποιοι πολλές οίκε, πηγαίνουν στον παραγωγό, στο πρώτο στάδιο τέλος πάντων, είτε είναι παραγωγός, είτε μεταποιητής, είτε οτιδήποτε άλλο, το παίρνουν το προϊόν, το πουλάνε στον εαυτό τους και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται και το πλαφόν του κέρδους. Αυτό για παράδειγμα είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται και δυστυχώς δεν εντοπίζεται από καμία επιτροπή ανταγωνισμού.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά της επιτροπής ανταγωνισμού.
0: Ποια είναι, βρε Μπάμπη μου,
1: είναι ο ανταγωνισμός.
0: Δεν είναι ανταγωνισμός. Αυτό... Δεν είναι πρόβλημα για τον ανταγωνισμό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν έχει πολλούς λόγους να το κάνει η εταιρεία για τον εξής λόγο. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει για λόγους οργάνωσης.
0: Άντε αλλά... να φύγω. Πάω να φύγω.
1: Αλλά αν το κάνει με άλλο τρόπο, θα συναντήσει το εμπόδιο που λέγεται φορολογία κερδών. Δηλαδή είναι σαν να φορολογεί τον εαυτό της. Αλλά τώρα με πήγε σε
0: αλλού. Όχι, δεν σε πήγα αλλού, περίμενε. Είναι κερδισμένη μια εταιρεία με τον τρόπο που σου λέω. Γιατί αυτό γίνεται και μου λες ότι δεν θα πρέπει.
1: Αυτό που λες εσύ είναι ότι πρέπει να ψωνίσει φθηνά και να πουλήσει ακριβά.
0: Σπάει το πλαφόν του κέρδους.
1: Δεν υπάρχει νόμιμο πλαφόν κέρδους.
0: Άντε πάλι δεν υπάρχει
1: νόμιμο. Ελεύθερο είναι το πλαφόν
0: κέρδους. Αλήθεια. Ο Θοδωρικάτος δεν τους είχε βάλει πλαφόν κέρδους.
1: Στο τελευταίο στάδιο όμως.
0: Ναι, το τελευταίο.
1: Αν όχι στα προηγούμενα.
0: Μα το προηγούμενο. Ναι, αλλά το είχε αγοράσει πιο ακριβά. Ναι. Από τον εαυτό του.
1: Εντάξει, αυτό λοιπόν λες έναν τρόπο με τον οποίο μπορούσε να ξεπεραστεί το εμπόδιο
0: δεν θα
1: που δημιούργησε
0: εκεί. Δεν θα έρθεις μετά από δύο μήνες να μου πεις άκου τι διαπιστώνω, ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλήθεια, γίνει χαμός.
1: Όχι,
0: θα σου παίξω κασέτα. Την πομπή.
1: Τριγωνικές συναλλαγές είναι μια πολύ ωραία πρακτική που εφαρμόζεται από πολλούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά υπάρχει και τρόπος να τις διαγνώσεις.
0: Α, μπράβο.
1: Υπάρχει και τρόπος να τις εμποδίσεις.
0: Α, μπράβο.
1: Και κατά λίγο. Οι μεγάλες εταιρείες δεν το κάνουν εύκολα. Το κάνουν, ας πούμε, οι διεθνείς εταιρείες.
0: Okay.
1: Για λόγους μεταφοράς των κερδών τους.
0: Άντε, να σου πω ότι.
1: Σε άλλη έδρα.
0: Άντε, μπράβο. Οι μεγάλες εταιρείες δεν το κάνουν εύκολα. Θα σου πω λοιπόν, το κάνουν, αλλά το κάνουν πολύ δύσκολα.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό που σου λέω.
0: Όχι, γιατί έχουμε τον κύριο Κορκίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έτσι, δεν θα μπορέσει να απαντήσει επισήμως ο κύριος Κορκίδης, αλλά από μέσα θα γελάσει.
1: Τώρα ο Κορκίδης θα απαντήσει γιατί, κύριε Κορκίδη, κάνετε τριγωνικές συναλλαγές με τον εαυτό σας.
0: Δεν κάνει τριγωνικές συναλλαγές ο Κορκίδης, γιατί δεν είναι σούπερ μάρκετ. Έτσι, τώρα αυτά. Άστα.
2: Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα, να είστε καλά.
1: Τι καλό μεσημέρι, κύριε Κορκίδη.
2: Τις τριγωνικές συναλλαγές κυνηγάμε εδώ και δεκαετίες.
0: Α, μπράβο, κύριε Κορκίδη.
2: Και αυτό λέγαμε μέσω Βουλγαρίας, τα ξεχνάτε. Όλα αυτά μέσω Κύπρου και τα σχετικά με χαμηλή φορολογία.
0: Λέω...
2: Φορολογικούς παραδείσους.
0: Λέω στο... Ακριβώς. Λέω
1: στον Πανά. Δεν έλεγες αυτό, αυτό σου έλεγα εγώ. Σου έλεγα το κάνω για φορολογικούς λόγους, για να μεταφέρουν τα κέρδη τους αλλού.
0: Ναι, μεταφέρουν. Όχι τον εαυτό τους, πάνε και το πλαφόν.
2: Παλιά τακτική αυτή το να σπάσεις εταιρείες σου για να μπορείς να αποφύγεις τον πλαφόν και να μοιράσεις και τους χώρους. Κύριε Παπαδημητρίου, νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Νιφλής αυτό. Mm-hmm. Και εμείς οι μικρομεσαίοι δεν έχουμε την πολυτέλεια, ξέρετε, να κάνουμε πολλές εταιρείες θυγατρικές όπως οι μεγάλες εταιρείες, mm-hmm. γιατί πληρώνουμε πολλές φορές προκαταβολή, πληρώνουμε πάρα πολλά έξοδα, έτσι, τα οποία δεν μας συμφέρουν.
1: Καλά, πού διαφωνούμε λοιπόν. Λέω ότι κανονικά σε μια εταιρεία δεν συμφέρει να φορολογεί τον εαυτό της.
2: Όχι, δεν τη συμφέρει, αλλά μπορεί να καθορίσει το ποσοστό κέρδους και βάσει αυτού του ποσοστού κέρδους να φορολογεί.
1: Ωραία, άρα ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι το ότι έχει παρέβει το κράτος η αγρονομία και έχει βάλει ποσοστά κέρδους fixed.
2: Ναι, κοιτάξτε, σε υπονορμάλ συνθήκες έτσι τα πλαφόν
1: δεν εφαρμόζονται
2: στην αγορά και δεν πρέπει να εφαρμόζονται. Έτσι, δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Άρα η παρέμβαση του κράτους είναι το θέμα.
2: Υπό ειδικές συνθήκες. Η παρέμβαση του κράτους, τότε γιατί πάρα πολλά θεωρεί το κράτος κρατικές ενισχύσεις και δεν βοηθάει, αν θέλετε, την επιχειρηματικότητα και τον τελικό καταναλωτή. Και αναφέρομαι στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει, δηλαδή στην ενεργειακή κρίση, που όλες αυτές οι ενισχύσεις προς τη μεταποίηση, το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις μεταφορές θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Αυτά

0: Ήρωας είναι ο Κορκίδης, όχι εγώ δηλαδή.
1: Εσύ όχι, φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί μιλάμε. Είναι το καμπανάκι που χτύπησε στην αγορά για το ενεργειακό κόστος. Έτσι, ναι, αλλά ναι. Αυτό έρχεται να συνδεθεί και με την αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα στην αγορά.
2: Σωστά. Είναι οι συμπληγάδες της ακριβής ενέργειας και των υψηλών επιτοκίων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. 7 άμεσες επιπτώσεις, ακριβότερος δανεισμός, υψηλό κόστος μικρών δανείων, πίεση στη ρευστότητα, αναβολή επενδύσεων, πίεση στην κατανάλωση, σαφέστατα υψηλότερο λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις, και έχουμε τώρα τη διπλή πίεση στο σύνολο της οικονομίας με την ενέργεια, το λειτουργικό κόστος και την ακριβότερη χρηματοδότηση. Άρα πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Με αυτό το οποίο έλεγα πριν, ότι θα πρέπει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί κρατικές ενισχύσεις τις βοήθειες τις οποίες δίνει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιχειρηματικότητα όταν το έχει ανάγκη. Και δεν είναι θέμα ανταγωνιστικότητας, μόνο είναι θέμα επιβίωσης πλέον.
0: Ναι. Άρα πιστεύετε, κύριε Κορκίδη, ότι πρέπει να δοθούν ειδικές επιδοτήσεις αυτή την εποχή από το κράτος?
2: Πρέπει το πλαίσιο το οποίο υπάρχει θα πρέπει να εφαρμοστεί, και αναφέρομαι για το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις. Όπως διευρύνθηκε στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το ίδιο πρέπει να γίνει τώρα και με την ενεργειακή κρίση. Θα έχουμε μια περίοδος, ήδη κλείσαμε τον έκτο μήνα, διανύουμε τον έβδομο. Οι επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο είναι 145 δις για την ευρωπαϊκή οικονομία και 3 δισεκατομμύρια για τη χώρα μας. Αγοράσαμε την ίδια ποσότητα πετρελαίου, 1,5 δισεκατομμύριο επιπλέον φέτος από ό,τι πέρσι. Όλα αυτά δυστυχώς επιβραδύνουν την οικονομία. Είμαστε ακόμα σε ένα ποσοστό ανάπτυξης του 1,9% σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να το διατηρήσουμε πάση θυσία. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Κύριε Κορκίδη, πώς σας ακούει τη ιδέα μου, για να τη λέω συνέχεια, να καταργήσει για ένα διάστημα, όπως συμφωνούν και το ΠΑΣΟΚ το λέει, η κυβέρνηση, να καταργήσει τον ειδικό φόρο μέχρι του σημείου που υπάρχει το OK.
2: Θα της επιτραπεί από την...
0: Όχι, μέχρι του σημείου που είναι το χαμηλότερο αυτή τη στιγμή. Μετά, αν αποφασίσει η Ευρώπη να ξυπνήσει και να πει το χαμηλώνω και αυτό, το συζητάμε και εκείνο.
2: Ήδη οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και ειδικά στη Γερμανία που έχουν χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ζητάνε τη μείωσή του. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε υψηλότερο, και θα σας πω, κύριε Παπαδημήτρου, θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επιβάλλει ΦΠΑ πάνω στην αξία και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή, φόρο στο φόρο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα αυτή τη στιγμή είναι προστιθέμενος φόρος και δεν είναι φόρος προστιθέμενης αξίας.
0: Ναι, τι να κάνει δηλαδή.
2: Θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί. Δηλαδή ο ΦΠΑ να εφαρμόζεται, να επιβάλλεται στην αξία και όχι συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού φόρου.
0: Δεν γίνεται. Αυτό το έχει λύσει αυτό η Ευρώπη. Έχει μέχρι και απόφαση του δικαστηρίου έχουμε. Ο ΦΠΑ μπαίνει στο τέλος.
2: Και το άλλο το οποίο θα μπορούσε να γίνει.
0: Στο τέλος ποιο, βρε μπάμπη μου? Στο τέλος όλων. Δηλαδή.
1: Τι είναι στο έχει λύσει?
0: Έχει λυθεί, έχει συζητηθεί πολλές φορές, έχει
1: αυτό
0: αμφισβητηθεί.
1: Τι πάει να πει έχει λυθεί και έχει αμφισβητηθεί?
0: Είναι η κοινοτική νομοθεσία αυτό, δεν μπαίνει στο τέλος, τέλος,
1: εδώ,
0: τέλος.
1: Εδώ είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα, δεν υπάρχει έχει λυθεί. Δεν είναι τίποτα χαραγμένο σε πλάκα. Γιατί θα μπορούσε να γίνει παρέμβαση. Αυτό που λέμε, να πάρουμε άδεια, να ζητηθούμε να ληφθεί η συνολική απόφαση για όλη την Ευρώπη, θα μπορούσε για παράδειγμα να πει.
0: Αν αλλάξει αυτό.
1: Αλλά δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν συζητάμε.
0: Εγώ λέω, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου. Ότι
2: πρέπει να το κάνει σε ευρωπαϊκό κεντρικό.
0: Πρέπει να το αποφασίσει όλη η Ευρώπη να το κάνει μαζί.
2: Που το ζητάνε όλοι, δηλαδή.
0: Μα δεν το ζητάνε.
2: Όλοι ζητάνε μια κοινή λύση, αλλά στο τέλος διαφωνούν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Δεν ζητάνε αυτό. Αυτό ακριβώς επειδή έχει ζητηθεί πολλές φορές και έχει λυθεί σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Δεν συζητιέται πλέον το πού θα μπαίνει ο ΦΠΑ. Μπαίνει στο τέλος.
2: Έχει λυθεί πως όταν η Γερμανία επιδοτεί την βιομηχανία της με 3,8 δις το χρόνο, όταν η Πολωνία την επιδοτεί με 1 δισεκατομμύριο, όταν η Ιταλία έχει μειώσει το κόστος ενέργειας με την προϋπόθεση ότι θα επενδύσει στο 50% της ενίσχυσης στην πράσινη μετάβαση, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν την επιχειρηματικότητα.
0: Με έμεσους τρόπους.
2: Και την επιδοτούν με έμεσους τρόπους.
0: Με έμεσους τρόπους. Λοιπόν, η ιδέα δικιά μου που θέλω την υποστήριξη.

0: Σας είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να εξαφανίσει μέχρι του ορίου που υπάρχει η υποχρέωση από την Ευρώπη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι στο ΜΕΝ πετρέλαιο κίνησης
1: 6,8 δις.
0: Ναι. Ποιο?
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 6,8 δις. Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για κάτι τέτοιο?
0: Όχι, δεν είναι, 4, κάτι είναι. Αλλά αφήστε το αυτό, ακούστε την ιδέα, γιατί δεν την πω ποτέ ολόκληρη. Λοιπόν, να πάει από τα 41 λεπτά που είναι τώρα το πετρέλαιο κίνησης, να πάει στα 33 που είναι το ελάχιστο. Το θέμα είναι και εκεί να είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μετά να δώσει και επιδόματα εκεί που χρειάζεται να δώσει, στη Βόρεια Ελλάδα ή στα άλλα μέρη.
1: Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι δικαιότερο να γίνει είναι πρώτα απ' όλα, εγώ συμφωνώ με τα οριζόντια μέτρα. Δεύτερον, να γίνουν οι επιδοτήσεις να είναι στην Αγγλία για να μας
0: δώσουν
1: απόλυτη διαδικασία. Και το τρίτο είναι ότι το μόνο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ασανσέρ των τιμών στις τιμές ενέργειας, είτε είναι καύσιμα είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια, είναι μόνο ένα ποσοστό. Το ποσοστό που θα ακολουθεί αυτές τις αυξήσεις και δεν θα ακολουθεί τις μειώσεις, αν θέλετε. Γιατί με ένα, πάντα το ποσοστό είναι αναλογικό. Ενώ τα 10 ή τα 15 ή τα 20 λεπτά τα οποία δίδονται είναι κάτι σταθερό. Εάν πέσει η τιμή, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει πολύ και ίσως να μην χρειάζεται. Εάν η τιμή όμως ανέβει, το μόνο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει την τιμή είναι κάποιο ποσοστό ενίσχυσης.
0: Μα αυτό θα κοπεί, δεν, θα πέσει, δεν είναι δυστυχώς. Ψάχνουμε για λύσεις τώρα ζωντανά.
2: Όχι, δεν ψάχνουμε για λύσεις. Όχι, Πάπη, δεν ψάχνουμε για λύσεις. Είναι ο Κορκίδης που σου προτείνει λύσεις και απλώς είσαι απορρίπτης. Δεν ψάχνουμε για λύσεις.
0: Γιατί είναι απορρίπτο, λέω όμως. Λέω ότι αν βάλεις ποσοστό.
2: Γιατί έχουμε μπει σε μια κουβέντα, πρόσεξε να δεις τώρα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με σένα, πέρα από τη πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας. Έχει να κάνει με μια ολόκληρη αγορά. Υπάρχει εκπρόσωπος αγοράς, θεσμικός παράγοντας και πολύ έμπειρος άνθρωπος αγοράς, ο Κορκίδης. Υπάρχουν όλοι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπάρχει το Πασόκ, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η Ελληνική Αριστερά, πώς σου λένε. Έλα να πειράξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και
0: μα για κάποιο λόγο. Αυτό λέω εγώ.
2: Έχετε έρθει όλοι οι φωστήρες και λέτε κάτι πράγματα, την άδεια από οτιδήποτε. Και χθες έρχεσαι και μου λες. Χρειαζόμαστε απλώς να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ρωτιέται κανείς. Αλήθεια. Είναι, δεν το λέω Κορκίδης, το λέω εγώ. Είναι τόσο μεγάλη γαϊδουριά ή χοντροπετσιά που δεν το συζητάει κανείς ανοιχτά. Γιατί υπάρχει τόση αδιαφορία?
0: Συζητούσαμε το θέμα του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μέχρι το ύψος που έχει βάλει, και εκεί έχει βάλει ένα εκατότατο η Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι 17%.
2: Σωστό,
0: καλά.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει.
1: Επιτρέπει όμως δύο συντελεστές να έχεις. Έναν χαμηλό και έναν κανονικό συντελεστή.
0: Εμείς
1: έχουμε τρεις.
0: Ναι, όχι, ναι, μια στιγμή λέω στα καύσιμα. Στα καύσιμα έχει βάλει μέχρι 17, δεν μπορεί να πας πιο κάτω. Εμείς έχουμε 13. Έχουμε 13. Έτσι, στο ηλεκτρικό που πήραμε το OK τελικώς, το έχουμε πάει στο 6. Ο Μητσοτάκης το πήγε μάλιστα.
2: Okay.
0: Στο 6 το συντελεστή του ΦΠΑ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν βάλουμε ότι καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο κίνησης. Καταργήσέ τον. 8 λεπτά είναι έτσι κι αλλιώς. Αφού τώρα το επιδοτεί. Το επιδοτούν μετά τα δηληστήρια από τα κέρδη τους. Άρα θα πέσει το πετρέλαιο κίνησης ακόμη πιο κάτω. Γιατί δεν σας αρέσει αυτή η λύση, δηλαδή?
1: Οποιαδήποτε λύση μειώνει την τιμή, ποιος λέει ότι του αρέσει? Άλλη μου το.
2: Είναι με τη διαφορά το λες εσύ, δεν το λέει η κυβέρνηση.
1: Να μην το λέμε εμείς, να το κάνει η κυβέρνηση. Αυτό το ζητούμενο.
2: Είναι αυτό, είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Και μάλιστα, τι μπορεί να πει κανείς και για τα επιτόκια? Δηλαδή, μπορεί να παρέμβει η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αύξησε 25 μονάδες βάσης και ενδέχεται και το Δεκέμβριο να τα αυξήσει παραπάνω.
2: Άλλο αυτό. Επίσης.
1: Έτσι, δηλαδή, εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα, το ίδιο έκανε και η ΦΕΤ βέβαια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση, αλλά σε κάποια άλλα νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτές τις παρέμβασεις και να γίνονται και σε πραγματικό χρόνο, γιατί όταν γίνει ζημιά είναι δώρον άδωρο.
0: Ναι. Αυτό είναι κυρίως έτσι. Τώρα το είπατε, τα είπατε όλα.
2: Σωστό.
0: Σωστό. Ότι πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος.
1: Ήδη 700 βιομηχανίες έχουν χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου και λένε εφαρμόστε το ιταλικό σχέδιο. Δηλαδή, μειώστε μας το κόστος της ενέργειας για 3 χρόνια. Και εμείς το 50% της ενίσχυσης θα το επενδύσουμε στην πράσινη μετάβαση.
0: Είναι ναι, είναι μια λύση την οποία την έχει
1: προτείνει. Το κάνει η Ιταλία ήδη, το εφαρμόζει.
0: Ναι, ο Πρωθυπουργός τελευταία φορά, διότι έχει πέσει και ο ΣΕΒ και εσείς και όλοι στα πόδια
1: αλλά
0: του.
1: Δεν μπορεί να το κάνει σε 40-50 επιχειρήσεις μόνο, που είναι ενεργοβόρες. Πρέπει να επεκταθεί αυτό και στις μικρομεσαίες.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να είσαι και σίγουρος ότι οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, σας αφήνουμε διότι, διότι θα μας βαρέσει εδώ ο ηχολήπτης.
1: Ναι, ναι, ναι, να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Κορκίδη.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά, μηχανήματα εναλλακτικών θεραπείων και παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών περιλαμβάνουν τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτικές δομές υγείας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Την ανάγκη πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του. Στη σύλληψη αστυνομικού, ο οποίος με το αζημίωτο επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες σε οδηγούς παραβάτες, προχώρησαν οι αδιάφθοροι της Ελλάς. Περισσότερα στο real.gr.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 24 στο Ρέθυμνο, 20 στην Καρδίτσα.
15: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Σύγκρουση οχημάτων πριν από λίγο στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, με αποτέλεσμα να προκαλείται μποτιλιάρισμα από το Ψυχικό έως τους Αμπελοκήπους. Αυξημένη είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, έλα, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Γιατί έστειλε πριν ο Σπύρος ο Παπαδάκης, είπαμε καθημερινά ακόμα Σπύρο Παπαδάκη. Ναι, παιδάκι μου, σου λέω, είμαι έξαλλος. Γίνομαι, πηγαίνω.
1: Φρέασε τον άνθρωπο φυγαίνω, να κάνει την εκπομπή.
0: Πηγαίνω φουργισμένο στην εκπομπή. Οργισμένο γιατί τον ακούω και λέει: δεν πρέπει να συγκρίνουμε. Τι βακούω, λέει μερικού που συγκρίνουν, ας πούμε, τις τιμές στην Ελλάδα με τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τι θα τη συγκρίνουμε, ρε μπαγάσα, με την Ουγκάντα.
2: Ουγκάντα πόσο έχει το πετρέλαιο.
0: Δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά, άκου να δει τι λέει. Άκου που δεν έρχεται η αστυνομία ραδιοφώνου να τον συλλάβει. Άκου που δεν υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό να παρέμβει αυτεπάγγελτα και να του πει: Ελλάδα, ρε παπαδάκι. Λες στον αέρα ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές στην Ελλάδα με τις τιμές στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Έχει προβλέψει ο Παπαδάκης αυτά.
0: Φίλος.
2: Το ραδιοτηλεοπτικό πρώτον. Και δεύτερον, το.
0: Έχει άκρη στην αστυνομία
2: το ραδιοφώνου. Το ραδιοτηλεοπτικό ανοίγει μετά τις 6. Έχει τελειώσει ο Παπαδάκης. Έχει πει. Να σου πω τώρα. Διότι και στη μουσική και στη ζωή το σημαντικό είναι να βρεις ρυθμό. Το ρυθμό που σου ταιριάζει. Έτσι είναι και η επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, που είναι επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Επομένως προσαρμόζεται στους ρυθμούς. Επιλέγεις κάθε πότε επενδύεις, ένα μήνα, τρεις μήνες, και επιλέγεις και το ποσό. Από 50 ευρώ όσα θες. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές ή να το διακόψεις με τη βοήθεια του προσωπικού συνεργάτη. Απλά και στα μέτρα σου. Για περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr. Και βεβαίως, όπως πάντοτε, να σας πούμε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ότι τα αμοιβαία κεφάλαια είναι της Εθνικής Asset Management ΕΔΑΚ και ότι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους ανάλογα και με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη. Μας τα είπα τώρα. Τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Έχουμε να πούμε πολλά. Και θα τα πούμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
3: Μεσημέρι.
2: Χαίρετε, κύριε Φίλη.
0: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο σας στην. Δικό μου σχόλιο. Στην ντροπιαστική, κατά τα άλλα, ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ. Το ντροπιαστικό είναι δικό μου σχόλιο, έτσι. Προφανώς δεν δεσμεύεστε από αυτό.
2: Εγώ δεν είμαι.
3: Ήταν, νομίζω, ο γνωστός ο Τραμπ. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέφυγε και δεν μπορεί να ξεφύγει από την προσωπικότητά του. Το σημαντικότερο που κρατάμε είναι από τη μία την αισιοδοξία του για μια ακόμα φορά δημόσια, όπως την εκδηλώνει, ότι θα διευθετηθούν και είναι ζήτημα χρόνου οι δύο πόλεμοι σε Ιράν, Μέση Ανατολή, μάλλον το πω ευρύτερα, και Ουκρανία, κάτι το οποίο δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, και είναι πολλές φορές που έχει διαψευστεί ικτρά ο πρόεδρος Τραμπ στο παρελθόν, όταν μας προδιέθεται θετικά ότι θα έχουμε δηλαδή μια ολοκλήρωση των πολεμικών μετώπων. Από την άλλη, οι απειλές από το βήμα του ΟΗΕ, όχι από το Βαλόφης, όχι από κάπου αλλού, αλλά από το βήμα του ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι είναι ένας οργανισμός, τον οποίο βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί, όπως και πολλοί άλλοι, παροχημένο, αλλά θεωρεί επίσης ότι η πολυμερής διπλωματία συνολικά είναι μάλλον αγκάθι και εμπόδιο για την υλοποίηση των αμερικανικών επιδιώξεων παρά οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν είχε κανένα πρόβλημα από το βήμα του ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση να απειλήσει ανοιχτά μια χώρα με ολική καταστροφή. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, απλώς δεν το είχε κάνει από το βήμα του ΟΗΕ. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι συνταρακτικά μετά την τοποθέτηση.
0: Ναι, προφανώς όχι. Ναι.
3: Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να κρατήσουμε ότι μετά τις απειλές Τραμπ έγινε μια τρίωρη διαπραγμάτευση μεταξύ Ιραν, που φαίνεται να πήγε καλά. Το φαίνεται να πήγε καλά, βέβαια, θέλω να διευκρινίσω με τους ακροατές μας. Δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων οριστική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να είμαστε σε αυτό απολύτως σαφείς. Το κουβεντιάζαμε και πριν το καλοκαίρι, όταν πάλι ο πρόεδρος Τραμπ είχε την αισιοδοξία ότι θα λυθούν τα πάντα. Δεν πρόκειται να λυθούν τα πάντα. Δεν πρόκειται να έχουμε μια τέτοια λύση στο θέμα της Μέσης Ανατολής που να πούμε ότι ησυχάσαμε. Θα είναι ενδεχομένως ότι προκύψει μια προσωρινή κατάσταση διαχείρισης περισσότερο παρά μια οριστική διευθέτηση.
2: Μάλιστα. Άρα το Ιράν, κύριε Φίλη, μπορεί να πει στους Χούθη σταματήστε?
3: Οι Χούθη έχουν ένα βαθμό αυτονομίας. Ασφαλώς θα άκουγαν τους Ιρανούς, αν τους το έλεγαν, αλλά επίσης βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί δεν προτίθεται να μπουν σε μια αντιπαράθεση με τους Πούθη. Να θυμίσω για τους ακροατές μας ότι πριν από περίπου ένα χρόνο, και αυτό τότε πανί στους Ισραηλούς και στους Σαουδάραβες, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει ένα προσωπικό deal, όχι ο ίδιος ενδεχομένως, κάποιοι εκ των απεσταλμένων του με τους Πούθη, ώστε αυτοί να μην χτυπούν πλοία με αμερικανική σημαία. Βέβαια, τα πλοία με αμερικανική σημαία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό εκεί πέρα στο Αλμαντέμπ είναι πολύ λίγα. Επομένως, ήταν μια συμφωνία η οποία απλά και μόνο έγινε για να γίνει. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε και τώρα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καμία επιθυμία να πάει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο, αυτή τη φορά με τους Χούθη. Χούθη αυτό το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν και οι Ιρανοί. Άρα δεν έχουν λόγο αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί, εφόσον δεν ικανοποιούνται τα συμφέροντά τους και οι θέσεις τους σε άλλα πεδία, να πούν στους Χούθη στο βαθμό που τους επηρεάζουν, που είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι απόλυτος. Θα σταματήσουν τις επιθέσεις, οι οποίες επιθέσεις των Χούθη, και αυτό χρήζει επισήμανσης, γίνονται σε βάρος σαουδαραβικών συμφερόντων πλοίων και γενικότερα της Σαουδικής Αραβίας, επειδή υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις στην Ιεμένη. Δεν γίνονται για την ώρα απέναντι αυτό σε είναι... άλλα πλοία.
2: Ναι. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Φίλη, ότι οι Σαουδάραβες. Και γιατί η Ιεμένη είναι χωρισμένο κράτος, έτσι ένα κομμάτι το έχουν οι Χούθη πρακτικώς στα χέρια τους, ένα άλλο κομμάτι υποτίθεται ότι είναι...
3: Διχοτομημένο είναι ουσιαστικά, ούτε καν διχοτομημένο.
2: Ωραία. Οι Σαουδάραβες μπορούν να κάνουν κάτι με τους Χούθη?
3: Οι Σαουδάραβες το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι πίσω. Γιατί οι Χούθη αυτή τη στιγμή, μέσα από σκιώδη δίκτυα προμήθειας όπλων, εξακολουθούν να προμηθεύονται όπλα από διάφορες κατευθύνσεις. Οι Χούθη αυτή τη στιγμή είναι μακράν η πιο ετοιμοπόλεμη δύναμη και η πιο ικανή σε σχέση με τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες είναι διαιρεμένες μεταξύ τους. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια χώρα τριχοτομημένη. Σήμερα, ως έχει η κατάσταση, οι Σαουδάραβες δεν μπορούν, άλλωστε και η Σαουδική Αραβία μπορεί να είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, αλλά είναι μια χώρα της οποίας οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι δηλαδή καμία μεγάλη στρατιωτική δύναμη η οποία θα μπορούσε να στείλει στρατιωτικούς διοικητές ή θα μπορούσε να στείλει ή να πληρώσει ενδεχομένως κάποιους για να βρεθούν εκεί πέρα μισθοφόρους και να αντιμετωπίσουν.
2: Ναι, γιατί αν μπορούσε θα το είχε κάνει τόσο καιρό.
3: Προφανώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν ως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση θεαματικά τα δεδομένα στην Ιεμένη, εκτός να προκύψει μια συμφωνία. Πάντως, οι Χούθη να χάσουν τα εδαφικά κέρδη που έχουν κατακτήσει τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες και ουσιαστικά ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης, αυτό το θεωρώ κάτι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός εάν υπήρχε αμερικανική εμπλοκή, κάτι το οποίο, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι στις προθέσεις του Αμερικανού.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Φίλη, πριν θέσω το ερώτημα, να ενημερώσουμε όλους τους ακροατές μας. Το έχουμε καραμπόλα 4 γιοταχή στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Άρα, σε εκείνο το σημείο, έχουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα από το Χαλάνδρη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος στα αυτοκίνητά του. Τώρα, να ζητήσω και ένα σχόλιο για την ομιλία Ερντογάν, ο οποίος, όχι λίγο πολύ, ζήτησε ευθέως την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Έτσι. Μπήκε σε μια...
3: Δεν είναι η πρόσφαρα που κάνει.
0: Προφανώς, επικαλούμενος και το διεθνές δίκαιο.
3: Εντάξει, το διεθνές δίκαιο, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, ο Τούρκος πρόεδρος και γενικότερα οι Τούρκοι αξιωματούχοι το ερμηνεύουν και το παρερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι, αλλά το έκανε στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που έχει βγάλει απόφαση ότι η κατάληψη είναι μια παρανομία.
0: Έχει καταδικάσει την.
2: Άρα...
3: Το έχει ξανακάνει. Η Τουρκία δεν είναι τυχαία ότι 52 χρόνια μετά παραμένει η μόνη χώρα στον κόσμο, ενώ έχει επιχειρήσει με διαφόρους τρόπους να πιέσει το Αζερβαϊτζάν, να πιέσει το Πακιστάν, να πιέσει άλλες χώρες οι οποίες έχουν τουρκογενή φύλα να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
3: Το γεγονός ότι το επαναφέρει, προφανώς το κάνει και για λόγους εσωτερικούς και για λόγους σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους, να δείξει ότι η Τουρκία παραμένει προστάτητα δύναμη. Κατά την άποψή μου, η Τουρκία κάνει μεγαλύτερο κακό στους Τουρκοκύπριους, παρακαλώ. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δικό του θέμα να το αντιμετωπίσουν. Από εκεί και πέρα, επανέφερε και τη λύση των δύο κρατών σε σχέση με την Κύπρο, που είναι μια θέση πλέον πάγια της Τουρκίας εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, σίγουρα μετά το Κράμα Μοντανά το 2017. Καταφέρθηκε εναντίον του Ισραήλ με ένα τόνο χαμηλότερο σε σχέση με ό,τι, το είχε, με ό,τι έκανε στην περσινή, ας πούμε, Γενική Συνέλευση. Δεν αναφέρθηκε καν ονομαστικά στον Νετανιάχου. Και σε σχέση με την Ελλάδα και το Αιγαίο, είπε ότι να λυθούν όλα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ωραίο ακούγεται αυτό. Μόνο που η Τουρκία, όπως σας είπα, βλέπει τις πρόνοιες του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου με έναν δικό της αλατούρκα τρόπο, mm-hmm. ο οποίος δεν αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια αυτή τη στιγμή για αναζήτηση κάποιον, έτσι, κάποιου κοινού τόπου μεταξύ των δύο μερών.
2: Κύριε φίλη, οι πιθανότητες να πάει κάτι στραβά στο Αιγαίο είναι πάνω από τα 50%.
3: Αν μιλάμε για το Αιγαίο, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να πάει κάτι στραβά είναι ελάχιστες. Mm-hmm. Αν μιλάμε για τη Μεσόγειο όμως, την Ανατολική Μεσόγειο, κύριε Παπαδημητρίου, αυτό αλλάζει τα δεδομένα, γιατί το καλώδιο αφορά σε πλώες που θα γίνουν από το σεισμικό σκάφος όταν ξεκινήσουν με το καλό και θα γίνουν κυρίως στη Μεσόγειο, όχι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου. Επομένως, τα τρία σημαντικά ορόσημα είναι προφανώς το νομοθέτημα της Γαλάζιας Πατρίδας, θα έρθει στη Βουλή πιθανότατα αρχές Οκτωβρίου, θα δούμε πότε θα ψηφιστεί. Εκκίνηση των σεισμικών ερευνών για το καλώδιο του GSI και βέβαια και τα ισραηλινά όπλα, τα οποία κάποια στιγμή το 2027, είναι σε δεύτερο χρόνο αυτό, θα αρχίσουν να φτάνουν στα ελληνικά νησιά, κάτι το οποίο σίγουρα θα προκαλέσει μια κρίση mm-hmm. με την Τουρκία, που δεν ξέρουμε βέβαια μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αλλά θα έχουν προηγηθεί άλλα θέματα mm-hmm. πολύ σοβαρότερα mm-hmm. ή πολύ σοβαρά, τα οποία θα δούμε με ποιον τρόπο θα διευθετηθούν. Ειδικότερα το θέμα του καλωδίου είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε, και νομίζω όλοι το έχουμε, δεν χρειάζεται. Δεν είμαι ο πρώτος, ο τελευταίος που θα το πει. Mm-hmm. Να έχουμε το νου μας εκεί, γιατί είναι ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει όντως ακόμα και μια σοβαρή κρίση μεταξύ μας.
0: Μάλιστα. Κύριε φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στα ύψη παραμένει η χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Στο ρυθμό των αντικρουόμενων δηλώσεων του Τραμπ για το Ιράν κινούνται οι αγορές. Έκτακτα μέτρα εν ώψη του χειμώνα ζητούν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Απευθείας συνδέσεις με τους ανταποκριτές μας σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες. Πρώτον πυλώνο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα από τις τουριστικές εισπράξεις. Ξεπέρασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο επτάμηνο του έτους. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Υποβολή εργασίας έγινε. πρόσδεση διάλεξης. Τσεκ.
16: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ορίστε, είχαμε τον Σπύρο Παπαδάκη. Είναι αυτό που λένε, τα είχαμε.
1: Μα έχει κολλήσει με τον άνθρωπο.
0: Μας ήρθε και τσουβαλάτα, Νίκος Ρογκάκος. Για χαρά, λεβεντόπαιδα.
1: Άρα, Νίκο, μας λείπεις. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού
0: έχω να πω. Να έρχεσαι από το κύριο.
1: Μας λείπει, δεν τον βλέπω, διότι τον έβλεπα πιο συχνά εδώ τώρα και λέγαμε και δύο κουβέντες.
0: Και του τρώγες τα κουλούρια του.
1: Ναι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πρέπει να τα πεις όλα στον κόσμο.
0: Είχες κάνει μία οίκε.
1: Ναι.
0: Και τρώγες τα κουλούρια.
1: Αφού έφερναν τόσα κουλούρια που δεν προλάβαινε κανείς να τα φάει. Δεν έπρεπε χαμένα
0: σωστό,
1: να πηγαίνανε.
0: Σωστό.
1: Έφτανα εγώ.
0: Σωστό.
1: Η επιλογή, έχω να σας πω, ενός μεταπτυχιακού είναι σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Το γνωρίζετε βεβαίως. Απαιτεί κύρος, αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, που είναι ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, προσφέρει αυτό ακριβώς. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικεύεστε στην εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση ή ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς και προσαρμόζετε το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέρετε 15% έκπτωση, ευελιξία στον τρόπο πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό μήνυμα. Το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.

0: Λοιπόν, τι θέλεις να κάνουμε, Νίκο Σαπρανίδη?
1: Τι να κάνουμε, μωρέ, που όσο κάνουμε, εκπομπή ξανανέβαινε, έλεγα θα το αφήσω στο τέλος να σου πω ότι το Brent έχει κατέβει πολύ.
0: Πόσο πήγε?
1: Έχει πάει 99, αλλά είχε πέσει και στα 91, δηλαδή έκανε 10 δολάρια.
0: Κάτω.
1: 10 δολάρια κίνηση μέσα σε λίγες ώρες. Mm-hmm. Μέσα σε μια μέρα πρακτικώς. Ναι. Αλλά φυσικά δεν έπεισε, δεν έπεισε ο Τραμπ.
0: Είναι μέχρι να αποφασίσει ο Τραμπ το δίλημα που αντιμετωπίζει, που έχει το τι είναι αυτό, τη ζωή άνθρωπο.
1: Σου είπα όμως ότι τα δηληστήρια πούλησαν χθες φθηνότερα από ό,τι πούλησαν πριν λίγες μέρες. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι λογικά δεν πρέπει να εμφανιστούν άλλες αυξήσεις στα πρατηριά.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Οι πρατηριούχοι δεν κάνουν κάτι. Ό,τι παίρνουν εκεί πάνω βαδίζουν. Δεν έχουν δικό τους, δεν ανεβοκατεβάζουν τα κέρδη τους.
0: Δεν διαβάζω βιβλίο. Κάνω εκπομπή με τον Πάπα Παπαδημητρίου.
1: Yep.
0: Λες αυτό που λογικά θα έπρεπε να συμβαίνει. Αλλά πρέπει να μιλάμε και γι' αυτό που συμβαίνει.
1: Εσύ που είσαι παρατηρητής των πρατηριούχων,
0: ναι,
1: και κάθε πρωί έχεις τον Παπαδάκι και τα πρατήρια στη διαδρομή σου,
0: ναι,
1: πρέπει να μας λες κάθε μέρα
0: αυτό
1: τι συμβαίνει.
0: Λέω. Γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Λοιπόν... Λοιπόν, Νίκος Ροκάκος συνεχίζει. Έχει ένα σχόλιο για τα δηληστήρια. Δίνει μια επιστημονική διάσταση. Έτσι, για το...
1: Να ασχολιέται με τα κουλούρια που δεν έχω δει. Όσο δεν βλέπω κουλούρι.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας. Α, τώρα φωνάζεις να φύγουμε. Εσύ πριν είπες ένα λεπτό. Εσύ του δώσεις αέρα. Πάμε να φύγουμε. Φιλιά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ηλία! Ρίχτω!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Σάρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: ποσοτήτων γάλακτος. Η ζήτηση για το ελληνικό τυρί με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται συνεχώς. Ωστόσο, κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2%, ξεπερνώντας συνολικά τα 13,5 δισεκατομμύρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Σοβαρό πλήγμα στον ΠΑΟΚ στις αρχές του νέου έτους. Θα επιστρέψουν ο Παύλεμκα και ο Τάχα Άλλη που τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Και πρεμιέρα αύριο της Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, στην Παρή υποδέχεται ο Παναθηναϊκός. Στα του καιρού περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στη χώρα, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, πότε αναμένεται νέα επιδείνωση.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Καραμπόλα 4 γιοταχή σημειώθηκε στην άνοδο του λεωφόρου Ηρακλείου με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, σε Μάρνη, Πατησίων και Σταδίου, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην Αθηνών Θεσσαλονίκης.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 6 κάθε απόγευμα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα έως την 5η 22 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Λόγω εργασιών θα διακόπτεται η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία.
0: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της ημέρας. Στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, που στενάζει εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα και στην χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Οι αγορές ανέμεναν την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και κινούνται πλέον στις συμπληγάδες των αντικρουόμενων δηλώσεών του για το Ιράν. Ο Τραμπ από τη μία απείλησε με αφανισμό την Τεχεράνη και από την άλλη έκανε λόγο για πολύ καλές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί πιο σύντομα από ό,τι αναμένεται, ενώ υπέγραψε συμφωνία για εγκατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, άρχισε την ομιλία του μπλέκοντας το εγκόμιό του για όσα έχει πράξει. Η Αμερική επέστρεψε και είναι ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά.
3: Καλό μεσημέρι. Με μια ευθεία απειλή προς την Τεχεράνη, αλλά και με τις πρώτες σημαντικές επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων εδώ και μήνες να πραγματοποιείται στο παρασκήνιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε το Ιράν στο επίκεντρο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε στην Ιρανική ηγεσία δύο επιλογές: συμφωνία με τις ΗΠΑ ή συνέχιση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, διερωτώμενος αν θα υπάρξει μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον ίδιο να ανεκοδομηθεί και να δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη χώρα ή αν ο ίδιος θα προχωρήσει στον αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, εμφανίστηκε πεπισμένος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία, εκτιμώντας ότι η Ιρανική πλευρά περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ για το Κογκρέσο, προτού λάβει τις αποφάσεις της. Οι εξελίξεις μεταφέρθηκαν συνέχεια από το βήμα του ΟΗΕ στις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν τελικά περίπου 3 ώρες συνομιλιών. Από αμερικανικής πλευράς σε επαφές συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ στην Ιρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές πολύ καλές και πολύ παραγωγικές. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά συνέδεσε την πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης της θαλάσσιας οδού με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Στίβ Ουίτκοφ αναφέρει ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν τις επαφές, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει νέα συνάντηση με την Ιρανική πλευρά στο εγγύς μέλλον. Βασίλη.
0: Είναι σημαντικό ότι ο διάβλος επικοινωνίας παραμένει ανοιχτός. Τώρα, Θανάση, σειρά κρίσιμων επαφών έχει στη Νέα Υόρκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνομιλίες με κορυφαίους επενδυτές και με ηγέτες από όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος, αυτό δηλαδή που προβάλλει σε όλες τις συζητήσεις του, είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω των θετικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
3: Ναι, είναι το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε αργά χτες το βράδυ από το Σαν Φραντζίσκο. Σήμερα είναι στη Νέα Υόρκη και στην ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της Ελλάδος, στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων αλλά και στην προβολή των ελληνικών θέσεων για τις γεωπολιτικές εξελίξεις θα επικεντρωθεί η παρουσία του εδώ, με το πρόγραμμα να ακολουθούνται αύριο με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, με τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την ενέργεια και τις διμερείς σχέσεις στην ατζέντα. Συμμετέχει επίσης στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ενώ θα μιλήσει σε συγκέντρωση της ελληνικής ομογένειας το μεσημέρι και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασισιάν. Αύριο το βάρος μεταφέρεται στην οικονομία και στη διπλωματία. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Το διπλωματικό σκέλος θα ακολουθηθεί αύριο Πέμπτη με τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και αμέσως μετά με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Πληθαίνουν την ίδια ώρα οι φωνές στους κόλπους των Ευρωπαίων ηγετών που ζητούν να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να μπει ανάχωμα στις ενεργειακές ανατιμήσεις εν ώψη του χειμώνα. Σύνοδο κορυφής της G7 για να εξεταστεί το ενδεχόμενο απελευθέρωσης επιπλέον στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου δήλωσε ότι θα ζητήσει ο Μακρόν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Σλοβακία. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, θα ζητήσει ο έκτακτο συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών, δήλωσε Βαγγέλη Αρετέο και ο Έλληνας Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Η κατάσταση λοιπόν απαιτεί ευρωπαϊκή εγρήγορση.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον, όπως είπες και εσύ, τρεις φωνές που έχουν κάνει λόγο για έκτακτη σύνοδο κορυφής για τα θέματα των τιμών της ενέργειας. Πάνω από τις Βρυξέλλες ήδη πλανάται σήμερα η καινούργια εκτίμηση της Eurostat, σύμφωνα με τις οποίες τιμές καυσίμων και λιπαντικών έχουν ανέβει κατά 23,8% σε σχέση με τον Αύγουστο από ένα χρόνο πριν. Και στην Ελλάδα καταγράφεται αυτό κατά 16%. Άρα έχουμε μια ευρύτερη ανησυχία σε όλες τις χώρες μέλη και έχουμε και πολλές τοποθετήσεις ηγετών στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί εξέφρασαν όλη την έντονη ανησυχία για την ενέργεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησε το ζήτημα με τον Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι η Γαλλία και η ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για να μειώσουν τις εντάσεις και τις τιμές των καυσίμων. Από τη μεριά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός συνέδεσε ακόμα πιο άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση με την καθημερινότητα των πολιτών. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδρες Στουπ, που έδωσε μάλιστα, Βασίλη, και μια πιο γεωπολιτική διάσταση, καθώς υπογράμμισε ότι η ενέργεια, εμπόριο, τεχνολογία και αλυσίδες εφοδιασμού έχουν μετατραπεί σε εργαλεία οικονομικής εργασίας ή σε εργαλεία πολέμου. Και βεβαίως έχουμε και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Χούσκρα, ο οποίος ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένος και είπε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 80% του φυσικού αερίου και το 95% του πετρελαίου και ότι θα πρέπει πλέον όλη η κατάσταση και η σημασία της ενέργειας να τη δούμε όλοι οι Ευρωπαίοι μέσα από το πρίσμα και της εθνικής ασφάλειας. Όλες αυτές οι δηλώσεις συγκλίνουν δηλαδή σε ένα βασικό συμπέρασμα ότι η Ευρώπη όχι μόνο φοβάται έναν ενεργειακό κύκλο ακρίβειας και γεωπολιτικής αστάθειας, αλλά θεωρεί πλέον ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πάρα πολλές εξωτερικές από τον έλεγχο της εξελίξης και αρχίζει βεβαίως να συζητείται το θέμα ώστε η ενέργεια να γίνει πραγματικά αναπόσπαστο κομμάτι, Βασίλη, της εθνικής ασφάλειας.
0: Και όλα αυτά τα διαπιστώνουμε καθώς έχουμε την πίεση όλων των Ευρωπαίων πολιτών στους οποίους μετακυλίεται το τελικό κόστος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο. Μικρή αποκλιμάκωση καταγραφούν τώρα τις τελευταίες ώρες οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Παραμένουν ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια θα δούμε πού κυμαίνονται σήμερα στη χώρα μας. Είδαμε το πρωί την αμόλυβδη, Δημήτρη, 2,21.
5: Ακριβώς, Βασίλη, και πολύ σωστά ανέφερες ότι σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τιμές σε πετρέλαιο Brent και φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, ξανά μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,24%, ενώ το φυσικό αέριο φτάνει αυτή τη στιγμή στα 72,2 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας πτώση 1,2%. Να σου πω επίσης ότι μετά την σημαντική άνοδο της χονδρικής τιμής ρεύματος στις προηγούμενες ημέρες, σήμερα καταγράφει μείωση κατά 27,8% στα 153 ευρώ τη μεγαβατόρα η χονδρική τιμή ρεύματος από 211,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πάμε να δούμε τις τιμές, Βασίλη, στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα μία ανάσα και πάλι από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο στα 2,199. Από 2,158, δηλαδή από 2 ευρώ και 16 λεπτά που είχε ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο η αμόλυβδη βενζίνη στα 3,9 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 2 ευρώ και 23 περίπου λεπτά ανά λίτρο.
0: Ξεπέρασε την αμόλυβδη.
5: Πολύ σωστά. Και την ακρίβεια 2,227 το λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πριν από περίπου μία εβδομάδα. Εδώ η άνοδος είναι πολύ μεγαλύτερη, Βασίλη, είναι της τάξης των 10,5 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα, πριν από λίγο μίλησα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων για να μου πούν πώς θα εξελιχθούν οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους?
5: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, Βασίλη, αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερες μειώσεις, γιατί για μειώσεις μιλάμε τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει μειωθεί από τα 110 δολάρια στα βαρέλι στα κάτω από τα 100 δολάρια σήμερα. Ενώ, πρόσεξε, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται να υπάρξει μείωση 2 λεπτών αύριο, δηλαδή από τα 2,22 να πάει ήδη στα περίπου 2,20 ανά λίτρο και άλλα 2 λεπτά μεθαύριο. Άρα ο στόχος και η εκτίμηση, μάλλον η εκτίμηση, είναι την Παρασκευή το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται η μέση πανελλαδική τιμή να είναι στα 2 ευρώ και 18 λεπτά ανά λίτρο. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν πάντα, Βασίλη, και το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο Brent τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ υψηλές τιμές, τιμές οι οποίες έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις τόσο από τα δηληστήρια όσο και από το κράτος. Βασίλη.
0: Στι τιμές που στοιχιώνουν τους πολίτες, στηρίζουμε τα νοικοκυριά με σύνεση και πρέπει να λειτουργούμε με ακρίβεια γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
6: Από τον Απρίλιο, εμείς έχουμε αρχίσει και στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και πάντοτε με μια προσωρινότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και βλέπετε ότι οι συνθήκες, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα και στο διεθνές πεδίο, πώς αλλάζουν καθημερινά. Άρα θα πρέπει και αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Και αυτό είναι αυτό που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε όμως, έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια και εγκαίρο. Εν ώψη του Οκτώβρη θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση. Και βέβαια σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ στους πολίτες μας και εμάς, το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης διευρυμένο εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά που θέματα θα επηρεάσει αυτό, αν προχωρήσει τη διεθνή τιμή. Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, θα σας έλεγα, με μεγάλη ακρίβεια.
0: Για επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης μίλησε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.
7: Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες. και η ακρίβεια όχι απλά έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι και όλος ο κύκλος και η αλυσίδα. Όλος ο κύκλος και η αλυσίδα για τα προϊόντα που πρόκειται να ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους. Στο ράφι, στην

0: Κρίσιμες συναντήσεις στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιεί και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε συζητήσεις με τον Ιρανό ομολογό του, με τον Αμπάς Αρακτσί, να επισημαίνει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία των δύο χωρών, τις οποίες, όπως είπε, συνδέουν ιστορικοί δεσμοί. Πιστός στην τακτική των προκλήσεων έμεινε εντωμεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας, όπως είπε, του τουρκοκυπριακού λαού. Ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να μπει τέλος στην απάνθρωπη απομόνωση. Είπε επίσης Νίκο Νανούρη ότι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο βέβαια ερμηνεύει και τροποποιεί κατά το δοκούν.
1: Βασίλη, χθες ολοκλήρωσε ο Ταγί Περντογκάν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εκεί κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στα ζητήματα Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία σύμφωνα με τον Ταγί Περντογκάν πρέπει να λειτουργούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε μάλιστα και την πρόταση που έχει, που έχει αναφέρει στο παρελθόν, ότι δηλαδή είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη, σε μια ημερίδα για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, γειτονίζαμε ωστόσο να έχει αρκετά σκληρή γραμμή όσον αφορά το Κυπριακό. Ζήτησε την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων. Πρέπει να τερματιστεί η άδικη απομόνωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος για τον Τουρκοκυπριακό λαό. Ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψηλοκράτο. Είναι ένα αίτημα το οποίο, όπως είπε και εσύ, το έθεσε και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του. Πάντως, Βασίλη, γενικά ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα οξύς εναντίον του Ισραήλ. Μίλησε για γενοκτονική νοοτροπία, η οποία είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, ενώ κατηγόρησε και το Τελαβίβ για κρατική τρομοκρατία, θέλοντας να δείξει ο Ταγί Περντογκάν ένα πρόσωπο, μια φωνή, ότι ουσιαστικά υπερασπίζεται η φωνή των Παλαιστινίων.
0: Την στάση του Τούρκου Προέδρου σχολίασε, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Ιφαντής.
2: Είναι σαφές ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός του προγράμματος των F-35 για το ορατό μέλλον. Προσπαθεί ακόμα, πιστεύοντας σε μια προσωπική διπλωματία,
3: να τα συμβιβάσει όλα.
2: Και θα δούμε ίσως, παρά το γεγονός της δήλωσης Μπάρακ εχθές, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να υπάρξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μήπως προλάβει και κάνει κάτι.
3: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο εξαφορμής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας να έχουμε τράβαλα, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο?
2: Η πιθανότητα κρίσης είναι στα χαρτιά. Η Τουρκία έχει αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την προηγούμενη φορά, το 2024. Αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση των παραϊατρικών κυκλωμάτων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ο ρόλος και τα μηνύματα που φέρεται να αντιλάγησαν μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της προφυλακισμένης γιατρού της οδού Καρνεάδου. Άνοιξε, όπως έχουμε πει, Θεοδόση Πάνου, ο ασκός του αιώλου.
4: Βεβαίως και τώρα πλέον η έρευνα που τρέχει, ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς πια έχουμε μπει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, διερευνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου ή και άλλων προσώπων. Ήδη έχουμε δει τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος, τονίζω, δεν εμπλέκεται μέχρι στιγμής σε τίποτε, άλλωστε δεν μπορεί να έχει σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν βρίσκονταν στο γραφείο, ήταν στο σπίτι του άνθρωπος, σπίτι, παύλα, γραφείο, στην περιοχή της Κηφισιάς. Ανταλλάσσουν όμως μηνύματα. Ανταλλάσσουν μηνύματα που φαίνεται ότι ο υπνοθεραπευτής γνωρίζει, είναι σαφές αυτό άλλωστε, γνωρίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής θα κάνει πλασμαφαίρεση. Το μήνυμα που έχει μπει στο μικροσκόπιο είναι αυτό, ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί, πρέπει να σας πω, στην δικογραφία. Θα το δούμε όμως όλο αυτό, τι γίνεται, θα το δουν οι ειδικοί όσον αφορά στην διερεύνηση για το «σε πήρα στο λαιμό μου». Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Μηνύματα στα οποία η γιατρός, όταν αρχίζει και δείχνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον ο υπνοθεραπευτής, του λέει, του γράφει σε ένα μήνυμα, είχε χαμηλή αρτηριακή πίεση και τον πίεση.

0: είναι το ΕΚΑΒ. Το πρώτο πράγμα που φαίνεται να ρωτάω ο υπνοθεραπευτής είναι, έχει πάει κάποιος μαζί του? Η απάντηση βεβαίως είναι όχι, γιατί δεν πήγε κανένας. Ήθιστε ο γιατρός όταν κάποιος ασθενής του έχει υποστεί κάποιο πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο ιατρείο του, να συνοδεύει με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να συνεχίσει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό δεν έχει γίνει. Από ό,τι φαίνεται δεν συνηθίζονταν πολλά πράγματα που συνηθίζονται στην κλασική ιατρική στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και την προτρέπει, πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Αυτά τα μηνύματα φαίνεται να προκύπτουν από τις άρσεις απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή, έχει διαβιβαστεί απευθείας από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και φαίνεται όλα αυτά τα μηνύματα να είχαν σβηστεί από το κινητό της συγκεκριμένης ιατρού, με η άνευ εισαγωγικών η λέξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η κατάθεση που έδωσε η γραμματέας του 58χρονου συζύγου της ιατρού, επίσης προφυλακισμένος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λέει κάτι μετά από ερώτηση του ανακριτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Γιατί σας πήρε τηλέφωνο η κυρία, αναφέρει βέβαια το όνομα της ιατρού, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, και ενώ είχε γίνει γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και η διεξαγωγή έρευνας για αυτόν, η απάντηση φέρεται να είναι για να έχουμε μία κοινή γραμμή στο τι θα πούμε οι εργαζόμενες στο ιατρείο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το μήνυμα, η ώρα της συνομιλίας μας, της κλήσης, γιατί στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών δεν φαίνεται το τι λένε οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων μεταξύ τους. Φαίνεται ποιο τηλέφωνο επικοινωνεί με ποιο και ποια ώρα. Μόνο αυτό. Άλλο πράγμα όμως τα μηνύματα. Εκεί φαίνονται τα γραπτά μηνύματα, το τι στέλνει ο ένας τον άλλο. Η ώρα λοιπόν που γίνεται αυτή η κλήση είναι η ώρα που ξεκινά το ζευγάρι να κατευθυνθεί προς τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για να δώσουν την πρώτη κατάθεση. Αυτή την πρώτη κατάθεση που τις ώρες που έχει δώσει το ζευγάρι δεν έχουν ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Θεοδόση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε πρώην, την καταγγελία πρώην ασθενού στον Αντένα της γιατρού που έχει προφυλακιστεί.
2: Είχα, κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα κάτι, τι είχε πέσει, μου ήταν πεντακάθαρα. Συνήθως μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Πήρα τηλέφωνο του ιατρικού φίλου που το πάθε, έκανα αυτό, μου συνέβη αυτό. Πείτε μου στον Παραγαλού πολίτη, ή συνδέει με αυτό το ιατρικό, ή κοιτάξτε πόσο προφυλάξει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μετά από δύο τρεις μέρες μου πήρε ο ιατρικός σύλλογος και μου είπε ότι το ιατρείο είναι καθόλου νόμιμο και η κυρία είναι ιατρός. Οπότε για να σας το πει ο ιατρός και να σας προτείνει αυτό το πράγμα, σας προτείνουμε και εμείς να ακολουθήσετε το σύλλογο που σας έδωσε η κυρία.
1: Θεοδόση, βροχή πέφτουν οι καταγγελίες για τις τηλεφωνικές απάτες, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προαναγγέλει αυστηρότατα μέτρα.
0: Βεβαίως και κυριότερο όλων την δημιουργία μιας ειδικής ομάδας στα εμπότερα του ελληνικού FBI που θα έχει ένα και μοναδικό αντικείμενο. Ποιο θα είναι αυτό? Οι τηλεφωνικές απάτες. Διότι όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κατά μέσο όρο την ημέρα 30 θύματα από αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει διάσταση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε καθεξής...
1: Έχει μετατραπεί σε μάστιγα.
0: Ακριβώς. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς χάνουν τις περιουσίες τους. Αυτή η ειδική ομάδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM θα εντάσσεται στο πλαίσιο του τμήματος εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, είναι ιδιαίτερος έμπειρη η αστυνομική, θα περιέχει όμως, θα υπάρχουν και αστυνομικοί και από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος και από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί έχουμε τις συσκευές, δηλαδή τις τηλεφωνικές συσκευές που πραγματοποιούν τις κλήσεις οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι το έχουν αλλάξει τώρα. Περνάνε οπτικές ίνες, να ξέρετε. Έχουμε τελειώσει λίγο με τον ΔΔΕ και τις ηλεκτροπληξίες και τη διαρροή ρεύματος. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ενημερωθεί και δεν το τσιμπάει το δόλωμα. Τώρα έχουν αλλάξει. έχουμε διαρροή ραδιενέργειας από τις οπτικές. Οι προπλαστικές ενέργειες ίσχυ και λειτουργεί κατά τη μέση και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα χρειαστεί οι αστυνομικοί αυτοί, άντρες και γυναίκες, για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μάστιγα.
1: Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της τροχέας σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κινητοποιήθηκαν 968 οχήματα και αφαιρέθηκαν 1200.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πόρτες, πάνελ, μόνο σιταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, προσθέσεις στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Άστε και να μεταφερθούν με γερανό. Ταυτόχρονα αφαιρέθηκαν 1.271 άδειες ικανότητες οδήγησης και 386 άδειες κυκλοφορίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο περισσότερα από 138 οχήματα την ημέρα ακινητοποιούνταν στους δρόμους της Αττικής και περίπου 182 άδειες οδήγησης αφαιρούνταν καθημερινά. Μέσα στο Σεπτέμβριο, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής άρχισε και νέο κύκλο σαρωτικών και εντατικών ελέγχων στα ηλεκτρικά πατίνια με αφορμή τα διαδοχικά σοβαρά τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ανηλίκων. Σε μεγάλες συντονισμένες επιχειρήσεις που έγιναν σε κεντρικά σημεία της Αττικής, το τηλεφώνημα ασφαλείας μπροστά

0: Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιριών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενους διευθυντικά στελέχη, ενώ ακόμη 18 άτομα ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Η συνολική ζημία για το δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, Ελένη Πιμενίδου.
1: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Βιτρίνες, αχυράνθρωποι, αυτοφοράκηδες και ένα φέση, όπως είπατε κι εσείς, που υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Η Βιτρίνα ήταν εταιρείες γενικού εμπορίου που άνοιγαν και έκλειναν διαρκώς, διακινώντας προϊόντα τα οποία διέθεταν χωρίς παραστατικά. Μεγάλη ζημία για το δημόσιο, κυρίως σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 40 οι εταιρείες που άνοιξαν και έκλεισαν το διάστημα από το 2022 μέχρι και σήμερα. Ποιο ήταν το κόλπο? Εισήγαγαν προϊόντα από ευρωπαϊκές χώρες, όπως χαρτικά, είδη καταστημάτων ψηλικών. Πρόκειται για εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθώς είναι ενδοκινητικές. Όμως οι εταιρείες με την σειρά τους αυτά τα προϊόντα τα έδιναν σε καταστήματα, συνήθως χωρίς παραστατικά και χωρίς να πληρώνουν τους φόρους. Όταν οι εταιρείες κοκκίνιζαν επειδή τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουν ως ΦΠΑ ήταν υψηλά, τότε έκλειναν τη δραστηριότητα της εταιρείας και άνοιγαν καινούρια. Μόνο για ένα σκέλος της υπόθεσης, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 5 άτομα για απάτη σε βάρος του δημοσίου, που ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 5 άνδρες, 40 έως 56 ετών, ανάμεσά τους και 2 αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος. Συνολικά, στη δικογραφία, περιλαμβάνονται 18 άτομα. Οι 2 εγκέφαλοι της πείρας φέρεται να είχαν αχυράνθρωπους, έτσι ώστε κάθε φορά που έκλειναν μία εταιρεία χωρίς να αποδίδουν τίποτα στο δημόσιο, άνοιγαν στη συνέχεια άλλες με τους συγκεκριμένους αχυράνθρωπους που δέχονταν να δώσουν το δικό τους άφημί. Μεταξύ των παράνομων δραστηριοτήτων του κυκλώματος ήταν και η διακίνηση κλεμμένων προϊόντων από άλλα σούπερ μάρκετ, τα οποία κατέληγαν στις αποθήκες των εταιριών Βιτρίνα και τα κλεμμένα στη συνέχεια πολλούνταν σε χαμηλότερες τιμές. Με τον ίδιο τρόπο, φαίνεται ότι διακινούνταν και λαθρέα ποτά που εισήγαγαν παράνομα χωρίς την καταβολή φόρων από τη γειτονική Βουλγαρία.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM σε λίγο. Πρώτον πυλών ο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.

0: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
1: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτον, πυλώνει ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης στη τιμή της φέτας εξαιτίας της μείωσης των εγωπροβάτων και των ποσοτήτων γάλακτος. Η ζήτηση για το ελληνικό τυρί με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού. Το γάλα λιγοστεύει και η τιμή της φέτας ανεβαίνει, μέρη Παπακοσταντίνου. Ακούσαμε παραγωγούς που δεν αποκλείουν να αυξηθεί το προϊόν ακόμη και 4 ευρώ το κιλό από τη τιμή που πωλείται σήμερα.
2: Πράγματι, η Βασίλη, σε τροχιά νέων μεγάλων ανατιμήσεων μπαίνει η τιμή της φέτας, η οποία σύμφωνα με εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας αναμένεται να αυξηθεί έως και 4 ευρώ το κιλό το αμέσως μάλιστα επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στελέχη της αγοράς έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας ότι η τιμή του εθνικού μας προϊόντος στα ράφια του σούπερ μάρκετ θα εκτεναχθεί στα 15 με 16 ευρώ το κιλό από τα 12 με 13 ευρώ που κυμαίνεται σήμερα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς του κλάδου, η επικείμενη ανατίμηση αποτελεί απόρρια κάποιων βασικών παραγόντων που πιέζουν την αγορά. Όπως και είπες και εσύ, πρώτον, στη δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς οι πρόσφατες υγειονομικές κρίσεις με κυριότερη την έξαρση της ευλογιάς των προβάτων οδήγησαν στη θανάτωση χιλιάδων ζώων και σε αυστηρούς περιορισμούς της μετακινήσεις, μειώνοντας έτσι δραστικά τη διαθεσιμότητα του εγχώριου εγωπρόβειου γάλακτος. Ένας άλλος ακόμα σοβαρός παράγοντας που οδηγεί σε νέες ανατιμήσεις είναι τα εξαντλημένα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή τα τρέχοντα αποθέματα φέτας μειώνουν δραματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία για την επάρκειά τους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και επίσης, παρά τις υψηλές τιμές, η ζήτηση για τη γνήσια ελληνική φέτα στο εξωτερικό παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Βλέπεις, έχουμε κάνει καλή δουλειά, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο της τάξης του 7%. Γι' αυτό το γεγονός πιέζει ακόμα περισσότερο και την εγχώρια επάρκεια. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην κατανάλωση, το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως είπα, και όπως καταλαβαίνεις, ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα για το καλάθι του χειριού, το οποίο ήδη δοκιμάζεται από τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος.
3: Η φέτα πήγαινε με πορεία αυξητική κάθε χρόνο γύρω στο 6,5%. Τώρα δεν θα είμαστε ούτε καν στο επίπεδο το ίδιο της περσινής χρονιάς, αλλά είμαστε τουλάχιστον στην πρώτη ύλη 8% κάθε. Αν κάναμε μία σύγκριση με ένα μήνα, δύο μήνες πριν, με τώρα, θα έλεγα ότι αυξήθηκε το κόστος της πρώτης ύλης στην παραγωγή φέτας γύρω στο 1,5 ευρώ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την τελική τιμή που έχουν να κάνουν με την αύξηση της πρώτης ύλης, με τη συνέχιση των ζωονόσων και την αδυναμία ανασύσσεσης των κοπαδιών στην Ελλάδα και το γεγονός της επιλογής της αγοράς της ελληνικής και της αγοράς του εξωτερικού από διάφορους παραγωγούς φέτας. Ναι. Οπότε αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημορφώσουν πολύ διαφορετική εικόνα στην τιμή της ελληνικής αγοράς.
1: Αυξάνονται συνεχώς τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Είχαν ξεπεράσει συνολικά τα 52 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 639 εκατομμύρια μόλις σε ένα τρίμηνο. Τις επιλογές που έχουν τώρα οι οφειλέτες μας εξηγεί αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Και μάλιστα από τα 639 εκατομμύρια, Βασίλη, τα 237 ήταν καινούργια χρέη. Λοιπόν, οι επιλογές που έχει κάποιος που χρωστάει αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές είναι να δει αν κάποιο μέρος από τις παλιές του οφειλές μπορεί να παραγραφεί. Για τα παλιότερα ασφαλιστικά χρέη ισχύει υπό προϋποθέσεις δεκαετής χρόνος παραγραφής, ενώ για τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, ο χρόνος περιορίζεται στα 5 χρόνια. Ότι κάποιος όμως χρωστάει το πάνω από δεκαετία δεν διαγράφεται αυτόματα το χρέος. Πρέπει να εξεταστεί αν στο μεταξύ υπήρξε κάποια ενέργεια του κέντρου ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών που διέκοψε την παραγραφή, όπως για παράδειγμα κοινοποίηση ειδοποίησης ή μέτρο ίσπραξης. Η δεύτερη επιλογή είναι η ρύθμιση σε έως 72 δόσεις που είναι αυτή τη στιγμή ενεργή, ωστόσο μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί. Πρέπει λοιπόν κάποιος οφειλέτης για να μπει όχι μόνο να μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, αλλά να πληρώνει κανονικά και τα χρήματα τις τρεις φορές, τις μηνιαίες που πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα. Και η τρίτη λύση είναι εφόσον έχει οφειλές όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, αλλά παράλληλα στην εφορία σε τράπεζες ή σε σέρβισες, θα δει αν τον εξυπηρετεί καλύτερα να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει συνολική αναδιάρθρωση των χρεών με περισσότερες δόσεις από τις 72, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, μείωση των επιβαρύνσεων ή ακόμη και μέρους της οφειλής. Πάντως μέχρι σήμερα, το έχουμε πει και στο Real FM, οι χαμένες ρυθμίσεις οφειλών φτάνουν τις 840 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, 840.000 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
1: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο 7μήνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2% αυξημένο το μέσο έσοδο ανά επισκέπτη, δείχνουν τα στοιχεία. Εύα Οικονομάκη.
5: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την εικόνα του Ιουλίου. Λιγότεροι ταξιδιώτες, αλλά περισσότερα έσοδα λοιπόν καταγράφηκαν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο αναλυτικά, να πούμε ότι τον Ιούλιο οι αφήξεις των ξένων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,1%, όμως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο λόγος είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 10%. Σε ό,τι αφορά ακριβώς τις δαπάνες στην αιχμή της σεζόν, να πούμε ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι εισπράξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν τον Ιούλιο μόλις κατά 0,8%, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ, η άνοδος έφτασε το 15,5%. Ας δούμε τώρα, Βασίλη, λίγο και την εικόνα για το σύνολο του επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένες κατά 12%, και οι αφήξεις ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια, όπως είπες, καταγράφοντας άνοδο 8,6%. Σε επίπεδο αγορών, ιδιαίτερα δυναμική ήταν στο 7μήνο η παρουσία των Βρετανών, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 23,3%, ξεπερνώντας έτσι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ανωδικά κινήθηκε και η αγορά της Ιταλίας με άνοδο 31,6% και εισπράξεις στα 828 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι η εισπράξη από τη Γερμανία, τη μία από τις δύο μεγάλες αγορές του ελληνικού τουρισμού, υποχώρησαν οριακά κατά 0,7%, παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 7,7%. Από τη Γαλλία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 16,8%, ενώ τέλος οι Αμερικανοί ταξιδιώτες ήταν λιγότεροι κατά 8,2%. Ωστόσο, οι εισπράξεις από τους επισκέπτες που ήρθαν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ενισχύθηκαν κατά 7,9% και ξεπέρασαν έτσι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με άλλα λόγια, λοιπόν, Βασίλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή τουριστική περίοδος δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και από τα έσοδα, κάτι που είναι άλλωστε και το μεγάλο ζητούμενο για τον κλάδο, δηλαδή η προσέλκυση των ταξιδιωτών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα.
1: Και ερμηνεύοντας τα στοιχεία, δείχνουν λιγότεροι τουρίστες, όπως μας είπες, αλλά περισσότερα έσοδα, καθώς ξοδεύουν περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. 15 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα, επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
6: Ούτε μία, όπως είπες, Βασίλη, ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, τόνισε η Λίνα Μενδώνη, ο επικεφαλής της Antiquities Trafficking Unit, αντιεισαγγελέας στην Εισαγγελία του Μανχάταν, Μάθιου Μπόγδανος, δήλωσε μεταξύ άλλων: κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στο σπίτι του, στους Έλληνες, αποτελεί έναν εορτασμό της φιλίας και της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Να πούμε ότι τα αντικείμενα καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική και την πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο έως την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική εποχή, φτάνοντας έως την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν.
1: Μία τυχαία ανακάλυψη έγινε στις σελίδες ενός βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι περγαμηνής 1700 ετών που περιλαμβάνει στίχους από τη 12η ραψοδία της Οδύσσιας. Στο ρεπορτάζ Τζέννη Κρυθαρά.
7: Ένα εξαιρετικά σπάνιο χειρογράφο απόσπασμα της Οδύσσιας του Ομήρου, ηλικίας περίπου 1700 ετών, ανακαλύφθηκε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, ένα κομμάτι περγαμηνής που χρονολογείται γύρω στο 300 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παρόμοια κομμάτια που σώζονται παγκοσμίως. Εντοπίστηκε σφηνωμένο ανάμεσα σε σελίδες παλαιών, χριστιανικών και αιγυπτιακών χειρογράφων στα αρχεία του Πανεπιστημίου, ενώ η συλλογή είχε αγοραστεί πριν από περίπου 70 χρόνια από τους κληρονόμους του Γερμανού Καρλ Σμιτ. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε θεωρηθεί λανθασμένα ως μεταγενέστερο και ασήμαντο έγγραφο.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Το απόγευμα στο Βελιγράδι, η τελευταία προπόνηση της Εθνικής Μόνας Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας κόντρα στη Σερβία στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα η εθνική μας, που βρίσκεται ήδη στη σερβική πρωτεύουσα εδώ και λίγη ώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ο Σέρβος διεθνής άσος της Ολλανδικής Ναϊμέχεν, ο Ντούσαν Τάντιτς. Στόχος μας να μείνουμε στην κατηγορία, την πρώτη κατηγορία, δηλώνει ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την πρόκληση που έχει η ελληνική ομάδα να παίξει στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
9: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες σίγουρα. Να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
8: Αύριο 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Εθνικής στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Την Κυριακή η ελληνική ομάδα παίζει εκτός έδρας με τη Γερμανία. 1η Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. 4 Οκτωβρίου επίσης στην Τούμπα θα υποδεχθεί την Γερμανία. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για την αυριανή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια στις 9.30 αύριο. Αμφίβολος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε μία ώρα αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για την Βιτόρια. Ο προπονητής Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλτιάτη, δήλωσε: είναι τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακός. Πρέπει να παίξουμε καλά με τα rebound και να αμυνθούμε σωστά. Δεν υπολογίζει στην Μπασκόνια τον Άλεξ Λεν. Εντός έδρας δοκιμάζεται αύριο 9 και 4 ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κανονικά υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό ο Νίκος Ροκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Το πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προγονητής του Παναθηναϊκού. Στο ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο σοβαρό πλήγμα, διότι ο τερματοφύλακας της ομάδας ο Γύρι Παυλένκα και ο Τάχαλη τραυματίστηκαν στον νόμο και οι δύο, το νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση αρχές του νέου έτους. Στα δικαστήρια του Βόλου.
1: Ο καιρός. Περιορίζεται σταδιακά η καιρική αστάθεια, ωστόσο αναμένεται και νέα επιδείνωση. Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
10: Είναι καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Φθινοπορεινή ημερία σήμερα. Επίσημη είσοδος του φθινοπόρου. Αν και από χθες είχαμε τα προεόρτια, συνεχίζεται η κακοκαιρία. Σήμερα θα εκτονωθεί μέχρι το βράδυ νοτιότερα και μόνο αύριο το πρωί στην Κρήτη θα πέσουν οι τελευταίες βροχές από αυτή την κακοκαιρία. Από την άλλη, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας 10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ζεστές ημέρες. Έτσι, αύριο λοιπόν περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα και κάποιες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Και νωρίς το πρωί κάποιες λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη, που και αυτές γρήγορα θα σταματήσουν. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, το Αιγαίο τα 6 μποφόρ η θερμοκρασία από 8 έως 22 με 24 βαθμούς στη Βόρειο Ελλάδα. Μονοψήφιες θερμοκρασίες θα έχουν όλες οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας αύριο το πρωί και τον Ευρωκόπη. Συν 2, συν 3 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια ανατολικά, γύρω στα Δωδεκάνησα, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Αύριο το πρωί θα είναι το πιο ψυχρό πρωινό της σεζόν στην Αθήνα. Περιμένουμε γύρω στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Άρα χρειάζεται ντύσιμο. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στην Αττική αύριο.
11: Και από το Σάββατο έχουμε βροχές και καταιγίδες.
10: Νέα επιδείνωση φθινοπορεινού τύπου από τα δυτικά, με νέες βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από την Παρασκευή το απόγευμα και το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και σιγά σιγά θα καλύψουν τη δυτική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις και από κεραυνοπτώσεις, αλλά ωστότε θα έχουμε καιρό να τα πούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω εκτροπής δικύκλου στις τρεις γέφυρες. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μετεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και στα Δίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείου στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα.
11: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, θρήνο στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, συγκλονίζουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών. Και στο real.gr, θάνατος Μαζονάκη, ο Γιώργος δεν είναι καλά, μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Απρανίδης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
13: Real FM. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive
2: εκδήλωση.
0: Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καταλογικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες
22: όλων των εποχών.
0: Τιτανικός.
22: Εξυπηρέτησης.
0: Από τις 12 Οκτωβρίου στο
22: πλαστικό τέλος του Άρτας.
0: Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό τέλος. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
23: Για τις γυναίκες που επιχειρούν
24: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή, εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω τον γείτονα, τον φίλο, τον συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέφτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
25: Πολιτισμός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Τι θα λες να το κάνουμε σήμα της εκπομπής.
1: Νομίζω εκεί ότι πάει. Εκεί πάει το έργο.
0: Μου έμαθες την Κατερίνα Λιόλιου, εγώ είμαι Παπαγαρότη.
1: Σου έμαθα τη Λιόλιου, σου έμαθα το Μαζονάκη. Όχι εγώ, αλλά αναγκάστηκες και τον έμαθες.
0: Σου
1: τον έμαθε η ζωή. Τι άλλο έχουμε και τη Βύση μπορούμε να κάνουμε. Με τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
0: Ναι, στο χρωστούσα από χθες γιατί η Βύση είναι το γιατί όχι. Ήταν ένα κομματάκι ΔΕΗ και ΟΤΕ.
1: Εδώ έχουμε όλο το λογαριασμό.
0: Εδώ είναι όλο το λογαριασμό. Και επειδή είναι ο εθνικός ύμνος της εποχής ο λογαριασμός. Διότι ξέρεις το θέμα δεν είναι. Είναι άλλοι τσακώνονται και άλλοι πληρώνουν.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τσακώνονται με Μητσοτάκη, Τσίπρα,
1: Σαββουλάκης. Εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε.
0: Το φέρνες από εδώ, το φέρνες από εκεί,
1: δες κάτι γίνεται.

0: χρόνια χρόνια. Αυτό είναι η ίδια
1: και
0: ιστορία.
1: Διανύουμε και το Σεπτέμβριο, το χειρότερο μήνα.
0: Πούς ακόμα, πούς ακόμα.
1: Το χειρότερο
0: ακόμα,
1: μήνα. Έχουμε και
0: λογαριασμό.
1: Τους λογαριασμούς του καλοκαιριού όσοι έχω... πήγαμε διακοπές να πληρώσουμε. Μπορεί να τους έχουμε απλήρωτους ακόμα.
0: Σου έχω και έκλειση τώρα σε λίγο. Αλλά προς το παρόν θα σου δώσω τον τίτλο της σημερινής εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Ο τίτλος είναι «Η εμείς οι κανείς».
1: Έτσι.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Νομίζω το λένε όλοι.
0: Όχι.
1: Πάντως το λέει σίγουρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρεις.
1: Για λέγε.
0: Είναι τίτλος της σημερινής συνέντευξης.
1: Δεν ότι... είναι κάτι καινούριο βέβαια.
0: Θα το ξαναπεί έτσι. Ναι. Η εμείς οι κανείς είναι ναι. Το σλόγκαν θα έλεγα. Η εμείς οι κανείς, γιατί τα ακούει ήδη από τον Παύλο Μαρινάκη. Ο Τσίπρας είναι άλλος, ο ίδιος είναι ο Τσίπρας. Δεν γίναμε σοφότεροι, κάλπικες υποσχέσεις, λεφτόδεντρα. Θα σου πω και αυτό ότι είναι ίδιος. Και θα σου πω και για το Πασόκ, γιατί την πέφτει και στο Πασόκ, στον κύριο Ανδρουλάκη. Λέει, συγγνώμη, περιμέναμε. Τόσο κύριο Ανδρουλάκη έκανε κάτι, θα έρθω εγώ. Και λέει το Πασόκ.
1: Αφού μετά... βρήκε το κοινό τώρα.
0: Ναι,
1: δεν
0: απαντάει
1: είπαμε.
0: Το Πασόκ μετά το Μητσοτάκη Σιχάος. Το έχουμε Τσίπρας Σιχάος.
1: Τσίπρας Σιχάος. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, τώρα, μια και μιλάμε για λογαριασμό και πριν.
1: Αλλά συνεχίζουμε εμείς να πληρώνουμε τους λογαριασμούς όσο αυτοί πλακώνονται.
0: Ναι. Πριν ανοίξουμε το κεφάλαιο λογαριασμός, σου έχω μια έκπληξη. Έλα. Σου έχω ετοιμάσει λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Το
1: λοιπόν.
0: Νέο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το νέο τραγούδι.
1: Το νέο ύμνο.
0: Το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου με βάση τα χθεσινά δεδομένα. Πάμε,
1: για
0: κύριε Λάσκαρη.

0: λες, αυτό είναι AI κανονικό. Δεν είμαι
1: Κατερίνα.
0: Τόσο ενημερωμένη.
1: Πήρα την Κατερίνα και λέω Κατερίνα μου, σε παίζουμε. Να σου δώσω και δύο στιχάκια ακόμα να το κάνεις.
0: Άρα είναι
1: τίτλο,
0: AI.
1: Πώς φαίνεται.
0: Τέλειο. Νομίζω ότι
1: εσύ,
0: θα σπάσει κάθε κοντέρ.
1: Σε ενθουσίασα.
0: Πολύ.
1: Πάμε λάσκα.

0: Ήθελα να έχουμε κάμερα να δείτε το πρόσωπο της Λουκίας. Έχει λάμψει.
1: Έχει ενθουσιαστεί. Ο Νίκος μου είχε την τέλεια έκπληξη.
0: Αύριο σου καλύτερη. Κάθε μέρα και μία έκπληξη.
1: Πάντως αυτή ήταν πολύ.
0: Ας είναι καλά η επικαιρότητα.
1: Ας είναι καλά η επικαιρότητα. Τώρα ας μην είναι καλά οι τιμές έτσι όπως λέει ο Λιόγιος τώρα. Ας μην είναι, να μην είναι έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Αλλά να μην είναι, λέω.
0: Να μην είναι, ναι. Να μην είναι. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή γίνεται καυγάς, η ουσία. Λάσκα, να το ξανακούσουμε μετά, έτσι. Μην το. Λοιπόν, πρόσεξε. Μετά τα όσα συνέβησαν στον ΟΗΕ και μετά τα όσα γίνονται στο έργο από χθες, ότι κάνουν προσπάθειες να ξανανοίξουν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που χτύπησαν, αυτό που κάνει bypass, ναι, ορμούς και τα υπόλοιπα. Το πετρέλαιο συγκρατείται κάτω από τα 100 ευρώ το βαρέλι. Όμως και γίνονται και προσπάθειες. Mm. Είναι μαστίγιο και καρότο ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Είναι ο Τραμπ με τον Ζελένσκι που λέει να κάνουμε μια τριμερή. Άμα γίνει τριμερή, εμένα να μην θα σου λέγα τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά την ίδια ώρα, πρόσεξε το ντίζελ, γιατί αυτό έχει σημασία. Σπάει τα ρεκόρ όλων των εποχών. Είναι στο 2,22. Κάτσε να σου πω πόσο ακριβώς είναι. Διότι αυτή η τιμή δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Είναι 2,5 λεπτό, να το βάλω να παίξω. 2. Είναι το diesel κίνηση, έτσι. 2,224. Είναι το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών. Η αμόλυβδη είναι μερικά εκατοστά από το 2,20.
1: Παρακάτω, ναι. Που μπορεί να φτάσει από ό,τι μας έλεγαν. Θυμάστε τι μας έλεγαν χθες.
0: Ωραία.
1: Και 2,40 μπορεί να τη δούμε.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα είπε ο κ. Παπαγεωργίου ότι στο Open μιλούσαμε το πρωί ότι με κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να δούμε το πετρέλαιο 120 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Άρα τη βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Να σου πω, η φέτα σου αρέσει?
0: Κάτσε, πάμε στη φέτα. Πάμε στα ενέργεια. Περίμενε.
1: Επειδή πες για βαρέλι, να πάμε στο άλλο το βαρέλι.
0: Έχουμε αέριο. Το αέριο μπορεί να πέσει από τα 80 στα 72, αλλά πέρσι ήταν από εκεί 30. Άρα 30-71. Για τους λογαριασμούς λέω τώρα. Και το ρεύμα μπορεί να έπεσε 27%, αλλά χτες έφτασε 211,7 η μεγαβατόρα.
1: Ναι,
0: ενώ πέρσι
1: ρεκόρ
0: είχε κάτω από 100.
1: Άρα 211.
0: Φαντάζεσαι

0: τι θα πληρώνουμε για να ζεσταθούμε.
1: Δεν θέλω να φανταστώ. Όπως και δεν θέλω να φανταστούν όσοι μας ακούνε, είμαι σίγουρη.
0: Άνοιξαν οι αποθήκες για καυσόξυλα, νωρίς είναι βέβαια.
1: Ναι.
0: Α, σήμερα είναι η φθινοπορεινή, η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, επισήμως.
1: Εντάξει, σήμερα έχει ήλιο, ανάποδα.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις
1: ότι
0: λοιπόν,
1: καιρός.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έρχεται Λουκία από πλευράς λογαριασμού.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Κανένας άλλος καταλαβαίνει.
0: Όλοι καταλαβαίνουν.
1: Όλοι καταλαβαίνουν. Ναι. Η κυβέρνηση καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνει και η κυβέρνηση.
1: Α, καταλαβαίνει και η κυβέρνηση. Λοιπόν, εντάξει, για πες μου τι καταλαβαίνει.
0: Ποιοι είμαστε, για να σου δώσω την είδηση της ημέρας, κατά τη γνώμη μου.
1: Λοιπόν, ποιοι είμαστε. Λοιπόν, περίμενε να τα βρω, γιατί δεν τα έχουμε μπροστά.
0: Ο κύριος Δάσκας, αλλά
1: αυτό ναι, τον έχουμε μπροστά μας. Η κυρία Δήμητρα Πανανού, όπως κάθε μεσημέρι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και η Βάσια η Κούτρα, από ό,τι βλέπω έξω στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 τα τηλεφωνήματά σας. Και περιμένουμε τα email σας εδώ μέχρι τις 5. Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα σήμερα για το λογαριασμό. Και λέω να τα διαβάσουμε τα μηνύματα, διότι
1: βεβαίως
0: έχουμε κορυφαία εκπροσώπηση. Το επόμενο από αυτό που έχουμε να έχουμε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Έχουμε την κυρία Σδούκου, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Τεμπονέρα.
1: Όλους
0: δηλαδή τους κορυφαίους όλων των κομμάτων.
1: Και
0: ο κύριος Τεμπονέρας,
1: ναι,
0: που είναι το νούμερο 2 ουσιαστικά,
1: ναι,
0: στην ελληνική
1: αριστερή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι κουβεντιάζουμε, αν εξετάρθουμε στον καυγά Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, πώς θα το κάνουμε και πώς θα πέσουν και πόσο θα πέσουν και αν υπάρχει περιθώριο. Τι έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι έρχονται μέτρα. Ποια μέτρα έχει πει? Έχει πει ότι πάμε σε επιδότηση από τα δηληστήρια. Κράτα ένα αστερίσκο εδώ για το πετρέλαιο. Πάμε σε επιδότηση στην Αντλία που θα παραταθεί υπάρχουσα και θα είναι και γενναία στο θέρμανσης, διότι αν άνοιγε σήμερα θα είναι για 2.000 τα 1.000 λίτρα έναντι 1.100 πέρσι. Θα έχουμε μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης οριζόντια και ποιο είναι το επίμαχο, αν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εδώ τι έχει πει ο Μητσοτάκης, έχει πει ότι δεν θα ρωτήσω αν θα τον μειώσω, θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής να ρωτήσω εάν μπορώ να υπερβώ το ταβάνι των δαπανών, να μην μετρήσει δαπάνες αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε δισεκατομμύριο από αυτό, και να το κάνω χωρίς να μετρήσει στο όριο των δαπανών. Μαργαρίτη Σκηνά σήμερα τον φιλοξενώ στο στούντιο, σου θυμίζω ήταν 35 χρόνια στις Βρυξέλλες, του ξέρει όλους, και ήταν και αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
1: Θα μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι με την Ευρώπη, να.
0: Σουχοδόρο.
1: Ή έχουμε την άδεια, πρέπει να πάρουμε την άδεια. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο κ. Σκηνά είπε ότι επειδή όσοι αποφασίζουν είναι δικοί μου, ήμουν μαζί του. Σας αποκαλύπτω ότι έχει εγκριθεί το αίτημα.
1: Άντε.
0: Ότι θα βρει θετική ανταπόκριση ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να έχει εγκριθεί από τώρα το αίτημα για υπέρβαση του ορίου των δαπανών. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Πάμε για μια πανευρωπαϊκή βεντάλια μέτρων για την ενέργεια. Ξύπνησε η Ευρώπη.
1: Άρα ήρθε
0: βάλε
1: η ώρα.
0: Αλληλούια.
1: Έλα, βάλε αλληλούια. Το έχουμε σε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλληλούια, λοιπόν, θα το πω εγώ.
0: Πάμε σε μια πανευρωπαϊκή βεντάλια για όλα τα κράτη. Θα περιλαμβάνει. Για βάλε λίγο το ρεφρέν αυτό. Κάνουμε τα αριστουργήματα. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει και περιθώριο για να υπερβούν τα κράτη-μέλη τις δαπάνες ακριβώς, πρόσεξε, με τρεις λέξεις κλειδιά. Προσωρινά, για έκτακτο λόγο και χωρίς να παραβιάζονται οι υπόλοιποι όροι. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι μόνιμο. Είναι κάτι για έκτακτες συνθήκες, για τόσο διάστημα, για αυτό το σκοπό. Άρα, παραβιάζουμε το όριο των δαπανών, μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μην ενθουσιάζεσαι, θα σου πω. Και ταυτόχρονα.
1: Κάτσε τώρα, μου πες, ναι, θέλω να ενθουσιαστώ. Ναι, δεν ναι. Μπορεί και πάλι, θα
0: ναι,
1: μου πάρει φρένο.
0: Πάλι, ναι. Και έρχονται και άλλα μέτρα, λέει, και άλλα μέτρα τα οποία θα μας κάνουν να αγοράζουμε φθηνότερα το ρεύμα και το αέριο. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Να μου μην μου βάλεις, μην πεις όμως πάλι, μην ενθουσιάζει. Να το.
0: Τι να κάνω.
1: Είδες τι κάνεις τώρα, τι άνθρωπος είσαι.
0: Λοιπόν, quiz. Πόσο είναι ο ειδικός φόρος του πετρέλαιου θέρμανσης?
1: Πόσο είναι?
0: Για πες.
1: Στο φόρο, σε αυτό
0: πόσο
1: που
0: είναι,
1: πληρώνουμε.
0: Στο λίτρο, στο λίτρο,
1: αυτό
0: πόσο
1: που πληρώνουμε.
0: Είναι. Δεν είναι 70. Εγώ. Δεν είναι 70 που είναι στην απόλυτη. Είναι 28. Άρα
1: α,
0: 28
1: ναι,
0: λεπτά.
1: Λίγο
0: και το μισό να κοπεί 14 λεπτά. Μα τα 14
1: κάτι
0: τα έχουμε
1: είναι,
0: τώρα.
1: Κάτι είναι, κάτι είναι.
0: Λουκία,
1: 14,
0: περίμενε.
1: Περίμενε να τα βάλουμε κάτω.
0: Εάν λοιπόν, πάμε με τόνο, αν πάμε με τόνο, γιατί ναι, ο τόνος έχει 1200 λίτρα, είναι 2.400 ο τόνος. Άντε και έπεσε 10 λεπτά από το δηληστήρια. Άντε και έπεσε άλλα 10 λεπτά από την κυβέρνηση, από το στην Αντλία. Άντε και μειώθηκε για το επίδομα θέρμανσης άλλο 10, το οποίο επίδομα το πάρει στα Χριστούγεννα, έτσι όχι τώρα. Άντε και έπεσε και ο ειδικός φόρος άλλα 10 λεπτά. Δεν σωθήκαμε, διότι πέρσι είχε ένα 10. Αν φέτος έχει ένα 60, θα πανηγυρίζουμε.
1: Α, εννοούμε τώρα για το
0: πετρέλαιο
1: θέρμανση.
0: Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς θα ζεσταθούμε φέτος?
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όμως δεν θα μπορέσει να. Α, μόνο.
0: Ναι, για εκεί συζητάμε. Θέρμανση, θέρμανση.
1: Δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε και στα καύσιμα.
0: Να πάρω τηλέφωνο. Η Λουκία θέλει και λίγο, ναι, ναι.
1: Και λίγο ακούτε, στα καύσιμα.
0: Τι είπατε, θα σας το πω. Δεν ντρέπομαι να σας το πω, δεν μπορείτε να το πείτε εσείς. Πάρε να σας το πούνε, α, το πείτε εσείς αυτό στο Λουκία. Εγώ σου το λέω καιρό να πιστεύω.
1: Αρμοδίο.
0: Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω αυτά.
1: Γιατί έτσι, δεν μιλάω έτσι μου το πες και μου δεν λες να χαρώ.
0: Λέω
1: να χαρώ, να χαρώ ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλουν όλοι την μείωση δικοφόρου.
1: Δεν λένε όλοι, όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση, θέλουν και στα καύσιμα.
0: Μισό λεπτό, το έχω εδώ, το έχω σκονάκι. Η βεντάλια. Μισό λεπτό. Λέει ο κύριος Τσίπρας, σας δίνω 4 διαφορετικά εργαλεία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανση. Mm. Θέρμανση. Και λέει 4 εργαλεία. 1. Επιβολή πλαφών και στα δηληστήρια. 2. Έκτακτη φορολογία υπερκεδών στα δηληστήρια. 3. Μείωση εφοκού στο μισό. Δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτόριο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση 28 να γίνει 14. Ε, και ο Τσίπρας, αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Είπε πού, δεν
1: ναι,
0: κάτι
1: το καλύτερο. Είπε και ο Τσίπρας, λοιπόν, αλλά.
0: Και μείωση του ΦΠΑ στο 13% που λέει η κυβέρνηση δεν γίνεται, το έκανε σπανί και το πήρε πίσω. Δεν επιτρέπεται να πάει στο χαμηλό συντελεστή. Τι θες να κάνεις.
1: Άρα τζάμπα χάρηκα.
0: Δεν ξέρω. Άκου, καταρχήν, όσο και να μειωθεί, δεν θα χαρούμε. Δεν είναι για χαρά. Είναι τόσο ψηλά η τιμή που σου λέω, άντε και από 2 να πάει 1,60. Θα είναι πάλι 50% πάνω, 10% πέρσι. 50% πάνω σε σχέση με πέρσι. Δεν αντέχεται, Λουκία.
1: Το ξέρω ότι δεν
0: αντέχεται. Εάν βάλεις και το ρεύμα το οποίο ήταν 211 χθες κοντρική,
1: αυτό.
0: Σήμερα έπεσε. Αύριο θα ξανανεύει.
1: Ναι, σιγά.
0: Αν βάλεις και το αέριο που είναι πάνω από 100% πάνω.
1: Ναι, και στο αέριο, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει ο χαμός το χειμώνα.
0: Λοιπόν, ό,τι και να έχει μια πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι.
1: Να δω πώς θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Βάλει
0: πετρέλαιο,
1: το λογαριασμό πάλι.
0: Ή ρεύμα ή αέριο. Δεν γίνεται. Βάλε την. Όχι, αύριο μετά το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό.
1: Τη Βύση, τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
0: Το άλλο θέμα είναι τι γίνεται με την πολιτική αντιπαράθεση και την σφήνα Τσίπρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η φράση που δεν την είπε τη ΔΕΗ σήμερα,
1: ναι,
0: ή εμείς
1: για
0: ή κανείς,
1: ξανά τη φράση.
0: Ή εμείς ή κανείς, νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει την προεκλογική σύγκρουση.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, από τη μία έχουμε το Μητσοτάκη ή χάος, αν θυμάμαι καλά. Τώρα έχουμε το ή εμείς ή κανείς.
0: Λέω και το ΠΑΣΟΚ, λέγουμε Τσίπρας ή χάος.
1: Ή Τσίπρας ή χάος.
0: Να στο διαβάσω όλο το ετοίμαχο. Άκου. Λέει, πιθανότερο σενάριο να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να κερδίσει τον πρωθυπουργό. Ξέρεις, είχε, λέει, 3 χρόνια η βελόνα είναι κολλημένη. Mm. Τώρα θα ξεκολλήσει η βελόνα, λέει ο Τσίπρας στον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι η σπίδη στα ιστορικά του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Τώρα θα ξεκολλήσει, λέει η βελόνα.
1: Βέβαια,
0: τώρα...
1: βέβαια η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό αυτό ρωτάμε και εμείς τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνετε και... τόσο καιρό και δεν ξεκολλάει η βελόνα.
0: Και καταλήγει. Κάθε μισή μονάδα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι. Θέλει να πει ότι ο σκοπός μας είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Mm. Νομίζετε ότι εγώ χαίρομαι που το κακόμοιρο το ΠΑΣΟΚ είναι κάτω, είναι το και το λυπάτε κιόλας. Και συνεχίζει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που θα τη φέρει. Ή εμείς, ή κανείς, ή Μητσοτάκης. Mm. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, αυτός που είναι πιο κοντά στο να τον κερδίσει, που έχει εμπειρία διακυβέρνησης, είμαι εγώ. Ωραία ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα και θα είναι σκληρά. Και παρακάτω ο κύριος Τσίπρας λέει για δημοσιονομικούς κανόνες, για σεβασμό. Λέω, όπα, λάθος. Ακούω Πιερακάκι και βλέπω Τσίπρα. Μπερδεύτηκα. Ήταν το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και η φωνή Πιερακάκι. Δηλαδή, έλεγε κάθε δύο λέξεις.
1: Λες ο κύριος Τσίπρας να έχει πάει τόσο προς τα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο προς τα εκεί. Θέλει να φάρει και από εκεί.
0: Βεβαίως. Σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν τους περιβούμε. Ε, πώς φαίνεται. Είναι Τσίπρας, το ξέραμε αυτό. Άλλος Τσίπρας.
1: Είδες ότι έμαθα από τα λάθη του που είπε. Μήπως εννοούσε και αυτό. Μετάλλαξη.
0: Ναι, και λέει Νέα Δημοκρατία. Το πιστέψε τώρα. Σου λέει, έλα τώρα. Αυτό το είπε. Το κάνει για να εμφανιστεί άλλο. Δεν είναι άλλο. Δεν πιστεύει. Άλλα λέει. Δείτε τα πρόγραμμά του. 7,5 δις επί 4, 30 δις. Mm. Λέει ο Τσίπρας, με συγχωρείτε. 7,5 δις
1: συνολικά. Σήμερα όμως είπε για δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Ναι,
1: κάτσι.
0: συνεχώς, βέβαια.
1: Άρα τι. Είναι λίγο. Δεν ξέρω. Άλλα λέει το πρωί, άλλα το βράδυ.
0: Να σου
1: άλλα
0: πω καλύτερο.
1: Την προηγούμενη μέρα.
0: Θεωρείτε τον εαυτό σας πιο κατάλληλο. Απάντηση. Έχουμε την εμπειρία διακυβέρνησης στις πιο δύσκολες συνθήκες. Πώς να το κάνουμε, δεν την έχει άλλος.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ε? Έκλεισε άλλος τράπεζες. Κάνω τώρα εγώ τρολάρω, έτσι, μην νομίζετε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
1: Κυβέρνησε πάντως σε δύσκολους καιρούς, να το λέμε αυτά.
0: Προσπαθώ να προβλέψω τι θα πούνε Σδούκου, ναι. Τσουκαλάς
1: και
0: Τεμπονέρας. Έτσι, θα έχει πλάκα σήμερα,
1: ναι,
0: αυτό είναι την κατάλληλη μέρα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι η συνέχεια της υπόθεσης Μαζονάκη. ναι. ο θάνατος και οι ευθύνες.
1: Α, καλά. Εκεί βλέπουμε σαν τα μανιτάρια να ξεφυτρώνουν οι αποκαλύψεις.
0: Κοίταξε, το πρωί
1: μία μετά την άλλη.
0: Βρέθηκε αντιμέτωπος με την εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, ναι. η οποία και πολύ συχνά μας μιλάει για θέματα, εξαιρετική, έγκριτη νομικός. Καταλαβαίνω ότι είχε μία πίεση στο επίμαχο θέμα, διότι εδώ απεκαλύφθη. Είχα σήμερα στα χέρια μου το υπόμνημα που κατέθεσε στη δικαιοσύνη ο Ιατρικός Σύλλογος στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για το κατά πόσον υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος πράγματι παραθέτει τα γεγονότα. Αν δεις τα γεγονότα προσεκτικά, μετά την καταγγελία που κάνει ο νεφρολόγος, ο κύριος ιατρός, τον κύριο Πατσουράκο,

0: Είχατε διαφημίσει, είχατε συνέδρια, δεν τα ξέραμε όλα αυτά. Δεν έπρεπε έστω η κυρία Λεωνάρδο να πήγε τέλος του 25 να ξέρει την καταγγελία. Να έχει ψάξει κάποιος να βρει παραπάνω στοιχεία. Όχι. Πάει αυτό. Να τα δεχθώ όλα αυτά. Εγώ είμαι πολύ καλόπιστος. Πάρα πολύ. Φτάνοντας το 26, με όλο αυτό το παρελθόν, έρχεται με θράσος η εταιρεία των δύο προφυλακισμένων και λέει: δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να το τιμολόγιο. Ουρά σε ένα άσχετο. Άδεια για ζωνοθεραπεία. Η υπάλληλος λέει ανειδίκευτη. Να το δεχτώ. Ιούλιος. Λείπουν όλοι με άδεια. Να το δεχτώ. Πάμε Σεπτέμβριο. Το βρίσκουν 4 Σεπτεμβρίου το τιμολόγιο, Λουκία μου. Mm. Όταν το βρεις το τιμολόγιο και ξέρεις το παρελθόν, λες για να το έχουν πρέπει να βεβαιωθώ ότι δεν το λειτουργούν. Γιατί αν το λειτουργούν σε διαμέρισμα, ένας κάνει, 10 πεθαίνουν. Ακριβώς. Άρα σπέβδω να το σταματήσω. Mm. Η απάντηση λοιπόν, προγραμματίσαμε έλεγχο γιατί ούτως ή άλλως αν δεν έχεις άδεια δεν το λειτουργείς. Μα συγγνώμη, αφού ξέρω ότι λειτουργείς, έκανε την καταγγελία. Τι αν έχεις άδεια, αν δεν έχεις άδεια.
1: Και όταν προγραμματίζεις έλεγχο και είναι προγραμματισμένος ο έλεγχος, λογικό είναι να το κρύψεις.
0: Μα ήταν και ο κύριος Καλιακμάνης παρόν και λέω το εξής παράδειγμα. Είσαι η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Καταθέτει κάποιος σχέδιο ληστεία σε μια τράπεζα. Εσύ περιμένεις να ελέγξεις σε κανένα δύο μήνες αν έχει οργανωθεί η ληστεία.
1: Και άμα ξέρει ο ληστής. Ακριβώς. Άμα έχει ξέρει ο ληστής και ποια μέρα θα πας και πότε θα πας και έχεις προγραμματίσει το έλεγχο, λογικά θα τα κρύψεις.
0: Πας επιτόπου. Μα πας επιτόπου. Δεν το αφήνεις. Και στο ερώτημα γιατί το αφήσατε 4, 5, 6, 7, 8 και πήγατε, δεν πήγατε ποτέ, πήγατε απέθανο Μαζονάκης, δεν υπάρχει απάντηση. Ανταυτούμε, κυρία Φραγκάκη, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβεις σε τι κατάσταση λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Μου αποκάλυψε ημέρες και ώρες που έκαναν πλασμαφαίρεση. Πότε έτσι την έκαναν?
1: Σάββατο.
0: Σάββατο νύχτα.
1: Το ξέρω.
0: Νύχτα.
1: Σάββατο, ναι.
0: Νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Ναι.
0: Περίμενα να πάει
1: 12
0: το βράδυ.
1: Και πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα και ακούμε.
0: Για
1: ένα
0: να μην
1: και
0: έχει ελέγχου, άρα του κρύβαν το μηχάνημα, το βγάζανε Σάββατο βράδυ, κάνανε
1: ωραία
0: τον έλεγχο.
1: Όλα αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Ωραία όλα αυτά.
0: Ποιος ήλεγχε.
1: Αλλά, αυτό. Ωραία όλα αυτά. Υπάρχει κενό. Υπάρχει κρατήρα. Το έχουμε πει.
0: Επίσης,
1: τι γίνεται. Εγώ ακόμα και σήμερα, μόλα, δεν νιώθω καμία ασφάλεια ότι με αυτά που έχουν εξαγγελθεί μέχρι τώρα θα μπει μια τάξη.
0: Επίσης, πολύ σωστά το λες, πώς πήραν στο λαιμό του το Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης καταρχήν ήταν καλά. Επειδή κάποιοι λένε, ήταν αυτό, έπαιρνε το αουσίς. Όχι, ήταν καλά. Όταν λοιπόν πάει στον υπνοθεραπευτή και λέει: έχω μια συναυλία και θέλω να αναζωογονηθώ. Mm. Και του λέει: αυτά τα αποκάλυψε το σκεπτικό δελτίο του Αντένα, ο Πέτρος Κουσουλός, χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικόλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Λέει ο Μαζονάκης, θέλω μία βοήθεια. Λέει ο θεραπευτής, ξέρω ένα πολύ καλό μηχάνημα να πας να κάνεις αυτό το ζήτημα. Ξέρεις. Τη μία μέρα λοιπόν κάνει καθαρισμό στο έντερο. Το οποίο η κυρία Κοντανίδου, σαν κυριακάτοικο φίλο, νομίζω στο θέμα.
1: Στο θέμα, έλεγε
0: ότι αν το κάνεις αυτό και υγιής να είσαι, δημιουργείς πρόβλημα στο έντερό σου. Δεν το κάνεις να ξεπλύνεις το έντερό σου. Δεν γίνεται.
1: Είδες,
0: αυτό.
1: Λοιπόν,
0: φεύγει χλωρίδα. Πρόσεξε. Είναι ήδη ευάλωτος ο Μαζονάκης. Το έχει κάνει αυτό.
1: Και δεν πάει την επόμενη μέρα να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Τον σπρώχνει ο υπνοθεραπευτής, τον φέρνει σε επαφή με αυτή την γυναίκα που κατηγορείται και είναι κλεισμένη στον κορυδαλό για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν το ξέρει ο Μαζονάκης. Δεν έχει ξαναπάει. Δεν του ξέρει αυτούς καθόλου. Την ίδια μέρα λέει: δεν είμαι καλά. Δεν νιώθω. Ήταν πολύ αδυνατισμένος από το έντερο. Δεν θέλω να πάω. Παίρνει τηλέφωνο
1: τον υπνοθεραπευτή.
0: Παίρνει τηλέφωνο το ιατρείο και λέει: δεν θα έρθω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Παίρνει αυτό και προμήθεια 40 ευρώ για κάθε πελάτη ο υπνοθεραπευτής.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Η θεραπεία έκανε 6.000. Mm. Και έκαναν και υπόθετα, λέει, με κάτι ουσίες. Mm. Έβαζαν κάτι υπόθετα με κάτι ουσίες. Άλλο, είπε η κυρία Φραγκάκη. Απίθανα πράγματα. Πρόσεξε, μιλάμε για τσαρλατάνους ολκής. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός τον υπνοθεραπευτή. Λέει: τον χάνουμε το Μαζονάκι. Ας το, λέει, επάνω μου, θα στο στριφογυρίσω εγώ. Θα τον στριφογυρίσω.
1: Θα τον στριφογυρίσω. Δηλαδή θα τον αφήσω, θα τον πείσω να έρθει. Ναι.
0: Τον στριφογυρίζει.
1: Τον στριφογύρισε μια χαρά.
0: Πάει ο άνθρωπος.
1: Και να το αποτέλεσμα.
0: Μετά του στέλνει η κυρία το πιστή. Γιατί έστειλε τη φωτογραφία 3 παρατέταρτο. Ότι ήρθε και το κάνει. Σε ευχαριστώ, ορίστε. Δεν ούτε είχε πάθει τίποτα Μαζονάκης. Απλώς από ότι μάλλον μέθη τώρα το ψάχνουμε αυτό. Και κλειστά τα μάτια εκείνη την ώρα. Του στέλνει, είναι εδώ, okay, το κάνει. Mm. Άρα το σαραντάρι.
1: Πριν, ναι.
0: Όχι, 3 παρατέταρτο. Πριν υπάρχει ένα
1: ανακοπή. Είναι 3.
0: Πεθαίνει ο Μαζονάκης, το μαθαίνει ο υπνοθεραπευτής και τη στέλνει μήνυμα, υπάρχει το SMS στην γιατρό, σε πήρα στο λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Μα είναι, σε πήρα στο λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, εκείνη πήρε στο λαιμό ή τον άνθρωπο που έφυγε. Δηλαδή,
1: ούτε
0: μιλάμε
1: καν,
0: για...
1: ούτε καν, τι να πω, τσίπα, να πω ως λέξη για να μας καταλάβουν.
0: Ξαναλέω,
1: όλοι.
0: Ξαναλέω, για να ντροπή. Γίνει αυτό χρειάζονται εύπιστοι ασθενείς, απατεώνες γιατροί και κράτος που δεν ελέγχει. Διότι...
1: Είναι ένα συνδυασμός όμως τριών παραγόντων,
0: ναι.
1: Ο οποίος σκοτώνει αυτή τη στιγμή. Και...

0: Εγώ επιμένω ότι το κράτος είναι αυτό πρώτα που δεν πρέπει να πετάξει τον μπαλάκι στον πολίτη. Πρέπει να είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες, έτσι ώστε ο εύπιστος ασθενής να προστατευτεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή σήμερα μιλούσα με μία φίλη.
1: Να ενημερωθεί, ναι, ναι.
0: Ναι, και μου έλεγε, μα εκεί πάνε όλοι οι επώνυμοι, σε μία άλλη γιατρό. Και της λέω, είδες, όλοι οι επώνυμοι πηγαίνανε και στην κυρία που είναι μέσα στον Κορυδαλό. Πρόσεχε. Δεν είναι αυτό κριτήριο.
1: Έτσι είναι.
0: Επειδή πάνε εκεί όλοι οι επώνυμοι.
1: Ο Άκης λέει, κάποιοι γιατροί έτσι κι αλλιώς χρεώνουν 50 ευρώ. Λίγα λες, 50, ξέρεις πόσο χρέωνε αυτή την επίσκεψη.
0: Ναι, από 200-300. 350.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσκεψη. 400 έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι γιατροί, λέει ο Άκης, έτσι κι αλλιώς χρεώνουν 50 ευρώ την επίσκεψη, αλλά η απληστία τους ότι θέλουν να κάνουν, λέει, και βελονισμό για να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις. Ότι κάνουν και βελονισμό. Ενώ ήδη βγάζουν καλά λεφτά, πολύ πάνω από το μέσο υπάλληλο ή ακόμα και το διευθυντή. Έχω ακούσει και για αχρίες τις εξετάσεις που κάνουν. Μόνο και μόνο για να χρεώσουν τον πελάτη. Είναι αλήθεια αυτό, Άκη, για τις εξετάσεις. Επίσης, πολλά από αυτά είναι μαύρα. Δηλαδή είναι απόδειξη. Διότι τα 200
0: ναι,
1: ευρώ χωρίς απόδειξη.
0: Τόσα με απόδειξη, τόσα με απόδειξη, τόσα χωρίς απόδειξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο από εκεί. Άλλο
1: επίσης,
0: από εκεί.
1: Ο Μιχάλης τίγε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της αμόλυβδης που δεθήξαμε. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Δεν έχουμε ακούσει μέτρα για την αμόλυβδη τώρα. Είναι 10 λεπτά επιδότηση. Εάν πάψει να έχει τα 10 λεπτά από την άλλη εβδομάδα, σήμερα έχουμε 23 Σεπτεμβρίου.
0: Αυτό δεν σου λέω.
1: Την άλλη Πέμπτη έχουμε 1η Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Εάν δεν ανακοινωθεί.
0: Είναι 2.20 τώρα.
1: Ναι, θα πάει 2.30. Ναι, τελειώνουμε, Λάσκαρη. Άρα ο Μιχάλης λέει και στις βενζίνες άμεσα μείωση, επιτέλους έχουμε κλείσει τα αυτοκίνητά μας. Ντροπή. Με μηχανάκι κυκλοφορούμε, έρχεται χειμώνας, ξεφτύλα πια η βενζίνη, 2,5 ευρώ στη σύρο. Ρε, δεν πάει άλλο.
0: Πάντως ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας προχθές μου έλεγε στην εκπομπή στο Κόντρα ότι βλέπετε να έχει μειωθεί η κίνηση. Ως τέτοιο, ως επιχείρημα.
1: 2,5 ευρώ στη σύρο η βενζίνη. Είναι συγκλονιστικό και τόσο έχει όλες τις κυκλάδες. Πάνω από 2,40. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Επιστρέφουμε. Και επανερχόμαστε.
1: Κατά σειράν, θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα από στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς. Αλεξάνδρας Δούκου από τη Νέα Δημοκρατία. Κώστα Τσουκαλά από το Πασό.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντε έως Σεπόλια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κατεχάκη, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην άνοδο της Μεσογείων. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς με απολογισμό 2 νεκρούς. Ξεπέρασε πριν από λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με ηγέτες και επενδυτές. Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Την ανάγκη πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Ιαρανό ομόλογό του.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 21 στον Βόλο και την Άξο.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εγώ διαφωνώ μαζί σας ορισμένα. Λέτε τι τους καλείτε, τους ίδιους, ξέρετε τι θα πούν. Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να έχουμε τους εκπροσώπους, διότι έχουμε πρώτη ύλη καταπληκτική για να διασταυρώσουν εμέσω ταξίδι τους, ένα έμεσο debate και να πάρουμε απαντήσεις για όλα. Πόσο κοστίζουν τα προγράμματα, πώς σχολιάζουν κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ το δίλημα Τσίπρα που θα είναι και το δίλημα από ό,τι καταλαβαίνω τη κάλπιση από την Ελλάς ή εμείς ή κανείς. Βλέπω ήδη τις ανακοινώσεις Μαρινάκη και Πασόκ έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, όπως και η συνέντευξη του κ. Τσίπρα, διότι είμαστε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο.
1: Δηλαδή, αν δεν ακούμε τους ειδικά τους εκπροσώπους τύπου και γενικά τα πρωτοκλασσά τα στελέχη των κομμάτων πάνω σε αυτά τα θέματα, και όσο αυτό που μας λέτε με την ότι δεν ασχολούμαστε παραδείγματος χάρη με τη χαροκαμένη μάνα των τεμπών,
0: και η αλήθεια είναι
1: και αν έχουμε κάνει θέματα για τα τέμπη, εγώ να πω ότι την. Δεν μιλάω μόνο γιατί φαντάζομαι ότι εννοείται στην σύζυγο του κυρίου Αγγελή, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της τώρα, που ναι, χθες ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της. Πραγματικά την άκουσα και μου σκόθηκε τρίχα, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Όντως.
1: Πραγματικά μου ήρθε να βάλω τα κλάματα.
0: Δεν γυρίζουν τα παιδιά πίσω.
1: Πάμε όμως στον κύριο Τεμπονέρα,
0: καλησπέρα
1: που τον έχουμε
0: σας
1: τώρα μαζί μας.
0: Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κορυφαίος στέλεχος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει τον πολιτικό τόνο της ημέρας με τη συνέντευξή του στο Sky και το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς». Και θέλω καταρχήν πριν σας ζητήσω να απαντήσετε στις αντιδράσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ σε αυτή τη συνέντευξη, να μας εξηγήσετε γιατί «Ή εμείς ή κανείς».
2: Γιατί είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε το σχέδιο, το όραμα, μια ισχυρή ηγεσία, οργανωτική δομή και στελέχη, και τα οποία και με βάση και τις αποτυπώσεις των δημοσκοπήσεων σε μια πρόχειρη, θα έλεγα, εικόνα της στιγμής, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί οι έτεροι ανταγωνιστές μας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο είχαν το χρόνο, το χώρο, τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς να εκτιρώσουν το καθήκον αυτό. Αυτό προφανώς για διάφορους λόγους, δεν θα τους σχολιάσω, δεν είναι της παρούσης, δεν κατέστη εφικτό. Άρα υπάρχει μια πολιτική υπέρβαση και είναι πολιτική υπέρβαση το γεγονός ότι ένα κόμμα με μόλις 4 μήνες ζωής εμφανίζεται, εκφωνεί το πρόγραμμά του, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και βεβαίως θεωρούμε ότι αυτό το 17-18% που μας δίνουν δημοσκοπήσεις είναι ο βατήρας προκειμένου να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Μία ερώτηση και αμέσως το άλογο στη Λουκία. Μαρινάκης λέει ότι η προηγούμενη έκδοση Τσίπρα είναι η εμείς η αυτή. Το rebranded είναι ή εμείς ή κανείς. Αυτό που μένει από αυτά τα δύο είναι η παντελής έλλειψη ρεαλιστικών απαντήσεων σε ζητήματα που οι πολίτες θέτουν για το παρόν και το μέλλον τους. Και φέρνει ως παράδειγμα ο κ. Μαρινάκης ότι ο κ. Τσίπρας δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις για το κόστος του προγράμματος και των προτάσεων που κατέθεσε για την μείωση των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
2: Κύριε Σαβελάκη, το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα κρίνει αν θα προστατευτεί το εισόδημα και αν θα αυξηθεί το εισόδημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας ή αν θα συνεχιστεί το πάτη των καρτέλ. Θα κριθεί αν η δικαιοσύνη θα συνεχίσει να είναι ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της ή αν θα βουλιάξουμε στα σκάνδαλα. Αν το κράτος θα είναι στην υπηρεσία του κόσμου της εργασίας και των νέων ανθρώπων ή θα είναι ένα κράτος των κουμπάρων, των χαπέδων και των χασάπιδων. Και αν η χώρα τελικά θα καταφέρει να ανακτήσει την αξιοπιστία της ή θα συνεχίσει να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά μισό λεπτά και τα οικονομικά δεδομένα, εμείς παρουσιάσαμε χθες τέσσερις προτάσεις, είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα, που θα μπορούσαν αύριο το πρωί να μειώσουν δραστικά την τιμή και στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει μέχρι σήμερα, παρά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ξέρετε, αυτό κάθε μέρα κοστίζει όχι μόνο στην Αγγλία, κοστίζει στο σούπερ μάρκετ, κοστίζει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα αναρωτιόμαστε γιατί έγινε αυτή η εισαγγελία και
0: γιατί
2: μια εβδομάδα σχεδόν με τιά.
0: Η κυβέρνηση, δεν η κυβέρνηση και, επιδοτεί πετρέλαιο και αμόλυβδη και στα αντιληστήρια και στην Αγγλία και ανακοίνωσε ένα πακέτο πρωθυπουργός που από ό,τι καταλαβαίνω θα έρθει σε ισχύ από τις επόμενες ημέρες, το οποίο είναι επιδότηση από τα αντιληστήρια. Επιδότηση στην Αγγλία, αύξηση επιδόματος θέρμανσης και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης που σήμερα, αυτό έλεγα πριν στη Λουκία, μου είπε ο κύριος Σχοινάς ότι έχει πληροφορίες ότι είναι σαν να είναι εγκεκριμένο. Άρα εμείς δεν θα ρωτήσουμε αν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά αν μπορούμε να υπερβούμε την οροφή δαπανών, που από ό,τι κατάλαβα τον κύριο Σκηνά θα υπάρξει μια πανευρωπαϊκή απόφαση. Άρα γιατί τίποτα είναι αυτά.
2: Κύριε Σαβελάκη, υπάρχουν δύο εργαλεία, τα οποία δεν έχουν καθόλου ούτε δημοσιονομικό κόστος, και μπορούν να έχουν αποτέλεσμα αύριο το πρωί. Το πρώτο είναι το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους. Ένα πλαφόν, το οποίο λέμε ότι για παράδειγμα μπορεί να είναι στο ύψος του κέρδους το οποίο είχαμε αντιληφθεί την τελευταία δεκαετία, στα 13 δηλαδή περίπου λεπτά το λίτρο, και όχι στα 60 λεπτά, επαναλαμβάνω, τα οποία έχουν σήμερα, και αυτό το πράγμα προφανώς δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Υπάρχει δεύτερο εργαλείο αυτό τη έκταση φορολόγηση, προκειμένου να υπάρξουν πολιτικές στήριξη. Υπάρχει πολιτική μείωση του ΦΠΑ, όπως έχει κάνει η Ισπανία, έστω και για δύο μήνες που είχε αποτέλεσμα. Υπάρχει το τελευταίο το οποίο αναφέρεται, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος αν μειωθεί στους υπολογισμούς του οποίου κάνει η κυβέρνηση, δεν συμπεριλαμβάνει κάτι. Ξέρετε, όταν πέφτουν οι τιμές, ο κόσμος πηγαίνει και βάζει βενζίνη. Τώρα έχει συμβεί το εξής απίθανο. Και έχουν ανέβει οι τιμές και ο τζίρος σε όλα τα πρακτήρια έχει μειωθεί, γιατί πολύ απλά κανείς δεν μετακινεί εύκολα το αυτοκίνητό του.
1: Άρα, κύριε Ντεμπονέρα,
2: η στέρηση εσόδων και για το
1: ναι, κράτος. Επειδή υπάρχει, αυτά λοιπόν, είναι τα πραγματικά διλήμματα και αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες του λαού αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο ή εμείς ή κανείς. Από την άλλη έχουμε το Μητσοτάκης ή χάος, έχουμε και το Τσίπρας ή χάος, όπως λέει το Πασόκ. Δηλαδή η ουσία είναι αυτά, όχι τα διλήμματα και οι ατάκες, θεωρώ, ή εμείς ή κανείς, Μητσοτάκης ή χάος, δηλαδή σαν να βλέπω το κάθε κόμμα να στείνει το δικό του δίλημα.
2: Κυρία Γκάσου, αυτό θα ήταν εύστοχο σαν παρατήρηση, αν δεν είχε προηγηθεί η παρέμβαση του Πρωθυπουργού χθες, όπου για το κορυφαίο ζήτημα των ημερών αποτύπωσε όχι μία, αλλά τέσσερις διαφορετικές λύσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, θα μπορούσαν να κάνουν την αντίδια και τις τιμές να πέσουν σήμερα. Υπόλογη λοιπόν είναι η κυβέρνηση και θα έχει, φαντάζομαι, κάποιο εκπρόσωπο να μας απαντήσει, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζει το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών Μακροσκελής. Τα τέσσερα μέτρα.
2: Όχι, κύριε Σταβελάκη. Διαβάστε την απάντηση προσεκτικά.
0: Μπροστά μου
2: την έχω. Για το θέμα του πλαφόν. Περιμένω να μου διαβάσετε τι λέει για το θέμα του πλαφόν, λοιπόν, η απάντηση που έχετε.
0: Λοιπόν, για το θέμα του πλαφόν, λέει κανένα μάλιστα εργαλείο δεν είναι ταμπού.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά η κυβέρνηση δεν επιλέγει μέτρα με βάση το πόσο ακούγονται ευχάριστα, αλλά με το αν δουλεύουν, αν μειώνονται πράγματι οι τιμές στην Αντλία, αν το όφελος. Το λέω επειδή με το ζητήσατε. Δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ, σας το μεταφέρω. Αν το όφελος φτάνει στον πολίτη, αν δεν δημιουργούνται στρεβλώσεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Κρίνουμε ότι τα μέτρα που παίρνουμε παράγουν όχι μόνο εντύπωση, αλλά και αποτελέσματα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν οι ακροατές που μας ακούν από αυτό που μόλις διαβάσατε κατάλαβαν απάντηση στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει πλαφόν, το αφήνω στην κρίση τη δική σας και των ακροατών να μας πούν αν αυτό συνιστά απάντηση ή όχι.
0: Εσείς τι λέτε, ότι υπάρχουν συμφέροντα που δεν αφήνουν την κυβέρνηση να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια?
2: Κύριε Σαβελάκη, το ζήτημα των καρτέλ στα κάψιμα το έχει εντοπίσει ήδη από το 2022, όχι όλες τις Τσίπρας, αλλά η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχει πει ότι έχουμε διοπόλιο και ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από τις τιμές τις οποίες έχουν και απολαμβάνουν τα υπόλοιπα δηληστήρια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν εδώ δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Βλέπουμε πράγματα τα οποία υπήρχαν πριν από ένα διεθνή παράγοντα, όπως είναι βεβαίως η ενεργειακή κρίση λόγω των πολέμων σε κάθε περίπτωση, που δημιουργούν εκπρόσθετα προβλήματα. Αλλά η συζήτηση τώρα δεν γίνεται για αυτό.
1: Η συζήτηση γίνεται
2: για το αν μπορούμε να κάνουμε το εύκολη τη ζωή των πολιτών αύριο το πρωί. Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε κάποια μέτρα και ακούσαμε γενικόλογες απαντήσεις, συγκεκριμένες.
1: Ναι, από την άλλη σας λένε όμως ότι και εσείς από την άλλη δεν απαντάτε. Δηλαδή δεν απαντάτε παραδείγματος χάρη στο από πού θα βρείτε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που λέτε. Ότι αποφύγατε να απαντήσατε σε κέρια ερωτήματα.
0: Να πω συγκεκριμένα.
1: Για την κοστολόγηση του προγράμματός σας.
2: Ποια κοστολόγηση?
0: Ξαναλέει ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, μισό λεπτό, αφήστε το γενικό. Πάμε στο ειδικό που λέει η Λουκία. Ειδικά για τα υπερκέρδη των δηληστήριων, έχετε δίκιο ότι η απάντηση αυτή είναι πιο γενικόλογη. Για τα άλλα τρία όμως είναι ειδική. Για τα υπερκέρδη των δηληστήριων.
2: Για το πλαφόν.
0: Ναι. Και σας το λέω ειλικρινά.
2: Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η απάντηση
0: είναι πιο γενική. Για τα υπερκέρδη, λέει, βάλαμε φόρο στα υπερκέρδη. Εισπράξαμε 900 εκατομμύρια, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, 22-23. Και αν βάλουμε τώρα που λέτε φόρο στα φετινά, θα έχουμε αποτέλεσμα το 27. Ένα φόρο που θα εισπραχθεί αύριο δεν ρίχνει σήμερα την τιμή στην Αντλία. Εμείς επιβαρύνουμε τα δηληστήρια με την επιδότηση 87 εκατομμύρια και έχουμε τα δηληστήρια που πρέπει να ανταγωνιστούν, λέει, τα ξένα δηληστήρια και κάνουμε εξαγωγές 10 δις, άρα δεν πρέπει να πλήξουμε τον κλάδο. Αυτή είναι η απάντηση για τα υπερκέρδη.
2: Γι' αυτό λοιπόν και σας απάντησα εγώ ποια είναι η τιμή του λίτρου και το περιθώριο κέρδους την τελευταία δεκαετία και ποιο είναι το περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Άρα η απάντηση εδώ δεν είναι πολύ απλά στο το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Το κάνανε το 22 και το 23 με χαμηλό συντελεστή. Θυμίζω ότι οι συντελεστές ξεκινάνε το 30 και φτάνουν μέχρι και το 90%. Η κυβέρνηση το έκανε στο 30. Δεν το έχει κάνει όμως καθόλου για τα κέρδη τα οποία υπήρχαν το 24 και το 25. Το δεύτερο, το εξάμεινο του 26, πρέπει να σας πω. Τα κέρδη τα οποία καταγράφονται από τα δύο δηληστήρια της χώρας είναι της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων και τα έκτακτα κέρδη από αυτά είναι 1,2 δισεκατομμύρια. Άρα μην παίζουμε την κολοκυθιά και να μην παίζουμε κρυφτό. Η κυβέρνηση όταν θέλει να φορολογήσει τους ανθρώπους και τους πολίτες ξέρει πάρα πολύ καλά να βρίσκει τα εργαλεία, να προεισπράττει και να παίρνει προκαταβολές φόρου. Όταν όμως θέλει να φορολογήσει τα δηληστήρια, τότε πρέπει να περιμένει τις καθαρίσεις. Τώρα, ξέρετε, θα ακούνε.
1: Άρα για σας η λύση είναι αυτή αυτή τη στιγμή, να φορολογήσουν τα δηληστήρια.
2: Θα ακούνε, κυρία Γκάτσου, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που πληρώνουν προκαταβολή φόρου αυτή τη στιγμή και γελάνε, πρέπει να πω. Γελάνε δυνατά με αυτό το οποίο.
0: Για τον ειδικό φόρο που λέει ο κύριος Τσίπρας να μειωθεί, λέει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποδίδει το Υπουργείο Οικονομικών 4 δις. Αν τον μειώσει 50% θα έχει τρύπα 2 δις. Πού θα τα βρούμε?
2: Μάλιστα. Θέλω να μου απαντήσει λοιπόν κάποιος, όχι εσείς προσωπικά της κυβέρνησης, αν τους τελευταίους 3-4 μήνες θα πω, δεν θα πω τα τελευταία χρόνια, ή έχει εισπράξει περισσότερο από τα προϋπολογισμένα πλεονάσματα τα οποία έχει η κυβέρνηση, από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης, πάνω από τα 2 ευρώ. Σε ποιες τσέπες έχουν πάει αυτά, διότι παλιότερα με το 1,54 στη βενζίνη, ο κύριος Κυρανάκης έκανε αναρτήσεις και έλεγαν ότι αυτά πηγαίνουν στους μετακλητούς. Θέλω τώρα να δω που κάποιος βάζει βενζίνη με 2,15 και τα μισά πηγαίνουν στο κράτος, αν πηγαίνουν στους χωραπέδες και στους χασάπηδες ή σε ποιες τσέπες πηγαίνουν τέλος πάντων. Αλλά ξέρετε, δεν θέλω να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Η κυβέρνηση έχει πάρει, ή συμφωνούμε φαντάζομαι σε αυτό, και από τους έμεσους χώρους και από το ΦΠΑ, αλλά και από την ειδικό φόρο κατανάλωσης, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε σε αυτή τη συζήτηση. Παραπάνω από εκείνα τα οποία προϋπολόγιζε.
0: Λόγω αύξηση κατανάλωση, λέτε, μόνο γι' αυτό. Αύξηση κατανάλωση.
2: Όχι μόνο κύριε Στραβελάκη, γιατί το βαρέλι είχε 60
0: και τιμής,
2: δολάρια.
0: Και τιμής, βέβαια.
2: Είχε 60 δολάρια και τώρα έχει φτάσει.
0: Το πετρέλαιο είχε 1,57 και έχει 2,22.
2: Συμφωνούμε λοιπόν όλοι σε μια κοινή λογική, θα έλεγα, ότι από εκεί προκύπτουν κάποια έκτακτα έσοδα.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε το πρωί 15 φορές τον άκουσα δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι δεν λένε αν αυξημένη ζήτηση παίρνω παραπάνω. Το πλεόνασμα δεν πάει εκεί. Πρέπει να αντικαταστήσεις φόρο με φόρο. Νέο φόρο. Όχι απόδοση μεγαλύτερη του ίδιου φόρου.
2: Εμείς παρουσιάσαμε 4 εργαλεία τα οποία είτε μεμονωμένα είτε συνδυασμένα μπορεί να επιλέξει η κυβέρνηση και να έχει άμεσο αποτέλεσμα. Δεν είπαμε κάντε το ένα. Ή μόνο το ένα.
0: Για να απορριφθούν τα τέσσερα και τα τέσσερα δεν μένει κανένα. Για το ΦΠΑ, για παράδειγμα, λέει ότι δεν μπορούν. Υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ψάχνω να βρω, κύριε Στραβελάκη, την ευρωπαϊκή καταδίκη.
0: Δεν υπάρχει.
2: Της Ισπανίας.
0: Το πήρε πίσω, λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Λέω, ψάχνω να βρω την ευρωπαϊκή καταδίκη που για δύο μήνες, ξέρετε, για δύο μήνες στη χώρα, αν εφαρμοζόταν ο μειωμένο συντελεστή το ΦΠΑ, θα είχε ανασάνει όχι μόνο εκείνος ο οποίος βάζει βενζίνη στο βενζινάδικο, θα είχε ανασάνει εκείνος ο οποίος ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ, έστω μέχρι να περάσει μια περίοδο κρίσης που όλοι ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να τερματιστεί πιο γρήγορα, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, είχαμε και τιμή στο βαρέλι που ήταν στα 80 δολάρια σε κάθε περίπτωση. Και μετά βεβαίως με τις εράξεις άρχισε να ανεβαίνει. Άρα το δίμηνο, μην το αμελεί κανείς, μπορεί πράγματι να έχει μεγάλο κοινωνικό αποτέλεσμα. Αν κάποιος το αρνείται, οφείλει να μας δείξει τουλάχιστον την ευρωπαϊκή καταδίκη της Ισπανίας, που δίθεν παραβίασε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Σχετική Οδηγία.
0: Τώρα, μιλάτε για δικαιοσύνη και λέει η κυβέρνηση: κοίτα ποιος μιλάει για δικαιοσύνη. Και επικαλείται πάλι ο κ. Μαρινάκης την αλλαγή του ποινικού κώδικα παραμονές των εκλογών του 19. Θυμάται το παραϋπουργείο δικαιοσύνης που είχε δηλώσει ο κ. Κοντονής. Όταν αναφέρεστε στο θέμα του Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο που όλοι επευχόμαστε επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, λέει ότι πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται, λέει. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι δουλειά της δικαστικής εξουσίας. Δεν μπορούμε να καταστήσουμε τη δικαστική εξουσία. Κάναμε μια ρύθμιση το 23. Άρα λένε, κοίτα ποιος μιλάει για δικαιοσύνη, ο Τσίπρας. Εκεί τι απαντάτε?
2: Δηλαδή, ο κ. Μαρινάκης πήδηξε χρονικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πήδηξε κάποιες ασυλίες που έδωσαν σε υπουργούς για μεγάλες υποθέσεις. Πήδηξε τις ευρωπαϊκές, τις καταδίκες μάλλον, της κυρίας Σημακοπούλου, τον ελεγχόμενο κύριο Αβραμόπουλο που μας μιλούσε και έλεγε ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Πήδηξε όλα τα εμπλεκόμενα. Εμείς πάνω από 40 εντοπίσαμε στελέχη, βουλευτές, πολιτευτές, υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ελέγχονται την τελευταία εφταετία και κατάφερε να φτάσει μέχρι το 2015 για να μας πει ότι είμαστε διεφθαρμένοι και ότι, ότι έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Ξέρετε, το δίλημα είναι εφαρτό και εμείς το βάζουμε πρώτα στο τραπέζι. Το δίλημα εντιμότητα ή διαφορά, ένα δίλημα το οποίο γέρνει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, διότι κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε να αμφισβητήσει την εντιμότητά του, είναι ζήτημα εφαρτό και θα μπει, να είστε βέβαιο, στις εκλογές αυτές. Άρα εμείς προκαλούμε τον κύριο Μαρινάκη στο ζήτημα της δικαιοσύνης, της παραβίασης του κράτους δικαίου, της καταπάτησης των θεσμών, να αναμετρηθεί η Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Με το Πασόκ, γιατί τα βάζετε? Γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν σήμερα, μου έκανε εντύπωση η απόλυτη συνέντευξη, πόσο έντονος είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τρία χρόνια θα μπορούσε να κάνει, δεν τον έχει κάνει κάτι. Κολλημένη βελόνα είναι. Και σας απαντάει το Πασόκ ότι εσείς εμφανίζεστε πιο συντηρητικοί, αλλά εσείς ήσασταν που είχατε πει, και το ξαναείπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, ότι ήθελε να επαναφέρει 13η σύνταξη στο τέλος της θητείας του. Και επίσης λένε ότι θέλοντας ο κύριος Τσίπρας να υποτιμήσει τη δέσμευση του Πασόκ για επαναφορά 13ης σύνταξης, εμφανίζεται ως συνετός, ενώ στις εκλογές του 2023 είχε εξαγγείλει και 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
2: Αλλά για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία, να θυμηθούμε ότι η 13η σύνταξη κόπηκε το 2012 με κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και εσείς λέτε ότι πήρατε για το επαναφέρετε το 2019.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια τμηματική επαναφορά το 2019, ψηφίστηκε τότε και από τη Νέα Δημοκρατία. 1 δισεκατομμύριο ευρώ κόστος το έτος, 7 δις την εφταετία έχει στερήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κύριε Τεμπονέρα, αλλά είχαμε και τον περιβόητο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλη. Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
2: Μάλιστα. Ξεχνάτε ενδεχομένως τον νόμο Λοβέρντο Κουτρουμπάνη.
1: Δεν τον ξεχνάω καθόλου. Αλλά ήρθε μετά τον νόμο Λοβέρντο Κουτρουμπάνη ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι δεν νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει αυτό, κύριε Τεμπονέρα.
2: Ήμασταν στον παράδεισο, λοιπόν.
1: Δεν είπα ποτέ ότι ήμασταν στον παράδεισο. Ωραία. Κύριε Τεμπονέρα. Δεν το είπα αυτό.
2: Επειδή είμαστε στο 26.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
2: Σας διαβεβαιώ ότι αν καταργηθεί ο νόμος αυτός και γυρίσουμε στον προηγούμενο νόμο, τον νόμο Λοβέρντο Κουτρουμάνη.
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε έναν άλλο νόμο καλύτερο. Δεν ανάγκη να ανοίξει να πάμε στον νόμο Κουτρουμάνη.
2: Γι' αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Γι' αυτό ακριβώς και εμάς το σύνθημά μας είναι πρώτα παράγουμε περισσότερο και καλύτερα, μετά μοιράζουμε δικαιότερα και μετά εξασφαλίζουμε την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Με ακριβώς αυτή τη σειρά, παρακαλώ.
0: Τώρα, η Ελλάς μπορεί πράγματι, πιστεύει ο κύριος Τσίπρας και εσείς, ότι μπορεί να έρθει πρώτο κόμμα. Το εξήγησε, λέει, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει αυτό, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι πράγματι μπορεί το 30-17 να γυρίσει ανάποδα και να έρθει πρώτο κόμμα? Και πού, σε ποια δεδομένα το στηρίζετε αυτή την αισιοδοξία ή την αναμονή, τη θετική αναμονή?
2: Κύριε Σαβελάκη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν δίνω τόσο σημασία στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που τα βλέπω κυρίως στη τάση αυτή τη στιγμή, ακριβώς διότι υπάρχουν κυρίως στην δεξιά πολυκατοικία μεγάλες ανακατατάξεις που θα αποκτηθούν και από το επερχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Άρα εκεί προφανώς η εικόνα που έχουμε σήμερα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική μετά από μερικούς μήνες. Εμείς προφανώς, έχοντας κάνει ένα σημαντικό άλμα, θα σας έλεγα, από το Μάιο που ανακοινώθηκε η συμπαράταξη και η διακήρυξή μας μέχρι σήμερα, καταλαμβάνοντας βεβαίως τη δεύτερη θέση και με μία, θεωρώ, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ισχυρή δυναμική, μπορούμε πράγματι τώρα ακριβώς που εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας, τώρα που ολοκληρώσαμε μόλις προχθές, επαναλαμβάνω, την οργοδοτική μας διάταξη σε όλη την επικράτεια, να φτάσει το μήνυμά μας και να γίνει τα λιράκια σε όλη την επικράτεια και να μπορέσουν τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι μας ουσιαστικά να δουν ακριβώς τις προτάσεις και τις θέσεις τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν εμείς βρισκόμαστε στην αρχή. Κάποιοι άλλοι είναι στη μέση ή ενδεχομένως και στο τέλος, θέλετε.
0: Επομένως, θεωρείτε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός? Και το τελευταίο ερώτημα είναι, εφόσον...
2: Θεωρώ για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, ότι εμείς παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αν όχι στις πρώτες εκλογές, όπου εμείς θα πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την πολιτική ανατροπή σε ενδεχόμενο επαναληπτών εκλογών, όπου μοιραία όλοι αναγνωρίζουν ότι οι συσχετισμοί θα είναι πιο πολλωμένοι και τελείως διαφορετικοί. Υπάρχει βεβαίως μεγάλο περιθώριο, όχι για την πολιτική αλλαγή μόνο, αλλά και για την αλλαγή πολιτικής που είναι στόχο.
0: Και εφόσον υπάρξει αυτή η εντολή σε εσάς, βλέπετε κάποιο κόμμα που είναι έτοιμο να συζητήσει μαζί σας? Διότι εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή όλοι λένε όχι σε όλους.
2: Κύριε Σαβελάκη, το ζήτημα των συνεργασιών των υφιστάμενων σχημάτων, ξέρετε, συζητήθηκε επί τριετία τουλάχιστον. Προσωπικά συμμετείχα και στη συζήτηση αυτή.
0: Το γνωρίζω.
2: Δυστυχώς με ευθύνη των ηγεσιών, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, αυτή η συζήτηση δεν κάνει.
0: Τώρα,
1: τώρα έχουν
0: δεν
1: αλλάξει οι ηγεσίες, όμως τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να ολοκληρώσω. Δεν βλέπω τι είναι αυτό που παραμονές των εθνικών εκλογών, που δεν υπάρχει χρόνος ούτε για προγραμματική συζήτηση, ούτε για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, μπορεί να οδηγεί σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα, όταν αυτό δεν συνέβη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν ή και απέρριψαν, θα σας έλεγα, τη συζήτηση αυτή, είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να απολογηθούν. Τώρα λοιπόν, αφού η σύνθεση δεν προχωράει, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και εκεί η Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνουν παρόντιση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Από την Ελλάς, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Τεμπονέρας ήταν μαζί μας. Πάμε Λουκία Ειδήσεις και αμέσως μετά θα έχουμε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Την κυρία Σδούκου και τον κύριο Τσίπρα.
1: Εννοείται. Τσουκάλα.

0: Real FM.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
1: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμοί συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Υγεία.
1: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Κανονικά υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό για τον αυριανό αγώνα με την Παρή για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ ο Νίκος Ροκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν έχει παράπονο, το ζήτησαν οι αγροτές μας και το ξαναβάζει.
1: Εννοείται,
0: ο Λάσκαρης.
1: Εννοείται, και εγώ το ζήτησα, διότι ναι, συνυπογράφονται.
0: Σου είπα, πήρα χθες το βράδυ την Κατερίνα, λέω, σε παρακαλώ, η Λουκία λέει, θέλει κάτι πιο φρέσκο, λέει, μια στιγμή, δώσε μου τα στοιχεία.
1: Με τόσο τη βενζίνη, πρέπει να ανέβω όλο τον Κηφισό. Δίκιο δεν έχω.
0: Πώς θα πηγαίνεις τώρα.
1: Πώς θα πηγαίνω τώρα.
0: Θα πεις αυτοκίνητο και θα βάζεις λιόλιο. Για ξαναβάλω το Λάσκαρη.

0: Τώρα μην τα ακούω, να τα βάλουμε στην κυρία Σδούκου να απαντήσει.
1: Έτσι, τι γίνεται με το ντίζελ. Να ξεκινήσουμε το έτσι, διαφορετικά.
0: Διότι, ξέρεις, ειδικά το ντίζελ, το οποίο είχε ένα 57-28 ευρώ και σήμερα έχει 2,22, 50% πάνω σχεδόν, είναι βαρόμετρο για την αγορά. Όταν ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς προϊόντων, παραγωγής, τροφοδοσίας, η φούρνη, τα φορτηγά και όλα τα υπόλοιπα, τελικά καταλήγει να είναι ο πολλαπλασιαστής του πληθωρισμού η αύξηση του ντίζελ. Δεν είναι αστεία ιστορία. Και σκέψω ότι είναι ήδη επιδοτημένο. Θα ήταν 2,37. Είναι 5 λεπτά και 10 λεπτά δηληστήρια και αντλία. Είναι 15 λεπτά. Καλησπέρα σας, κυρία Σδούκου.
2: Καλησπέρα.
0: Βλέπετε, και
1: βλέπετε,
0: η Κατερίνα
1: σας
0: Λιόλιου.
1: Υποδεχόμαστε ακούει, μουσικά.
0: Ακούει και προσαρμόζεται στα δεδομένα. Λέει, με τον ντίζελ τόσο που έχει φτάσει δεν μπορώ, λέει η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Να πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Στο λογαριασμό. Αλλά αστειευόμαστε, καλώς ήρθατε. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το δίλημα που διατύπωσε σήμερα και καταλαβαίνω ότι στο περιπέτεια, πώς το λέει, ελπίδα ή περιπέτεια, πρωθυπουργό, στο δίλημα της κάλπης.
1: Ή Μητσοτάκης ή χάος, να το πούμε κι αλλιώς.
0: Απαντάει.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Απαντάει. Όχι, ναι, ελπίδα ή περιπέτεια. Απαντάει ο κύριος Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Και θέλω το σχόλιο σας. Διότι το εξηγεί ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν το λέω τυχαία το ή εμείς ή κανείς. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη, αν υπάρχει κάποιος που έχει δώσει διαπιστευτήρια ότι μπορεί να κυβερνήσει, έχει ρεαλιστικό σχέδιο, είμαι εγώ, λέει ο κύριος Τσίπρας. Απάντηση.
2: Μάλιστα. Στο παρελθόν έχει ξαναθέσει τέτοια διλήμματα, τα θυμάστε, το τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, το ή εμείς ή αυτοί.
0: Αυτό ήταν το 23 το ή εμείς ή αυτοί.
2: Πάλι το ίδιο στήριο.
1: Άρα επαναλαμβάνει τον εαυτό του.
2: Ήρθε και είπε, κυρία Γκάτσου, το ίδιο νόημα με λίγο διαφορετικά λόγια. Δηλαδή είναι το rebranding της φράσης.
1: Άλλαξε ατάκα δηλαδή.
2: Rebranding στη φράση. Φράσης αλλάζει. Από εκεί και πέρα, μάλλον θα σας πω, ο λαϊκισμός είναι ολόγια. Η χώρα χρειάζεται αντιπολίτευση και θα έλεγα μια αντιπολίτευση που να είναι ρεαλιστική και να έχει και προτάσεις υλοποιήσιμες.
1: Και δεν σας έκανε όμως χθες τέσσερις προτάσεις, κυρία Σδούκου. Από ό,τι λέει δεν αποδεχτήκατε καμία. Έχει προτάσεις δηλαδή.
2: Στο τέλος, στο δίλημα, στη δημοκρατία ξέρω ότι υπάρχει και η τρίτη λέξη που είναι οι πολίτες. Και αυτοί αποφασίζουν για όλους μας όταν έρθει η ώρα. Τώρα, αλλά θέλω, κύριε Στραβελάκη,
1: αυτό δεν σας φοβίζει.
0: Ούτε
1: αποφασίζουν οι πολίτες.
2: Επειδή είπατε ή Μητσοτάκης ή χάος, να το επαναλάβω.
1: Ήταν το παλιό δίλημα αυτό.
2: Ναι. Εμείς, ο Πρωθυπουργός, έχει πει πάρα πολλές φορές. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Είναι ο Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βελόπουλος. Όλα τα άλλα είναι περιγραφή της πραγματικότητας μέσα στην οποία όλοι θα κληθούμε να απαντήσουμε στο ποιος θέλουμε να είναι ο Πρωθυπουργός το βράδυ των εκλογών.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι ότι αυτό τα προβλήματα, επειδή λέτε ότι ο πολίτης τελικά αποφασίζει, με όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, με αυτό που ξεκινήσαμε με τη βενζίνη πόσο θα πάει, το πετρέλαιο θέρμανσης πόσο θα πάει, το ντίζελ πόσο είναι, όλο αυτό δεν σας φοβίζει αυτή τη στιγμή ότι ο πολίτης επειδή δεν τα βγάζει πέρα μπορεί και να σας τιμωρήσει, στην κάλπη εννοώ.
2: Ο πολίτης βλέπει ότι υπάρχει μια ζωφερή πραγματικότητα σήμερα που έρχεται ως συνέπεια της διεθνούς κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό το αντιλαμβάνεται και σίγουρα όμως απαιτεί και περιμένει να δει αν η κυβέρνηση κάθεται με σταυρωμένα χέρια ή λαμβάνει μέτρα. Τα μέτρα που μπορεί
1: και αν
2: να...
1: αυτά τα μέτρα επαρκούν βέβαια.
2: Ναι, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι καμία κυβέρνηση από μόνη της, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από μόνος του, μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, να σταματήσει τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές που υπάρχουν. Και αντιλαμβάνεται ο πολίτης επίσης ότι αυτό το πρόβλημα πλέον αγγίζει κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα, και ότι χρειάζεται πέραν των όσων μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση, με τα διαθέσιμα που έχει, πόσα χρήματα μπορεί να έχει. Αυτή η κυβέρνηση τώρα ατελείωτα αποκλείεται. Άρα το ζήτημα είναι αυτά που έχει στην άκρη και κάνουμε το σταυρό μας που τα έχουμε και όλα στην άκρη, γιατί ευτυχώς καταφέραμε και αυτά τα χρόνια να σουλουπώσουμε τα οικονομικά μας και να μπορούμε να έχουμε και κάποια χρήματα στην άκρη για πάνε ενδεχόμενο να που ήρθε.
0: Όχι
2: το
0: όλοι,
2: πρόβλημα.
0: Κυρία Σδούκου, όχι όλοι και το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες, μας ακούνε εκατομμύρια, που δεν βγάζουν το μήνα και δεν έχουν στην άκρη.
2: Μα έτσι είναι. Δυστυχώς. Όχι, όχι. Εγώ αναφέρομαι για τα χρήματα.
0: Α, λέτε το, της πολιτείας, το μαξιλάρι. Α, και εδώ λέει ο κύριος Τσίπρας, του αφήσαμε μαξιλάρι 37, 38, 39 δισεκατομμύρια. Με αυτό πορεύτηκαν. Εμείς ήμασταν οι καλοί και μάλιστα ερωτάτε από πού προκύπτει ότι ζούσαν καλύτερα. Γιατί στη Λεσουάρη είπε ότι ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες το 15-19. Και απάντησε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι τότε ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες. Και ήμασταν πιο κοντά στους μισθούς, πολύ πιο πάνω από τους μισθούς της Βουλγαρίας, από ό,τι είμαστε τώρα, λέει ο κ. Τσίπρας.
2: Εντάξει, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
0: Σας λέω τι λέει για να απαντήσω.
2: Όσο και αν θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την κατάσταση στη χώρα, σίγουρα αντιλαμβάνονται οι πολίτες, που συμφωνώ ότι δυσκολεύονται, γιατί οι συνθήκες ζωής σήμερα, με αυτά όλα που μας έχουν συμβεί, ενεργειακές κρίσεις, πολέμους, έχουν προκαλέσει πληθωρισμούς, έχουν αυξηθεί τα πάντα, και σίγουρα δυσκολεύεται η καθημερινότητα πολύ. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην δει ότι, ωραία, αφήστε εμείς αυτά που λέμε. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγηση, κύριε Στραβελάκη, που έρχονται και αναβαθμίζουν τη χώρα, τι είναι αυτό που βλέπουν? Δεν στέκομαι στα νούμερα. Να σταθώ πάλι στη δυσκολία που έχει σήμερα ένα νοικοκυριό όταν πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί αυτή την απάντηση παίρνουμε όταν αναφέρεστε στους οίκους αξιολόγησης.
2: Όχι, αλλά θέλω να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση.
0: Αν φτάνει στον πολίτη, ναι, βεβαίως.
2: Ναι, συμφωνώ ότι το ζήτημα είναι το πώς μπορεί αυτό να φτάσει ακόμη περισσότερο στην τσέπη του πολίτη. Είδατε ότι πήγε η κυβέρνηση στην έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ο Πρωθυπουργός πόσα χρήματα μπορώ να διαθέσω, 2,2 δισεκατομμύρια, τι μπορώ να κάνω, να αυξήσω λίγο τη σύνταξη παραπάνω, να δώσω αυτό, να εξισώσω τις τρίτεκνες με τις πολύτεκνες, μια σειρά από μέτρα. Έρχεται τώρα το πρόβλημα με τις αυξημένες τιμές, τις βενζίνες, θα καύσουμε στο πετρέλαιο, λέει πόσα χρήματα μπορώ να διαθέσω, τι μου μένει, αυτά μπορώ με αυτά να υλοποιήσω στοχευμένα μέτρα έτσι ώστε να πιάσουν τόπο. Και ταυτόχρονα ανοίγει και μια συζήτηση στην Ευρώπη, τώρα και μεθαύριο και στη Σύνοδο Κορυφής, για να χτυπήσει ένα καμπανάκι ότι αν δεν έχουμε και μια ευελιξία δημοσιονομική, να μπορείς ίσως να ξοδέψεις και παραπάνω, χωρίς να σου πει, να σε πιάσει από το σβέρκο μετά η Ευρώπη και να πει έλα εδώ.
1: Κυρία Σδούκου, μπορεί να σας περνάει από το μυαλό ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν κουράσει τον πολίτη? Όλα αυτά που λέτε για την Ευρώπη, για το... να έχουν κουραστεί και να λένε επιτέλους δώστε μου μία λύση. Δεν μπορώ να ακούω άλλο για την Ευρώπη, τι θα κάνει η Ευρώπη, τους κανόνες, τα δημοσιονομικά, τα διλήμματα που θέτει ο καθένας μόνος του, ενώ μεμονωμένα. Εσείς θέτετε αυτό το δίλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έθεσε ένα άλλο. Το Πασόκ θέλει ένα άλλο. Ο πολίτης όμως θέλει λύσεις.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, το εισπράττω. Όλοι έχουμε παρέες, φίλους, συνομιλούμε και στο τέλος...
1: Και κάπου κουράζει όλη αυτή η συζήτηση.
2: Κουράστηκα, βαρέθηκα, ναι. Δεν καταλαβαίνω τι είναι η ευελιξία, τι είναι το δημοσιονομικό, τι είναι το ταβάνι, τι είναι οι οροφές.
1: Μου λέει ο ένας αυτό, μου λέει ο άλλος τα άλλα.
0: Θα σας πω
2: ότι ναι, κυρία Γκάτσουλα, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στους κανόνες για να μην διακινδυνεύσουμε ό,τι πετύχαμε. Και για να είμαστε δίκαιοι, ο Πρωθυπουργός...
1: Άρα καταλήγουμε τόσα μπορώ να δώσω, μέτρα. Τόσα δίνω. Και τελειώνει εκεί. Γιατί εγώ κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά πρώτον, δεν είμαστε μια αποκομμένη χώρα που μπορείς να κάνεις από μόνος του κεφαλιού σου, ένα. Και δεύτερον, έχουμε πάθει και έχουμε μάθει, θέλω να πιστεύω, και από το παρελθόν. Από το να...
1: Δηλαδή, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Ακροατή μας. Έχουμε κουραστεί να ακούμε για θετικά νούμερα στην οικονομία και να μην φτάνουν τα χρήματα γιατί ανεβαίνει το κόστος ζωής. Δεν θέλουμε υπερκέρδη, ούτε καν αύξηση. Να κατέβει τιμή για το καλάθι του νοικοκυριού και τα καύσιμα θέλουμε. Σας μιλάω, δηλαδή, σας μεταφέρω τα μηνύματα των ακροατών.
2: Συμφωνώ με τον πολίτη. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Και όλοι ζούμε αυτό που λέω, μιλάμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει αυτή η πίεση της καθημερινότητας και περιμένει από την κυβέρνηση να ακούσει κάτι χειροπιαστό. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάρω 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα μέτρα. Θέλω να αυξήσω το επίδομα στη θέρμανση. Γιατί για μένα, λέει, είναι προτεραιότητα αυτή τη σεζόν η τιμή στο
0: πάμε εκεί, πετρέλαιο, κύριε Σδούκου, πάμε στα μέτρα για να έχουμε και κάποια είδηση. Πότε θα εξειδικευθούν τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο περίγραμμά τους? Γιατί δεν έχουμε ακούσει και τίποτα για την αμόλυβδη, που έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα είπε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων. Τώρα η μπάλα είναι στο οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι.
2: Ξέρετε ότι και το
0: θα
2: κάθε
0: μέσα στο
2: μέτρο...
0: μήνα.
2: Σήμερα είμαστε 23.
0: Θα είναι ως τα μέσα αρχές άλλης εβδομάδας οι ανακοινώσεις.
2: Πιστεύω, κύριε Στραβελάκη, πιστεύω ότι, ότι όλοι μας αυτό δεν
0: το ρωτώ, διότι την άλλη Τετάρτη τελειώνουν και οι επιδοτήσεις που έχουν συμφωνηθεί αφορούν το Σεπτέμβριο. Πρέπει να παραταθούν.
2: Τις επόμενες μέρες θα γίνει η εξειδίκευση. Νομίζω ναι, ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία αυτή τη στιγμή.
0: Για την αμόλυβδη, ξέρετε, αν σκέπτεται, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε, δεν απάντησε. Το οικονομικό επιτελείο, και το λέω, διότι εάν δεν επιδοτηθεί η αμόλυβδη, που επιδοτείται με 10 λεπτά, θα φτάσει 2,30, που είναι αφόρητο. Δηλαδή για την καθημερινότητα είναι ήδη το 2,20 πάρα πολύ ψηλό.
2: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα τώρα, δεν μπορώ να σας πω για την αμόλυβδη.
0: Το σκέπτεται γιατί... το οικονομικό επιτελείο, το εξετάζει, ναι, το ενδεχόμενο.
2: Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
0: Να το θέσετε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και το άλθμα που ήθελα να σας πω, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι δεν θα ρωτήσει την Ευρώπη γι' αυτό, θα ρωτήσει αν μπορούμε να υπερβούμε το όριο των δαπανών. Ο κύριος Κινάς μετέφερε σήμερα ότι μίλησε με τις Βρυξέλλες και η αίσθησή του με βεβαιότητα είναι ότι θα γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πακέτου για όλες τις χώρες μέλη. Αυτό είναι θετικό, αλλά θέλω να ρωτήσω αν αυτό αρκεί. Και το λέω διότι ο κύριος Τσίπρας, είχαμε ρωτήσει τον κύριο Τεμπονέρα, ξέρω ότι έχει προτείνει μια βεντάλια 4 μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι και η μείωση στο μισό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που εσείς απαντάτε ότι θα κοστίσει 2 δις. Άρα, αν είναι 2 δις η μείωση στο μισό, εσείς τα έχετε? Ο Τσίπρας λέτε ότι δεν τα έχει. Εσείς τα έχετε? Και επίσης, η ένσταση του κύριου Τεμπονέρα δεν απαντήσατε επαρκώς, ειδικά στο γιατί όχι πλαφών στο ποσοστό κέρδους των διελιστηρίων. Εκεί όντως διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση όπως στην μετάταξη του ΦΠΑ στο χαμηλό συντελεστή 13% και στην φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων, που υπάρχουν πράγματι στοιχεία. Γιατί όχι, το επιμένουν και οι πρατηριούχοι, να μπει πλαφόν όχι μόνο στα πρατήρια και στις εταιρείες εμπορίας, αλλά και στα διελιστήρια?
2: Λοιπόν, απαντώ πάρα πολύ σύντομα. Ως προς τα 4 μέτρα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώ από το τελευταίο που λέτε, επιβολή πλαφών στα διελιστήρια. Εδώ, κύριε Σταυλάκη, υπάρχει ένα πολύ απλό ζήτημα, ότι η τιμή του διελισμένου πετρελαίου, όπως ξέρετε, δεν καθορίζεται στην Ελλάδα, καθορίζεται στη διεθνή αγορά. Στη διεθνή αγορά συμμετέχουν και τα ελληνικά διελιστήρια. Άρα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε με μία μονοκονδυλιά, θα έλεγα εμείς, ότι από αύριο το πετρέλαιο θα πωλείται στην Ελλάδα σε όποια τιμή θέλουμε. Γιατί ξέρετε ότι τα ελληνικά διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο από τη διεθνή αγορά, ανταγωνίζονται διελιστήρια από ολόκληρη τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια διεθνή αγορά, ο καθορισμός τιμής από το κράτος μάλλον θα δημιουργήσει προβλήματα που θα έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητά τους ως επιχειρήσεις, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορούν να πω και με την... και με την επάρκεια στη χώρα. Αυτό ως προς το πλαφόν. Ως προς τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Λέει ο κύριος Τσίπρας να πάει από το 24% στο 13%. Σωστά. Λοιπόν, επικαλείται το παράδειγμα της Ισπανίας. Η Ισπανία το μείωσε αυτό στα καύσιμα, όχι στο 13%, πήγε ακόμη πιο κάτω, στο 10%. Πήγε ακόμη πιο κάτω, στο 10%. Το έκανε την άνοιξη του 26%. Και τι συνέβη, κύριε Σταυλάκη?

0: ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για να εφαρμοστεί νόμιμα μια τέτοια ρύθμιση, ίσως πρέπει να υπάρξει και εξαίρεση από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η μείωση πάλι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι να σου το επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Δεν ρωτάς, ρωτάς για την υπέρβαση ταπανών. Για το αν θα μειώσει τον ειδικό φόρο δεν ρωτάς.
0: Το ένα είναι πόσο κοστίζει μια τέτοια μείωση.
1: Και αν μπορείς να υπερβείς το όριο δαπανών.
0: Το άλλο είναι, ναι, αν επιτρέπεται το όριο δαπανών.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Ναι, σωστά. Να πω ότι στο πετρέλαιο κίνησης, ο ΕΦΟΚΟΥ είναι 41 λεπτά το λίτρο.
1: Και θα, ναι.
0: Το ευρωπαϊκό...
1: Και στο θέρμανες 28.
0: Ναι, αλλά να ξέρει κάτι ο κόσμος. Στο πετρέλαιο κίνησης είναι 41. Mm. Μέχρι πόσο σου επιτρέπει το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο να πας? Στα 33 λεπτά. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια μείωση,
1: μιλάμε για 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά το λίτρο με το σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορείς να το μειώσεις στο μισό, έτσι δεν είναι? Εμείς επιλέξαμε αντί για τα 8 λεπτά να δώσουμε μια επιδότηση που φτάνει στην Αγγλία στα 10 λεπτά. Το ζήτημα του προϋπολογισμού που λέμε ότι ο ΕΦΟΚΟΥ φέρνει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, άρα μια τέτοια μείωση στα έσοδα 50% θα είχε ένα δημοσιονομικό κενό στα 2 δις ετησίως, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κόψουμε από τις δαπάνες ισόποσα. Ευχαρίστως να μας πει η αντιπολίτευση ποιες δαπάνες 2 δισεκατομμύριων θέλει να κόψουμε για να έχουμε περιθώριο να αυξήσουμε τις δαπάνες. Υπό την προϋπόθεση όμως αυτό που είπατε, ότι αυτή η οροφή των δαπανών που τώρα δεν μπορούμε να την υπερβούμε, να μας πει και ένα ok για αυτό που λέμε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Για να δούμε... Λέτε ότι προτείνει μέτρα για τα οποία δεν υπάρχουν χρήματα, αν και ο ίδιος σήμερα εμφανίστηκε υπέρμαχος των δημοσιονομικών κανόνων. Το είπε καμία εικοσαριά φορές.
0: Εντάξτε, ή δεν έχει καταλάβει τίποτα και από την περίοδο που κυβέρνησε, γιατί εγώ περιμένω από έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει, που προφανώς έχει μια μεγάλη εμπειρία, είχε τη συναναστροφή με τις Βρυξέλλες, με τους δανειστές, με τα μνημόνια, με τις περικοπές, με όλα αυτά, δεν μπορεί να αγνοείς το ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι ή κοροϊδεύει τον κόσμο.
2: Κυρία Σδούκου, να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Η κυρία Μπακογιάννη είπε χθες πως βλέπει αλαζονία σε υπουργούς και ότι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το επανέλαβε και σήμερα. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα
0: γιατί
2: στην κυβέρνηση?
0: Τόση σκόνη από την.
2: Εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη το είπε. Η κυρία Μπακογιάννη, όπως
0: ναι,
2: γνωρίζετε, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι αξιοσέβαστη.
2: Και για να το είπε, προφανώς κάτι έχει στο μυαλό της. Δεν το είπε τυχαία.
1: Κάτι θα έχει.
0: Είμαστε, κυρία Γκάλ, στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές. Έχουμε...
2: Δεν θέλω να πω, δεν το είπε ένας αντίπαλός. Σας το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Απαντήστε, κύριε Σδούκου.
0: Είναι μια πολύπειρη πολιτικός και ξέρει ότι είναι πολύ καλύτερο να χτυπήσει το καμπανάκι η ίδια, αν και αυτό που είπε, το έχει πει και ο πρωθυπουργός ο ίδιος, ουσιαστικά λέγοντας ότι σε αυτούς τους... μήνες που απομένουν στα 8 μήνες μέχρι τις εκλογές, καλό να πορευόμαστε με την απαραίτητη σεμνότητα, ταπεινότητα, αποτελεσματικότητα.
1: Να το ρωτήσω αλλιώς, επειδή εσείς δεν μπορείτε, είναι δύσκολη θέση να σχολιάσετε την κυρία
0: Μπακογιάννη.
1: Εσείς βλέπετε κανέναν υπουργό να έχει καβαλήσει καλάμι?
0: Κύριε Σαββολάκη, αυτή είναι προσωπική ερώτηση και προσωπική γνώμη. Κανονικά... Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή θεσμικά τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Αν ρωτάτε ως Αλεξάνδρα Σδούκου αν συνομιλώ με τα μέλη της κυβέρνησης και συμπεριφέρονται μια χαρά, θα σας πω ναι. Η ίδια μέσα από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Δεν έχει υπάρξει...
1: Καλά, μπορεί σε εσάς να είναι ευγενείς και προσγειωμένοι και προς τα έξω να δίνουν αυτή την εικόνα προκαλώντας τους πολίτες.
0: Ο κόσμος σίγουρα απαιτεί από τα δημόσια πολιτικά πρόσωπα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Σεμνότητα και ταπεινότητα, το θυμάστε.
0: Σεμνότητα, ναι, δεν θέλει την αλαζονία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Τη λέξη αλαζονία την έχει χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός πολλές φορές για να στείλει μηνύματα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη το έχει πει αρκετές φορές, θα έλεγα, και ο Πρωθυπουργός.
1: Καμπανάκι.
0: Χαμηλά το κεφάλι, να βγάζουμε τη δουλειά. Να λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, να τους ακούμε, να τους μοιαζόμαστε, να είμαστε δίπλα τους, να είμαστε απλοί.
1: Τώρα, να σας κάνω και μια πιο προσωπική ερώτηση για το τέλος. Καταλαβαίνετε.

0: κάτι θα σας ρωτήσω, επειδή ήμουν παρόν και ένιωσα πάρα πολύ, πάρα πολύ άσχημα.
1: Κυρία Σδούκου,
0: ένιωσα...
1: Κυρία Σδούκου, ναι, ένιωσα, αλλά δεν, ένιωσα, πιστεύτε με,
0: λεπτό,
1: δεν είναι
0: ένιωσα,
1: επικίνδυνο.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν είναι επικίνδυνο.
0: Λουκία μου επιτρέπεις, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ άβολα, γιατί εκτός από αυτά που είδαν οι τηλεθεατές του Open στον αέρα και άλλα εγώ πριν και μετά.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Και πραγματικά εγώ δεν ανέχομαι καμία προσωπική επίθεση από καμία πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα δεν ανέχομαι, και το είπα στον κύριο Φαραντούρη, υπονοούμενα σεξιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, επειδή είδα ότι ακόμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η κυρία Γιαννακοπούλου, η κυρία Θρασιά, σας υποστήριξαν. Θέλω να ρωτήσω εάν από την εικόνα που έχετε αποκομίσει νιώθετε ότι έχετε καλυφθεί ως προς την αποκατάσταση της λεκτικής βίας, να το πω ήπια, που υποστήκατε σε αυτή τη συζήτηση από τον κύριο Φαραντούρη.
2: Κύριε Σαββολάκη, εντάξει, δεν θέλω να το...
1: Το συνεχίζετε και το καταλαβαίνουμε αυτό.
2: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
2: Αλλά από όλη αυτή την φασαρία που προκλήθηκε, αποδεικνύει νομίζω ότι έχουμε δρόμο
1: μπροστά
2: να διανύσουμε ακόμη στα ζητήματα που αφορούν, και δεν έχει να κάνει μόνο με εμένα αυτό,
1: στο πώς
2: μια γυναίκα σήμερα κατακτά την επαγγελματική της πορεία με βάση την αξία της.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό για μένα είναι το σημαντικό.
1: Και εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπα και στον αέρα του Κόντρα, ότι είναι διαφορετικό μια γυναίκα να λέει για έναν άντρα αυτό,
2: ναι,
1: και είναι διαφορετικό να το λέει ένας άντρας για μια γυναίκα.
0: Ο κ. Φαραντούρης λέει ότι ήταν πολιτικό το σχόλιο του για χαριετισμό.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε πολιτικό.
0: Ναι. Και επίσης λέει ότι εσείς ήσασταν που είπατε πρώτοι για χαριετισμό με την κυρία Καριστιανού για την κβαντική ιατρική.
1: Ναι, αλλά το
0: ίδιο λεξιλόγιο. Θέλω να ακούσω την κυρία Σδούκου τι θα πει. Σας λέω γιατί να είμαι δίκαιος. Ξέρετε,
2: δει,
0: έχετε ακούσει την εξήγηση του κ. Φαραντούρη.
2: Αν κανείς το βίντεο, μπορεί να καταλάβει η ίδια λέξη σε ποιο πλαίσιο υπόθηκε από πλευράς μου και η ίδια λέξη σε ποιο πλαίσιο υπόθηκε από τον κύριο Φαραντούρη. Και δεν ξέρω αν εδώ υπησέρχεται ο συμψηφισμός. Το είπες, στο λέω κι εγώ και δεν έγινε κάτι.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Επειδή έκανε και το μοντάζ μετά για να ξαναπαίξουμε αυτό το απόσπασμα, συμφωνώ μαζί σας ότι η μία πλευρά ήταν ένα πολιτικό σχόλιο και η άλλη πλευρά είχε πιο προσωπικά υπονοούμενα, τα οποία εγώ όχι μόνο αποδοκιμάζω, ένιωσα και πάρα πολύ άβολα ως συντονιστής αυτής της συζήτησης, διότι δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση κανένα υπονοούμενο τέτοιας μορφής, διακόπτω και δηλαδή σταματώ αμέσως, είναι απαράδεκτα, απαράδεκτα.
2: Ναι, και σας ευχαριστώ για αυτό, γιατί ήσασταν μάρτυρας και μπροστά στις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Αλλά αυτό με θλίβει και με λυπεί. Και νομίζω γι' αυτό λέω ότι έχουμε δρόμο ίσως να διανύσουμε ακόμη ως κοινωνία.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέτε και θα μείνω ως γυναίκα σε αυτό.
2: Που έχετε μια επαγγελματική πορεία πολλών ετών, είναι δείγμα, είναι τεκμήριο του κύρου σας, ενώ η αντίστοιχη δική μου ή όποιας άλλης γυναίκας επαγγελματική πορεία είναι προϊόν
1: χαριετισμού.
2: Μην πω τώρα, ναι.
1: Το λέω εγώ.
0: Υπήρχαν δύο λέξεις που με ενόχλησαν, δεν θέλω να τις επαναλάβω.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σδούκου. Ελπίζω να σε έφερα σε δύσκολη θέση, αλλά ήθελα να κλείσει αυτή η ιστορία.
2: Να
0: γιατί ένιωσα
2: και
0: εγώ πάρα πολύ άβολα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Όταν έρχομαι στα δικά σας πάντα.
1: Όχι, κυρία Σδούκου, ξέρετε, ξέρετε.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας, κυρία Σδούκου.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη.
9: Καθυστερήσει σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς, ανατμήματα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο της Κηφισίας στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούσης, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία. Νέες απειλές εκτοξεύουν οι Χούθοι, προειδοποιούν ότι θα επιτεθούν σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη στον Βόλο αστυνομικός που ζητούσε χρήματα από παραβάτες οδηγούς για να επιστρέφει πινακίδες και διπλώματα. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο εμπλεκόμενοι στον καυγά που ξέσπασε για μία ξαπλώστρα στην Πλας Βουλιαγμένη στην περασμένη Κυριακή, με αποτέλεσμα τον θάνατο 82χρονου.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 23 στη Λευκάδα και 25 στη Ρόδο.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εφάμιλο τη Λιόλιο, αν όχι ανώτερο αυτό που ακούμε. Έτσι είναι καινούριο τραγούδι και αυτό, Λάσκαρη.
1: Πολύ καινούριο, ολοκένουργιο ρε παιδί.
0: Για μα. Λιόλιο δεν είναι, αλλά εντάξει, έχουν ταλέντο.
1: Θα συμβιβαστούμε, ρε παιδί μου.

0: Πάρα πολύ δυνατά επιστρέψαμε. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Λουκία, σήμερα ξεκινάει επίσημα πάει. Το φθινόπωρο. Θες να μετρήσεις ανάποδα για τα Χριστούγεννα, πάλι είναι νωρίς. Όχι, okay.
1: Όχι από ότι... τώρα για τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, το πρωί ξεκίνησε με καταιγίδα. Τώρα ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Θα μείνει έτσι ως αύριο το βράδυ. Είναι ένα διάλειμμα καλοκαιρινό μες στο φθινόπωρο. Αλλά έρχεται κακοκαιρία, πρόσεξε το, από αύριο το βράδυ και από τα δυτικά. Το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ έντονο με καταιγίδες και μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Άρα
0: θέλει μεγάλη προσοχή το Σαββατοκύριακο. Μην ετοιμάσεις για μπάνιο, για ομπρέλα
1: ετοιμάσου. Μην αρχίσουμε πάλι από Δευτέρα να κάνουμε θέματα καπάκια στην αλή μου.
0: Για ομπρέλα και βατραχοπέδι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Για άλλη χρήση βατραχοπέδι.
1: Το λέω για όποιον ακούει.
0: Λοιπόν. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον τρίτο της παρέας, διότι είπαμε σήμερα είχαμε κορυφαία εκπροσώπηση. Σδούκου Τσουκαλά Τεμπονέρας. Ακούσαμε την κυρία Σδούκου, τον κύριο Τεμπονέρα, ετοιμασμένη, το Πασό.
1: Το Πασό.
0: Και τον έχω εδώ, το περιμένω τον κύριο Τσουκαλά, διότι έχω μπροστά μου τον κύριο Τσίπρα. Και προκαλεί ο κύριος Τσίπρας στο Πασόκ.
1: Σήμερα ρίξε το γάντι στο Πασόκ.
0: Μόνο το γάντι. Ρώτησα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Έλα, το κομψά.
0: Τι πάθατε με το Πασόκ. Διότι υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ τον Ανδρουλάκη θέλω. Τον Μητσοτάκη θέλω.
1: Αλλά τα βάλε και λίγο με Πασόκ.
0: Τα βάλε πολύ. Καλησπέρα σα, κύριε
1: Τσίπρα. Καλησπέρα σα.
0: Ρώτησε τον κύριο Τεμπονέρα νωρίτερα. Τι πάθατε σήμερα και τα βάλατε με τον Ανδρουλάκη. Λέει ο Ανδρουλάκη και τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τρία χρόνια ήταν. Τι θέλετε να περιμένω. Άρα το μήνυμα είναι η εμείς ικανή. Βλέπετε ότι η βελόνα του Πασόκ είναι κολλημένη. Άρα σας βγαίνει τώρα από αριστερά, από δεξιά, από πού σας βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω.
2: Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα και μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα.
0: Για πείτε.
2: Ένα είναι ότι αντί να ασχολείται με τον αγαστή κριτική στον Πρωθυπουργό, αποφάσισε να ασκήσει κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Και εμένα μου έκανε και το ρώτησε.
2: Και μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας δεν θυμάται καθόλου πώς δημιουργήθηκε η εκλογική και πολιτική ασυμμετρία στη χώρα. Το 23 κάποιος ιτήθηκε με διαφορά 23 μονάδων και ένα αρχηγός αντιπολίτευσης είδε το κόμμα του από 32% να πηγαίνει στο 17% και μετά να διαλύεται. Άρα το κενό αυτό έχει δημιουργηθεί από μόνο του. Κάποιοι το δημιούργησαν όταν αξιολογήθηκαν ως αποτυχημένοι και ως πρωθυπουργοί και ως αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Και αν μπορούμε να πούμε ότι ως πρωθυπουργός είναι λογικό κάποιος να ιτηθεί και μετά να φέρει να επανέλθει, όταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχεις το ρεκόρ απώλειας ψήφων περίπου τα τελευταία 100 χρόνια, νομίζω ότι είναι λίγο παράδοξο.
1: Ναι, αλλά από την άλλη δεν μας σχολιάσατε ή δεν μας το σχολιάσατε. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι να, το Πασόκ είχε την ευκαιρία του, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση
0: και τόσο καιρό.
1: Και κόλληση βελών. Βέβαια είναι κάτι που το ρωτάμε.
0: Απαντήστε,
1: και εμείς. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά.
2: Θα δείτε ιστορικά ότι τα κενά όταν έχουν προκύψει πάντα καλύπτονται σε επόμενες κάλπες. Σας φέρνω το παράδειγμα του 1958, όπου ήταν η ΕΔΑ δεύτερο κόμμα, αλλά με μια πολύ μεγάλη απόσταση από την ΕΡΕ. Το 61 και το 63 το κενό αυτό καλύφθηκε από την Ένωση Κεντρού στην κάλπη. Δεν καλύφθηκε στις δημοσκοπήσεις. Καλύφθηκε με ενέργειες που γίνανε, με δουλειά και με την ενδυνάμωση του χώρου τότε. Του κέντρου σήμερα είναι το Πασόκ που είναι και το αριστερά. Άρα καλό είναι να περιμένουμε την κάλπη. Στην κάλπη καλύπτονται τα κενά.
0: Εδώ όμως υπάρχει μία λέξη η οποία...
2: Άρα εδώ τώρα να ασκείται κριτική στον Ανδρουλάκη από εκείνους που δημιούργησαν το κενό. Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι εκείνος που κατάφερε σαν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία να είναι σε συνεχή συρρήκνωση. Από εκείνους που όταν εμφανίστηκαν, η Νέα Δημοκρατία, ενώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε κάθε γκάλωπ γκρεμίζεται, ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου επειδή απλά αντισυστηρώνουν εκείνοι οι οποίοι εμφανίστηκαν, νομίζω ότι δεν αντέχει στην κριτική.
0: Υπάρχει όμως μία λέξη η οποία είναι πολύ βαριά για τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι αν δεν είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να είναι κοντά. Οι τρεις σας είστε, τα τρία κόμματα. Η λέξη κανείς. Δηλαδή ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο κανένας. Εμένα μου θυμίζει τον κύριο Τίποτα, θυμάστε το ζευγάρι Πάγκαλου Αβραμόπουλου. Το κανείς, ο κύριος Τσίπρας σήμερα είπε τον κύριο Ανδρουλάκη ο κύριος κανένας.
2: Καταλαβαίνει και ο τελευταίος.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω, είναι πολύ βαρύ αυτό.
2: Καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας. Ότι το αφήγημα του ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευση κατέρευσε, γιατί τρεις μήνες που υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αντιπολίτευση κάνει το Πασόκ. Όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, από το ιδιωτικό χρέος, από τις συντάξεις, από την εργασία, από τους μικρομεσαίους, από το κόστος ζωής, θα έχει αναδείξει το Πασόκ. Δεν έχει αναδείξει κάτι.
0: Θα σας πω την απάντηση, αλλά ολοκληρώστε.
2: Ως κεντρικό ζήτημα. Δεύτερον, εδώ έχουμε το εξής. φαίνεται πολύ καθαρά, δείτε ποιες είναι οι αρνητικές γνώμες στις δημοσκοπήσεις. Επικαλείστε. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωταθλητής. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ το λέω. Δεν είναι η δική μου άποψη. Τι σημαίνει αυτό? Η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό το λόγο επενδύει στον κύριο Τσίπρα και ξανασέρβιρε έναν γρεψιμένο διπολισμό. Γιατί ξέρει ότι από αυτόν δεν χάνουμε τίποτα. Άρα, εγώ το αντιστρέφω και λέω κάτι πάρα πολύ καθαρό. Μόνο το Πασόκ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί. Δεν μπόρεσε ούτε ως πρωθυπουργός, ούτε σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας διεκδίκησε τη νίκη για τον κύριο Μητσοτάκη από το 2015 έως τώρα, αλλά πάλι φορές. Και σε όλες ηθήθηκε. Και κάθε φορά ήταν το πιο μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το λέω για να αξιολογήσω. Μπορεί να είναι άδικο αυτό για τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να είναι δίκαιο. Όμως έχει γράψει το Κοντέρ. Το Κοντέρ έγραψε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να τον νικήσει.
0: Θα σας το δυσκολέψω.
2: Γι' αυτό λοιπόν λέμε. Να μην πειραματιστεί ο κόσμος. Δεν είναι το θέμα να κερδίσει κάποιος το 31 ούτε το 35. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης το 27. Και πρέπει λοιπόν ο κόσμος να αντιληφθεί ποιες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες δυστυχώς, όχι θελημένα, κρατούν το Μητσοτάκη στην εξουσία. Και ποιες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να τον διώξουν.
0: Θα σας το δυσκολέψω, κύριε Τσούκαλα. Επειδή από σήμερα το πρωί στις 9 ο κύριος Τσίπρας έχει αποκαλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη κύριο Κανένα.
2: Η ερώτηση.
0: Εγώ έτσι το παίρνω, αφού λέει η Μητσοτάκη. Ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς. Ή κανείς, δεν υπάρχει άλλος. Εγώ ρωτώ από σήμερα.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν κάνω το πράγμα.
0: Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Δεν είναι δική μου φράση. Είναι φράση Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, από σήμερα, εσείς μέχρι τώρα λέτε ότι ο αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Από σήμερα, αντίπαλός σας είναι και ο κύριος Τσίπρας.
2: Ο Μητσοτάκης είναι, το κύριο Τσίπρα είμαστε εμείς από ό,τι φαίνεται. Εμείς έχουμε μια δυνατία.
1: Ωραία αυτό που είπατε, κύριε Τσίπρα.
2: Μας να φύγει αυτή η κυβέρνηση και είμαστε η μόνη λύση για να φύγει. Ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει μόνο μέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάνει και δημέτωπο τώρα.
2: Κάνει δημέτωπο και πλέον κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
0: Α, λέτε μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
2: Αυτό νομίζω ο δημοκρατικός κόσμος το αξιολογεί.
0: Εσείς κάνετε δημέτωπο απέναντι σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Όχι.
2: Εμείς κάνουμε μονομέτωπο, αλλά όταν για παράδειγμα σήμερα άκουγα τον κύριο Τσίπρα και σε ένα σημείο νόμιζα ότι ακούω τον πρωθυπουργό. Όταν έλεγε δεν υπάρχει χώρος για 13η σύνταξη, δεν υπάρχει χώρος για 13ο μισθό.
0: Θα σας το έλεγα, σας βγήκε πιο θεσμικός ο κύριος Τσίπρας από δεξιά, από αριστερά, δεν ξέρω πώς το νιώσατε. Η μίας δύο λέξεις είναι δημοσιονομικοί κανόνες.
2: Προσέξτε, αυτό σας λέω. Εγώ νόμιζα ότι ακούω τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν μάλιστα είπε ότι τον ρωτήσανε αν το συμβούλιο το δημοσιονομικό, αυτό που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία. Αν λέει κοστολογήσει το πρόγραμμα σου παραπάνω, τι είπε, θα αφαιρέσω κάποια μέτρα του πρόγραμμά μου.
0: Όντως.
2: Τα μέτρα δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα είναι τα βάζω, τα βγάζω.
0: Ναι, θέλει να εμφανιστεί θεσμικό, ότι θα είναι πειθαρχημένο λοιπόν, δημοσιονομικού κανόνε αντίθεση
2: λοιπόν,
0: με εσά.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το γκορσέ τη αναξιόπιστη κοστολόγηση τη Νέα Δημοκρατία τον παίρνει πάρα πολύ σοβαρά, όπω κάνει η κυβέρνηση, η οποία κοστολογεί ακριβά αυτά που λέει η αντιπολίτευση, φτηνά όταν κάνει τα ίδια η ίδια. Εμείς λοιπόν έχουμε μια μεγάλη διαφορά και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Τσίπρα. Βάζουμε μπροστά τις μεγάλες προτεραιότητες για την κοινωνία και έχουμε κοινωνικό πρόσωπο. Δεν είμαστε ανάλογοι. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας μετέβαλε άποψη, και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το 2023, ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο από τώρα, έλεγε ότι είναι εφικτός ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Τώρα, 3 χρόνια μετά, με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο από την φορολόγηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, λέει τώρα δεν είναι προτεραιότητά μου αυτά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ο καθένας το αξιολογεί.
0: Ρωτήσαμε τον κύριο Τεμπονέρα και είπε ότι κάθε περίοδο είναι διαφορετικές συνθήκες.
2: Μα οι συνθήκες, σας ξαναλέω, οι δημοσιονομικές συνθήκες είναι σήμερα πιο ευνοϊκές για μέτρα. Διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την κρατική κερδοσκοπία έχει διασφαλίσει πολύ μεγάλα έσοδα.
1: Κύριε Τσίπρα,
2: και λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ παίρνω μέτρα με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Ρέξτε, δεν λέει αυτό που λέμε εμείς. Εμείς τι λέμε, δεν ερχόμαστε να μοιράσουμε το πλεόνασμα του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο κύριος σήμερα τι είπε, εγώ έρχομαι να μοιράσω το πλεόνασμα του Μητσοτάκη, αλλά ενώ χωράει, δεν δίνω 13η σύνταξη, δεν δίνω 13ο μισθό, δεν επαναφέρω προστασία πρώτης κατοικίας.
1: Θέλω να μας σχολιάσετε λοιπόν, εντάχει, λοιπόν, να περάσουμε λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα.
2: Ένα λεπτό. Όταν λοιπόν είναι ίδια η πολιτική Ελλάς Νέας Δημοκρατίας, Είναι μια πολιτική η οποία δεν βάζει μπροστά τις κοινωνικές προτεραιότητες. Προφανώς θα την αξιολογούμε κριτικά. Αυτό δεν σημαίνει δυνατοπός, διότι όταν λένε κάτι τα ίδια, είναι ένα κοινό μέτωπο.
1: Λοιπόν, θέλω να μας σχολιάσετε εντάχει δύο θέματα. Το ένα είναι το θέμα του κυρίου Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος συνεχίζει τα ανοίγματα σε Ελλάς και Πλεύση Ελευθερίας, ακόμα δεν ήρθε στο ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό?
2: Δεν νομίζω σήμερα. Νομίζω ότι απλά εξηγούσε την αρχική του δήλωση, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
0: Επειδή εγώ τον ρωτούσα στο Όπεν, κύριε Τσουκαλά, πρέπει να σας πω.
2: Είστε πολύ επίμονος όπως θα κάνετε.
0: Και σε εσάς είμαι επίμονος, σε όλους είμαι επίμονος.
2: Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Το θέλω. Εγώ δεν, ότι είστε πολύ επίμονος, δεν το λέω ως αρνητικό. Είναι η δουλειά σας και την κάνετε πολύ καλά.
0: Θεωρείτε ότι ήταν εντός πλαισίων.
2: Εξαιρετικά καλά, μπορώ να πω.
0: Ήταν εντός πλαισίων ο κύριος Αυλονίτης, εντός πλαισίων κόμματος.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι πολύ καθαρή. Μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Άρα, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Είναι όμορα κόμματα. Έχουμε... ΠΑΣΟΚ, αυτό λέτε τόση ώρα. ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και Ζωή είναι όμορα κόμματα.
2: Δεν είναι όμορα κόμματα.
0: Τι είπε ο κύριος Τσουκαλά.
2: Ο κύριος Αυλονίτης.
1: Τι είναι δική του άποψη.
2: Εγώ σας λέω τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Ωραία.
0: Ναι, και εγώ σας λέω τι λέει ο κύριος Αυλονίτης.
2: Ναι, δεν είναι όμορφος. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πριν λίγο σας έλεγα.
1: Άρα μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο κύριος Αυλονίτης.
2: Με ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει σε προτεραιότητα την κοινωνία και δεν θέλει να μπει φραγμός στους σέρβισες και στα φαζ. Δεν θέλει να στηρίξουμε το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων δεξιούχων. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Αν καταγωγικά είναι ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται στην κεντροαριστερά, αυτό αξιολογείται και με εκείνα που λέει. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να λέω ότι είμαι κεντροαριστερός, αλλά αν αυτό που λέω είναι νεοφιλελεύθερο. Εγώ το λέω, δεν είμαι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να λέει ο κύριος Αυλονίτης ότι θέλει απ' την άλλη. Δηλαδή δεν υπάρχουν
2: δεν
1: συνέπειες.
2: Νομίζω ότι στις εξαντλητικές ερωτήσεις του κυρίου Στραβελάκη με 100 σενάρια απαντούσε σε κάθε σενάριο. Εγώ σας ξαναλέω, δεν μπαίνω σε λογική σενάριο.
1: Επίσης, επειδή δεν έχουμε ακούσει κάτι από το ΠΑΣΟΚ επίσημα, θέλω να πω, όσον αφορά τουλάχιστον τον κύριο Φαραντούρη, ενώ έχουμε ακούσει στελέχη γυναίκες όπως την κυρία Γιανακοπούλου, όπως την κυρία Θρασκιά.
2: Η κυρία Γιανακοπούλου, την άκουσα πολύ καλά, είπε ότι την καλύπτει απόλυτα η διευκρίνηση του κυρίου Φαραντούρη, ότι δεν υπήρχε καμία άλλη χρειά πέραν της πολιτικής στην έκφραση του κυρίου Φαραντούρη.
1: Την κυρία Θρασκιά την ακούσατε σήμερα?
2: Δεν την έχω ακούσει.
1: Εσείς θεωρείτε ότι έχει λήξει το θέμα του κυρίου Φαραντούρη, ότι ο κύριος Φαραντούρης ήταν εντάξει?
2: Ακούσε, εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μία έκφραση την οποία χρησιμοποίησε πρώτη η κυρία Ζούκου. Και είμαι σίγουρος
1: ότι
2: τη χρησιμοποίησε και εκείνη μόνο με πολιτική χρειά. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα ρήμα με έναν τρόπο που θέλει στην ουσία να ασκήσει κριτική στο συνομιλητή του, όταν ο συνομιλητής απαντάει με το ίδιο ρήμα, προφανώς
1: είναι. Ναι, αλλά έχει άλλη χρειά.
2: Γιατί έχει την άλλη χρειά? Μη σου ρωτάτε, τη χρειά θα την αξιολογήσετε εσείς?
1: Εγώ μπορώ να την αξιολογήσω. Ως γυναίκα, εγώ την αξιολογώ, παραδείγματος χάρη.
2: Δίκη προθέσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν εγώ σας χρησιμοποιήσω ένα ρήμα και εσείς είπατε το ίδιο ρήμα, θα πω ότι εσείς έχετε άλλη χρειά από αυτή που έχω εγώ?
1: Η κυρία Γιανακοπούλου πάντως είπε δεν τον δικαιολογώ.
2: Η κυρία Γιανακοπούλου την άφησε πολύ καλά. Είπε την άποψή της και είπε ότι ως γυναίκα είναι μια φράση που δεν μου αρέσει.
1: Ναι, προφανώς είπε, έχει υπονοούμενα.
2: Είπε όμως, το είπε ότι μπορεί να εκλειφθεί έτσι, αλλά είπε ότι την καλύπτει απόλυτα η διευκρίνηση του κυρίου Φαραντούρη ότι δεν είχε καμία άλλη χρειά.
1: Υπάρχουν δύο σκέλη στην απάντηση.
0: Επειδή άλλο να το βλέπει στη τηλεόραση.
2: Του πρώτου, άρα είναι εκείνο που έχει.
0: Το έζησα από κοντά και ήρθα και σε πολύ δύσκολη θέση. Θα σας πω και την αίσθηση που έχω. Όχι μόνο ως συντονιστής της συζήτησης, αλλά και ως πολίτης. Όταν η κυρία Σδούκου λέει, καταρχήν εκτιμώ τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου, δεν έχει καμία προσωπική αιχμή αυτό που λέω, αντικειμενικά παραθέτω τα δεδομένα. Όταν η κυρία Σδούκου λέει, χαριαντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για την κυβαντική ιατρική, μισό λεπτό, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη.
2: Έχει και πει ότι είμαι θυγμένη, διότι θεωρώ ότι κάποιο γυναίκα θα έχει λογική.
0: Δεν τελείωσα. Και όταν λοιπόν απαντάει ο κύριος Φαραντούρης κοιτάει την κυρία Σδούκου με ένα πονηρό ύφος και λέει και εσύ δεν είσαι Αλεξάνδρα, είσαι η Αλέκα, με αυτό το ύφος η Αλέκα που χαιρετιζόσουν με υπουργούς. Θέλω να πω, έχει αυτό έχει και η κύριε Τσουκάλα ένα σεξιστικό υπονοούμενο. Ήσουν η Αλέκα, δεν είπε. Αν έλεγε Νικολάκη που έλεγε και η Καρέζη στην ταινία,
2: γιατί
0: είναι άλλο.
2: Αν έλεγε Νικολάκη θα είχε σεξιστικό υπονοούμενο.
0: Τώρα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει σεβασμό στην εκπρόσωπο τη κυβέρνηση.
2: Ο καθένα, προσέξτε. Ξέρετε πολύ καλά.
0: Η Αλέκα που χαιρετιζόσουν είναι υπουργού.
2: Είστε από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου και η κυρία Γκάτσο, αλλά επειδή είναι νεότερη, το λέω και.
0: Είναι 30 χρόνια νεότερη.
1: Ευχαριστώ που με κάνετε τόσο μικρή.
2: Εγώ θέλω να πω. Πάνω στην πίεση, οποιοδήποτε μπορεί κάποιες φορές να χρησιμοποιήσει μία έκφραση.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Να μην έχει συνέσει ότι
0: μπορεί. Ζητάει όμως συγγνώμη μετά. Δεν το συνεχίζει.
2: Μα ζητά συγγνώμη αν είχε πρόθεση. Ναι. Ο κ. Φαραντούρης πάρα πολύ σαφώς σε δήλωση που έκανε είπε: καμία άλλη χρειά δεν υπήρχε πέρα τη πολιτική χρειά μια φράση που δεν χρησιμοποίησε στην κουβέντα εκείνο πρώτο. Ναι. Αλλά η κυρία Ζούκου που επειδή την εκτιμώ και εγώ πιστεύω σίγουρα ότι είχε μόνο πολιτική χρειά.
0: Εντάξει κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εκπρόσωπο του Πασόκ και είναι μαζί μα ο κ. Τσουκαλά. Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Άκουσε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι έβλεπα και εγώ τον κύριο Αυλωνή. Τον είχαν. Τον έβλεπαν στην Χαραλώτρικο που λένε κάτσε να δούμε, θα είναι στο πλαίσιο ή πώς ξεφύγει. Και έχουμε.
1: Εσύ τι θεωρείς, ότι ξέφυγε ή δεν ξέφυγε? Ο κύριος Τσουκαλάς μας είπε ότι δεν ξέφυγε.
0: Εγώ θεωρώ ότι ήταν εκτός γραμμής. Ναι, αλλά τώρα αυτό, τρίτη μέρα στο Πασόκ. Δεν αχωρώ να πεις. Ναι, ήρθε τρίτη μέρα
1: αυτό
0: και είναι εκτός γραμμής.
1: Αυτό λέμε όλοι όσοι λοιπόν, τον ακούσαμε.
0: Και σήμερα ήταν μαζί μας η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων, με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Και για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, τι πιο επίκαιρο, και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσίλ και Cool Roof της Ντουροστίκ. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Ντουροστίκ, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Ντουροστίκ. Ταξίδι.
1: Λοιπόν, πάμε τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Τρεις μέρες με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile της Grecostrom και σετ συσκευών πρωινού Morris, τέσσερις συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Real News.
1: Επίσης, στη Real News έχουμε πολύ ωραίο βιβλίο. Το τελευταίο γράμμα είναι νέο βιβλίο στη σειρά Ιστορίες Φόνων. Πρόκειται για έναν ύποπτο θάνατο που φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Επίσης, μαζί με Zone Decoration, ακόμη μαστορέματα και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δήμητρα την Πανανού, τον Λάσκαρ τον Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
0: Το δίλημα πώς το είπαμε?
1: Το είπαμε εμείς ή κανένας.
0: Ωραία. Άρα, Λουκία, το αστρολόγιο μας από σήμερα, ή εμείς ή κανείς. Ακούει ο Κωνσταντίνος και η Στεφανία και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Ή εμείς ή κανείς. Τέλος.
19: Real FM.
20: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
21: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
20: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
22: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115

0: από 4,2% έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Κανονικά υπολογίζεται στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Η συμμετοχή του Σέρβου Άσου που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού θα αποφασιστεί λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Έθριος καιρός αύριο με συννεφιά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Πού είναι τα ακουστικά, ρε Βουτσά? Εδώ είμαστε λοιπόν. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, με email επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και ξέρετε, θα μπούμε με ένα τραγουδάκι. Το τραγουδάκι αυτό λέγεται Ρουά Μάτ, είναι των εκπληκτικών αυτών παιδιών, των υπεραστικών. Το θυμήθηκα γιατί ανάμεσα στα άλλα έχει και στίχους χρήσιμους για την κουβέντα μας. Λένε λοιπόν τα παιδιά, από το τζάκι του μπροστά ο αφέντης, χρόνια χορτασμένος μακουμπά, δίπλα στάλα πιόνια. Πιόνια, κρατήστε τη λέξη πιόνια. Και παρακάτω, βήμα-βήμα αντικριστά, πιόνια γεννημένη, για ένα μάτσο μπάσταρδους πάμε για χαμένη. Πάμε να το ακούσουμε και μετά θα έρθουμε στα πιόνια, τα πολιτικά πάντα.

Αυτό είναι το ρωάμα των υπεραστικών. Ρε Σοκράτη, από πού προκύπτει ότι χαιρετάω, ρε Σοκράτη? Σοκράτη, το κοιτάω και δεν σε βλέπω. Το κοιτάω και δεν υπάρχεις. Το ξέρεις, Σοκράτη? Άμα δεν το ξέρεις, να έρθεις εδώ να το δεις. Λοιπόν, θα πάμε στα πολιτικά πιόνια, αλλά πριν θέλω να συνεννοηθούμε σε 2-3 βασικά πραγματάκια. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που τα εισοδήματα των ανθρώπων που προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα με το μεροκάματο σαρώνονται από την ακρίβεια και από τον πληθωρισμό. Σωστό? Σωστό, Βουτσά? Σωστό. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια περίοδο που είναι επίγουσα ανάγκη να προχωρήσουν στη λήψη ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών αυτών των ανθρώπων. Είναι, Βουτσά? Είναι. Συμφωνεί η Βουτσά. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι την ώρα που τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, το βλέπουμε στους ισολογισμούς, και τα φορολογικά έσοδα του κράτους συσσωρεύονται και συσσωρεύονται από άδικους αντιλαϊκούς φόρους. Και όλα αυτά σημειώνουν ιστορικά ρεκόρ. Δεν θα σε ρωτήσω, Βουτσά, γιατί τα λένε οι ίδιοι. Εντάξει. Επίσης, είναι προφανές ότι ζούμε σε συνθήκες που η λήψη μέτρων ανακούφισης, ξαναλέω, ανακούφισης των ανθρώπων γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος, στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Είναι προφανές. Είναι απολύτως προφανές. Και επίσης είναι και απολύτως προφανές ότι αυτή η νέα έκρηξη της ακρίβειας είναι απόρρια της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή και της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτούς τους πολέμους. Και όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο της όξυνσης των ανταγωνισμών όλων εκείνων οι οποίοι όταν τσακώνονται στους βάλτους την πληρώνουν τα βατράχια. Όλα αυτά είναι προφανή. Είναι προφανή. Δεν ανακαλύψαμε καμιά Αμερική. Δεν ανακαλύψαμε ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε. Πριν από μερικές ώρες στη Βουλή, επειδή ακριβώς αυτές είναι οι συνθήκες σήμερα στη χώρα, κατατέθηκε μία τροπολογία. Τι λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία, θα σας πω. Πρώτον, καταργείται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Επαναλαμβάνω, καταργείται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Δεύτερον, καταργείται ο ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ίδρυυση και τις τηλεπικοινωνίες. Τρίτο, καταργείται ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Τέταρτον, επιβάλλεται πλαφόν στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και πλαφόν στα κέρδη των διηλιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων. Αυτά τα τέσσερα είναι. Αυτή είναι η τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγες ώρες στη Βουλή. Αυτή η τροπολογία αντανακλά όλα αυτά τα οποία έχει ανάγκη η κοινωνία αυτή την ώρα, όπως τα περιγράψαμε προηγουμένως. Προφανέστατα. Ναι. Αυτή την τροπολογία την κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και τώρα έχουμε δύο ζητήματα βέβαια που ανακύπτουν εδώ. Το πρώτο ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι: καλά ρε παιδιά, και πού θα τα βρούνε τα λεφτά οι ανθρώποι? Όπου ανθρώποι, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, όλοι αυτοί. Πού θα τα βρούνε τα λεφτά οι ανθρώποι για να καταργήσουν το ΦΠΑ που πίνει το αίμα των ανθρώπων, των άλλων? Πού θα τα βρούνε τα λεφτά? Μία απάντηση σε αυτό είναι να κόψουν το σβέρκο τους. Μία δεύτερη απάντηση
η οποία είναι και πιο συγκεκριμένη, για να μην έχουμε και αιματοχυσίες, έτσι, σχήμα λόγου ή το. Κυρία Βουτσά, ή το σχήμα λόγου, έτσι, να το πείτε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν που ονομάζουν ως απώλεια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, να πάνε να το καλύψουν από την αύξηση της φορολογίας των επιχειρηματικών ομίλων. Θυμίζω ότι οι τραπεζίτες μας έχουν να πληρώσουν φόρο 13 χρόνια. Έχουν κέρδη. Δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Κάθε χρόνο. Άρα δεν πληρώνουν. Επίσης οι εφοπλιστές μας φορολογούνται οικειοθελώς. Οικειοθελώς, δεν υπάρχουν αυτά πουθενά στον κόσμο. Εδώ υπάρχουν για τους εφοπλιστές. Να πάνε να φορολογήσουν με αυξημένη φορολογία τα 16-17 δισεκατομμύρια τζιράρισμα των σούπερ μάρκετ μόνο σε ένα χρόνο. Εκεί να πάνε να τα βρούνε λοιπόν. Επίσης να πάνε να τα βρούνε βάζοντας αύξηση φορολογίας στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μας πούμε ότι δεν ξέρουν ποιος την έχει. Μεγάλη ακίνητη περιουσία. Εντάξει, δεν υπάρχει περιουσιολόγιο, αλλά ποιος έχει τι, εν πάση περιπτώσει, από τα κτηματολόγια, τα ε9 και τα συναφή. Να πάνε λοιπόν να βάλουν εκεί φόρο. Και επίσης, άμα δεν τους βγαίνουνε, να καταργήσουνε και μερικά από τα νατοϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και τις νατοϊκές δαπάνες. Μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα τους είναι 3 δισεκατομμύρια. Στον προϋπολογισμό, αφού μας φυλάει το ΝΑΤΟ, τι τα θέλουνε τα 7 δισεκατομμύρια στρατιωτικές δαπάνες. Από εκεί λοιπόν να πάνε να τα βρούνε. Είδατε, δεν θα χρειαστεί να κόψουν και το σβέρκο τους. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει εδώ τώρα είναι το εξής. Θα έρθει ο άλλος και θα πει, ναι, μα παιδί, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Είναι όπως το έλεγε ο Διαμαντόπουλος, τον Τσάκωνα. Ναι, θυμηθείτε τι απαντούσε ο Τσάκωνας. Όλος ο κόσμος τα λέει, πατέρα, του απαντούσε ο Τσάκωνας. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τα λέει όλος ο κόσμος, εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα. Κατατέθηκε λοιπόν αυτή η τροπολογία την ώρα που παθαίνουμε εγκεφαλικά, καρδιακά και όλα τα συναφή, την ώρα που πάμε στο σούπερ μάρκετ, την ώρα που πάμε στο βενζινάδικο, την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος. Τι θα κάνει η κυβέρνηση του επιτελάρχη, του Άριστου, του Μητσοτάκη? Τι θα κάνει? Θα την ψηφίσει την τροπολογία? Θα την ψηφίσει για να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός? Θυμίζω ότι αυτός πήγε στη ΔΕΘ και έταξε σε βάθος χρόνου 2,2 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια είναι μόνο το πλεόνασμα που έχουν βουτήξει μέσα στο οκτάμηνο. Αλλά θα δώσει, λέει, 2,2 σε βάθος χρόνου. 6,5 έχουν βουτήξει το ματωμένο πλεόνασμα του οκτάμηνου του 2026. Τι θα κάνει λοιπόν αυτός? Την ψηφίσει? Η άλλη, η νονή της Τρόικας που τη βαφτίσανε θεσμοί, αυτοί τι θα κάνουνε? Θα μου πείτε, αυτοί δεν εκπροσωπούνται. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Δεν εκπροσωπούνται. Εκπροσωπούνται. Εκπροσωπούνται. Και η εκπροσώπησή τους, όπου και αν βρίσκονται, είναι όμοιμου τους κύκλους της δημοσιονομικής ισορροπίας τάρατε. Έτσι δεν λένε? Έτσι δεν λέει ο κ. Τσίπρας? Ο εμείς ή εμείς ή κανείς. Εδώ ανοίγω παρένθεση. Το λέγαμε και εμείς αυτό ως Ολυμπιακοί πριν από μερικά χρόνια, σε ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ, και φάγαμε 4. Έτσι, κλείνει η παρένθεση. Τι θα κάνουν λοιπόν οι νονοί της Τρόικας που τη βαφτίσανε θεσμοί? Οι άλλοι τι θα κάνουν με αυτή την τροπολογία που σώσανε τη χώρα? Έτσι λένε. Σώσανε τη χώρα φέρνοντας το Δουνουτού από το Καστελόριζο. Αυτοί τι θα κάνουν? Θα την ψηφίσουνε την τροπολογία? Θα σας πω εγώ τι θα κάνουν με την τροπολογία. Ούτε καν θα τη συζητήσουνε. Ούτε καν θα τη συζητήσουνε. Στον κάλαθο των αχρήστων τους θα την πετάξουν την τροπολογία. Και επειδή αυτό θα κάνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάμε τώρα στα πολιτικά πιόνια που σας έταξα προηγουμένως. Ακούστε λοιπόν τώρα. Όταν είσαι πολιτικός γλύφτης μέχρι και του Ναζί του Πλεύρη και φτάνεις να διαφημίσεις μέχρι και τα βιβλία του τα ναζιστικά, όταν είσαι πολιτικός γλύφτης, παρά το γεγονός ότι έχεις υπάρξει γλύφτης του
αντισημίτη, ναζιστή πλεύρη, μετά γίνεσαι γλύφτης του γενοκτόνου Νετανιάχου. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Άμα είσαι πολιτικός γλύφτης, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Ο καλός, ο πολιτικός γλύφτης.

Στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτός. Και βγαίνει λοιπόν σήμερα ο αυτός, δηλαδή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ο αντιπρόεδρος κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και λέει ότι κάτω τα χέρια από τα δηληστήρια και μη λέτε τίποτα για, για τα δηληστήρια και μακριά οι κουβέντες περί καρτέλ ή κερδοφορίας των δηληστηρίων, την οποία μάλιστα κουβέντα αυτή, που την αποδίδει λέτε, στο φθόνο. Ο κόσμος λέει που μιλάει για το ότι δεν μπορεί να πηγαίνει στο Βεζινάδικο και την ίδια ώρα να ακούει για αστρονομικά κέρδη των αλωνών στα δηληστήρια, δεν το κάνει γιατί παθαίνει τα εγκεφαλικά, το κάνει γιατί φθονεί τους πλούσιους. Έτσι λέει αυτός. Ο φθόνος λέει απέναντι στους πλούσιους σας κάνει να λέτε για τα δηληστήρια. Και ποιος ευθύνεται βεβαίως για τον φθόνο απέναντι στους πλουσίους? Η αριστερά, προφανώς. Ναι. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εάν αυτή τη στιγμή αφαιρούσαμε τους φόρους από τα καύσιμα, ξέρετε πόσο θα πουλιόταν η βενζίνη? 1 ευρώ. Τόσο θα πουλιόταν. Όμως η βενζίνη τώρα απέναντι εδώ στο βενζινάδικο έχει 2,20. Δηλαδή, ο πρώτος κλέφτης, ο πρώτος λοποδίτης, ο πρώτος ληστής είναι το κράτος τους και οι κυβερνήσεις του. Γιατί το 55 με 60% της τιμής της βενζίνης είναι φόροι. Φόροι. Που τους πληρώνει βεβαίως ο ελληνικός λαός. Πάμε τώρα στο φθόνο. Το 2021 τα κέρδη της Hellenic Energy ήταν 337 εκατομμύρια. Το 2022 ήταν 1 δισεκατομμύριο. Το 23 606 εκατομμύρια. Το 24 401 εκατομμύρια. Το 25 503 εκατομμύρια. Το 26 τώρα στο εξάμηνο είναι 350 εκατομμύρια. Πάμε στη Motorola. 21 202 εκατομμύρια κέρδη. 22 1 δις. 23 806 εκατομμύρια. 24 283 εκατομμύρια. Το 25 650 εκατομμύρια. Και τώρα, μόνο στο εξάμηνο, 690 εκατομμύρια. Εσείς τι λέτε τώρα να κάνει τους ανθρώπους να λένε μπάστα ρε παιδιά? Μπάστα. Εδώ υπάρχουν κέρδη δισεκατομμυρίων επί δισεκατομμύρια. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε την ημέρα, δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Κάντε κάτι. Αυτό το κάνει ο φθόνος ή η απαντοχή? Ποιος το κάνει αυτό? Τα πολιτικά πιόνια όμως λένε αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι τούτο. Ακόμα δε και οι ιδιοκτήτες των δηληστηριών, για να καταλάβετε πόσο πολιτικός γλύφτης μπορεί να είναι κάποιος, οι ίδιοι μιλούν για ουρανοκατέβατα κέρδη. Οι ίδιοι. Αλλά έρχεται ο πολιτικός γλύφτης να γλύψει. Και την ίδια ώρα, ως κράτος, ως κυβέρνηση, ακούστε τι κάνει. Στην Ελλάδα η βενζίνη έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,7 το λίτρο. 0,7. Τα 70 λεπτά, μόνο τα 70 λεπτά, είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό λέει μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας έλεγα τι να την κάνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εν πάση περιπτώσει για την οικονομία της συζήτησης δεν σας το λέω. Σας λέω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα χώρο μέσα στον οποίο κινείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σου λέει θα βάλεις από 0,35 έως 0,70. Τούτοι τι έχουν κάνει? Έχουν πάει στο ανώτατο. Το έχουν πάει στο 0,70. Στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ το κατώτατο όριο είναι το 0,33, αυτοί το έχουν στο 0,41. Και στο πετρέλαιο θέρμανση, ενώ το κατώτατο είναι 0,21, αυτοί το έχουν στο 0,28. Ξέρετε γιατί τα κάνουν αυτά? Αυτά τα κάνουν γιατί θέλουν να βουτάνε κάθε χρόνο μόνο από τα καύσιμα
και από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα.

0: περί τα 4,5 δισεκατομμύρια. Τόσα βουτάνε από τον ειδικό φόρο. Σε αυτά έρχονται μετά να προσθεθούν το 1,5 δισεκατομμύριο του ΦΠΑ. Γιατί τι κάνουνε? Πάνε και επιβάλλουν το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στην τελική αξία, λέει, του προϊόντος. Τώρα, αν προσθεθούν και τα έσοδα από ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων, ξέρετε που πάμε? Πάμε στα 7 δισεκατομμύρια. Τόσα βουτάνε κάθε χρόνο από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και τι έρχονται τώρα εδώ? Και τους ΦΠΑδες και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν τα βουτάνε, και την ίδια ώρα που το κάνουν, ενώ ο κόσμος στενάζει, πανηγυρίζουν κιόλας γιατί έχουν, λέει, πρωτογενές ματωμένο πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια. Και τι τα κάνουν αυτά? Τα παίρνουν μετά και αντί να τα δίνουν στους ανθρώπους, πηγαίνουν και τα δίνουν στους δανειστές και στους τοκογλύφους και τους προπληρώνουν κιόλας. Γιατί? Για να έρχονται μετά οι οίκοι και να δανείζουν με ευνοϊκά, λέει, επιτόκια, τα οποία τα ξαναπληρώνει ο ελληνικός λαός, για να χρηματοδοτούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το παιχνιδάκι το οποίο συμβαίνει εδώ. Και η κουβέντα που κάνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα τους τη δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουν πάει κατά διαόλου όλοι τους, να ένα κομμάτι, ένα ποσό να μην θεωρείται δημοσιονομική υπέρβαση, πάλι σε αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους θα πάνε. Γιατί θα πάνε να ξαναεπιδοτήσουν την ακρίβεια και τη λαιλασία. Ωστόσο, μη μιλάτε ούτε για το κράτος και τις κυβερνήσεις του που κλέβουν αβέρτα κουβέρτα και ασύστολα, ούτε για αυτούς οι οποίοι έχουν τα ουρανοκατέβατα κέρδη τα οποία έρχονται την ώρα που ο κόσμος πεινάει. Ποιοι το λένε αυτό? Οι πολιτικοί γλύφτες. Εσείς τώρα τι έχετε να κάνετε? Έρχονται εκλογές, να πάτε να τους ξαναψηφίσετε.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νίκη. Άνδρας κρατάει όμηρο τη γυναίκα του στο σπίτι τους επί της οδούς Σοφοκλέους και ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η προστασία των θαλασσών αποτελεί για την Ελλάδα ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση Ωκεανών και Θαλασσών. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ομιλία του Πρωθυπουργού σε Ομογενειακό Συνέδριο στη Νέα Υόρκη. Για υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό το 2027 και νέες αυξήσεις των επιτοκίων στις μεγάλες οικονομίες λόγω της ενεργειακής κρίσης, προειδοποιεί έκθεση του ΟΟΣΑ. Περισσότερα στο real.gr.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: «21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 20 στη Λάρισα και 22 στην Καλαμάτα».
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις ανατμήματα στην Κηφισίας από Αμπελόκηπους προς Ψυχικό και στο Μαρούσι, στο κέντρο κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο.
13: Real FM.
14: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
15: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
16: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
17: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι?
18: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
25: Ηλία! Ρίχτα!
26: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
27: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό. Φαίνεται να είναι σε εξέλιξη με περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νικαία. Είναι ο Θεοδόσης μαζί μας. Θεοδόσης Πάνου. Γεια σου, Θεοδόση μου.
1: Βέβαια, ενδοοικογενειακό επεισόδιο με ομοιρία και όπως γράφουμε στις εφημερίδες, να βάλουμε και ένα ερωτηματικό σε παρένθεση για το ομοιρία. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να δούμε τι έχει γίνει. Ζευγάρι στην Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους, πριν από λίγη ώρα. Φαίνεται να διαπληκτίστηκαν πάρα πολύ έντονα, ακούγονταν φωνές. Οι γείτονες ανησύχησαν κυρίως γιατί υπάρχει ένα ιστορικό. Το ζευγάρι και οι δύο φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά, παύλα ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς υπάρχει ιστορικό αλλά και νοσηλίες σε ανάλογα ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια είτε ιδιωτικά. Αυτό ανησύχησε τους γείτονες και ενημέρωσαν την αστυνομία. Με το εμφανίστηκε το πρώτο περιπολικό εκεί, ο άνδρας κλείδωσε τις πόρτες και αυτή την ώρα παραμένει μέσα στο σπίτι με την γυναίκα του. Οι πληροφορίες ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν η γυναίκα παραμένει με τη θέλησή της ή την κρατάει εκεί ο άνδρας της και δεν την αφήνει να βγει. Μια πρώτη πληροφορία αυτό έλεγε, το τελευταίο, ότι έχει κλειδώσει την πόρτα και δεν την αφήνει να βγει έξω. Στο σημείο βρίσκονται διαπραγματευτές, θα προσπαθήσουν και με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει ένα ιστορικό από το παρελθόν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τον άνδρα, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι οπλισμένος, μάλλον με κάποιο ή κυνηγετικό ή πυροβόλο όπλο. Η πληροφορία αυτή είναι συγκεκριμένη, γι' αυτό και στο σημείο έχουν σπεύσει και ειδικές δυνάμεις με όλα τα προστατευτικά μέσα τα οποία διαθέτουν αυτές οι ειδικές δυνάμεις, εάν χρειαστεί βέβαια να κάνουν επιχείρηση. Το παρακολουθούμε, είναι όλο σε εξέλιξη, ανακεφαλαιώνοντας την Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους, ταμπουρωμένος άνδρας. Είχε προηγηθεί επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, είναι ταμπουρωμένο στο σπίτι, είναι και η γυναίκα του μέσα σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ενδέχεται να είναι οπλισμένος. Είδομεν παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, Νίκο, για ό,τι είναι
0: νεότερο. Μας ειδοποιήστε εδώ, σου έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να είστε καλά. Γεια.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αλλάζω τη θεματολογία γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα το οποίο μου πάτησε τον κάλο. Και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Το στέλνει ο κύριος Γιώργος και λέει: θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα που θεωρώ ότι αξίζει να αναδειχθεί στην εκπομπή. Όντως αξίζει. Το μήνυμα είναι αναλυτικό, αλλά θα σας το διαβάσω γιατί πρέπει να το διαβάσω. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος: στις 4 Σεπτέμβρη φέρεται να καταγράφει και από κάμερα παράβαση ταχύτητα στο όχημά μου. Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 19 ημέρες μετά, ενημερώθηκα για την παράβαση. Μέχρι εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πρόκειται απλώς για μια καθυστερημένη ενημέρωση. Το ενδιαφέρον όμως είναι το εξής. Μου ζητούν να πληρώσω μέχρι αύριο το πρόστιμο στο μισό ποσό, διαφορετικά χάνω την έκπτωση. Δηλαδή, η πολιτεία χρειάστηκε 19 μέρες για να με ενημερώσει, αλλά εγώ έχω περίπου μία μέρα για να βρω τα χρήματα και να πληρώσω. Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Στην ειδοποίηση δεν υπάρχει φωτογραφία της παράβασης, ούτε κάποιο άλλο αποδεικτικό υλικό, ενώ δεν αναφέρεται με σαφήνεια ούτε σε ποιο δρόμο έγινε η καταγραφή. Η παράβαση αφορά όριο 40 χιλιόμετρα και αναφέρεται ταχύτητα 60 χιλιόμετρων, δηλαδή υπέρβαση 20 χιλιόμετρα. Δεν λέω, λέει ο Γιώργος, ότι δεν πρέπει να ελέγχεται η ταχύτητα. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει οδική ασφάλεια και να εφαρμόζεται ο νόμος. Το ερώτημα όμως είναι, όταν το κράτος σου καταλογίζει μία παράβαση 19 ημέρες μετά, χωρίς να σου δείχνει το αποδεικτικό και ταυτόχρονα σου λέει πλήρωσε μέχρι αύριο για να πληρώσει τα μισά, αυτό θεωρείται σωστή και δίκαιη διαδικασία? Ο πολίτης πώς μπορεί να ελέγχει ότι πράγματι βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο? Πώς μπορεί να δει τη φωτογραφία? Πώς μπορεί να αμφισβητήσει την παράβαση εφόσον δεν του παρέχεται το σχετικό υλικό? Και γιατί η προθεσμία για τη μειωμένη πληρωμή να αρχίζει ουσιαστικά όταν ενημερώνεται ο πολίτης, αλλά να είναι τόσο ασφικτική? Θα ήθελα, λέει, να το ψάξετε γιατί δεν αφορά μόνο εμένα κτλ. Και αναφέρει παρακάτω άλλο η οδική ασφάλεια και άλλο να ενημερώνει το πολίτη σχεδόν 3 εβδομάδες μετά και να του λένε βρες τα χρήματα μέχρι αύριο, αλλιώς πληρώνεις τα διπλά. Σας ευχαριστώ και θα χαρώ να ακούσω την άποψή σας πάνω στο θέμα. Αγαπητέ κύριε Γιώργο, η άποψή μου είναι ότι εδώ έχουμε με το... δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εδώ περιγράφεται με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα μία νομιμότητα του τύπου αποφασίζω και δεν δίνω λογαριασμό και σε κανέναν. Εδώ έχουμε το μονοπόλιο της νόμιμης κλοπής και θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχάς να πω συγκεκριμένα για αυτή την ιστορία τώρα με τις κάμερες, τους δρόμους και τα λοιπά. Σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ θα φύγω από εδώ σε 9 η ώρα. Θα μπω στο αυτοκίνητο και θα βγω στην Κηφισίας. Ξέρετε ποιο είναι το όριο ταχύτητας που έχουν βάλει στην Κηφισίας, την οποία ελέγχουν ή δεν ελέγχουν, ξέρω εγώ, με κάμερες, δεν ξέρω. Ελέγχουνε, Βουτσά, ξέρεις? Την ελέγχουνε, μάλιστα. Το όριο ταχύτητας που έχουν βάλει όταν φεύγουμε εδώ από το Real μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον εκεί που στρίβω εγώ στο... πώς το λένε, στο... στον ΟΤΕ. Πάει ΟΤΕ. Πάει, τελείως ΟΤΕ. Το ξεπουλήσανε. Λοιπόν, είναι 50 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε. Όποιος πάει στην Κηφισίας σε 9 η ώρα το βράδυ με 50 χιλιόμετρα για να είναι εντός του ορίου που έχουν βάλει αυτοί, είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Δεν μπορείς να πας εκείνη την ώρα στην Κηφισίας με 50 χιλιόμετρα. Γίνεσαι επικίνδυνος. Τα ίδια έχουν κάνει και στις εθνικές οδούς. Δηλαδή, λίγο πριν μπει στο τούνελ, το όριο ταχύτητας είναι 120 χιλιόμετρα, 130 χιλιόμετρα. Όταν μπει στο τούνελ είναι 60, 70. Μα θα πέσει στα φρένα. Εάν πέσει στα φρένα για να μπει στο τούνελ, θα σκοτώσει ανθρώπους. Θα σκοτωθείς εσύ, θα σκοτώσει και ανθρώπους. Αυτά δεν χρειάζεται να είναι κανείς Αϊνστάιν για να τα καταλάβει. Δεν χρειάζεται. Απλώς να έχει μπει σε ένα αυτοκίνητο και να έχει κάνει μία βόλτα. Χρειάζεται. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα δούνε? Δεν πρέπει να τα δουν αυτά τα πράγματα? Και δίπλα σε αυτά τα πράγματα Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει η εξήγηση και το αποδεικτικό στοιχείο. Πότε ρε αδερφέ την έκανα εγώ αυτή την παράβαση και πού την έκανα? Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να έχεις διαμορφώσει τα όρια στους δρόμους εκεί που τα έχεις διαμορφώσει. Ξέρετε, σας μιλάει ένας άνθρωπος που τον κοροϊδεύουν γιατί δεν τρέχει. Γιατί πηγαίνει με πολύ χαμηλό όριο ταχύτητας. Να το πω, να το εξομολογηθώ. Είναι μια ιστορία την οποία λέω στους φίλους μου με το γιο μου. Κατεβαίναμε στην Αμαλιάδα και πήγαινα εγώ συνήθως με πολύ χαμηλή ταχύτητα κτλ. Και μιλάει. Ο Γιάννης ήταν 15 χρονών και μιλάει με τον φίλο του, τον Πάνο. Και τον ακούω από πίσω, γιατί τον είχα στο πίσω κάθισμα. Και του λέει, μα μισέ τα. Μόλις μας πέρασε μια βέσπα. Τι έγινε, καταλάβετε τώρα. Ποιος σας μιλάει, έτσι? Αυτός ο οποίος τσακώνεται με τους διάφορους δίθεν Σουμάχερ για το ότι είναι καραγκιόζηδες, τους φίλους μου. Αλλά αυτό το οποίο έχουν κάνει στους δρόμους με αυτά τα συγκεκριμένα αυθαίρετα εκτός τόπου και χρόνου όρια ταχύτητας, τουλάχιστον πρέπει να το ξαναδούν. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιγράφει ο Γιώργος εδώ, ξαναλέω, είναι αυτό που εγώ αποκαλώ μονοπόλιο της νόμιμης κλοπής. Αυτό δεν κάνουν στον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι ανθρωπάκηδες στη σύνταξη, καταρχάς παρακαλάνε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες να βγουν και ακόμα δεν τους βγάζουν. Περνάνε τα χρόνια, δεν έχουν πάρει ούτε τα αναδρομικά ενώ τους τα χρωστούσαν, δεν έχουν πάρει το επικουρικό, δεν έχουν πάρει τίποτα, και όταν κάποια στιγμή το παίρνουν, ατόκος λέει. Ναι, και εγώ πώς την έβγαλα ρε φίλε 6, 7 και 10 χρόνια περιμένοντας εσένα, εσύ που είσαι και ο άριστος και ο επιτελικός και θα το έλυνες? Αυτό δεν κάνουν όταν δικαιώνονται πολίτες κατά του δημοσίου και μετά πηγαίνει το δημόσιο και κάνει αναίρεση ενάντια στη δικαίωση των πολιτών. Αυτό δεν κάνουν όταν χρωστάει το δημόσιο, όταν το δημόσιο χρωστάει. Είναι Κινέζοι, δεν ξέρουν τίποτα. Άμα χρωστάς εσύ όμως, σου κάνουν και κατασχέσεις λογαριασμών, σε χρόνονται τε. Άλλη μόνο σου αν χρωστάς εσύ. Αν χρωστάει το δημόσιο δεν τρέχει τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση που τώρα τη βλέπουμε στον τρόπο που το περιγράφει και ο Γιώργος. Εδώ, στο μήνυμά του. Γι' αυτό ξαναλέω. Εδώ έχεις ένα μονοπόλιο νόμιμης κλοπής. Δεν είναι νόμιμο, ούτε κανονικό. Θες διαφημίσεις? Πάρε διαφημίσεις.
1: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνία

0: Μετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ιδιαίτερη αναφορά στην εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια έκανε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Βέλικο Παουνόβιτς, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο Βελιγράδι για το Nations League. Τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει παράδειγμα για τη Σερβία, επισημένοντας την πρόοδο τόσο σε επίπεδο πρωταθλήματος όσο και στην παραγωγή ποδοσφαιριστών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
3: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως η αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου, αυτής της τραγικής υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έχει σημασία, μεγάλη σημασία. Και η αστυνομική διερεύνηση και η δικαστική διερεύνηση. Όμως, αλίμονό μας, εάν αυτή η ιστορία, η οποία έχει φέρει στην επιφάνεια όλο αυτό το λαοκόντα της αθλειότητας, εάν αστυνομικοποιηθεί και μόνο. Και αυτό το λέω γιατί το πραγματικό ερώτημα αφορά ποιος έχει την συνολική ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο άνθρωπος, ο άρρωστος, ο ασθενής γνωρίζει αν μπαίνει σε ένα ιατρείο απλό ή σε μια μονάδα που παρέχει πολύ πιο σύνθετες υπηρεσίες. Προσέξτε, πριν από αυτό, εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε μία κυρία η οποία το 2023 έβγαινε σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και διαφήμιζε τα μηχανηματάκια της. Πάμε να την ακούσουμε. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι...
0: Λοιπόν, την ακούσατε, μας φιλτράρει το αίμα αυτή. Αυτή μας το φιλτράρει λοιπόν από το 2023, δημοσίως, σε συνέδριο, υπό την αιγίδα, ξαναλέω, του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας. Ήταν σε εκείνο το συνέδριο που είχε πάει ο τότε Υπουργός Υγείας και είχε πει να γίνονται με καθάριση τα ξενοδοχεία για να κάνουμε ιατρικό τουρισμό. Ο Πλεύρης ήταν αυτός. Ο Πλεύρης. Ο οποίος Πλεύρης τώρα μαθαίνουμε ότι ήταν και σε ένα ιατρονομικό, λέει, συμβούλιο, σε ένα σωματείο στη διοίκηση με τον γιατρό του Κολονακίου, τον συνάδελφο της κυρίας, εκεί που πέθανε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Δεν τον ήξερε και πολύ καλά. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε κανέναν που να μην ξέρει τον άλλον με τον οποίο είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός σωματείου? Ας υποθέσουμε ότι ο Πλεύρης είναι τέτοια περίπτωση. Τώρα μαθαίνουμε και για ένα άλλο, λέει, τον Όντια, πώς το λένε εκείνο εκεί, Μέτκερ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Υπουργός Υγείας ο άλλος, ο σημερινός, για τον σημερινό μιλάμε, ο οποίος πήγε και το διαφήμιζε κιόλας. Έβγαζε και φωτογραφίες, ξάπλωνε πάνω στα κρεβάτια και έβγαζε φωτογραφίες. Και ακούμε τον επιστημονικό διευθυντή εκεί να μας λέει επίσης περί πλασμάτων και διάφορα τέτοια. Τώρα ισχύει, το έχει το μηχάνημα, δεν το έχει το μηχάνημα. Τι να σας πω, απ' να κάνει έλεγχο ο Ιατρικός Σύλλογος. Ή απ' να κάνει έλεγχο ο ίδιος ο Γεωργιάδης, ο οποίος ξάπλωνε πάνω εκεί και το διαφήμιζε. Αυτή είναι μια εικόνα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους. Λοιπόν, αυτοί τώρα που το διοικούν αυτό το κράτος, αλήθεια τι ρόλο βαράνε, τι ρόλο παίζουν? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η αγωνία, ο φόβος, η ανησυχία, η αμφιβολία, η ταραχή, η αβεβαιότητα, η απόγνωση, όλα όσα δηλαδή κυνηγάνε έναν άνθρωπο που παλεύει με υπαρκτά ή με ανύπαρκτα τέρατα, είναι ένα φαινόμενο καθημερινό και μάλιστα ένα φαινόμενο διωγγούμενο. Αλλά, συγγνώμη κιόλας, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που απαρτίζεται από ανθρώπους και όχι από σαρκοφάγα του δαρβινισμού, το γεγονός ότι αυτό το διωγγούμενο φαινόμενο αφορά ανθρώπους είναι σκέτα νέτα υπόθεση ατομικής του ευθύνης. Γιατί όλοι αυτοί που σας ανέφερα προηγουμένως, πού καταλήγουν? Στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή, το θύμα λογίζεται τελικά και ως θήτης του ίδιου του εαυτού του. Γιατί? Γιατί δεν είχε υυξημένη ατομική ευθύνη. Προφανώς δεν έχουμε ατομική ευθύνη όταν μπαίνουμε στα τρένα που δεν έχουν συστήματα ασφαλείας. Προφανώς δεν έχουμε ατομική ευθύνη και όταν μπαίνουμε στα σαπάκια των εφοπλιστών. Γιατί πολλά από αυτά είναι τέτοια. Προφανώς δεν έχουμε ίχνος ατομικής ευθύνης όταν καιγόμαστε από τις φωτιές, όταν πνιγόμαστε από τις πλημμύρες. Ατομική ευθύνη είναι όλα αυτά. Και εκείνοι, κράτος, κυβερνήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αντί της προστασίας των ανθρώπων, εκείνο που κάνουν είναι να θέτουν υπό την αιγίδα τους το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτοί τι ρόλο παίζουν τελικά? Τι ρόλο παίζουν? Αυτοί οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, της οικονομικής, της μηντιακής εξουσίας. Αυτοί δηλαδή που παράγουν, που αναπαράγουν, που θωρακίζουν, που συνενούν, που φωταγωγούν όλα αυτά τα ηλουστρασιόν συνέδρια της αναγεννητικής, λέει, business των τσαρλατάνων. Αυτοί τι είναι? Τώρα, 23 του μήνα, σήμερα, είχαν οργανώσει τέτοιο συνέδριο. Γιατί το αποσύραν? Γιατί το αναβάλανε? Γιατί το ματαιώσανε? Γιατί το ακυρώσανε? Γιατί? Μιλάμε για αυτούς που στέκονται μπροστά, στέκονται δίπλα και πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει, το έλεγα και προχτές, να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια ενός ζωδιακού κύκλου που, ξέρετε, έχει ένα οροσκόπο. Ένα οροσκόπο έχει. Το προσωπικό τους όφελος. Αυτοί τι ρόλο βαράνε? Τι ρόλο παίζουνε? Άκουγα τον Γεωργιάδη χτες, υπουργός υγείας είναι αυτός, έτσι, και λέγε ποιοι νόμοι, δεν είναι το θέμα των νόμων, διότι όλους τους νόμους, λέει, τους παραβίαζε αυτή η κυρία, η γιατρός του Κολονακίου. Άρα το θέμα δεν είναι, όποιοι νόμοι και αν ήταν, θα τους παραβίαζε. Αλήθεια? Και οι ληστές τους παραβιάζουν τους νόμους. Να έχουμε λοιπόν έλεγχο ή να μην έχουμε, αφού τους παραβιάζουν? Άρα ποιο το νόημα? Και οι δολοφόνοι επίσης παραβιάζουν τους νόμους. Άρα να μην έχουμε έλεγχο? Να έχουμε ή να μην έχουμε? Αλλά αυτός και οι άλλοι είναι αυτοί που βάλανε το χεράκι τους, βάλανε την υπογραφούλα τους κάτω από το ένα από τα πρώτα επιτελικά διατάγματα του επιτελικού τους κράτους, την κατάργηση του σώματος των επιθεωρητών υγείας. Αυτοί τα λένε αυτά. Δηλαδή, σας μιλάω για αυτούς που παίρνουν τελικά την ανυμπόρια, την ανασφάλεια, το φόβο απέναντι στην φυσιολογική φθορά. Και τι την κάνουν? Την κάνουνε ένα πεδίο οικονομικής, ψυχικής εκμετάλλευσης, πεδίο ομηρίας. Μιλάω για αυτούς που με την τακτική τους συλλέγουν θύματα στα υπέρλαμπρα επίσης καταγόγια μιας αγοράς, αγορά, έτσι δεν το λένε, αγορά, που οι ίδιοι την υπηρετούν, οι ίδιοι τη διαφημίζουν και οι ίδιοι μετά την εποπτεύουν κιόλας. Αλήθεια, αυτοί τι ρόλο βαράνε, τι ρόλο παίζουνε? Και πάμε τώρα και σε εκείνο τον εξουσιαστικό εσμό που φωτογραφίζεται, συναγελάζεται, τρογοπίνει, συνδίκει. Με ποιους? Με τα πυράγχας που ρουφούν το αίμα των ανθρώπων. Τους ρουφούν το αίμα κανονικά. Και που αντί να προστατεύουν τον αδύναμο και τον ανόητο θέλετε, και τον ευκολόπιστο θέλετε, και τον αφελή θέλετε, ακόμα και την ανοησία λοιπόν, ναι, πρέπει να την προστατεύουν. Την ευκολοπιστία πρέπει να την προστατεύουν. Την αφέλεια πρέπει να την προστατεύουν. Τι κάνουνε? Προείστανται ενός καθεστώτος που μετατρέπει την ηλικία, μετατρέπει την κούραση, μετατρέπει την εμφάνιση, μετατρέπει τη φυσική βιολογική εξασθένηση, την ψυχολογική καταπώνηση. Τι τα μετατρέπει? Σε εμπόριο. Σε εμπόριο ζωής και θανάτου. Και μετά έχουν και το αβυσαλαίο θράσος να μιλάνε περί ατομικής ευθύνης του θύματος. Του θύματος. Που όχι μόνο δεν το προστατέψανε όπως όφυλαν, αλλά το μετατρέψανε και σε θύμα και το παραδώσανε και στους θηρευτές. Όλη αυτή η αλήθεια... Τι ρόλο βαράνε? Τι ρόλο παίζουνε? Όντως υπάρχει ατομική ευθύνη. Υπάρχει. Ξέρετε ποια είναι? Είναι η ευθύνη που αναλογεί τελικά στον καθένα από εμάς να παρακολουθούμε όλους αυτούς τους τύπους. Ξέρετε, αυτοί δεν κάνουν μόνο μία δουλειά. Δεν διαφημίζουν μόνο το ιατρικό μάρκετινγκ. Κάνουν και άλλες δουλειές. Φέρνουν

0: ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τους κάνουμε, λέει, ηλεκτρονικούς για να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους στο ειρηνοδικείο και παθαίνουν ψυχολογικά προβλήματα. Για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, δηλαδή, τους κάνανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Για τέτοιο θράσος μιλάμε. Μιλάμε για αυτούς που τη σωματική και την ψυχική εξάντληση την έχουν μετατρέψει σε ένα απίθανο εμπόριο. Είναι η εμπορευματοποίηση του είναι και του φαίνεστε. Και μετά, λοιπόν, έρχονται αυτοί οι ίδιοι τύποι και ως έξυπνοι που είναι, με έξυπνα ή με χαζά γυαλιά, γιατί μερικοί από αυτούς έχουν και έξυπνα γυαλιά, έρχονται, λοιπόν, ως έξυπνοι που είναι και άριστοι που είναι, και τι κάνουν? Απλώνε και το δάχτυλο, κουνάνε και το δάχτυλο, δείχνοντας εμάς, και ομιλούν περί της δικής μας ατομικής ευθύνης. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι, ξαναλέω, αυτοί οι οποίοι προείστανται σε ένα καθεστώς που βασιλεύει το κυνήγι του κέρδους της ιδιωτικής υγείας, σε μία υγεία την οποία την έχουν εμπόρευμα. Αλλά ξέρετε, μια εμπορική επιχείρηση, για μια εμπορική επιχείρηση, περισσότερες υπηρεσίες είναι μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό είναι η εμπορική επιχείρηση. Ο ασθενής, ο άνθρωπος ο οποίος πάει να ζητήσει βοήθεια, λοιπόν, και νομίζει ότι πάει σε ιατρείο αλλά πηγαίνει σε εμπορική επιχείρηση, προφανώς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν πραγματικά χρειάζεται μία παρέμβαση ή δεν την χρειάζεται. Πού βασίζεται? Βασίζεται στο γιατρό. Στο γιατρό. Άμα δε ο γιατρός έχει πάει και σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, θα βασιστεί δύο φορές. Αλλά ξέρετε, όταν η οικονομική συναλλαγή είναι το ενδιάμεσο, υπάρχει ο κίνδυνος να μην διαφημίζεται απλώς η θεραπεία μιας πραγματικής ασθένειας, αλλά τι? Να κατασκευάζεται η ασθένεια. Και μαζί με την κατασκευή της ασθένειας να κατασκευάζεται και η ανάγκη για θεραπεία. Τι είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας ιατρικής υπηρεσίας, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Να τα αφήσουν αυτά, λοιπόν. Δεν πρόκειται για στρεβλώσεις της αγοράς τους. Πρόκειται για το DNA της αγοράς τους. Και να πάρουν το δαχτυλάκι, λοιπόν, που δείχνουν τους άλλους για την ατομική τους ευθύνη, και ξέρετε τι να το κάνουν.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς, λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε

0: και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας οδηγήθηκε ο άντρας που φέρεται ότι κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του στο σπίτι του επί της οδού Σοφοκλέους, ισχυρεζόμενος ότι ήταν οπλισμένος. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και κανένας να την απειλεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη. Αυστηρή απάντηση στις προκλητικές τουρκικές αναφορές για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ιστορία δεν παραχαράσεται και δεν επιβιώνει της προπαγάνδας, αναφέρουν. Για υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό το 2027 και νέες αυξήσεις των επιτοκίων στις μεγάλες οικονομίες λόγω της ενεργειακής κρίσης προειδοποιεί η έκθεση του ΟΣΑ. Περισσότερα στο real.gr.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φλεβάρι, είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους Νάζι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Και έτσι ξαφνικά αυτοί οι 200 ήρωες απέκτησαν πρόσωπο. Είδαμε να ορθώνεται μπροστά στα μάτια μας όλο το μεγαλείο της θυσίας τους, η πίστη στο δίκαιο του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Οι φωτογραφίες αυτές προκάλεσαν δέος και θαυμασμό, συγκλώνησαν κάθε άνθρωπο καλής θέλησης και είναι λογικό γιατί αποτελούν αδιαφυσβήτητα τεκμήρια της ηρωικής τάσης του ελληνικού λαού, των κομμουνιστών, του ΚΚΕ, που έδωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στους Ναζί, στους κατακτητές και στους συνεργάτες τους. Και από την πρώτη στιγμή, ο ελληνικός λαός, με πρώτους, πρέπει να το πούμε, τους συγγενείς και τους απογόνους των εκτελεσμένων, διεκδίκησε οι φωτογραφίες αυτές να βρεθούν εκεί που ανήκουν. Και ανήκουν στο θυσιαστήριο της Λευτεριάς, στο Δήμο της Κεσαριανής, στο Δήμο του Χαϊδαρίου, εκεί που ήταν το μπλοκ 15, ανήκουν στο κόμμα των εκτελεσμένων και πάρθηκαν πρωτοβουλίες για αυτή την διεκδίκηση, έτσι ώστε οι φωτογραφίες αυτές να είναι προσιτές στον ελληνικό λαό, στην ελληνική νεολαία, γιατί αποτελούν, αν μη τι άλλο, πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης και για το σήμερα και για το αύριο. Στο φεστιβάλ λοιπόν της ΚΝΕ, που ανοίγει σήμερα, ήδη έχει ανοίξει τις πύλες του από σήμερα στο Πάρκο Τρίτσι, για πρώτη φορά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δούμε όλες τις φωτογραφίες αυτών των ηρώων. Στην έκθεση, την αφιερωμένη στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, θα παρουσιαστεί σε υψηλής ανάλυσης αναπαραγωγή το φωτογραφικό υλικό από τις τελευταίες στιγμές των 200, μαζί με φωτογραφίες από την εκτέλεση που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια έκθεση που φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με πολύτιμα τεκμήρια που φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα, προσωπικά αντικείμενα των 200 της Κεσαριανής. Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που αναδεικνύεται από το φεστιβάλ της ΚΝΕ με το αρχείο του ΚΚΕ ανοιχτό στο λαό, με τις φωτογραφίες προσβάσιμες στους ανθρώπους που συγκλονίστηκαν, που ένιωσαν περηφάνεια και θαυμασμό, που συγκινήθηκαν από την ιστορία των 200 της Κεσαριανής. Μη χάσετε αυτή την έκθεση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, που ήδη έχει ανοίξει τις πύλες του στο Πάρκο Τρίτσι.

0: Real FM.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Ηλία, ρίχτω!
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάνω μου δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν τολμούσε να έρθει να μου πει καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, δεν θα έχει ούτε καλημέρα, ούτε καληνεσπέρα, ούτε καληνύχτα.
1: Θα έχεις καρδιά να κοιμηθείς.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στην Κατερίνα, στον κύριο Μιλωνά, στη Δέσποινα, Ηρακλή, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real, τον blogger Jim, να είσαι καλά. Κωνσταντή, θα δούμε αυτό που λες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, Ελένη μου, τα φιλιά μου, Μαργαρίτα επίσης, στον Ηρακλή, στον Άγγελο. Πάνω κάπου πάει το μυαλό. Τάνια μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Είναι ο καλός μου συνάδελφος μαζί μας, ο Άκης ο Κοσόνας. Έχει σταματήσει όλους τους πολέμους του κόσμου ο Τραμπ, έτσι, έτσι Άκη?
2: Έτσι είπε.
0: Είναι αδιανόητο, είπε ότι σταμάτησα, λέει, τον πόλεμο στην Παλαιστίνη. Είναι αδιανόητο.
2: Κάτσε να στο αφαιρθμίσω.
0: Είναι αδιανόητο.
2: Είναι εντυπωσιακό ο τύπος.
0: Επίσης έχει τελειώσει τον πόλεμο με τους Ινδιάνους. Τους ξεπαστρέψαν όλους. Δεν αφήσανε κανέναν.
2: Και μπορεί να αρχίσει άλλους. Τέλος πάντων, μέσα στις γραφικότητες είναι ότι συναντήθηκε και με την Δέλση Ροντρίγκες. Αυτή είναι η εικονική πρόεδρος της Βενεζουέλας,
0: ναι.
2: Την οποία εγκατέστησε το επόμενο βράδυ από την απαγωγή του κανονικού πρόεδρου Μαδούρο και της συζύγου του, που κρατούνται ακόμα σε αμερικανικές φυλακές. Χωρίς σαφείς κατηγορίες, χωρίς χρονοδιάγραμμα και...
0: Τελειώσανε τώρα τα ναρκεμπόρια και εκείνες οι τρίχες. Ρε, πήγαμε και βουτήξαμε τα πετρέλαια κανονικά.
2: Αφαιρέθηκε η Βενεζουέλα, μια και το λες, από τη λίστα των χωρών με το ναρκεμπόριο. Εκμεταλλεύεται τα πετρέλαιά της οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι όπως έχει εξηγήσει ο Τραμπ νωρίτερα, όχι σήμερα, τις προηγούμενες μέρες, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα πετρέλαια και η Βενεζουέλα να έχει και μεγαλύτερο κέρδος. Τώρα λοιπόν είπε και το Πολίτικο και το CNN γελάνε. Μάλιστα το Πολίτικο έχει και άρθρο ότι συνάντησε τη δημόσια χλέβη στον ΟΗΕ και οι ηγέτες γελούσαν την ώρα της ομιλίας του.
0: Μάλιστα.
2: Ανοιχτά. Ναι. Οι συγκρούσεις λοιπόν που λέει ότι τερματίστηκαν, ότι έχει τερματίσει ο ίδιος, είναι οι εξής. Τώρα ακούει και ο κόσμος να μαθαίνει. Ισραήλ Χαμάς, από εκεί, αυτό που είπες. Ένα. Δύο. Ισραήλ Ιράν. Αυτό πότε το τελείωσε ακριβώς. Τρίτο. Αίγυπτος Αιθιοπία. Αυτό δεν είχαμε αντιληφθεί καν ότι υπάρχει η σύραξη. Τέταρτο, Ινδία-Πακιστάν. Αυτό όντως υπήρξε μια σύγκρουση τριών ημερών. Πέμπτο, Σερβία-Κωσυφοπαίδιο.
0: Α, και όταν τόλμησε να το πει αυτό, του έκοψε την επικοινωνία ο Ινδός πρωθυπουργός. Έτσι.
2: Ακριβώς,
0: δεν θα ξαμιλήσει εδώ για το τι γίνεται, γιατί είσαι ένας κλόουν και μισός.
2: Ναι. Σερβία-Κωσυφοπαίδιο. Από ό,τι ξέρουμε, το Κωσυφοπαίδιο έγινε ανεξάρτητη χώρα, όπως έγινε το 2008, δηλαδή πριν 18 χρόνια. Μάλλον του έχει διαφύγει.
0: Ξέρεις τι πρέπει να ψάξουμε, Βράκη? Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο εκεί κάνουν τέτοιες, αλλά ακόμα και αυτοί που τον ψήφισαν δεν ντρέπονται να τους εκπροσωπεί αυτός ο τύπος.
2: Ένα κομμάτι όχι. Από ό,τι βλέπω και στις μετρήσεις που υπάρχουν, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι περήφανοι, γύρω στο 18%. Λοιπόν, Ρουάντα Κονγκό. Ούτε αυτό είχε σημειωθεί ως σύραξη, είναι δικό του. Έβδομο, Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, αυτό όντως έληξε προς το Ινά, αλλά δεν ξέρω αν το έληξε ο Τραμπ. Και όγδο, Καμπότζη-Ταϊλάνδη, όντως υπήρξε μια μικρή περιφερειακή σύγκρουση 6 ημερών και όχι 3 όπως το Ινδία-Πακιστάν. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα μετονομάσει την τεχνητή νοημοσύνη, διότι δεν του αρέσει ο όρος σε υπερνοημοσύνη. Είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Πόσες, αυτή είναι η 84η φορά.
2: Ακριβώς. Ναι. Την ίδια ώρα συναντιόντουσαν ο Λαυρόφ και ο Ρούμπιο, που μάλλον κινούνται σε πιο τεχνοκρατικά επίπεδα και είχαν μακρές συνομιλίες. Θα εξοντώσω το Ιράν. Έχω το εξής δίλημα, νομίζω το ξέρει ο κόσμος αυτό, είναι και χτεσινό, αλλά συζητιέται πάρα πολύ. Έχω το εξής δίλημα.
0: Ναι, και μισή ώρα μετά είπε, έχω το δίλημα να τους εξαφανίσω, και μετά από μισή ώρα είπε, είχαμε εγκάρδιες και πάρα πολύ ωραίες συνομιλίες.
2: Ναι, αυτό. Όλα αυτά έγιναν...
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ. Πρόκειται περί Καραγκιόζη.
2: Ναι, σε πολύ λίγες ώρες μέσα είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Οι αλλαγές. Τα φύγουμε λίγο από εκεί, δεν ξέρω αν θες να μείνω κι άλλο στον Τραμπ.
0: Όχι, άστονε, ναι. Δεν πειράζει, άστονε.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό το άρθρο του Πολίτικου. Θα το διαβάσω αναλυτικά και θα το κουβεντιάσουμε και αύριο αν θες. Πώς εξηγεί για τους ηγέτες που γελούσαν την ώρα της ομιλίας του, ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον ΟΗΕ. Διαμαρτυρίες έχουν γίνει, έχουν φύγει οι διαμαρτυρόμενοι κλπ. Αλλά τέτοιο πράγμα όχι.
0: Ναι, και χτες όταν έλεγε πάλι αυτά τα αντικομουνιστικά του, σηκωθήκαν οι κουβάνοι και σηκωθήκαν και φύγαν από μέσα.
2: Ναι. Αυτό που είπε ήταν πολύ εντυπωσιακό. Δεν είναι χώρα αυτή. Δεν μου αρέσει αυτό το καθεστώς.
0: Δεν μου αρέσει αυτή η χώρα. Ναι.
2: Δεν προοδεύει. Δεν θα το καταργήσω το καθεστώς. Δηλαδή.
0: Τώρα μιλάει ο τύπος που κάθεται στην ίδια καρέκλα που καθόταν ο προκάτοχός του πάνω δεκαετίες, που όταν του λέγανε για τον Μπατίστα έλεγε ναι, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα.
2: Αυτό ναι, ήταν υπέροχο αυτό, το δικό μας κάθαρμα. Να πάμε λίγο πιο μακριά στη Γερμανία. Έχουμε την πολύ πρόσφατη σφιγμομέτρηση, δεν είναι μόνο τα κρατήδια. Το 55% των Γερμανών θέλουν απομάκρυνση του καγκελαρίου Μέρτς. Τον θεωρούν υπεύθυνο για την μη πρόοδο της χώρας, για το ότι δημιουργούνται πλέον ζητήματα κοινωνικής έντασης και ανισορροπίας, από τα οποία προσωρινά έχει απαλλαγεί η Γερμανία. Και επίσης δεν είναι μόνο τα 2-3 κρατήδια που ψήφισαν τώρα και ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα ενίσχυσης της AfD, της Εναλλακτικής Γερμανία. Η τελευταία μέτρηση σε πανγερμανικό επίπεδο δείχνει την AfD, Νίκο, στο 29-30%. Και τους χριστιανοδημοκράτες το 20.
0: Μάλιστα.
2: Τους σοσιαλδημοκράτες το
0: 14. Ποιοι δεν έχουν βγάλει άχνα, ενώ μιλάνε για τα πάντα, έτσι. Ποιοι δεν έχουν βγάλει άχνα γι' αυτό. Οι Ισραηλινοί.
2: Ναι.
0: Άχνα. Ναι. Μόνο η πρόεδρος του Ιδρύματος εκεί, του Ολοκαυτώματος, είπε μια κουβέντα. Κανένας τους δεν έχει βγάλει άχνα. Γι' αυτό το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία με τους απογόνους των Ναζί.
2: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Όντως. Και στην Αλβανία να πούμε ότι συνελήφθη, κρατείται προσωρινά στο σπίτι, η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, η Βλόρα Χισάνη, η οποία κατηγορείται για τεράστιο σκάνδαλο απόκρυψης πληροφοριών και συγκάλυψης ευθυνών του αρχινονού της χώρας. Μπορούμε να φανταστούμε όμως ότι αυτό αγγίζει και τον ίδιο το ράμα, επειδή η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας είναι δική του επιλογή. Και στη Θέουτα στην Ισπανία, που έγινε διάσημη λόγω της αναταραχής με τους Μαροκινούς μετανάστες, θυμάσαι πριν λίγες μέρες, υπάρχουν νέοι φόβοι για απόβαση, όπως τη λένε, ή εισβολή χιλιάδων μεταναστών από Μαρόκο και άλλες γειτονικές χώρες που δεν κατονομάζονται, και γι' αυτό έφτασε έκτακτη στρατιωτική δύναμη να αποτρέψει την εισβολή.
0: Προτείνω να τα δούμε αύριο αναλυτικότερα. Τι λες?
2: Ναι, ναι, συνεχίζουμε αύριο.
0: Έγινε. Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν. Το ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τη Νέα Υόρκη. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη χώρα μας πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή με προβλήματα και πρόσθεσε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία για τη βελτίωση ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής θέσης της Ελλάδας στο εξωτερικό. Αυστηρή απάντηση εντωμεταξύ στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μέγιστη υποκρισία στο Κυπριακό, καταλογίζει στον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάλε τον Τούρκο πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Συνεδριακό κέντρο στο οποίο στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επλήγησε ρωσική επίθεση την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος μιλούσε στη συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε ο Σεργέι Λαυρόφ μία ημέρα μετά το μορατόριο στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, για το οποίο μίλησαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα τρομοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την ομιλία του στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διαθέτουμε ποιότητα και είναι η ώρα να το αποδείξουμε, δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σερβία στο Βελιγράδι για το Nations League. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας, πρόσθεσε ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με νεφός στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 24 έχει πια ο μήνας, Πέμπτη.
1: Σωστά.
0: Μαζί μέχρι τις 2, Real FM 97,8, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ή εμείς ή κανείς. Ωραία ρε Γιάννη. Καλά. Διχαστική δήλωση. Τώρα. Εντάξει, διχαστική δήλωση. Είναι το πώς το λες ή το τι εννοείς. Α, εντάξει, διχαστική. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
2: Γιάννης Ζαφυρόπουλος, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Να σας πω...
0: Παίρνετε Γιάννης, μία Ζαφυρόπουλος, μην μπερδεύετε.
2: Γιάννη Σκέτος, εντάξει.
0: Ναι, όχι, μετά καταλαβαίνω από τη φωνή, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, η εκπομπή σας είναι πολύ καλή σήμερα, ειδικά σήμερα. Οι ακροατές...
0: Σε άλλες μέρες είναι μέτρια.
2: Δεν το εννοούσα αυτό.
0: Αστειεύομαι, ελάτε.
2: Ναι, γίνεται απλά όλο και καλύτερη, αυτό θέλω.
0: Ελάτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, λένε πολλοί ότι ο κόσμος τους βγάζει, συγγνώμη. Για να είμαστε λίγο σοβαροί, αφού μόνο αυτοί μπορούν να είναι πολύ διαφημισμένοι υποψήφοι με ένα κόμμα, γιατί έχουν και τα χρήματα, τα άφθονα χρήματα, αλλά και την υποστήριξη των ομίλων και των πολυεθνικών που τους διαφημίζουν. Όταν έχεις λεφτά και υποστήριξη, μπορεί να βγάλεις πρωθυπουργό ακόμα για τη γιαγιά σου. Και δεν το έχω πει εγώ. Μαντέψτε ποιο έχει πει.
0: Ποιος το έχει πει.
2: Ο Γκέμπελς το είχε πει, παραμονές των εκλογών του Αδόλφου Χίτλερ. Όταν το ρώτησε ο Χίτλερ, ενησυχεί, του λέει μήπως δεν βγούμε αύριο, και του λέει ο Γκέμπελς, μπορώ να βγάλω, λέει, και τη γιαγιά σου πρωθυπουργό, έχουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα χέρια μας. Και του λέει ο Χίτλερ, δεν έχω γιαγιά, έχει πεθάνει. Δεν πειράζει, λέει, εγώ μπορώ να τη βγάλω και αυτή.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Είναι γνωστό. Το γνωστό ανέκδοτο του Χίτλερ που πήρε 43,8%. Ο Χίτλερ βγήκε με εκλογές. Ο Μουσολίνη βγήκε με επανάσταση. Ξέρετε, ο Μουσολίνη δεν έκανε εκλογές για να βγει. Έκανε την πορεία προς τη Ρώμη τον Οκτώβριο του 1922 με τους μελανοχίτονες, όπως λέμε. Και ούτε ο ίδιος δεν πίστευε την επιτυχία αυτής της πορείας προς τη Ρώμη. Οι πιθανότητες μου, γράφει στο ημερολόγιο του Μουσολίνη, είναι γύρω στο 6 με 7%. Είναι αδύνατο να σχηματίσω κυβέρνηση με αυτούς όλους τους λιμοκοντόρους, έλεγε. Γράφει στο προσωπικό του ημερολόγιο. Και τελικά τον φοβηθήκαν τόσο πολύ που του δώσαν αμέσως την κυβέρνηση. Φανταστείτε, τι τυχερός άνθρωπος ο Μουσολίνη τελικά. Πάρα πολύ τυχερός. Αλλά ήταν και πολύ πιο μορφωμένος.
0: Τι άτυχος όμως ο πλανήτης.
2: Και τι, ναι,
0: είδατε. Η τύχη του ενός είναι η ατυχία του άλλου.
2: Πάντοτε έτσι γίνεται. Είναι κανόνας αυτός. Είναι κανόνας. Καμιά φορά η τύχη του λαού είναι ατυχία του πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Ξέρετε κάτι. Όπως λέει και το γνωμοδοτικό συμβούλιο του ΟΗΕ από το 1976, έχει βγει αυτό εδώ, ότι μια επανάσταση λαϊκή, όταν απαλλάσσει ένα λαό από τα δεινά του, αποτελεί νόμιμη πολιτική πράξη. Και οι κυβερνήσεις που απορρέουν από αυτή αποτελούν νόμιμες κυβερνήσεις. Τώρα, να πούμε κάτι για αυτό το πρωτάθλημα των δημοσκοπήσεων, ήμαρτον πια.
0: Καλά, τι είπε ήμαρτον, το ζούμε πάντα αυτό σε κάθε προεκλογική περίοδο.
2: Αλλά εδώ δεν είναι προεκλογική περίοδος.
0: Τι λέτε?
2: Από τον προηγούμενο Μάιο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ενώ οι εκλογές θα γίνουν 18 Απριλίου κατά πάσα πιθανότητα, θα τις προκηρύξει 16 Μαρτίου, λίγο μετά την καθαρά Δευτέρα. Ξέρετε, είναι πολύ προβλέψιμος ο Μητσοτάκης, φοβερά προβλέψιμος. Είναι απίστευτα προβλέψιμος, άρα και όχι ανίκητος. Σιγά τον μεγάλο...
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο προβλέψιμος, όσο λέτε.
2: Είναι φοβερά προβλέψιμος. Ο τύπος... Τα έχει προγραμματίσει έτσι. Άλλωστε δεν είναι και πραγματικός πρωθυπουργός.
0: Είναι ουσιαστικά. Τι είναι δηλαδή πραγματικός πρωθυπουργός?
2: Εννοώ ότι είναι ένα άθυρμα των ξένων πολιτικών δυνάμεων, ειδικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Όχι, από τις εκλογές βγήκε.
2: Ναι, με εκλογές βγαίνουν όλοι, βεβαίως. Από το 2010 μέχρι.
0: Άρα είναι πραγματικός πρωθυπουργός.
2: Εννοώ ότι είναι πολιτικός διαχειριστής. Άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Γιατί βλέπετε ότι είναι ταμπού το να ρίξει έστω και 10-20% κάτω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τον περίφημο εφουκού, έτσι. Γιατί? Γιατί από αυτά τα χρήματα δίνουν τα τοκοχρεωλήσια για το δημόσιο χρέος που δημιούργησαν αυτοί, όλοι αυτοί. Και οι πράσινοι και οι μπλε και οι κόκκινοι και οι ροζέ και οι μοβ και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Λοιπόν, όλοι τούτοι που τα ψήφισαν, γιατί πολλοί αναρωτιούνται τι θα γίνει μετά το Μητσοτάκη. Τίποτα. Θα βγάλουν κάναν Καραμαλή, κάναν Μαϊμαράκι. Είναι και ο Μαϊμαράκης. Τον κρατούν στο, πώς το λένε, στο Μούγιο, πώς το λένε.
0: Μούσιο.
2: Στο Μούσιο, υπάρχει μια έκφραση.
0: Ναι, στο Μούσιο λένε, ναι.
2: Στο Μούσιο, μπράβο, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Στο Μούσιο, ο Μεϊμαράκης είναι, εντάξει, είναι μια γοητευτική μορφή. Έχει, είναι ο κεφάτος, όπως λέμε, πολιτικός. Ξέρετε κάτι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Η ιστορία τους έχει παίξει περίεργο παιχνίδι, ξέρετε. Ναι. Η ιστορία, όταν αρχίσει πάει και παίρνει την πένα της να γράψει, γράφει τα πιο απίστευτα σενάρια. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει από όλα αυτά. Ούτε εκλογές πρόκειται να γίνουν.
0: Ακούστε, δεν θα γίνουν εκλογές.
2: Όχι, δεν θα γίνουν στις 18 Απριλίου.
0: Άντε καλά που δεν γίνουν εκλογές.
2: Δεν θα γίνουν. Θα γίνουν άλλα πράγματα.
0: 18 Απριλίου δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά εκλογές θα γίνουν.
2: Εκεί 18 Απριλίου τις έχει ετοιμάσει. Καταρχήν δεν μπορεί να τις κάνει τώρα, είναι 17 Νοέμβρη που θα έχουμε επεισόδια.
0: Επεισόδια γιατί να έχουμε.
2: Θα τα προγραμματίσουν αυτοί όλοι. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι που να τρομοκρατεί τον κόσμο.
0: Έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν επεισόδια, δεν νομίζω θα γίνει κάτι.
2: Καιρός να.
0: Όχι, δεν νομίζω. Πρέπει λίγο να αφήσουμε πια πίσω αυτή τη λογική.
2: Το πιστεύετε σοβαρά? Εγώ πιστεύω ότι εκτός αυτού τα επεισόδια, τα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο, είναι καιρός κάποια στιγμή εκεί κατά τον Φεβρουάριο, Ιανουάριο, που είναι καλοί μήνες αυτοί οι Ιανουάριο, που δεν έχει και τουρισμό, ότι πρέπει να γίνει κανένα έτσι περίεργο γεγονός, μια απόβαση.
0: Καλά, ας περιμένουμε τώρα. Μην προβλέπετε, μην γίνεστε μάντης.
2: Δεν προβλέπω, διέστηση έχω. Διέστηση.
0: Όχι, δεν νομίζω.
2: Να σας πω κάτι. Πρέπει να ξέρετε, επειδή εγώ έχω υπηρετήσει και στο πολεμικό ναυτικό, εγώ ξέρω ότι πάντα όταν το πλοίο το ρίξει στα βράχια, πάντα τον καπετάνιο πιάνουν. Δεν πιάνουν ούτε καν. Μπορεί να πιάσουν μέχρι τον ύπαρχο, ας πούμε. Αλλά δεν πιάνουν ποτέ τους επιβάτες ούτε το πλήρωμα. Το πλήρωμα δεν κυβερνάει.
0: Οι επιβάτες δεν μπορεί να φταίνε. Ο καπετάνιος έχει την κύρια ευθύνη. Προφανώς.
2: Πάντα οι καπετάνοι με τις αποφάσεις τους και τις επιλογές τους ευθύνονται εάν πέσει ένα πλοίο στα βράχια. Όταν το πλοίο Ελλάδα το ρίχνει στα βράχια, είτε λέγεσαι Μητσοτάκης, είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Παπανδρέου, είτε λέγεσαι Καραμαλής, είτε λέγεσαι Καρατζαφέρης, είτε λέγεσαι Ντόρα, είτε λέγεσαι Μπόρα, είτε οτιδήποτε και αν λέγεσαι, είσαι ο καπετάνιος στη συγκεκριμένη στιγμή ή συγκυβερνάς. Ή συγκυβερνάς. Γιατί για συγκυβέρνηση μας πάνε, καταλαβαίνετε. Αυτοί έτσι πιστεύουν. Θα τους ξεγελάσει η συγκυρία, η ιστορική συγκυρία, η οποία είναι περίεργη. Και επιμένω ότι μάχη για το δίκαιο και το σωστό είναι μόνο όταν πολεμάς για το δίκαιο του λαού. Γιατί ο λαός έχει το δίκαιο. Και όταν κάποιοι δηλώνουν αναρχικοί, εγώ δεν είμαι αναρχικός προσωπικά και το γνωρίζετε πολύ καλά, οι αναρχικοί δεν είναι αναρχικοί στην πραγματικότητα. Απλά είναι αντιαρχικοί, δηλαδή στην πραγματικότητα θέλουν οι αρχοί να γίνουν αυτοί. Είναι σωστό αυτό. Είναι καλό να είναι κάποιος αναρχικός, αλλά με την ευρεία έννοια του ότι πρέπει να γίνουν οι ίδιοι η εξουσία. Η εξουσία πρέπει να είναι ο λαός. Δεν μπορεί να είναι εξουσία κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία είναι ένα κλειστό σύστημα διακυβέρνησης. Είναι πασίγνωστο αυτό. Δεν πρόκειται για δημοκρατία. Πρόκειται για κλειστό σύστημα διακυβέρνησης, όπου μιλάμε για κοινοβουλευτική, όχι ολιγαρχία, για κοινοβουλευτική δικτατορία. Τελειώνοντας, θέλω να παρατηρήσω κάτι. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος γιατί πιάνουν τόπο οι προσπάθειές μας. Πιάνουν τόπο οι προσπάθειές μας, ο λαός ξυπνάει, βγαίνει από το λίθαργο, καταλαβαίνει ότι μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Όλα.
0: Το βλέπετε εσείς αυτό?
2: Το βλέπω βεβαίως, το βλέπω και σε καθημερινή βάση. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν αεροπλάνα για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ας τα ετοιμάσουν από τώρα, γιατί σε λίγο μπορεί να μην έχουν ούτε καν κυροζήνη για τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που τους χρειαστούν. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Παραδάλη, πώς είσαι, καλά?
0: Καλά, εσείς?
3: Ακούω ροήρο, αυτό είναι, και χαίρομαι.
0: Ωραία.
3: Για να πω και συγκυρία για κερδοσία, αναστασία.
0: Να πείτε.
3: Πολύ ευχαριστώ που μου έχουν πάρει ο ύπνος.
0: Και σας ξύπνησε.
3: Ξύπνησε, δεν είναι αστείο. Όχι, όχι, μια χαρά. Έχω να πω πολύ καλή και τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστήσουμε την κοπέρα που μας ήρθε. Ήθελα να ρωτήσω εσείς. Τώρα έχω χάσει τον μπούσουλα, άλλο ήθελα να πω, αλλά άκουσα τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
3: Τον ακούω και δεν είμαι με μεγάλη απόκληση σε αυτά που λέει, γιατί και εγώ είμαι με τον κόσμο και εγώ είμαι ένα αλληλέγγυος και θέλω και ο κόσμος να κατέβει και έτσι. Όταν αφορά για τον αναρχικό χώρο κάτι είπα, αλλά δεν το κατάλαβα, δηλαδή το χάσα. Δεν θέλουμε να είναι αρχηγοί, θέλουμε να είναι μετά τον αρχηγό κάτι άλλο, πριν να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ναι.
0: Ναι, γέλατε. Τότε μη σας εξηγείτε. Είπε τέλος πάντων ότι και οι αναρχικοί είναι εκείνοι που θέλουν να ρίξουν αυτό που υπάρχει για να ανέβουν εκείνοι. Αλλά κατά βάση αυτός που πρέπει να ανέβει είναι ο λαός. Αυτό.
3: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι αυτή η σκέψη των αναρχικών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
3: Εγώ όσο γνωρίζω τα πολλά χρόνια που είμαι, γιατί είμαι και παππούς εγώ, δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, που να πάρει κάποιος την εξουσία ενώ είναι ενάντια στην εξουσία, βέβαια είναι πολύ γλυκιά η εξουσία. Μπορεί κάποιος αναρχικός, ξέρω εγώ, να γίνει αύριο χειρότερο και από τον Μητσοτάκη, για τον Άδωνη. Μπάφο είναι αυτό, έτσι λέγεται. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μακριά από αυτά, παιδιά.
0: Ναι, αφήστε τώρα, εντάξει, μην το. Ναι.
3: Γυμναστική, πάρα πολύ. Αθλητισμός, ούτε τσιγάρο, ούτε ποτό, τίποτα. Όλα μακριά. Και ετοιμότητα και αλληλεγγύη. Αυτό θα μας σώσει. Και ας αφήσουμε τους αναρχικούς τώρα τι θέλουν και δεν θέλουν. Το ξέρουν οι ίδιοι. Ή αυτοί που είναι στους χώρους αυτούς.
0: Mm.
3: Δεν έχει σημασία κάποιος όταν δεν έχει δει το έργο από κοντά να λέει κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί κατηγορεί εντός εισαγωγικών κάποιους ανθρώπους χωρίς να ξέρει. Αφελά του, πιστεύω. Να πω και στον κύριο Αυγολέμωνο που βγήκε περαστικά. Μετά από τόσο καιρό, γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας από
0: την υγεία,
3: ωραία, να πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είχα πάει και στο Μαζονάκι, που σου είχα πει ότι θα πάω. Εντάξει, τον χαιρέτησα με τον δικό μου τρόπο. Ακούω βέβαια διάφορα, τώρα βγαίνουν οι συγγενείς, βγαίνουν τώρα, αυτά δεν με ενδιαφέρουν.
0: Θα ακουστούν, ακούστηκαν, θα ακουστούν και θα συνεχίσουν να ακούγονται. Και...
3: Θα ρωτήσω κάτι, ρε Μανώλη, επειδή εγώ δεν είμαι και τόσο εύστροφος. Αυτή η μια οργάνωση που ανήκει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, τέλος πάντων, που ήταν ο γιατρός, των Ελλήνων, λέει, εγώ πώς το είπε...
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
3: Κάπου ήταν εγγεγραμμένος και ήταν σε μια... οργάνωση που ήταν υψηλής κοινωνίας άνθρωποι.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Δεν το έχω διαβάσει.
3: Δεν το γράμμα, μπεις και το τσεκάρεις.
0: Θα το ψάξω, ναι.
3: Δεν το ξέρω τι να
0: πω. Καλά, δεν μου λέει και κάτι βέβαια τώρα. Ναι, και να ήταν.
3: Τι είναι, όχι, δεν το ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω καθόλου. Ιδέα δεν έχω.
3: Εγώ θα το δω πώς πει και τι είναι. Με ενδιαφέρει να μάθω τι ήταν αυτό. Πάω κι εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάτι καλό. Ξέρω εγώ, γιατί όχι.
0: Να γραφτείτε κι εσείς.
3: Γιατί.
0: Καλή επιτυχία. Άμα γραφτείτε, πείτε μου και εμένα. Έμα τώρα.

0: και ποιος το είπε, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να φτάσουμε λίγα χρόνια πριν. Ποιοι το έκαναν αυτό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ποιοι ψήφιζαν και τι ψήφιζαν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι συνέπειες έρχονται, έποτε. Λοιπόν, άρα δεν θέλουμε να λέμε μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης να μην χαίρεται για τον Απρίλιο και για τον Μάιο, γιατί όπως είχα πει ότι δεν θα σταματήσει ο πόλεμος και έπεσα μέσα, όπως είχα πει ότι ο Ηρακλής θα είναι μια καλή ομάδα και έπεσα πάλι μέσα, έτσι λέω και τώρα απόκλειστα, διότι δεν έχει σημασία. Σε λέω σε τι έχω πει και έχω πει μέσα, έχω πέσει. Και ένα ακόμα, ότι κάτι θα συμβεί, οι εκλογές θα γίνουν πολύ νωρίτερα. Και δεν θα διαψευστηθεί, Μανώλη. Εσύ το λες για άλλους λόγους, το βλέπεις.
1: Ναι, εγώ εντάξει, πια έχω. Δεν έχω αποσύρει την άποψή μου. Απλά θεωρώ ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα δεν θα γίνουν τώρα.
0: Ναι. Σύμφωνοι. Ναι. Έτσι, βασικά, λογικά, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν θα γίνουν. Αλλά επειδή θα συμβεί κάτι, αυτό εγώ τουλάχιστον τι αισθάνομαι, και θα συμβεί, να είσαι σίγουρο γι' αυτό.
1: Εγώ δεν έχω διέστηση τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων τώρα. Διέστηση όπως το θεωρεί ο καθένας. Αυτή τη, έτσι το βλέπω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Λοιπόν, πολύ ψιλοδαρμό σε γυναίκες, πολύ ένταση και πολλά εγκλήματα. Και θέλω να πω και κάτι που μου έχει πέρασει στο μυαλό.
1: Ξυλοδαρμός, δολοφονία, γυναικοκτονία.
0: Α, ναι, ήταν δολοφονία, ναι. Τρεις-τέσσερις καταγγελίες για ξυλοδαρμό, ένα στην Κρήτη.
1: Δυστυχώς έχει, διαρκώς έχει τέτοια, απλά δεν τα μαθαίνουμε.
0: Ναι, πολύ, πολύ αγριό.
1: Νεύρα και βία πολύ υπάρχει.
0: Ο άλλος 15 μαχαιριές, στην πρώτη σύντροφο του στα Γιάννητσα, που ήταν στα Γιάννητσα, που ήταν πολύ λατός. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, Μανώλη, σου περάσει ποτέ από το μυαλό, επειδή εγώ εντάσσομαι στα άτομα μερικές πιθανότητες, όπως λέμε. Η περίπτωση μιας κοπέλας από έναν που βλέπει, ακούει, μιλάει τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Και τη χτυπάει. Τι. Αυτή η κοπέλα μπορεί να διαμαρτυρηθεί αν έχει πρόβλημα με το θέμα που να μην μπορεί να μιλήσει. Ένας άνθρωπος με νοηματική. Ποιος διερμηνέας υπάρχει εκείνη τη στιγμή, αν θα πάει.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν σήματα διεθνή.
0: Υπάρχουν
1: χειρονομίες διεθνείς σήματα, ναι, ναι. Που μπορεί να δείξει ότι απειλείται ή ότι έχει κακοποιηθεί, ότι βρίσκεται υποκράτηση κτλ. Υπάρχουν.
0: Θέλει να πάει να κάνει τώρα μια καταγγελία σε ένα αστυνομικό τμήμα. Πώς θα πάει, θα την καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι που θα πάει εκεί. Το λέω.
1: Καλά, εκείνη τη στιγμή πάμε να την καταλάβουν, αλλά θα τους το γράψει, θα τους δώσει να.
0: Μανώλη, οι άλλοι είναι καταρακωμένοι, δεν το νομίζω, και θα βρει πιο μεγάλη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που ξέρει τη γλώσσα της, τη γλώσσα
1: ναι,
0: του, και θα λέμε το αντίθετο.
1: Ναι, εντάξει, θα βρεθεί λύση όμως.
0: Ναι, θα βρει λύση. Αλλά μου έχει πέρασει το μυαλό και λέω.
1: Εντάξει, ναι, είναι μία σκέψη που κάνετε, δεν είναι λάθος η σκέψη, αλλά θα βρεθεί λύση. Μα μακάρι να μην βρεθεί ποτέ. Άνθρωπος, γιατί δεν είναι μόνο κοπέλα, μπορεί να είναι και άντρας που να.
0: Αυτό είπα, δεν το είπα. Το είπα. Μα, ναι, ναι. Αυτό είναι.
1: Οποιοσδήποτε άνθρωπος και εντάξει, θα βρεθεί λύση.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ στενάχωρο και λέω πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ένα τέλος πάντων. Στην περιοχή την ευρύτερη του οπωμένου, του Περιστεριού, θέλουν να κόψουν το ρεύμα 8 ώρες. Και δυστυχώς τους πήρα και τους πάχος, ας πούμε. Και ευτυχώς. Από το όνομα της κυρίας αυτή που με βοήθησε.
1: Ναι, να το πείτε.
0: Δεν βερμάει, δεν πειράζει. Μια κυρία στο πώς λέγεται αυτό, το ΔΔΕ, μετά από 100 τηλέφωνα που είχα κάνει, με πήρε από μια άλλη ομάδα κοινωνική μέσα από το χώρο εκεί, που είναι για κάποιες περιπτώσεις τέτοιες για τους ανθρώπους που έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και λέει, μην αγχώνεστε κύριε Γιώργο, θα κάνουμε τα δέοντα. Λέω, δεν πιστεύω τίποτα, άμα εγώ δεν καταλάβω τι έχει συμβεί. Και με παίρνει την επόμενη μέρα, γιατί είναι για αύριο αυτή η διακοπή. Και εύχομαι να μην γίνει και να υπάρχει αυτό που μου είπε να ισχύει. Ότι δεν θα γίνει διακοπή. Τουλάχιστον δεν ξέρω σε μένα, γιατί τώρα θα μου πει τι σε νοιάζει ένα διακοπή το ρεύμα. Τεφώς ανάβει. Δεν είναι αυτό. Είναι
1: και δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι ο πατέρας μου που είναι 90 χρονών και παράλληλα εγώ. Είμαστε δύο άνθρωποι τέλος πάντων. Και παράλληλα είναι κάποια φάρμακα που συντηρώ εγώ, κατασκευάσματα που είναι υπέροχο το ποσό. Και δεύτερον είναι και κάποιοι άνθρωποι με οξυγόνο απέναντι. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός ταλαιπωρημένος. Πολλοί άνθρωποι, ο άλλος έχει κάνει τις προμηθειές του, δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, έλεγε εγώ 8 ώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ψάξα λίγο, μία με δύο ώρες κόβεται, παραπάνω δεν υπάρχει. Μαχαίρι δηλαδή.

0: 8 ώρες για να κάνουν συντήρηση. Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ περίεργο. Το κατήγγειλα εντός αγωγικών στους ανθρώπους αυτούς, έκανα μια ένσταση με ένα αίτημα και μου είπαν ότι δεν θα κοπεί.
1: Στείλτε ένα μήνυμα αύριο, επειδή δεν θα μπορείτε να βγείτε, αν κόπηκε τελικά. Για τόσες ώρες, γιατί θα κοπεί, δεν μπορεί να μην κοπεί.
0: Μου είπαν ότι όχι, καθόλου.
1: Μακάρι.
0: Μου δημιουργεί αλληλή εντύπωση, με την καλή έννοια, μακάρι να συμβεί. Μπορούμε να το απομονώσουμε, λέει, αφού έχει τέτοιο θέμα. Και επειδή...
1: Α, ωραία. Εντάξει, αν γίνεται, στείλτε ένα μήνυμα να μας πείτε.
0: Μήνυμα, ξέρεις, εγώ είναι λίγο.
1: Πάρτε τηλέφωνο στο κέντρο αυτό, εντάξει, ναι.
0: Τι θα κάνω. Αν θέλεις, επειδή θα πω το όνομα της κοπέλας σήμερα, αν γίνει όντως, θα με βγάλεις για ένα δευτερόλεπτο να την
1: εφαρμόσω. Για ένα λεπτό, ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν έχει θέμα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εντάξει. Θα πω, λέγεται τάδε, και όντως ισχύει αυτό, μας εξυπηρέτησε και όχι εμένα. Γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι στην ευρύτερη περιοχή.
1: Να το κάνουμε, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Και γνωρίζω και τι γίνει, όχι. Γιατί πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον ακούω. Όταν δύο ώρες ο κατασκευαστής κάποιων φαρμάκων που έχω εγώ, λέει ως τρεις ώρες μπορεί να είναι OK. Τώρα για 8 δεν λέει κάτι. Άμα με να καταστραφούν, πρέπει να ξαναπάρω από την αρχή. Δεν με ρώτησε εμένα κανένα αν έχω τα λεφτά. Θα πάρω πάλι. Με καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, που επειδή κόβεται και το σταθερό τηλέφωνο και επειδή έχει άλλη αναπηρία, έχει κόφωση και δεν μπορεί να με ενημερώσει γιατί δεν μπορεί να πάρει. Τηλέφωνο και να με ακούσει εγώ τι του λέω, αλλά ακούω εγώ τι λέει αν είμαι έξω. Αλλά πάω στο σούπερ μάρκετ, παιδί, να πάρω κάτι να φάει, δεν θα έχει τίποτα. Ρεύμα και τέτοια για να ετοιμάσουμε. Αν στην προκειμένη περίπτωση, πώς θα γίνει, πρέπει να βγω. Εάν θα βγω και εκείνη ώρα πέσει που έχει γίνει στο παρελθόν και δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να με ενημερώσει, αυτό δεν με ακούει. Απλά μου λέει, Γιώργο, έπεσα, ξέρω εγώ. Η χτύλη την κυρία Τάδε, εγώ δεν θα το ξέρω. Και δεν θα υπάρχει.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Όταν έχει πέσει, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Θα πληρώσει αυτό ακριβά. Γιατί είχε πάει στο ισχύο και πάρα πολλά με αποκλειστικές, με. Και άστα να πάει. Και η ταλαιπωρία δεν με νοιάζει για τα λεφτά. Δεν είμαι τέτοιο τύπο, αλλά είναι όμως θέμα. Γιατί είμαστε και άνθρωποι με αναπηρία. Έτσι, δεν είναι κακό να το λέμε.
1: Όχι,
0: αλλά,
1: βέβαια.
0: Έτσι. Εύχομαι το καλύτερα.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο.
0: Αν είναι και έχω ευχάριστα νέα, θα σε πάρω για να τα
1: πούμε. Ευχάριστα, δυσάρεστα. Θα πάρετε για να ξέρουμε.
0: Θα το πω βεβαίως και θα ευχαριστήσω και την κοπέλα.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα το πω για κανέναν λόγο, δεν είμαι τέτοιος εγώ, αλλά πέρα το ότι με βοήθησε.
1: Για να... όχι, λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά, δεν είναι.
0: Και να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα ακούσουν το όνομά του, αν τυχόν θέλουν και αυτοί να βοηθηθούν, να το κάνουν. Να πάρουν.
1: Ναι, βεβαίως. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Είναι μια τάδε. Έτσι δεν
1: είναι. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Αν είναι λάθος, σωστό, δεν ξέρω. Έγινε, να μην σε κουράζω. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
2: Καλησπέρα φίλο μου, τι κάνεις.
1: Γεια σου Ιωσήφ. Έλα.
2: Δεν άκουσα απάντηση στο τι κάνεις.
1: Καλά, καλά.
2: Ένας και το γεια σου.
1: Καλά.
2: Κατάλαβα. Τι να πω. Σιδερένιος και εσύ, σιδερένιος και αυγολέμονος. Χαιρετισμούς στον Μπούμεραγκ, τον Ξηρομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη. Χάρηκα που τον άκουσα πάλι.
1: Ναι, βγήκε, βγήκε. Και εγώ χάρηκα.
2: Ναι, ναι, ναι. Το Μαύρο Ρόδο, την κυρία Λευκή, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Λένη. Και εμένα πάντως το πλαίσιο, το ανέκδοτο μου φάνηκε καλό. Εγώ γέλασα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να μην το πιάσανε, δεν πειράζει.
2: Εγώ κατευθείαν το πιάσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το πια. Ναι.
2: Για να συμφωνήσω, αν μου επιτρέπετε.
1: Δεν είναι και πολύ πετυχημένο, αλλά με πάση περιπτώσει. Πλάκα έχει.
2: Όχι, εμένα μου άρεσε. Ναι, μόνο. Χαρά πετυχημένο μου φάνηκε.
1: Ναι.
2: Λογοπαίγνιο ήταν, καλό.
1: Ναι, λογοπαίγνιο ήταν, δεν ήταν αστείο αυτό.
2: Ναι, τι θέλουν δηλαδή τώρα. Άμα θέλουν παραπάνω, ξέρω εγώ να πάνε να δουν ποιο είναι ο κωμικό, ο τέτοιο που το λένε.
1: Εντάξει, έχει πολλού.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ για αυτό που είπε, ότι το μόνο που λειτουργήσε, α πούμε. Σωστά εντός εισαγωγικών. Και θα έλεγα ότι δεν λειτουργήσε σωστά. Η προσόνη ήταν που μας πλάξαν στο ξύλο.
1: Ναι, το εγώ το είπα και την προηγούμενη και θα συνεχίσω να το λέω. Δηλαδή είναι η άποψή μου, εντάξει.
2: Μα ξέρεις ότι εγώ συμμερίζω με αυτή την άποψη, γιατί δεν γίνεται δηλαδή να βρέχει παντού λεφτά και να έχουν βάλει μια ομπρέλα πάνω από εμάς. Γιατί κάνει ο κύριος Ντράγκη εκεί πέρα την ποσοτική χαλάρωση και οι μόνοι που είχαν εξαιρεθεί από την ποσοτική χαλάρωση ήμασταν εμείς. Και μάλιστα βγήκε, αν θυμάστε, την προηγούμενη των εκλογών το 2015 και είχε πει ότι αν βγουν οι τάδε, καληνύχτα, δεν θα πάρετε φράγκο. Δεν άλλαξε ξαφνικά η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος.
1: Όχι, δεν
2: από
1: άλλαξε.
2: Τις αρχές του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.
1: Ισχύει.
2: Εντάξει, παρότι δεν συμφωνώ με σχεδόν τίποτα που έκανε ο Τσίπρας, να τα λέμε και όπως έχουν. Να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή εγώ να είμαι μια αλφα αυτοκινητοβιομηχανία, δεν θα πω όνομα εδώ πέρα στον αέρα, μην βγουν το πελά μας. Μια οποιοδήποτε αλφα αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας και να γυρνάω το οικονομικό μου κομμάτι, το οποίο το χρησιμοποιώ για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει αυτοκίνητα με δάνειο και να δανείζεται δισεκατομμύρια ευρώ με ποσοστά μηδενικά σχεδόν και ολόκληρη χώρα να τις πούνε πάνε εκεί πέρα και περίμενε και ζητιάνευε. Αυτά είναι γελία πράγματα.
1: Κι όμως είδες που γίνεται.
2: Κι όμως είδα που γίνεται. Τα βλέπω που γίνονται. Και τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Επίσης θα ήθελα να πω λίγο για κάποια πράγματα. Είχε βγει ένας ακροατής και ήταν προχωρήσει, δεν θυμάμαι τώρα, να με συγχωρήσει. Είπε ότι συνερίζεται αυτούς που φύγανε και τους καταλαβαίνει. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτοί εμείς που φύγαμε από την Ελλάδα, ούτε καλοί είμαστε ούτε κακοί είμαστε. Ήμασταν απλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είδαμε κάποια πράγματα που δεν μας ταιριάζανε εμάς και δεν είχαμε επιλογές και είτε για καλό λόγο είτε για κακό λόγο ή όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, φύγαμε. Όπως όλος ο υπόλοιπος σεισμός, και καλοί υπάρχουν σε εμάς και κακοί.
1: Ιωσήφ, κανείς δεν φεύγει για κακό λόγο. Όλοι φεύγουν για το καλύτερο, για να βρουν κάτι καλύτερο.
2: Όχι, κοίταξε, για κακό λόγο να σου πω το εξής. Εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο στην Αμερική και μάλιστα πήγα σε ένα σχολείο το οποίο οι ομογένειες στην περιοχή λέγανε έχουμε Έλληνα μέσα εκεί πέρα. Και έρχομαι στην Ελλάδα και η πρώτη σφαλιάρα που παίρνουν είναι: α, εσείς κυριέχετε bachelor. Το bachelor δεν είναι ισότιμο με τα δικά μας. Εσείς είστε τεχνική σχολή. Δηλαδή όταν γύρισα κάποια στιγμή και έκανα το μάστερ εδώ πέρα και τους τα έλεγα, γελούσανε. Δηλαδή τραγελαφικά πράγματα. Όταν σου λέω τραγελαφικά, τραγελαφικά. Και βρίσκω τέλος πάντων σε μια φάση, μια δουλειά, σε μια μικρή εταιρεία τεχνολογίας και παθαίνει ο αξιότιμος κύριος Σαμαράς μια κρίση συνειδήσεως και επειδή δημιουργήθηκαν κάποια θέματα, δηλαδή έγιναν εκλογές, αναβλήθηκαν κάποια πράγματα κλπ. Η εταιρεία αυτή έκλεισε. Και ήταν η μόνη στην περιοχή η οποία προσπαθούσε να κάνει τα πράγματα που έκανε. Και μετά από κάποια στιγμή, όταν έχει φάει 15 φασφαλιάρες, όταν πηγαίνει κάπου να δουλέψει με ένα πτυχίο, με κάποια εμπειρία, με κάποια πράγματα, ξέρω κάποια πράγματα, και γυρνά άλλο και σου λέει: φίλε, μαύρα, κι άμα σ' αρέσει.
1: Αχ, τι ωραίο αυτό το μαύρα, κι άμα σ' αρέσει. Τι ωραία φράση. Πόσο εύκολα τη λένε μερικοί.
2: Μ' ακούς, καταλαβαίνεις το να σου πω.
1: Πώς δεν καταλαβαίνω.
2: Και λες, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Εμένα μου έχουν πει χειρότερο.
2: Βλάτης, δηλαδή.
1: Εμένα μου έχουν πει χειρότερο.
2: Ναι, ναι,
1: στην αρχή μου είχαν. Στην αρχή. Στην αρχή. Όταν ξεκινούσα, μου είχαν πει. Όχι, εγώ θα το πω. Μου είχαν πει τσάμπα κι άμα σ' αρέσει.
2: Ναι, εντάξει, καλά. Άστε, ναι, δεν είναι. Είναι εκπαίδευση.
1: Ναι, μου ρε, εκπαίδευση.
2: Παίρνεις εμπειρία. Πώς έλεγε άλλο, στις εμπειρίες και στις αμαρτίες, θέλω τώρα να χαθώ. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Και για εμπειρία, πήγαινε στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και άμα σου ανοίξουν το κεφάλι και είσαι και ανασφάλιστος, εντάξει, δεν σε ξέρουμε κιόλας. Κάσε, ξέρω, ναι, πάμε.
2: Ναι, δηλαδή, και τρως μία τέτοια σφαλιάρα, τρως δύο, τρως πέντε, τρως δέκα. Κάθεσαι, ξέρω εγώ, ξενυχτάς να κάνεις εκεί πέρα μια τεχνική μετάφραση, να βγάλεις ένα εγχειρίδιο. Για να κερδίσει ένα διαγωνισμό και γυρνά άλλο μετά και σου λέει το επόμενο πρωί, όταν έχει φύγει από την κάστα 3 και είσαι μισή ώρα καθυστερημένο την επόμενη μέρα και σου λέει γιατί άργησε. Έτσι. Τα βλέπει αυτά από κάποιο διάστημα και μιλάει, λες, πού βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ πέρα. Είμαι τόσο μελαψό και δεν το κατάλαβα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Μία, δύο, τρεις. Χάνει μετά και γίνονται κάποια πράγματα μετά και βλέπει εκεί πέρα. Πώς έχει φύγει ο πατέρας σου και λες εδώ όχι απλά είναι η χώρα που τρώει τα παιδιά της, δεν ζω στη χώρα του Κρόνου, ζω σε κάτι πολύ χειρότερο, στη χώρα των Μάο Μάο, γιατί αυτό το συμπέρασμα που είχα βγάλει εγώ όταν ήμουν σε μια πολύ νεαρή ηλικία, είχα βγάλει μάλλον, συγγνώμη, δύο συμπέρασματα. Το πρώτο ήταν ότι υπάρχουν ένα περιορισμένο αριθμό κατηγοριών ανθρώπων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοί που είναι στο δημόσιο. Αυτοί τότε, μιλάμε για δεκαετία του 90 τώρα, έτσι. Δεκαετία του 80-90. Αυτοί που ήταν στο δημόσιο. Αυτοί που κοιτούσαν απ' έξω σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα και ήθελαν να μπουν στο δημόσιο. Έτσι. Κάποιοι εκεί πέρα, οι οποίοι, πώς να στο πω ρε φίλε, ήταν επιχειρηματίες. Τώρα το επιχειρηματίες στην Ελλάδα, δεν το λέω ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματίες.
1: Καλά, προφανώς,
2: αλλά είναι και μερικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι, ας πούμε, δηλαδή, έρχεται η εφορία να κάνει έλεγχο και στην αποθήκη δεν μπαίνει. Mm. Και λες εσύ τώρα σαν υπάλληλος που βλέπεις εκεί πέρα και λες, έτσι ρε φίλε, πώς γίνεται εφορία να μπαίνει,
1: μαγικό,
2: να έρχεται να κάνει έλεγχο και να... Ναι,
1: μαγικό, έχει κάνει και για το επόμενο μου κόλπο θα εξαφανιστώ.
2: Ναι, και το επόμενο κόλπο εξαφανίζεται, ναι, πάει στο γραφείο του διευθυντή, ξέρω, ναι, εκεί πέρα, κλείνει η πόρτα εκεί πέρα και λοιπά, και μετά βγαίνουν εκεί πέρα και χαμογελάνε όλοι χαρούμενοι. Και λες και εσύ, α, πρέπει να πήραν το χάπι της χαράς. Όχι ότι τα έχω δει εγώ αυτά τα πράγματα, θεωρητικά είναι όλα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τα φαντάζεσαι, θεωρητικά. Γιατί τα έχεις δει και σε ταινίες.
2: Τα φαντάζομαι, ναι. Η φαντασία μου.
1: Ναι, τα έχεις δει και σε ταινίες, σου λέω.
2: Αφού δει η φαντασία σου σε ταινίες τόσα πράγματα, ξυπνάς ένα πρωί και λες, μα τι γίνεται εδώ πέρα, εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Τι κάνω εδώ πέρα, γιατί και εγώ έχω κάποια όνειρα σαν νέος άνθρωπος. Μπορεί εμένα, ξέρω εγώ, να μ' αρέσει να φτιάχνω κούπες.
1: Θα σου πάρουμε έναν ονειροκρίτη.
2: Από... ναι.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει Ελλάδα εργοστάσιο που να κάνει κούπες. Άρα πρέπει να πάω κάπου που να φτιάχνουν κούπες. Και περνάνε μερικά χρόνια και λες, α, αυτό που βγάζω εγώ τώρα εδώ πέρα, εγώ έχω δουλέψει σε ένα πράγμα το οποίο έχει μπει στις κούπες, στις μισές κούπες όλου του κόσμου.
1: Mm.
2: Τι ωραία. Άμα έμενα εκεί,
1: θα έπινες ακόμα σε πλαστικό ποτηράκι.
2: Ναι, καταλαβαίνεις το να σου πω.
1: Κάτι καταλαβαίνω.
2: Οπότε το βλέπεις και λες. Και λες, γιατί ρε φίλε δηλαδή. Ξέρω εγώ, οι από απέναντι ήρθανε και κάναν και αυτοκίνητο βιομηχανία και έχουν κάνει και πολεμική αυτοκινητομηχανία και ένα σωρό βιομηχανίες έχουν κάνει. Και εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε, δηλαδή. Πάω στο Home Depot και το μόνο που μπορώ να αγοράσω είναι ένα πλαστικό σφουγγάρι από την Ελλάδα. Έλεος.
1: Ναι.
2: Έλεος, καταλαβαίνεις τον να πω.
1: Σου λέω, κάτι καταλαβαίνω.
2: Δεν έχεις ιδέα,
1: Κοροϊδευτικά
2: το λέω, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
2: Είδες, έκανα και γέλασες. Καλό αυτό.
1: Κάτι καταλαβαίνω.
2: Οπότε έρχομαι τώρα επί του θέματος. Γιατί σου έστειλα εκείνο το μήνυμα και το σχολίασες και θέλω να το συζητήσουμε λίγο στον αέρα για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Ναι.
2: Και αν θυμάσαι καλά, τότε είχε πει ο Χάρι Κλίν ή εγώ ή η Ντάλτον. Είχε πει ποτέ το Καραμανλής, έτσι. Το ξέρεις το. Ή εγώ ή η Ντάλτον.
1: Σου απάντησα.
2: Και λέω εγώ.
1: Εκτιμώ ότι η ακρίβεια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψήφο των πολιτών. Βλέπω προς το παρόν ότι οι παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν έχουν πιάσει τόπο. Δηλαδή δεν έχουν πιάσει τόπο στη λογική του ότι...
2: Φυσικά δεν έχουν πιάσει τόπο. Ναι.
1: Και ξέρεις, το δίλημα του πολίτη δεν είναι αν υπάρχει καλύτερος από το Μητσοτάκη, είναι μπορώ να τη βγάλω.
2: Ναι, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση όμως. Να το πιάσουμε λίγο από την πλευρά της πραγματικότητας. Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποιος καλύτερος από το Μητσοτάκη. Γιατί το να βγάλεις κάποιον άλλον και να τα κάνει χειρότερα. Σου είπα ότι το χειρότερο πράγμα κατά εμένα που έκανε ο κύριος Τσίπρας ήταν ότι σκότωσε την ελπίδα.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν το χειρότερο που πέτυχε. Δεν είναι ότι ξεπούλησε όλα τα κρατικά, ότι μας έβαλε, που μας έβαλε, γιατί έκλεισε τις τράπεζες, ό,τι. Είναι ότι σκότωσε την ελπίδα.
1: Mm.
2: Αυτό είναι το χειρότερο που έκανε.
1: Παρόλα αυτά, με σκοτωμένη ελπίδα έχει 15% στις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν σου λέω.
2: Κοίταξε να σου πω, είναι κάποιοι άνθρωποι και γνωρίζω μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και μπορεί να πέσει, μπορεί να ανέβει. Δεν ξέρω.
2: Υπό αυτόν πήγαν από το να στο πω ρε φίλε, από τη Χαράδρα μέσα ανέβηκαν λίγο στο Τυχάκι. Και αυτό που ανέβηκαν λίγο στο Τυχάκι, μέτρησε για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς που ήμασταν πάνω από τη Χαράδρα, πέσαμε κι εμείς μέσα.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν μπορεί ρε φίλε να κλείσεις τις τράπεζες. Δεν λέω ότι φταίει μόνο αυτός που κλείσαν οι τράπεζες. Έτσι. Δεν λέω ότι φταίει μόνο αυτός.
1: Κοίτα, Ιωσήφ, για να είμαστε ειλικρινείς. Τις τράπεζες δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας.
2: Δεν είπε, συγγνώμη, δεν βγήκε ο κύριος
1: Τις τράπεζες παρακολούθησε λίγο τις δηλώσεις του Στουρνάρα.
2: Ξέρω τι έγινε. Έτσι. Μανώλη, αλλά θέλω να σου πω, μπορούσε να το αποφύγει.
1: Νομίζω ότι δεν υπήρχε τρόπος, γιατί η δήλωση του Στουρνάρα είναι ότι είχαμε κι άλλους τρόπους αν δεν γινόταν αυτό. Άρα θα γινόταν κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν πίστεψε ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα μεταξύ μας, κανείς μας δεν το πίστεψε.
2: Κοίταξε να σου πω. Εγώ έχω πει πολλά πράγματα στον αέρα. Ένα πράγμα που έχω πει και το επιμένω αυτό το ακόμα, το έχω πει πολλές φορές, ότι αν ο κύριος Βαρουφάκης είχε ρίξει κανένα δυο σφαλιάρες και γροθιές στον κύριο, και λέω το κύριο πολύ περιπεκτικά εδώ πέρα, Ντάισενμπλουμ.
1: Καλά, δεν χρειάζεται βία.
2: Όχι, εκεί χρειαζόταν βία.
1: Όχι,
2: εκεί χρειαζόταν βία.
1: Ναι, εγώ είμαι γενικά κατά.
2: Όταν γονατίζεις, κοίτα, κάτσε, μισό λεπτό. Αν ενθυμούμε καλώς, είχαν κάνει μια προκαταρκτική συμφωνία ο Βαρουφάκης με, πώς λεγόταν εκείνος ο Γάλλος, βοήθα λίγο.
1: Ναι, δεν θα μου έρθει τώρα.
2: Έλα. Κατάλαβες ποιο λέω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και βγαίνουν εκεί πέρα, ανακοινώνουν το προσύμφωνο τι περιλαμβάνει και βγαίνει μετά ο Ντάισενμπλουμ και τι λέει. I am the head nigger in charge. Και εφόσον δεν το κάνετε μαζί μου, άκυρο! Ακυρώνονται όλα! Εκεί έπρεπε να το πιάσει, να του πατήσει δύο Σουλτάν Μερεμέτ και εγώ θα καθόμουν, θα ξεκινούσα ένα GoFundMe.
1: Ναι, πάντως θέλω να σου πω ότι δεν θα λύνω.
2: Να τελειώσω λίγο, να το πω αυτό στον αέρα. Θέλω να το πω στον αέρα. Θα ξεκινούσα ένα GoFundMe στην Αμερική για να πληρώσω, να πάρω τον Τέρσοβιτς, τον δικηγόρο, να δει να τον βγάλει, στη δίκη, να του ζητήσουν και συγγνώμη. Θα είχα φιλήσει κάθε κατουρημένη ποδιά από όποιον Αμερικάνο υπήρχε εδώ πέρα, να μαζέψω να κάνω λεφτά, να του πάρω το καλύτερο δικηγόρο, να τους πλακώσει το ξύλο. Γιατί κάπου δεν γίνεται συνέχεια να τρώμε σφαλιάρες. Γιατί γίναμε τότε οι καρπαζοείς πράκτορες της Ευρώπης. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε ο μπούλι, βρίσκει το πιο αδύναμο παιδάκι και το πλακώνει στο ξύλο μπροστά στα υπόλοιπα παιδάκια για να το βλέπουν τα υπόλοιπα παιδάκια και να λένε «Ωχ, άμα κι εγώ τώρα κάνω κάτι, θα φάω κι εγώ ξύλο». Και νομίζω ξέρουμε ποια μάλλον ήταν η πούλη τότε στην Ευρώπη,
1: Ναι, κάτι ξέρουμε.
2: Όχι η κυρία Δημητρίου, η άλλη Άντζελα.
1: Ναι. Άγγελα.
2: Έχω άδικο.
1: Άγγελα.
2: Άγγελα.
1: Ναι. Άγγελα.
2: Αγγελωτή. Αγγελωτή, όχι Άγγελα.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αγγελωτή. Αν με πιάνεις.
1: Κάτι πιάνω, ναι.
2: Η οποία παρεπιπτόντως δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, είπε λυπάται.
1: Είπα ότι λυπάται, ναι, όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Άλλο λυπάμαι και άλλο συγγνώμη.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Έχει κάποια διαφορά.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Είναι, τώρα, ξέρω εγώ, ένας, στη Θεσσαλονίκη, το άλλο στην Αθήνα.
1: Έχει μεγάλη συγγνώμη. Διαφορά. Έχει.
2: Ναι, αυτά έχω να πω επί του θέματος. Δεν ξέρω εσύ τι έχεις κάτι να αντιλέξεις. Αυτό που σου είπα ότι πιστεύω ότι ναι, μπορεί να είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση?
1: Εγώ πιστεύω ότι πάμε σε μια περιπέτεια.
2: Δεν φτάνουν οι περιπέτειες, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις. Τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και περιμένουν και άλλοι ακροάτες, δεν είναι μόνο το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας. Είναι πολλά.
2: Δεν αντιλέγω, αλλά να σας αφήσω
1: είναι και η υγεία, σκέψη, είναι και η παιδεία, είναι, ναι, είναι πολλά.
2: Να σας αφήσω με την εξής σκέψη, αν μου επιτρέπεις. Mm. Να σου πω μια σκέψη και θα κλείσω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω εγώ, είναι είπες ότι ναι, βγήκε, ξέρω εγώ, έγινα τα τέμπη, αλλά περάσαν δύο χρόνια και μετά έγινε η πορεία. Εγώ πιστεύω, μπορεί να είναι κακοήθες αυτό που πιστεύω, ότι τα τέμπη για πολλούς που βγήκαν και διαδηλώσανε, ήταν ας πούμε το πανό. Δηλαδή βγαίνουμε με αυτό, αλλά είμαστε δυσταρεστημένοι πιο πολύ για άλλα πράγματα, το οποίο είναι λυπηρό για μια κοινωνία το ότι χρησιμοποιούμε σαν πρόσχημα τα τέμπη και έχουμε ένα σωρό πράγματα.
1: Συμφωνώ,
2: άλλα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Ότι πολλοί ότι πολύ βγήκαν, ότι πολύ βγήκαν να διαμαρτυρηθούν.
2: Ότι πολλοί βγήκαν,
1: βγήκαν να διαμαρτυρηθούν και για άλλους λόγους με αφορμή αυτό που έγινε για τα τέμπη.
2: Πιο πολύ για άλλους λόγους.
1: Το πιο πολύ δεν μπορώ να σου το πω.
2: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ναι, δεν θα μετρηθεί ποτέ. Αυτό που μετρήθηκε ήταν.
2: Ναι, δεν μπορεί να μετρηθεί αυτό.
1: Ναι,
2: το
1: αυτό
2: πράγμα
1: που μετρήθηκε ήταν η συμμετοχή. Και η συμμετοχή ήταν συγκλονιστική.
2: Ναι.
1: Και λοιπόν, ήταν μια συμμετοχή που τότε προβλημάτισε πολύ την κυβέρνηση. Κατ' εμέ έπρεπε να προβληματίσει όλο τον πολιτικό κόσμο, αλλά πρωτίστως την κυβέρνηση προφανώς.
2: Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε το τι ακριβώς γινόταν πίσω από το πρόσχημα.
1: Μπα, δεν νομίζω.
2: Και αντιμετώπισε αυτό που γινόταν, ατυχώς. Ατυχώς.
1: Ναι,
2: λοιπόν, σε χαιρετώ φίλε μου και προς όλους τους σύντροφους. Ξαναλέω ότι μπορεί όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Mm. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Ιωσήφ. Κυρία Κατερίνα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ελάτε.
3: Γεια σας, κύριε Παρδάνη.
1: Γεια σας, κύριε Κατερίνα.
3: Ήθελα να πω κάτι, αλλά άκουσα τον κύριο Ζαφυρόπουλο και θα ήθελα μια μικρή παρέθεση να κάνω. Είπε ότι αυτό που είπε για το Ντούτσε, για το Βενίτο Μουσολίνι, ήταν πολύ τυχερός.
1: Mm.
3: Εγώ όταν το άκουσα, θυμήθηκα το Σόλωνα. Δεν πρωτοτέλους μακάριζε, γιατί όπως ξέρετε, ο Βενίτο Μουσολίνι κρεμάστηκε από τους αντιστασιακούς μαζί με την Κλάρα Πετάτσι.
1: Ναι.
3: Οπότε δεν το βλέπω και πολύ τυχερό που πήρε. Το δεύτερο, αυτό που είπε για τον Χίτλερ, ότι πήρε με τις εκλογές γιατί τον βοήθησε η ελίτ και θα μπορούσε ακόμα να τύπω Κέμπελς ο υπουργός Προπαγάνδας. Εγώ πιστεύω και από ό,τι έχω διαβάσει από την ιστορία, ότι η Γερμανία μετά τους απαχθούς όρους που είχε στη θυκολόγηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τις επέβαλαν οι σύμμαχοι και την κατέστρεψαν πολεμικά, δεν την άφησαν να έχει πολεμική βιομηχανία, να έχει στρατό, τις πήρανε ζάφη. Έφυξαν τον Γερμανό όταν του πήραν την περιοχή του Σάρ και όλα τα άλλα και έφεραν εξαφλίωση στο γερμανικό λαό, σαν παρένθεση. Αυτό είναι που έδωσε τη δύναμη στο Χίτλερ να το εκμεταλλευτεί, τη φτώχεια, την ανέχεια, την ποδοπάτηση της περηφάνειας του γερμανικού λαού και να πάρει την εξουσία και όχι η ελίτ. Μπορεί να βοήθησαν και τα χρήματα, αλλά περισσότερο ο απλός, ο γερμανικός λαός, ο οποίος υπέφερε. Έτσι πιστεύω εγώ. Και ήθελα να το πω, μια μικρή παρένθεση. Έτσι. Το άλλο που είπατε για τα καύσιμα, ότι μπορεί να πούμε από το 74 στο 30-35 να πάει.
1: 35 νομίζω 34.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εσείς, εγώ άκουσα τον κύριο Πιερακάκη σε ένα κανάλι, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, να λέει ότι δεν πάει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα στην Ευρώπη και να πάρει άδεια να μειώσει το ΦΠΑ. Ή το ΦΠΑ ή το φόρο κατανάλωση.
1: Τον ενίο φόρο, άλλο ΦΠΑ. Τον ενίο φόρο.
3: Ή το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Μπορεί να διαλέξει και ένα από τα δύο. Δηλαδή από το 24 να το πάει στο 6 που είναι τώρα. Ή το φόρο κατανάλωση από το 74 που είπατε στο 35. Πάει, λέει, για να ζητήσει, επειδή αυτά είναι όλα αυτά τα κέρδη που θα πάρει από το. Όπως είναι τώρα ο φόρο κατανάλωση ή ο ΦΠΑ, είναι γεγραμμένα στον προϋπολογισμό. Αν εμείς το μειώσουμε εμέσως, λέει, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Γι' αυτό θέλουμε, λέει, να μην μας ζητήσει ένα οικονομικό ισοδύναμο. Δηλαδή, μπορεί να έχω εγώ ένα κενό 10 εκατομμυρίων και να αναγκαστώ, λέει, να κόψω, να πω δεν σου δίνω 400 ευρώ στο συνταξιούχο ή δεν δίνω τα 500 ευρώ στο δημόσιο υπάλληλο που έχω τάξει και να μπορέσω να το καλύψω. Και θέλουμε αυτό, λόγω έκτακτων συστηθικών, είπε ο κ. Πιερακάκης, Να μην μετεθεί αυτό, δηλαδή θα το μειώσουμε, αλλά να μας πούνε τα λεφτά που χάνεται από το φόρο κατανάλωσης να τα βρείτε από κάπου αλλού. Αυτός είναι ο στόχος, όχι να πάρει την άδεια. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρει πολύ καλά λοιπόν μπορεί να το μειώσει. Είναι θέμα προϋπολογισμού. Αυτό άκουσα από τον κύριο Πιερακάκη και αυτό μεταφέρω. Το δεύτερο που ήθελα να πω, κύριε Παζάλη, και το άκουσα από εσάς, είπατε, αναφέρατε το παράδειγμα του κυρίου Ζούκα και του κυρίου Μπακογιάννη σε μια πιθανή εκλογική εξέλιξη.
1: Ναι, ναι.
3: Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Ζουκ, ο κύριος Μπακογιάννης στον πρώτο γύρο πήρε 41% και ο κύριος Ζούκας πήρε μόνο 14%. Με το νέο, αν είχε πάρει 43%, δηλαδή 2% επιπλέον, θα είχε ήδη εκλεγεί. Αλλά εγώ νομίζω αυτό που και συνασπίστηκε, ο Ζούκας είχε πίσω του όλο το ΣΥΡΙΖΑ, όλο το ΠΑΣΟΚ, όλη την Ανταρσία, και γι' αυτό βγήκε. Αν εγώ πιστεύω ότι η ήττα του Μπακογιάννη οφείλεται στο ότι ο κύριος Καρβαλιάς βγήκε από την πρώτη Κυριακή. Αν ο Περιφερειάρχης Αττικής δεν είχε βγει από την πρώτη Κυριακή, ο Νεοδημοκράτης, ο οποίος απήχε, υπάρχουν αυτό το βλέπουμε από τις μετρήσεις, και πήγαινε στις κάλπες και θα είχε εκλέξει και τον Περιφερειάρχη, και ο Μπακογιάννης δεν θα έχανε. Και το λέω αυτό για αυτό που είπατε, ότι αυτό που έγινε στο Δήμο Αθηναίων δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω εκλογικού νόμου στις εθνικές εκλογές. Γιατί όπως ξέρετε καλύτερα.
1: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί επειδή δεν θα κατέβουν δύο κόμματα, εννοείται.
3: Όχι δύο κόμματα. Ακόμα και συνασπισμός κομμάτων. Και να έρθει πρώτον, δηλαδή κάνουμε ένα συνασπισμό. Είμαστε όλοι αρχηγοί. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον πόνους των 50 ζών. Πιστεύετε εσείς, με αυτά που βλέπουμε, ότι ο κύριος Αυρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, απλά δεν ξέρετε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
3: Μπορεί να γίνει υπό την ηγεσία του Τσίπρα και να κατεβεί, ας πούμε, να μην κατέβουν τα κόμματα. Ο κόσμος
1: δεν είπα να μην. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν κάνω σενάρια ποιος θα κατέβει και ποιος δεν θα κατέβει. Σας λέω απλά ότι μπορεί να πάμε σε μια περιπέτεια. Γι' αυτό μίλησα για περιπέτεια. Που να μην έχει περάσει καν από το μυαλό μας.
3: Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης από τις πολιτικές εργαλείες και τις στατιστικές που διαβάζω, ότι στόχος του κ. Μητσοτάκη, μετά δεν ξέρεις, ήταν αυτό. Είναι το 25%, γιατί παίρνει από τις 50 έδρες που είναι το πόνους, παίρνει 25.
1: Με 25%? Με 25% δεν παίρνει πόνους.
3: Παίρνει, αν βράσει 25%, κοιτάξτε, το μπορείτε κάλλιστα τώρα να το χτυπήσετε, αν πάρει 25,1, παίρνει 25 από τις 50. Χτυπήστε το, εσείς μπορείτε και να
1: πάρει. Ωραία, και αν πάρει 25, τι θα αλλάξει.
3: Παίζει και κανένα κόμμα δεν μπορεί, ας πούμε, λέει, αν δεν πιάσει 8%, ακούγα έναν πολιτικό αναλυτή.
1: Όχι, τι θα αλλάξει, ωραία, πήρε 25 λοιπόν, πόνους. Και...
3: μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία, αλλά θα έχει και τον έλεγχο των κινήσεων. Και θα είναι πρώτο κόμμα, θα έχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
1: Και τι θα κάνει.
3: Στόχος του είναι.
1: Αν δεν μπορέσει να συνεργαστεί με κάποιον, θα πρέπει να πάει σε εκλογές.
3: Και οπότε πάντα ευνοείται το πρώτο κόμμα, νομίζω εγώ.
1: Μετά από δύο εκλογικές μετά από δύο θητείες, δεν ξέρουμε ποιος θα ευνοηθεί. Δεν το έχουμε ξαναζήσει.
3: Καταλληλότητα για πρωθυπουργό, τα βλέπετε εκεί και στα
1: μπέντε. Ναι, αλλά βλέπω όμως και τη δυσαρέσκεια του κόσμου στα ποιοτικά
3: υπάρχει,
1: χαρακτηριστικά.
3: Εννοείται να υπάρχει μια δυσαρέσκεια και διαφορά μεταξύ πρώτων.
1: Κυρία Κατερίνα, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω μετά από επειδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα κόμμα το οποίο να έχει κυβερνήσει για τρεις συνεχόμενες θητείες.
3: Αυτό παρασπάσει το εγώ. Δεν νομίζω. Μόνο ο Ανδρέας το κατάφερε.
1: Όχι, δεν το κατάφερε. Για τρεις συνεχόμενες δεν το κατάφερε ούτε ο Ανδρέας.
3: Διακεκομένες, σας το είπα. Επειδή
1: λοιπόν δεν το κατάφερε, δεν το έχει καταφέρει κανείς, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω.
3: Κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό το λέω. Κανένα δεν μπορούμε να πούμε και να το δικάσουμε. Δεν είμαστε κασάνδρες. Εγώ δεν είμαι κασάνδρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό το ξέρει μόνο η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τι θα θέλει να κάνει όταν βρεθεί και έχει τα διλήμματα που θα του θέσει το κάθε.
1: Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι η ακρίβεια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται στον χώρο της υγείας και τα διλήμματα του τύπου, αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα έρθουν οι Τούρκοι, δεν κάνουν καλό στην Νέα Δημοκρατία.
3: Εξαρτάται πώς θα παίρνει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος, ξέρετε.
1: Η άποψή μου είναι αυτή.
3: Ένας δικτάτορας.
1: Η άποψή μου σας λέω ότι είναι. Ήδη οι παροχές που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν έχουν. Μισό λεπτό. Δεν έχουν θετικό αποτύπωμα στη λογική του ότι μόνο η κυβέρνηση είναι. Ο Τσίπρας μπορεί να τάζει, η κυβέρνηση μπορεί να δίνει. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και όλοι οι άλλοι μπορούν μόνο να τάξουν. Το αν θα τα κάνουν ή όχι δεν το ξέρουμε. Η κυβέρνηση μπορεί να δώσει.
3: Στις δημοσιοποιήσεις, από ό,τι έχω διαβάσει, σε ρελίσεις έτσι και βάσει της στατιστικής, ότι ο κόσμος απαντάει πιο ελεύθερα. Όπως και αυτό το παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή.
1: Επειδή έχω πει για τις δημοσκοπήσεις, η αποτύπωση...
3: Εσέβομαι την γνώμη σας, γι' αυτό σας πήρα και...
1: Η αποτύπωση των μέτρων στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτή που θέλανε στο Μέγαρο Μαξίμου. Και γενικώς έχει αποδειχθεί και από την κυβέρνηση Σιμίτη και από την κυβέρνηση Τσίπρα ότι όταν δώσανε δεν πήρανε πίσω κάτι.
3: Γι' αυτό είναι και πολύ μαζεμένος και πολύ επιφυλακτικός και δεν τα έχει δει η 13η σύνταξη, 13ος μισθός. Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Θα το δούμε.
3: Να σας ρωτήσω κάτι και έχω την άποψή σας, επειδή σας παρακολουθώ. Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο.
1: Περιμένετε να πέσει, επειδή είναι ένα λεπτό μετά τη μία, να πέσει η ώρα και αμέσως θα έρθω σε εσάς για να ολοκληρώσετε.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεχίδης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει, κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ρωτήστε με, κυρία Κατερίνα, σας ακούω.
2: Έχουμε δύο απορίες. Πιστεύετε, λόγω το ορσιστικό του θανάτου του αείμνης του Μπαζονάκη, πιστεύετε ότι ζητάνε πολύ την παρέτηση του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ο κύριος Πλεύρης έχει πει ένα ψέμα.
2: Όχι, ξέρετε και το λέω.
1: Μισό λεπτό. Ακούστε. Εμένα, εγώ δεν ξέρω τι ζητάνε.
2: Άκουσα το Πασόκ.
1: Μισό λεπτό. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος ζητάει. Ο κύριος Πλεύρης έχει πει ένα ψέμα ότι γνώρισε τον γιατρό κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του, που όντως έχει περάσει μια περιπέτεια πάρα πολύ σοβαρή υγείας, απολύτως σεβαστό, και αποδείχθηκε ότι δεν τον γνώρισε τότε, γιατί από το 2012 είχαν συστήσει μαζί εταιρεία. Ένα. Δύο. Ψέμα. Τι να κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζήτημα. Δεύτερο. Ο Υπουργός Υγείας, και εδώ υπάρχει... Ορίστε.
2: Λέτε και τον Πάφο που είπε και τα...
1: Καλά, αυτό είναι από μόνο του για μένα λόγος για να αποπεμφθεί από την κυβέρνηση.
2: Ξέρετε γιατί σας ρώτησα?
1: Είναι απαράδεκτο. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα είναι προσβλητικό και για έναν άνθρωπο, το συνάδελφο, ο οποίος μάλιστα το ρεπορτάζ του και η εμπειρία του στο χώρο είναι πλησίων της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ανεκδίγητο. Ανεπίτρεπτο.
2: Δεν φταίει και ο δημοσιογράφος?
1: Όχι καθόλου, γιατί επειδή τον ρώτησε για το αν θα υπάρξει συνεργασία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία κυβέρνηση,
2: όχι,
1: καθόλου δεν
2: φταίει. Συγγνώμη, μετά από αυτό έπρεπε να το απαντήσει ανάλογα.
1: Όχι βέβαια, γιατί θα πέσει στο επίπεδό του. Τι λέτε?
2: Επειδή παρακολούθησα στο άσχο.
1: Να πέσει στο επίπεδό του. Να το απαντήσει.
2: Να το απαντήσει για αυτού του δύο. Λόγω του, επειδή πάμε σε εκλογές, λέω θα το...
1: Ό,τι και να τον ρώταγε. Ό,τι και να τον ρώταγε, είναι απάντηση αυτή.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Απλώς εγώ σας ρώτησα.
1: Ανά τον ρώταγε αν έξω βρέχει. Ήταν απάντηση αυτή.
2: Όχι, τι λέτε, μαζί σας 1000% έχει τα
1: πόδια. Άρα τι συζητάμε. Και μετά πλάκα έκανα. Ο συνάδελφος, ξέρετε, έχει παιδί μικρότερο από μένα.
2: Δεν το παρακολουθώ εγώ στο άξιο και είναι πολύ
1: Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θα γυρνούσα να πω στο παιδί μου αν μου έλεγε κάτι τέτοιο ένας υπουργός. Θα με ρώταγε, ρε πατέρα, τι είναι αυτό που σου είπε? Τι εγώ να του έλεγα μετά?
2: Εγώ έχω άλλο σκοπό που σας ρώτησα. Σας λέω, λόγω των εκλογών που πλησιάζουν, λόγω των προβλημάτων που υπάρχει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα τολμήσει ο κύριος Μητσοτάκης να παρετήσει δύο υπουργούς που είναι η σημαία της ακροδεξιάς?
1: Δεν ξέρω, αν νομίζει ότι αυτό που κάνουν, αυτό που συμβαίνει είναι λιγότερο δυνατό από τα ποσοστά που θα του φέρουν, δεν ξέρω, εκείνος θα κρίνει.
2: Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Δεν ξέρω. Για μένα, κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα περιστατικό. Το ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βγάζει εδώ και μέρες ανακοινώσεις και μάλιστα η νομική του σύμβουλος είναι η κυρία Φραγκάκη, που είναι πολύ φίλη, αλλά δεν έχει να κάνει. Και λέει ότι δεν υπάρχουν τέτοια...
2: Δεν είναι ο κύριος Κουκούτσης.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει πολλούς. Λοιπόν, και ότι δεν είναι... πώς το λένε... νομική εκπρόσωπο, δεν ξέρω. Είναι τέλος πάντων εκπροσωπή τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Βγαίνει λοιπόν, βγάζει ανακοίνωση ότι αυτά τα κέντρα είναι εκτός ιατρικών ειδικοτήτων και πάνε και τα έχουν πάει και τα έχουν εγκαινιάσει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και ο Υπουργός Υγείας με τυμπανοκρουσίες και φωτογραφίες.
2: Και αυτό σας είπα, θα τολμήσει να τους παρετήσει.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα τόλμης.
2: Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα και να σας αφήσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μετά από τόσο καιρό που σας άκουσα, χίλια ευχαριστώ, είναι επειδή ακούω συνέχεια ότι μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με σκοπό να αγχάσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Να ορίστε, λέει εδώ ο Γιάννης, με αυτά λέει που γίνονται στον χώρο της υγείας. Τι ακριβώς γίνεται, Παρδάλη, που έχει διπλασιαστεί το ποσό που δίνεται στην υγεία από το 19, που έχουν αυξηθεί κατά πολύ εργαζόμενοι οι αποδοχές τους, που έχουν εξυγχρονιστεί δεκάδες νοσοκομεία και κέντρα υγείας? Αν δεν εξυγχρονίζονταν, Γιάννη μου, θα χάνονταν τα κοινοτικά κονδύλια. Γι' αυτό πλακώσανε μέσα σε λίγους μήνες να κάνουν όλες τις.
2: Η ανάκαμψη, λοιπόν,
1: ναι. Λοιπόν, βλέπω λέει ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, για να καταλάβετε πώς σκέφτεται ο κόσμος, και βλέπεις ότι θα πας πάλι κουβά, εγώ θα πέφτεις όλο και πιο χαμηλά. Βλέπετε ότι η άποψή μου είναι να πέφτω πιο χαμηλά όταν τη λέω.
2: Τι λέτε καλά, εγώ έχω...
1: Όχι, τα λέμε όλα εδώ πέρα.
2: Σας παρακολουθώ, δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο, έχω να πάρω σχεδόν ένα χρόνο, αλλά θα το θυμάστε, θα με θυμόσαστε να παίρνω πιο συχνά. Και μου αρέσουν οι απόψεις, γι' αυτό και ζήτησα την άποψή σας, αν τολμήσει ο Μητσοτάκης όταν γυρίσει. Έχω να πω,
1: εγώ προσωπικά θεωρώ, όχι για τον κύριο Πλευρή, γιατί εντάξει, εκεί δεν ξέρω τώρα γιατί το έκανε. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αν έκανε κάτι τέτοιο θα είχε κέρδος.
2: Από μόνος του, από ευθυξία. Έχετε δίκιο, γι' αυτό.
1: Εγώ λέω, έτσι μπορεί να κάνω λάθος.
2: Περιμένω σήμερα, κύριε Παρζάλη, να ακούσω την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΕΕ. Τι απάντηση θα δώσει στον Ερντογάν. Από εκεί θα δούμε πού θα κινηθούμε. Έχει μεγάλη σημασία η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Για μένα προσωπικά η απάντηση που θα δοθεί στον Ερντογάν δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Διότι απλούστατα, αν αύριο συμβεί κάτι με την Τουρκία, θα κρυθούμε όλοι.
2: Βεβαίως. Είναι και ένας ανεξέλεκτος άνθρωπος, δεν ξέρεις πώς θα δει. Τελευταία ήθελα να σε ρωτήσω και το έλεγα πριν με διακόψετε και σας ευχαριστώ, ότι ακούω συχνά το σενάριο και είχα αυτή την απορία και θέλω να μου τη λύσετε αν μπορείτε. Ότι θα γίνει λέει μια κυβέρνηση σε περίπτωση που χάσει τη Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε ποσοστό πάψει να είναι πρώτο κόμμα, είναι δεύτερο. Να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού ποσού σκοπού όπως το 89, με σκοπό να παραπευθεί ο κύριος Μητσοτάκης για το θέμα των υποκλοπών.
1: Αστιότητες.
2: Εγώ δεν έχω την απορία να σας πω
1: ποια είναι η απορία. Αστιότητες.
2: Ναι, όχι. Θέλω να πω, μπορεί μια Βουλή να παραπέψει έναν πρώην πρωθυπουργό για τον οποίο ο μεγαλύτερος ηγέτης μετά τον Βενιζέλο.
1: Α, όχι, μπορεί, ναι, μπορεί.
2: Χωρίς ποινική δικογραφία.
1: Όχι, μισό λεπτό. Μπορεί να ανασυρθεί η δικογραφία, δεν ξέρω. Τα νομικά δεν τα ξέρω.
2: Αυτή τη στιγμή είναι στο αρχείο.
1: Ναι, το αρχείο δεν αποτελεί τα φόπλακα. Μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία. Μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία ή μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία ή να προσκομιστούν νέα στοιχεία και η υπόθεση να επανέλθει.
2: Εγώ, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει ποινική δικογραφία.
1: Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα ξαναδούμε ποτέ πρωθυπουργό Έλληνα σε ειδικό δικαστηρίο. Τελεία, παύλα.
2: Για αυτό σε ζω, επειδή έχω τζάμπο. Αν και πιστεύω και κλείνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι η δίκη που είναι για τον Δεκέμβριο, θέλω να κάνω για λίγο την Κασάνδρα, γιατί δεν είμαι μέχρι τώρα, θα αναβληθεί.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Αλλά πάντως, σε κάθε περίπτωση, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ακόμα και η παραδοχή από τον Μητσοτάκη του λάθους της παραπομπής του Παπανδρέου είναι ενδεικτική και πιστεύω ότι κανείς δεν πρόκειται να ξανασύρει Έλληνα Πρωθυπουργό σε ειδικό δικαστήριο.
2: Ποτέ. Το απέδειξε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, όταν πήρε την εξουσία με τη μη δίωξη στοιχείων καθόλου, ούτε καν το ανέφερε, του Τσίπρα για τον Μπάτη. Αυτό το έδειξε στην πράξη.
1: Καλά,
2: θα το εξαργυρώσει αυτό, να μου το θυμηθείτε.
1: Με την ίδια λογική.
2: Δεν
1: θα μπορούσε να διώξει τον Τσίπρα για τον Μπάτη.
2: Με διάφορα τερτύπια ή για...
1: Γιατί αν πάει, αν πάει έτσι, τα τέμπη είναι μπροστά και είναι ανοιχτά.
2: Τα τέμπη, όπως βλέπετε, ούτε οι συγγενείς δεν πάνε.
1: Μια χαρά πάνε.
2: Αναβλήθηκε η δίκη γιατί δεν είχε πάει κανένα. Φωνάζανε, λέει, στην αρχή η αίθουσα δεν φοράει.
1: Δεν είναι
2: κανένα.
1: Έτσι, κυρία Κατερίνα, να σας πω, ενημερωθείτε λίγο από πιο έγκυρα μέσα. Κανονικά πάνε τα πράγματα και όταν δεν πάνε υπάρχει λόγος.
2: Δεν αναβλήθηκε η δίκη για την Τρίτη γιατί πήγαν οι γονείς να καταθέσουν την Τετάρτη.
1: Ναι, υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Δείτε γιατί δεν πήγανε.
2: Η πρόεδρος λέει, εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία γιατί δεν υπάρχει. Ούτε οι κατηγορούμενοι πάνε που έπρεπε να πηγαίνουν κάθε μέρα.
1: Καλά, αν οι κατηγορούμενοι δεν πάνε, είναι ευθύνη του δικαστηρίου, να σας πω.
2: Αλλά και ήδη οι γονείς έχει χάσει το ενδιαφέρον. Εγώ τραχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ο γονιός έχει χάσει το ενδιαφέρον του που έχει χάσει το παιδί του για τη δίκη? Δεν
2: Όχι, νομίζω. Δεν εννοώ αυτό για το προς Θεού, εννοώ από το κοινό, από το ευρύτερο κοινό. Ένας γονιός ποτέ δεν χάνει. Και το χειρότερο πράγμα είναι να χάνεις το παιδί σου. Τι λέτε, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Πρέπει να είσαι γονιός για να το καταλάβεις. Τι λέτε, κύριε Παρζάλη. Εγώ, αυτοί οι άνθρωποι θα το ξεχάσουν, πότε πάντα θα έχουν ένα βάρος στην καρδιά.
1: Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα. Μιλάμε πολύ ώρα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Κυρία Θεοδώρα από τα Ηλίσια, συγγνώμη, ευχαριστώ που περιμένατε.
0: Ναι, μακρηγορούν πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Φταίω και εγώ. Γιατί κάναμε.
0: Ναι, φταίτε κι εσείς λίγο.
1: Όχι, εγώ φταίω. Ναι, εγώ φταίω, δεν φταίω εγώ λίγο. Εγώ φταίω το περισσότερο.
0: Όχι, μα και ακούστε. Ως Έλληνες, όχι ότι εγώ δεν είμαι Ελληνίδα, έχουμε το κακό να μην σκεφτόμαστε τον άλλον. Εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω
1: για αυτό, λέω ότι...
0: μπορεί να περιμένει κάποιος άλλος. Έλεος.
1: Ναι, γιατί. Γι' αυτό λέω ότι εγώ φταίω, γιατί εγώ.
0: Όχι, δεν φταίτε και εσείς.
1: Εγώ καθορίζω το χρόνο, όχι εσείς.
0: Αν πιάνατε την κουβέντα την πολύ και τώρα είχα να πω παραπάνω, δεν θα πω γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Ελάτε, όχι,
0: δεν
1: θα πείτε αυτό που
0: να
1: θέλετε.
0: Δεν κάνετε εσείς μάθημα.
1: Ελάτε,
0: δηλαδή.
1: Ελάτε. Ο, δεν είναι θέμα μαθήματος. Ελάτε.
0: Όχι, θέλω να πω, όχι μάθημα. Μου λέτε ότι φταίτε εσείς, δεν φταίτε εσείς. Λοιπόν, πρώτα μία χρηστική πληροφορία, επειδή την χάνω. Να έχω υπάρξει διερμηνέας επί 20 χρόνια στα ποινικά δικαστήρια σε δύο γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, το έχουμε συζητήσει. Μπράβο. Για το
0: όχι, μου δεν λέγατε... έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, ποτέ. Μία φορά βρέθηκε, αλλά έκλεισε η γραμμή.
1: Α, γιατί είναι... άλλη μία κυρία ήταν διερμηνέας και μου λέγει για τα χρήματα που παίρνουν οι διερμηνείς και
0: ναι,
1: πόσο αστεία
0: όχι
1: είναι.
0: Μόνο αυτό. Ναι. Ότι εγώ που είμαι 72 ετών και δεν έχω ούτε ένα ευρώ σύνταξη, επειδή τώρα το αναφέρετε, ούτε ένα ένσημο. Και κανείς δεν το πιστεύει ότι οι ίδιοι μου οι γονείς, οι οποίοι πέθαναν εις βαθύ γύρας μέχρι προλίγων ετών, δεν το πίστευε κανείς. Δεν έχει σύνταξη, μάλιστα. Αυτό ενώ όταν υπάρχουν τα θεσμικά κοινά, η πολιτεία κοφεύει, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, βολεύεται και τα ξέρουν όλα, όπως ξέρανε και για το θέμα των κέντρων υγείας, ό,τι να είναι αυτά. Η χρηστική πληροφορία που θέλω να δώσω στον κύριο, που έχει μία κοπέλα, δεν ξέρω τι, που είναι. Δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι, όχι, είπε, δεν έχει. Είπε ότι σκέφτεται τι θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Όχι, θα σας πω εγώ λοιπόν με όλα τα. Πρώτα-πρώτα και στην αστυνομία να πάει, όποιο τμήμα και να είναι υποχρεωμένοι.
1: Να καλέσουν κάποιον που να.
0: Όχι, να έχουν μια λίστα διερμηνέων. Εδώ είναι για νοηματική. Εγώ προσπάθησα να τη μάθω, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γλώσσα δεν την έμαθα. Θα απευθυνθεί στην Ευελπίδα, στα δικαστήρια εννοώ, όπου υπάρχει λίστα όλων των διερμηνέων με όλες τις γλώσσες. Και τη νοηματική, μια-δυο μέρες πριν πάει στο τμήμα, και θα τις δώσουν όνομα. Μάλιστα, εξ αυτών είναι πολύ εξαιρετικές. Μερικές βγαίνουν και στην τηλεόραση, γιατί έχω μιλήσει μαζί τους σε δίκες διάφορες που έρχονται για τη νοηματική. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, να ξέρει.
1: Ναι, αλλά αυτό είπα και εγώ, ότι θα λυθεί, λυθεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Ναι.
0: Αλλά το τμήμα, επειδή εντάξει τώρα. Δεν θα κάνω σχόλια σε αυτό. Μπορεί και να μην έχουν. Μια-δυο μέρες όταν θέλει η κοπέλα.
1: Ναι, ναι,
0: θα,
1: σίγουρα, σίγουρα. Κοιτάξτε,
0: να πάει,
1: θέλω να πιστεύω.
0: Στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια, υπάρχει ο πλήρης κατάλογος. Δηλαδή και εμένα να ζητήσουν. Υπάρχω εκεί, αν και δεν πάω πια. Γιατί, εντάξει,
1: προσέξτε τώρα, κυρία Θεοδώρα. Σε αυτή την ιστορία με την κοπέλα που δολοφονήθηκε στην πόρτα του αστυνομικού τμήματος, διάβαζα σήμερα. Ναι. Ότι δεν προσήλθε ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο και αναβλήθηκε για το 27, δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
0: Λέμε για τη Γρίβα, έτσι.
1: Για τη Γρίβα. Ο οποίος, προσέξει, το κατηγορούμενος δεν προσήλθε. Ναι, ναι. Κρατείται στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.
0: Ναι.
1: Παρά το ότι το δικαστήριο έχει κρίνει ότι δεν είχε κανένα ψυχολογικό πρόβλημα και ότι ενήργησε με απόλυτη ηρεμία. Ακούστε τώρα, κρατείτε εκεί συνέπεια των γνωματεύσεων των γιατρών του.
0: Ναι.
1: Και με ευθύνη των φυλακών δεν πήγε στη δίκη. Άλλο συγκλονιστικό αυτό.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Άλλο συγκλονιστικό.
0: Ο Πάσαρης πώς πήγε και διέφυγε και σκότωσε και δύο. Και ευτυχώς που είναι στη Ρουμανία. Εντάξει, και
1: άλλο,
0: να μην ξανά.
1: Άλλου τύπου εγκληματίας.
0: Ναι, και εκεί ξέρω πολλές λεπτομέρειες.
1: Έτσι, όμως, αλλά συγκλονιστικό, της... δηλαδή κρατούμενος και δεν εμφανίστηκε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Όχι να είναι έξω και να το ψάχνουν. Δεν εμφανίστηκε στη δίκη με αποτέλεσμα να πάρει αναβολή. Για όνομα
0: τώρα,
1: πια.
0: Όμως, να φύγει ο διευθυντής, γιατί ήξερα μερικούς, έκανα μερικά
1: επιχειρήματα. Είχε, κόψιμο είχε.
0: Του Κορυδαλλού.
1: Ζαλάδες αισθανόταν. Τι είχε και δεν πήγε στο δικαστήριο. Ξεχάσανε ότι είναι δίκη, τι.
0: Μπορεί να έγινε και αυτό.
1: Έχαλα,
0: να μην
1: ντροπή.
0: Ήταν μέσα στα γραπτά.
1: Εντροπή.
0: Εντροπή. Αλλά για μένα ντροπή, μεγαλύτερη ντροπή.
1: Ντροπή για τους γονείς της κοπέλας.
0: Α, μπράβο. Και ελπίζω ή να ακούνε ή να το ξέρουν φυσικά. Για μένα επίσης μεγάλη ντροπή και πρέπει να τύχει. Εμείς τον πληρώνουμε ακόμα. Ο αστυνομικός που ήταν έξω στο φυλάκιο, μη μου πείτε ότι δεν είδε. Γιατί το ξέρω πολύ
1: τι
0: καλά.
1: Λέτε καλέ, πώς δεν είδε. Ο αστυνομικός που ήταν στο φυλάκιο, σας θυμίζω. Δεν ξέρω βέβαια τι εξέλιξη είχε, δεν το παρακολούθησα. Είχε τοποθετηθεί
0: καμία.
1: Εκεί. Είχε τοποθετηθεί εκεί, διότι.
0: Είχε πέσει οδυσμένεια.
1: Ναι, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του έρευνα και δίωξε. Αφήστε τώρα, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, είχα μάθει, το ξέρω.
1: Όχι,
0: πολύ
1: δεν λέω
0: καλά.
1: Ότι το έκανε επίτηδες. Αμελής ήταν προφανώς.
0: Με συγχωρείτε, πληρώνονται από τα δικά μου και από τα δικά σας λεφτά, εννοώ του φορολογούμενου.
1: Εκεί.
0: Αυτό το βρίσκω δηλαδή εξωπραγματικό. Έχει φέρει την ίδια ευθύνη με αυτή που έχει και ο δράστης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Την ίδια ευθύνη δεν φέρει.
0: Να μαγειρώνεται και να μην επεμβαίνει.
1: Την ίδια ευθύνη δεν φέρει, αλλά φέρει ευθύνη.
0: Στο περίπου, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπου. Δεν φέρει την ίδια ευθύνη, αλλά φέρει ευθύνη.
0: Για μένα είναι, έχει εγκληματίσει να βλέπεις κάποιον και να μην κουνιέσαι και να μιλάς στο Viber ή να πίνεις το φραπέ σου. Επειδή έχω πικρά πείρα, αλλά 24 χρόνια που έζησα εκεί μέσα, έζησα. Απέκτησα και καρδιοπάθεια. Έτρεχα και όμως δεν έχω ούτε ένα ευρώ σύνταξη. Αυτό πώς σας φαίνεται?
1: Τι να σας πω, τώρα δική σας επιλογή είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Κατά ψέματα.
0: Δεν ήταν δική μου επιλογή. Έπρεπε να μείνω εκεί. Με ζητούσαν και πήγαινα και με την προσπάθεια πάντα να κάνουμε ένα σύλλογο. Να προστρέψουμε, ας πούμε, κάπως.
1: Πάντως σας λέω, επειδή έχω μιλήσει με συνάδελφό σας, είχαμε μιλήσει στον αέρα και μου είχε, θυμάμαι και το ποσό που μου είχε πει.
0: 18 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Ασχέτως των ωρών που μπορεί να διαρκέσει η δίκη.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε ημέρα, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό είναι γελιότητες τώρα, εντάξει.
0: Παλιά μπορεί, ας πούμε, και τώρα ακόμα να έχετε μια υπόθεση και να πάρει ένα βολί και η συμβολή μου να είναι απλά έτσι μισής ώρας και να μου υπογράψει το χαρτί, ok. Αλλά άλλες φορές, εγώ ξεκίνησα από το εφετείο που υπήρχε στη Σοκράτους, το παλιό, ας πούμε, και μετά πήγαμε στην οδό Αλεξάνδρας Λουκάριος. Αλλά στο εφετείο στη Σοκράτους έχω να σας πω ότι οι γραμματείς συνέχιζαν και μέχρι τις 6-6.30. Τώρα έχουν πει και καλώς έκαναν μέχρι τις 3. Το μολύβι το σταματάμε.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Είναι... Πάντως πιο πολύ πήρα για την κοπέλα κιόλας.
1: Ναι.
0: Να της δώσω αυτό. Να μην ανησυχεί καθόλου γι' αυτό, αλλά καλύτερα να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Όσο για το Γεωργιάδη, η απάντηση, γιατί μπαινόβγαινα, δεν είχα ακούσει τίποτε όλη μέρα από εσάς, άκουσα από την κυρία και την κυρία Ελένη. Η απάντηση του δημοσιογράφου ποια ήταν όταν του είπε αυτό?
1: Η απάντηση του δημοσιογράφου ήταν, θα σας πω, θα σας τη διαβάσω.
0: Εγώ θα είχα βροντίξει και θα τον είχα βρει.
1: Επειδή εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφω ούτε τίποτα άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Και ο κύριος Γεωργιάδης είπε καλά, πλάκα έκανα.
0: Μάλιστα. Ωραία συμπεριφορά από υπουργό. Όπως είπατε και εσείς, και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, έπρεπε να ήταν ήδη σπίτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ντροπή. Όσο επειδή ανεφέρθηκε από ένα προηγούμενο ακροατή για τον κύριο Χατζηδάκη και πώς έχει βρει τα χρήματα για 40 ακίνητα που έχει.
1: Υπάρχει το πόθεν έσχεση του στη Βουλή, κατατεθειμένο, δεν είναι.
0: Μήπως εσείς. Θα ξέρετε, και δεν είστε υποχρεωμένος να μου απαντήσετε, όπως το ξέρω κι εγώ. Το επάγγελμα της σύζυγου το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τότε δεν υπάρχει απορία.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Τα ακίνητα.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι.
0: Εντάξει. Είναι σε αυτό το. Εντάξει. Τι χάνει κι εγώ να ξέρω.
1: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Σε μια οικογένεια συμβάλλουν και οι δύο στα οικονομικά.
0: Δεν είστε και υποχρεωμένος και
1: σε
0: να απαντήσετε
1: περιπτώσεις.
0: Ούτε να λέτε.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Το από πού προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Το από πού προκύπτουν οι αγορές και τα εισοδήματα και τι εισοδήματα δηλώνει ο καθένας είναι κατατεθειμένα, δεν είναι.
0: Μπορεί να ήταν και κληρονομιά του άλλωστε.
1: Κάποια από αυτά ενδεχομένως.
0: Από τους γονείς.
1: Υπάρχουν, σας λέω τώρα, δεν έχω πει να δω τώρα το ποθενές και. Δεν το θυμάμαι.
0: Υπάρχει
1: το ποθενές και υπάρχουν τα εισοδήματα. Να ξέρετε, στο ποθενές και δηλώνονται τα εισοδήματα και των δύο. Έτσι. Και ο καθένας μπορεί να τα δει για να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Ναι, ναι, καλά, βέβαια. Εντάξει. Ο καθένας έχει και τις δικές του απόψεις, άλλωστε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του πράγματος.
1: Ναι.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Θεοδωρά,
0: που μίλησα και να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εσείς. Και η υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολύ άσχημη υγεία. Οπότε...
1: Εύχομαι να όλα να πάνε καλά.
0: Αυτά. Χάρηκα, να είστε καλά. Καλό
1: ξημέρωμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε.
3: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας.
3: Εντάξει, το ποθενέσχες δεν είναι τελείως αντικειμενικό, διότι.
1: Το πόθεν έσχεση. Ναι, το πόθεν θέλουμε.
3: Το πόθεν θέλω, διότι δεν μπορεί ένας βουλευτής, ο οποίος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα.
1: Όχι, επάγγελμα.
3: Απλά και ένα αξίωμα.
1: Ελάτε, επάγγελμα είναι.
3: Δεν είναι, και. Όχι. Θα διαφωνήσω πάστα. Σας έχω μεγάλη ευγένεια, σας σέβομαι πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι θέμα. Κουβέντα κάνουμε.
3: Ο βουλευτής είναι λειτουργήμα.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι
3: επάγγελμα. Έχει πολιτικό αξίωμα. Απλά έχει πολιτικό αξίωμα. Και βλέπω πάρα πολλούς του κύριου Μητσοτάκη, του κλάβε, εν πάση περιπτώσει. Όλοι έχουν κάνει πάρα πολλά ακίνητα. Και δεν δικαιολογείται από το μισθό των 6.000 ευρώ που παίρνουν το μήνα με άλλα παίρνουν κάτι ψηλά. Δεν δικαιολογούνται καθόλου. Το πόθεν δεν δικαιολογείται. Δυστυχώς. Και το επάγγελμα δεν είναι βουλευτή, δεν είναι επάγγελμα.
1: Από τη στιγμή που η Βουλή δέχεται το πόθεν έσχες έτσι όπως κατατίθεται.
3: Πάσου επιπτώσει. Γιατί αν δεν έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, θα χαθεί η Ελλάδα, αυτό πάλι.
1: Εμείς πάντως, επειδή ετησίως, εμείς οι δημοσιογράφοι ετησίως υποχρεούμεθα και καλώς.
3: Και κάνουμε. Εσείς και εγώ, ίδιος και εγώ, τα κάνω όλα.
1: Να κάνουμε δήλωση πόθεν έσχες.
3: Δεν μπορώ να κρύψω τίποτα.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά αν μία χρονιά δεν κάνω δήλωση πόθεν έσχες ή αν υπάρχει δραματική μεταβολή προς τα πάνω, είναι δεδομένο ότι θα με ξετινάξουν και καλά θα κάνουν.
3: Και εμένα το ίδιο. Μα ήταν κατακόρυφη η άνοδος των βουλευτών και των υπουργών του κ. Μητσοτάκη στα ακίνητα. Ήταν κατακόρυφη, δηλαδή πολύ χρονικό διάστημα. Επίσης, σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ισοζύγιο τροφίμων στην Ελλάδα. 9,3 δις. Έχουμε άλλη έλλειμμα. Το τελευταίο 7 μήνο. Και σήμερα δανειστήκαμε 300 εκατομμύρια αντί για ένα 38 που είναι το επιτόκιο, με ένα 56. Δηλαδή είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, αγαπητέ κύριε Μανώλη. Και επίσης είναι κατακριτέο και χυδαίο αυτό που έκανε ο Γεωργιάδης στον κύριο Ελευθερόπουλο, ο οποίος δεν ανήκει σε άλλο κόμμα, είναι του ίδιου στο κόμμα που είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Επειδή γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Ελευθερόπουλο.
3: Και εγώ το έχω μιλήσει
1: πάρα πολλά. Ναι, δεν ανήκει, και επειδή είναι συνάδελφος και είναι επαγγελματίας και είναι σωστός επαγγελματίας, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα.
3: Από τα λεγόμενά του έχω
1: μια γιατί όλοι μας είμαστε ψηφοφόροι, έτσι, αλλά όταν έχει απέναντί του τον Γεωργιάδη ή οποιονδήποτε, θα του κάνει τις ερωτήσεις που πρέπει να του κάνει.
3: Άρα στο κανάλι 24, όπως ξέρετε, δεν είναι. Ανήκει σε ανθρώπους οι οποίοι...
1: Δεν έχει σημασία που ανήκει. Δεν έχει σημασία.
3: Εν πάση περιπτώσει, Εμένα δεν μ' άρεσε ο τρόπος οδηγείται πάρα πολύ. Δηλαδή, αν φτάσει σήμερα στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, οπουδήποτε, θα γίνει χαμός.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνονταν.

0: με τον κύριο και του κατεχομένου των ποσών αυτών του ψηφοκράτου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι πολύ, καθαρά πρόβλημα τη Κύπρου. Καθαρά πρόβλημα τη Κύπρου, αυτό άμα το κάνουν. Βιζαρική δικαιωματική Κύπρο, αν είναι δυνατόν. Τελείωσε η Κύπρο. Πάει. Χάθηκε τελείω. Τίποτα άλλο. Τόσο βράδυ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσεί. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τη μία. Μηνύματα. Τι να σας λέω τώρα και τι να μην σας λέω. Τι να σας λέω και τι να μην σας λέω. Γεια σου ρε ξηρομέρητη. Να δούμε λίγο γιατρός πόσα κίνητα έχει αποκτήσει. Στερα λένε ότι αγοράζουν τα σπίτια τα φαντς. Καλά, τα φαντς δεν τα αγοράζουν. Τα παίρνουν στους πληστηριασμούς. Γεμίζει σιγά σιγά το φεγγαράκι όντως. Α, μου στείλεις και φωτογραφία, ε. Γεια σου ρε ξηρομέρητη. Δύο κλειψίδρες και παραπάνω έχω. Μην νομίζετε. Δεν νομίζω που αρώ ότι θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ανοιξούλα Αριστοτέλη. Είμαστε στους ίδιους βαθμούς. Εσείς λόγω άνοιξης, εμείς λόγω φθινοπόρου. Όμως. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Διαχείριση λέει τα σκάνει ήδη από τώρα. Όταν ανατείναξε τα λιγνητορυχεία, το δήλωσε σαφώς. Δεν νομίζω. Τι δήλωσε. Και για να είμαστε λέει δίκαιοι, 15-19 το ψωμί, το γάλα, ενέργεια, καύσιμα, επικοινωνία ήταν στα ίδια επίπεδα. Καλύτερο από Μητσοτάκη δεν υπάρχει σίγουρα. Πάντως ψεύτης εννοώ. Α, με το μάτι προβλέπω θα πάει και για τρίτη εκλογή, επειδή άκουσα Τέμπη. Ποιο θέλει τη διάλυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ, η Ρωσία και η Κίνα. Ας το σκεφτούν όλοι αυτοί που καταφέρονται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, το ότι θέλει ο Τραμπ, η Ρωσία και η Κίνα τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χάλια της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πού είσαι ξηρομερίτη? Πού είναι αυτό που βλέπω? Δεν μας τα λες καλά ρε φίλε. Να έχει λέει διαλύσει σαν κυβέρνηση και θεά και 18 άνω και να κάνει ως υπουργό αστιάκια για μπάφους ρωτώντας δημοσιογράφους αν είναι υποεπήρεια όταν δέχτηκε ερώτηση. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί θεωρώ ότι είναι ευφυής ο κύριος Γεωργιάδης και είναι ένα λάθος αυτό που είναι. Δεν ξέρω πώς το κάνει, τι να σας πω. Γεια σας από τη Βόρεια Εύβοια. Πόσα χρόνια λέει ακόμα θα ακούμε για κυβέρνηση που θα φύγει με λιγότερο? Καλά, αυτά τα λένε χρόνια. Ένθεν κακήθεν. Με την ψήφο λέει φεύγει. Αλλά έχουν φροντίσει να μην υπάρχει εναλλακτική ούτε προοπτική. Είμαστε καταδικασμένοι και ίσως άξιοι της μοίρας μας. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε πάντα. Οι επιλογές μας καθορίζουν τη μοίρα μας. Εν πόλεις. Μια ερώτηση λέει να κάνω. Στην Ελλάδα έχει μια παγκόσμια, ο κύριος Γιώργος από τη Γερμανία, πρωτοτυπία, φορολογεί τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο καύσιμα. Ναι, είναι φόρο στο φόρο. Με ΦΠΑ 24%. Ωραίο, δεν είναι? Ρωτάω λοιπόν εσάς και τον κύριο Μιχάλη, το ΦΠΑ στο φόρο είναι 18 λεπτά, από ποιον πρέπει να πάρει άδεια για να τον καταργήσει έστω και προσωρινά? Γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια, για τον ενίο φόρο κατανάλωσης. Χρειάζεται. Συμφωνώ λέει με τον κύριο Μιχάλη και θα διαφωνήσω μαζί σας, κυρία Μιράντα, κύριε Μανώλη, όσον αφορά το Μητσοτάκη. Δεν είναι όλα τέλεια, αλλά ποτέ δεν είναι και δεν θα είναι. Πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν λάθη και ελλείψεις. Αλλά να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, αλλά από κριτική άλλο τίποτα. Σεβαστό, κυρία Μιράντα. Προφανώς. Και είναι σεβαστό. Άρθρο λέει 74 περί ρύθμισης επιδοτήσεων. Τσόντα τροπολογία, θεωρούν τα στελέχη. Μάνο, επειδή το είπαμε πριν, η αντιπολίτευση υποστηρίζει αυτό που λες, ότι αθώνουν τα στελέχη και εκείνους που ρήμαξαν τους αγρότες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό λέει η αντιπολίτευση, και η κυβέρνηση λέει ότι επί της ουσίας διασφαλίζονται εκείνοι που δεν παρανόμησαν ποτέ,

και μένουν έξω αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή λοιπόν πρόκειται για τροπολογία και επειδή δεν έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινής, θα τη διαβάσω όμως, χωρίς και διαβάζοντάς δεν σημαίνει ότι θα βγάλω δεν και καλά συμπέρασμα, αλλά θα περιμένω να δω τι από τα δύο ισχύει. Ένας από τους δύο έχει δίκιο, ή η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Εγώ δεν θέλω ποτέ να, το έχω ξαναπεί, να λέω κάτι επειδή κατατέθηκε μια τροπολογία. Ακούω τι λέει η αντιπολίτευση, ακούω τι λέει η κυβέρνηση και περιμένω να δω. Τι είναι αυτό που μου στείλετε, κυρία Ρένα? Το Τζάμπα πέθανε? Τι συνέβη? 23, ένα χθεσινό. Α, ναι, η κυρία Αλεξοπούλου. Δεν ξέρω, δεν την έχω διαβάσει την αποκάλυψη αυτή. Για, πώς το λένε, για ποσό το οποίο έλεγε ο σύζυγος. Τι είναι αυτό, αριθμός περιστατικού, χρηματικό ένταλμα. Ναι, δεν το πρέπει να το δω. Δεν το ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι για το οποίο δεν γνωρίζω. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο παπάκι, realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα

δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιό

0: Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε
0: Κώστα. Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, όντως.
1: Έχω βαρεθεί, λέω, τι να πω σε αυτή τη χώρα την οποία ζούμε. Ναι. Τι να πω, έχω κουραστεί πια και μ' αρέθηκα. Είμαι 92 ετών, είμαι συνταξιούχος του ΝΑΤ, αρχιμηχανικός στο εμπορικό ναυτικό. Λοιπόν, τι να πεις και τι να κάνεις, εδώ είναι μια χώρα η οποία η πολιτεία κλέβει τον πολίτη και ο πολίτης κλέβει την πολιτεία. Αυτή δουλειά γίνεται απλά. Είδατε τώρα, παρατηρήσατε με τη Βουλγαρία πόσο πήγε το ευρώ. Δύο λέβα οικονομικά. Ένα ευρώ. Πήγαν τα κεφάλαια του
0: εκεί. Όχι, δεν το παρατηρήσα.
1: Το πειρατηρήσατε.
0: Όχι, δεν το είδα. Δεν το
1: η
0: είδα.
1: Μετατροπή που έλεγε, πήγε σε ευρώ η Βουλγαρία. Δύο λέβα, ένα ευρώ. Όλα τα κεφάλαια, οι μεγάλοι μάγκε πήγαν εκεί και πήραν ευρώ παραπάνω. Εμάς τότε με κύριο Σιμίτη πήγε η δραχμή υπερτιμημένη, 342 δραχμές ένα ευρώ. Και όχι μόνο αυτό τότε με κύριο Σιμίτη, αν δεν θυμίστε, παρακαλώ πολύ να θυμίσετε αυτά και να έχω και αντίρρηση θέλω. Καταλάβατε, λοιπόν, γιατί εσείς έτσι λίγο οι δημοσιογράφοι τα φαίνεται και περνάνε στο φλού. Τότε με κύριο Σιμίτη, εκτός την υπερτιμημένη δραχμή, έκανε και το άλλο. Πήρε όλα τα λεφτά από τα ταμεία τότε και τα ρίχνει στο χρηματιστήριο. Θυμάστε, για να πιάσει το χρηματιστήριο 5.000 ευρώ. 5.000 μονάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας που έφερε αυτά που κάνουν τις εκτρεφτάσεις. Λένε τα φαντς. Τα φαντς, ο κύριος Τσίπρας δεν τα έφερε τα φαντς.
0: Όχι, δεν τα έφερε. Έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Υπήρχαν τα φαντς.
1: Δεν σας ακούω.
0: Δεν έφερε τα φαντς ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τα φαντς υπήρχαν.
1: Τους πληστηριασμούς έκανε.
0: Τους έκανε ηλεκτρονικούς.
1: Ναι, ηλεκτρονικούς. Ναι. Για πιο γρήγορα. Θα φέρει κανένα κάτρουγκαλ αυτή τη φορά που σε φέρει.
0: Όχι, τώρα αφού τον έχει βάλει η κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι. Τι να τον φέρει τώρα.
1: Ποιο είναι το κατρούγκαλο. Λέω ο κύριος Τσίπρας τώρα έφερε κανένα κατρούγκαλο.
0: Γιατί
1: εγώ είμαι ακόμα στον Κατρούγκαλο.
0: Ναι, δεν ξέρετε που είναι τώρα ο Κατρούγκαλος.
1: Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε ξέρω. Ξέρω ότι ήταν ένας άνθρωπος του Μεσαίωνα, όπως ήταν οι αρχιμιστές. Κάναν την αρχιμία
0: του Μεσαίωνα
1: και έκαναν αρχιμία και εδώ.
0: Ο κύριος Κατρούγκαλος είναι από τις 5 Απριλίου του 2024, ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Με ενδιαφέρει εμένα, ότι μου έκοψε τότε. 650 ευρώ. Ενώ βγήκα νόμιμα σε σύνταξη με 25 ευρώ.
0: Άλλο σας λέω ότι η κυβέρνηση πρότεινε για ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ τον κύριο Κατρούγκαλο, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
1: Και μετά το δέχτηκε το σύστημα αυτό του κύριου Κατρούγκαλο, το δέχτηκε για 6 χρόνια η τωρινή κυβέρνηση. Τι λέμε, δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Να πάρουμε τον κύριο Σαμαρά, με υπουργό οικονομικό τον κύριο. Πώς το λέγανε τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Για πότε λέτε την περίοδο Σαμαρά.
1: Στον κύριο Σαμαρά, ναι.
0: Έναν είχε μόνο, δεν νομίζω.
1: Ένα. Αυτός που έκανε το. Που άλλαξε το.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Πάραξε το για τα σπίτια. Πάραξε για τα σπίτια το.
0: Λοιπόν, είχε το Στουρνάρα.
1: Το
0: Χαρδούβελη.
1: Ποιο? Κύριο Βαγγέλη.
0: Ήταν ο Γιώργος Ζανιάς, ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Γκίκας Χαρδούβελης.
1: Όχι, ήταν και ο Βαγγέλης, ο κύριος.
0: Υπουργοί Οικονομικών κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργής.
1: Όχι,
0: αυτοί οι τρεις που σας λέω ήταν. Γιώργος Ζανιάς, Γιάννης Στουρνάρας και Γκίκας Χαρδούβελης. Έχω και τις ημερομηνίες αν θέλετε. Μήπως ήταν υπουργός εθνικής οικονομίας.
1: Μπορεί. Αυτός πήγαινε το καινούριο απόψε. Έχω πάθει αμνησία απόψε. Το καινούριο τα ενίκια τώρα που πληρώνουμε. Τον έφυγε. Το καινούριο έφυγε. Δεν το έφυγε ο κύριος αυτός.
0: Λοιπόν, Κωστής Χατζηδάκης.
1: Όχι, πριν.
0: Όχι, ήταν ανάπτυξης. Δεν είχε. Αυτή ήταν. Δεν υπήρχε άλλος.
1: Πώς το λέγανε το γιο που ήταν υπουργός.
0: Μα δεν είχε άλλον, σας λέω.
1: Πώς δεν είχε τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο, Βενιζέλος. Δεν ήταν
0: ο Βενιζέλος. Δεν ήτανε, ήτανε στη συνεργασία, δεν ήτανε στην κυβέρνηση του Σαμαρά.
1: Αυτός δεν έκανε τον κύριο Νοέφια. Το δοκιμαστικό.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν. Ναι, αλλά δεν ήταν. Μισό λεπτό. Ο κύριος Βενιζέλος εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, δεν είναι, λέω.
0: Ήταν κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά το 12, ήταν Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι. Που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τη
1: συγκλονιστική. Ήταν αυτός έφτιαξε τον καινούριο Νέμφια. Εν συγκρίση με τον άλλον, ο οποίος άλλος ήταν ο ΦΑΠ. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας ο άλλος και ήταν κλιμακωτός. Δηλαδή ανάλογα τα περιουσιακά στοιχεία είχε και ένα μέτρο τη φορολογία. Τώρα αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Βενιζέλος και το ήταν προσωρινός και έμεινε για κάθε διαμέρισμα του Δήμου, αν έχετε εσείς 30 διαμέρισματα και εγώ ένα, πληρώνουμε τα ίδια. Αυτά δεν τα έχετε μελετήσει και
0: παρδεύει. Πώς δεν τα έχω.
1: Λοιπόν, δεν πληρώνουμε τα ίδια τώρα, ενώ ο άλλος ήταν ο κλιμακωτός. Δεν έκανε, ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν που έκανε τα 35-38 έκανε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν τότε.
0: Ναι, και ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2013.
1: Δεν ξέρω πότε. Ξέρω ότι αυτός την έκανε. Αυτός δεν έκανε το FBI που έκοψε τα ομόλογα. Έκανε κόψη τον ομόλογο. Δεν θυμάστε.
0: Ναι, πάντως δεν διετέλεσε ποτέ υπουργός οικονομικών.
1: Δεν ξέρω τι διετέλεσε, πάντως αυτός έκανε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι. Δεν έχει χαμός γίνεται εδώ πέρα. Έπαιρες ένα ομόλογο τότε, ξέρω εγώ, και έκανε το PSA. Δεν θυμάστε που έκανε το PSI.
0: Το
1: PSI, το PSI. Το PSI, το PSI είναι φαρμακευτικό. Το PSI, έκανε το PSI. Και κοπήκε έκοψε τα ομόλογα. Αφού ίδιος δεν έκανε και την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. 38 δισεκατομμύρια τότε.
0: Μία από τις ανακεφαλοποίησεις, γιατί έχουν γίνει τρεις.
1: Δεν ξέρω ποιος που έκανε και στο ποιο συνδυασμό ήταν. Ξέρω ότι όλοι είναι κατά. Κατρούκαλος, τι δουλειά έχω κατρούκαλος τώρα να μου κόψει μερικά χρήματα. Και μου έχει δώσει 150 ευρώ και μου κρουστάει ακόμα 500 ευρώ που μου κρουστάει το κράτος. Έχει υπερπλεονάσματα το κράτος κάθε χρόνο. Και τόσο και μερικά τα 500 ευρώ που μου κρουστάει και εγώ δεν ήρθα στάλο να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Εγώ δεν ψηφίζω κανέναν. Κανέναν από όλου δεν το έχω ικανό. Πολιτικό για πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλώνω εγώ. Εγώ δεν θα ψηφίσω κανέναν. Γιατί δεν είναι κανένας ικανός. Έρχεται τώρα ένας παλιός και λέει: εδώ είμαι, ρε παιδιά, καινούργιος είμαι. Παίρνει τον Κατρούγαλο, κάνει αυτό. Τον παίρνει και η επόμενη κυβέρνηση 6 χρόνια, κάνει αυτά. Αλλά γίνεται χαμός. Εδώ όταν ήταν στο παλαιό Φάλιρο το 1965, είχαμε 3 αστυνομικά τμήματα. Τα 2 τα κλείσανε και είναι μόνο ένα τώρα. Δεν υπάρχει αστυνομία. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καλή αστυνομία, ξεχνιάζουν τα πάντα. Το πρόβλημα προβλήματα έχει πολλά, η δικαιοσύνη έχει προβλήματα. Αλλά δεν έχει ένα αστυνομικό αυτοκίνητο. Ο πατέρας μου ήταν, κύριε Παρδάλη, αστυνομικός. Και προπολεμικός και μεταπολεμικός. Έκανε βάρδιες τη νύχτα. 12-2-2-6 βάρδιες. Εδώ εμφανίζεται ένα. Γι' αυτό έχει αυτή η εγκληματικότητα. Να έχει κάτι δήμος, κάθε δήμος κάτι, να έχει ένα-δύο αυτοκίνητα, η αστυνομία να γυρίζει τη νύχτα, 12-2-6 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Τα έκανε αυτά όλα ο κ. Περισσότερος, γιατί τα έκανε τώρα, που άνοιγε.
0: Είναι τώρα, για το συζητάμε αυτό όμως.
1: Σε τι έγινε, δεν μας ενδιαφέρουν ενώ. Τίποτα. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα, πέρα. Ξέρετε πόσο πήρε το γάλα σήμερα, πόσο ευθύνη είναι. Από 2 ευρώ το λίτρο,
0: ναι.
1: 1,93. 1,97. 3 λεπτά. 3 λεπτά.
0: Εντάξει.
1: Έπεσε το λίτρο. Και αυτό όλη η κατάσταση, κύριε Περβαδάλη μου. Αν δείτε, ξέρετε, στην Ευρώπη σήμερα δεν πληρώνουν την ενέργεια μας, την πληρώνουμε εμείς. Διότι εμείς την ενέργεια, το κράτος γύρω γύρω στα 16%. Το 85% εδώ στην Ελλάδα είναι πάροχοι. Οι πάροχοι αυτοί οι οποίοι θησαυρίζουν.
0: Ναι.
1: Την Ευρώπη οι πάροχοι, ξέρετε πόσο είναι, γύρω στα 15%. Την ενέργεια τη διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις. Και αυτό το κέρδος που έχουν εδώ, το έχει ο λαός το κέρδος. Οι Ευρωπαίοι να πούμε. Τίποτα δεν έχουμε κάνει, ένα σωστό πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνανε για την αγορά, την ελεύθερη αγορά. Ξέρει κανείς τι εστί ελεύθερη αγορά από αυτούς. Κάνανε τα καρτέλ, λέει, όχι κύριε, δεν μπορεί να κάνεις καρτέλ. Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Κρατική Επιτροπή να ελέγξει για τα τρακτέρ. Για τα πώς τα λένε αυτά τα. Το ξέχασα. Πού είναι μετά τα Ινστιτούτα Προστασίας Καταναλωτών. Πού είναι, λένε τίποτα. Πού είναι τα.
0: Καλά, λένε, αλλά δεν λαμβάνονται
1: υπόψη.
0: Μισό λεπτό. Λένε, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
1: Όχι, δεν το λένε. Ακούσατε
0: λένε,
1: πολλές.
0: Λένε.
1: Κύριε Παραλή μου, κοιτάξτε.
0: Άλλο τα επιμελητήρια, άλλο τα Ινστιτούτα Καταναλωτών.
1: Όχι, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι μέσα σε αυτά. Όταν ακριβή είναι ένα πράγμα, στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν δύο μαγικές λεξούλες. Τις οποίες δεν τις διδάξανε καθόλου τον Έλληνα πώς να φερθεί. Οι δύο μαγικές λεξούλες αυτές είναι προσφορά και ζήτηση. Όταν έχει ζήτηση και προσφορά, όταν έχει προσφορά, μην ψωνίζεις τίποτα. Μην ψωνίζεις όταν να πέσει τη τιμή. Γάλα, να μην ψωνίζεις κανείς γάλα. Διδάξανε τον ελληνικό λαό ότι θα πει ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρει κανένας. Έχει και ο ελληνικός λαός μια περίεργη κουλτούρα, κύριε Παρδάλη μου. Είναι κάτι δύο μέρα για τριήμερα, για τετραήμερα, να κάτσουμε στη σειρά να πάρουμε, να γεμίσουμε ξέρω εγώ το ρεζερβουάρ.
0: Είμαστε για την πάρτι μας είμαστε τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Μανούλες.
0: Δεν έχουμε συνείδηση καταναλωτική και στη λογική αυτού που είπατε του να κάνουμε μπάργκο σε ένα προϊόν.
1: Είναι προσφορά και ζήτησε. Μια φορά ήμουν στην Ολλανδία και ακρίβαινε το κρέας. Σε 15 μέρες τιμή του κρέας έπεσε. Δεν παίρνει κανένας κρέας. Και άλλη μια φορά στην Αμβέρσα στο Βέλγιο είχε ακριβή ζάχαρη. Δεν έπαιρνε ζάχαρη καθή, έπεσε.
0: Έπεσε.
1: Ακούσατε ποτέ να διδαχθεί.
0: Εμπάργκο είναι αυτό. Έτσι το λέμε.
1: Κανένας δεν μίλησε. Αυτό ήρθε μία ανοιχτή.
0: Είναι
1: παλαιά.
0: Θέμα καταναλωτικής συνείδησης.
1: Ήρθε μία ανοιχτή παλαιά και. Με Πιαδιανόπουλο, ήταν υπουργό εμπόριου. Από τη μια μέρα στην άλλη, κατεργήθηκε τότε το ένσημο. Είχαμε τότε. Αγορές και πωλήσεις, πώς τα λέγανε, και διάφορα αυτά. Κατεργήθηκε τότε σε μια ανοιχτή, χωρίς να διδάξει στο λαό τίποτα, το σύστημα της ελεύθερης αγοράς. Είναι πολύ καλό σύστημα, αλλά πρέπει να ξέρεις τον άλλο να το στριμώξεις. Όχι να σου διδάξει να σου κάνει καρτέλο άλλο. Για πήγαινε στην Αμερική να κάνεις καρτέλ. Και πήγαινε να σηγείτε.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας κυρία Σόφη. Μυρωδιά λέει του φεγγαριού. Θα πρέπει να είναι κάτι ανάμεσα σε παλαιόφιλη και θέρεο έλαιο κυπαρισσόνων. Οδυσσέας Ελίτης, ένα απόσπασμα. Από το εκ του πλησίων. Δυστυχώς λιμανόλυμα από όλα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν αυτό το χειμώνα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι ψυχιατροί θα θησαυρίσουν. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας, κυρία Σόφη, να είστε καλά. Ωραία, οι ψυχίατροι καλά θα είναι. Μην πηγαίνει ο κόσμος σε τίποτα μπαταχτσίδες που βάζουν ένα σωληνάκι από τη μια και ένα από την άλλη. Ξέρω εγώ, φοβηθεί το μάτι μας πλέον. Και βάζουν και βγάζουν τα μηχανήματα στα μπαλκόνια και στις ταράτσες. Δεν ξέρω. Λίγο να το προσέξουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Και πάρα πολλά μηνύματα που δεν προλάβαμε να διαβάσω, γιατί πλέον τα μηνύματά σας είναι. Ξεπερνάμε κάθε μέρα τα 140-150 μηνύματα. Δεν διαβάζω τώρα. Ίσως και να διαβάζονται τώρα και να λέω χαζομάρες εγώ, αλλά πρέπει λίγο να το ρυθμίσω. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς ήταν η κυρία Κατερίνα Βούτσα. Η κυρία Αναστασία Γκυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απόψε. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το λενιό μας δηλαδή. 9 με 11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, στο πιο δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής. Σήμερα ασχοληθήκαμε, θυμίζω, με την Κυψέλη. 7 μήνες εκεί. Έχουν ξεκολλήσει πολυκατοικίες μεταξύ τους, έχουν γύρει πολυκατοικίες, δεν ανοίγουν πόρτες, δεν κλείνουν παράθυρα. Βάζεις κάτω κάτι στο πάτωμα και φεύγει από τη μία μεριά στην άλλη, γιατί γέρνει. Και τους λένε θα δούμε. Καλά είναι. Καλά είναι. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων μέχρι και τα μεσάνυχτα. Τον κύριο Σταυρακάκη δεν τον προλάβαμε. Έχουμε εθνική απόψε. Θα τα δούμε πρωτάθως αύριο. Τυπικά σήμερα, οπότε και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας. Να είμαστε καλά. Πρώτο ο Θεός, στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο. Δεν μου αποκάλυψες, φίλε, που είσαι και βγάζεις τέτοιες φωτογραφίες, αλλά εγώ το τραγουδάκι θα το βάλω για να κλείσουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να προσέχετε. Καλό δρόμο όσοι κινείστε ή θα κινηθείτε. Και καλή ξεκούραση.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και πάντα. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πετρέλα, παιδιά, πηγαίνετε στα χωριά, βρείτε κανένα γαϊδουράκι, κανένα λογάκι. Το άχυρο είναι ακόμα φθηνό.
1: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
2: Α, πάμε και τα βόλια, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου, 4
1: ή 4. Είστε ανήσυχοι?
2: Όχι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να είμαι.

0: έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Κάντζουβιές και ψάξε για γαϊδουράκι, γιατί δεν σε βλέπω καλά.
2: Είμαι έτοιμη πάντως, να ξέρεις, στο τσακ. Δηλαδή, πώς να σου πω, να βρω ένα γαϊδουράκι να μετακινούμε. Δεν γίνεται.
1: Έχουμε έλλειψη.
2: Έχουμε και στα γαϊδούρια.
1: Και στα γαϊδούρια.
2: Μα υπάρχουν πολλά. Πώς λείψει.
1: Τώρα έχει ένα δίκιο εδώ που το λέει.
2: Στα γαϊδούρια έχουμε πήξει.
1: Έχει ένα δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Άστα τώρα.
1: Αλλά όπως άκουσες, κατά έναν έτσι περίεργο τρόπο, οι πολίτες οι οποίοι απαντάνε στα κανάλια που τους ρωτάνε για τις τιμές των καυσίμων, λένε όλοι: παιδιά, θα το ρίξουμε στα γαϊδούρια.
2: Μα δεν είναι, στο λέω
1: στα γαϊδούρια και στα άλογα.
2: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πώς να σου το πω, δηλαδή πα στο μεζινάδικο και δηλαδή λες: άσε, βάλε 30 και μόλις βλέπεις που έχει πάει η βελόνα, γιατί 30 βάζεις, έβαζες 30 βάζεις και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά η βελόνα κούνητη. Και μετά από 2 μέρες ξανά 30. Δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν βγαίνει.
1: Θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια λοιπόν. Ναι. Θα κυκλοφορούμε με τα γαϊδούρια στην πόλη και θα έρχεται μετά ο κόμβος να κάνει έλεγχο. Ναι. Καταλαβαίνεις εκεί που θα είσαι με το γαϊδούρι και θα ακούς.
2: Και λέει ο Βασίλης και καλημέρα. Εδώ στον Κηφισό έχει πολλά γαϊδούρια, εννοεί. Μην ψάχνετε άλλο. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Παιδιά, αν έχετε προτάσει για γαϊδούρια, εδώ καλοδεχούμενε στο στούντιο atrialfm.gr στο 211-200-8200, όπου υποδέχεται τα μηνύματά σας η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που και εκείνη το σκέφτεται να ψάξει να βρει γαϊδουράκι, είναι στην επιμέλεια του ήχου.
2: Ναι. Εκεί. Μαζί με το γαϊδουράκι, παρακαλώ να πάρω και μια ύπνωση. Αυτά.
1: Θες και μια ύπνωση.
2: Θέλω συνδυασμό.
1: Καλά, παιδιά, το τι βγαίνει. Το τι βγαίνει και για τον υπνοθεραπευτή, Εντάξει. τον αναδρομέα θεραπευτή.
2: Που ήταν Μπογιατζής.
1: Που ήταν Μπογιατζής, δεν ξέρω. Εσύ ναι. μου το πες, εγώ δεν το ήξερα.
2: Ναι, ήταν Μπογιατζής, όντως το λέω γιατί το ξέρω. Ναι, ναι. Μπογιατζής. Που έγινε, αν δείτε, είχε ανοίξει μια επιχείρηση. Ούτε που. Και ψάχνουν να βρουν τι μηχανήματα είχε, αν τα είχε. Με ένα CAD, εναλλακτικές θεραπείες. Έλεγχη, παιδιά. Εκεί ο ιατρικός σύλλογος έλεγχη.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία
2: πρωί. Ο ιατρικός σύλλογος έλεγχη τίποτα.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία πρωί. Εδώ έχουν βγει πολίτες και λένε ότι είχαν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν ήταν ότι το ιατρείο είναι νόμιμο. Τι μου λες τώρα. Το άκουγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Βγήκε άνθρωπος και έκανε καταγγελία ναι. ότι είχαν διαγνώσεις σε εκείνον και στη σύζυγό του καρκίνο. Και οι άνθρωποι πήγανε αλλού, ήταν υγιέστατοι, πήραν τον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν μετά από καιρό είναι ότι το ιατρείο ήταν νόμιμο. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις ναι. καθημερινά και χθες έγιναν αποκαλύψεις και για το ρόλο του υπνοθεραπευτή αλλά και για καταγγελίες που υπάρχουν από ασθενείς. Και για τη φέτα θα τα πούμε που μας έχει πονέσει πάρα μα πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο ο αγαπημένος μας φίλος και ακροατής Αβραάμ μας έφτιαξε μια πολύ ωραία φωτογραφία
2: και τον ευχαριστούμε.
1: Η οποία πραγματικά δείχνει τον πόνο μας και την έχουμε ανεβάσει από νωρίς στα social media. Μπείτε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε πώς μας έφτιαξε ο Αβραάμ δηλαδή, γιατί μας έχει κάνει κούκλους, ειδικά την Κάντζου όπως μου έλεγε ο Κώστας ο Παπανδρέου έξω τώρα, την έχει κάνει να φαίνεται λες και είναι 25 ετών. Συμβαίνει τώρα στα social media και σε Instagram και σε Facebook. Η κυρία Αμαλία Κάντζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Σύνθημά μας είναι ένα.
1: Αυτό είναι λοιπόν το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Γιατί θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. 2,22, 2,23, 2,24, όσο πάει και ανεβαίνει. Αν και η τιμή διεθνώς αγαπητή Αμαλία, ναι. βλέπω ότι πέφτει.
2: Πέφτει, ναι, και χθες έπεσε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας και αναλύσεις από το εξωτερικό, λένε ότι δεν είναι εύκολο να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Και δεν αφορά μόνο οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, στην Ισπανία. Γιατί έχουν στερέψει τα αποθέματα. Άρα και έχουν καταστραφεί και υποδομές και σημαντικές υποδομές. Μέχρι λοιπόν όλα αυτά να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, το πετρέλαιο δεν πρόκειται, τουλάχιστον αυτό που φτάνει σε εμάς, να γίνει πάρα πολύ φθηνό. Και εμένα αυτό, δηλαδή πραγματικά με ανησυχεί. Γιατί εντάξει, τώρα πες ότι πέφτει το πετρέλαιο. Πόσο πρέπει να πέσει για να δούμε τη μείωση στην Αγγλία?
1: Έλατε.
2: Στα 70 δολάρια.
1: Και άκουσα χθες και τον αρμόδιο επίτροπο για τις μεταφορές, ναι, τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, ο οποίος ζητάει να γίνει έκτακτη σύνοδος για το θέμα των καυσίμων, κυρίως για την επάρκεια στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, αλλά και στα καύσιμα.
2: Μακάρι.
1: Για τα αεροπλάνα.
2: Υπάρχει πρόβλημα σε αερομεταφορές και στα πλοία εδώ στην Ελλάδα. Και λέω, παιδιά, το πακέτο στήριξης. Γιατί κόβουν δρομολόγια, λέει, οι ακτοπλοϊκές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Άρα μιλάμε για ένα ντόμινο. Και λέει ο Νικηφόρος, οι συμπολίτες μας δεν σκέφτονται ότι τα γαϊδούρια έχουν κόστος. Άντε το πήρες. Θέλει φαγητό, νερό, περπίση και πού θα το παρκάρει το γάιδαρο. Έχει και ένα δίκιο ο Νικηφόρος και καλημέρα. Έχει και ένα δίκιο. Θα έχουμε άλλα βάσανα.
1: Εν τω μεταξύ είναι τόσο συμπαθητικά, ρε παιδί μου, τα γαϊδουράκια. Δηλαδή τα αγαπάω τόσο πολύ.
2: Εγώ όταν πήγαινε το καλοκαίρι στη γιαγιά, η γιαγιά είχε γάιδαρο. Πήγαινε στις σκότες και σε αυτά. Εγώ λοιπόν ήθελα να κάθομαι, εκεί η αδερφή μου δηλαδή, πηγαίναμε, μας πήρε πριν η γιαγιά μαζί. Εγώ σώνει και καλά να κάθομαι στο σαμάρι, όχι πισοκάπουλα.
1: Ναι.
2: Όσοι είμαστε από χωριά ξέρουμε τι σημαίνει το πισοκάπουλα.
1: Καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε από χωριά, τι είναι λοιπόν, τα πισοκάπουλα.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα στο σαμάρι εκεί πέρα, επειδή μου να είμαι εκεί. Λοιπόν, οπότε για η αδερφούλα μου, η οποία είναι αρνή, καταλαβαίνει τι τραβούσε από μένα μέχρι που δεν μπορούσα να τα βγάλει πέρα. Οπότε καθόμουν εγώ στο σαμάρι και η Νικολίτσα, η Νικούλα, καθόταν πισοκάπουλα.
1: Πισοκάπουλα.
2: Ναι.
1: Έτσι πράγμα. Ναι. Είχε σχέσεις από μικρή, όπως καταλαβαίνετε, με γαϊδάρους η κυρία Αμαλία Κάτσου.
2: Πάρα πολλούς.
1: Τις έχει διατηρήσει, βέβαια, μέχρι και σήμερα. Δεν έχει διακόψει, δεν έχει διαρρήξει τις σχέσεις.
2: Από γαϊδάρους και ντενεκέδες, άλλο τύπο.
1: Πάει, αυτό ήταν, έπεσε κάτω. 13 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους.
2: Με τον
1: καιρό, ναι, με τον καιρό να είναι πραγματικά φθινοπορεινό. Σήμερα επίσημα φθινόπορο.
2: Επίσημα σήμερα.
1: Σήμερα είναι η φθινοπορεινή ημερία.
2: 15 βαθμούς το πρωί είχε και ψύχρα και χθες το βράδυ. Και θα διατηρηθεί και σήμερα, βέβαια μετά θα φτιάξει ο καιρός από το απόγευμα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Ξεχάστε τα τριαντάρια. Θα είμαστε 24, 25, 22 εδώ γιατί πιο βόρεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν αρχίσει να ανάβουν, αν μπορούν οι άνθρωποι, τα καλοριφέρ.
1: Λες κάτι αστεία.
2: Αστεία,
1: λες κάτι αστεία. Σήμερα το πρωί έχεις ρέντα.
2: Ναι, έχω ρέντα. Ξύλα.
1: Στον Ευρωκόπη σήμερα το πρωί είχε 6 βαθμούς.
2: Άρα.
1: 6 βαθμούς σήμερα το πρωί.
2: Τώρα, air condition ανάψεις, το σκέφτεσαι για το ρεύμα, έχει πάει στο Θεό. Ξύλα να πάρεις, εκτός αν τα κόβεις μόνος. Οκ, αυτό συμβαίνει μέχρι στιγμής, κυρίως στην επαρχία. Για πετρέλαιο, καλά, δεν το συζητάμε. Όταν ξεκινήσει η διάθεση, θα δούμε. Είπε ο Πρωθυπουργός κάτω από 1,75. Αλλά το 1,10 με το 1,75, 1,10 πέρσι. 1,75 έχει μια διαφορά.
1: Έχει μια διαφορά, ρε παιδί μου. Εκεί τώρα, χθες είχαμε και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα που μεταδώσαμε εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χθες, 4 τρόπους που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας ώστε να μειωθούν οι τιμές και πρότεινε να υπάρχει ένα πλαφόν στις τιμές και του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Να θυμηθούμε σε ένα μικρότερο απόσπασμα την πρόταση λοιπόν που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
1: Αυτή ήταν η πρόταση λοιπόν που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να κριθεί πολιτικά, μπορεί να κριθεί αν βγαίνει οικονομικά, αλλά είναι μια πρόταση.
2: Το Υπουργείο Οικονομικό λέει ότι ξέχασε τα νούμερα ο κύριος Τσίπρας. Το Πασόκ λέει ότι εμείς τα έχουμε πει εδώ και καιρό αυτά. Γενικώς υπάρχει ένα μπιφ σχετικά με τις προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι μια πρόταση.
1: Είναι μια πρόταση.
2: Έτσι, με 4 παρεμβάσεις σου λέει υπάρχουν εργαλεία. Εντάξει, από εκεί και πέρα η κυβέρνηση σου λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν βγαίνουν τα κούκια. Το Πασόκ λέει ότι εμείς έχουμε πει. Πρόσεξε τι έχει πει το Πασόκ. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν λέει καταργήστε το γενικά.
1: Όχι, προσωρινά.
2: Γιατί δεν βγαίνουν τα κούκια.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά είναι μία πρόταση.
1: Περίμενε τώρα. Γιατί ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Παύλο Μαρινάκη, στον Άλεξ Τσίπρα.
5: Νομίζω για να πάμε στα σοβαρά ότι όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Mm. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μία σειρά. Να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Ο κύριος Τσίπρας αύξησε το φόρο και στην αμόλυβδη, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από το 6,70 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως είπε και η Αμαλία, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ένας τέτοιος στόχος δεν θα ήταν εφικτός, ναι. Δηλαδή το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, απ' την άλλη, βγαίνει χθες ο κύριος Κυρανάκης. Τον ρωτάνε σε πάνελ για το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και απαντάει.
6: Στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Ναι.
6: Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλω να ανακοινώσω νούμερο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η δική μου δουλειά.
1: Εντάξει, δεν ανακοινώ νούμερο, αλλά πιστεύω ότι ναι. Βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών μετά.
2: Ναι, κάτι...
1: Όχι, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, λίγο να συνεννοηθείτε κι εσείς. Έτσι, μιλάμε μόνο για τους άλλους. Να συνεννοηθείτε κι εσείς λίγο μεταξύ σας. Και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, βγαίνει και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τι λέει. Όταν λέγαμε εμείς για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας έλεγαν λαϊκιστές. Τώρα που το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής, είναι ρεαλισμός. Και ταυτόχρονα επιτίθεται και στον Αλέξη Τσίπρα για τη συγκεκριμένη πρόταση.
8: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι από τις βασικές διαχωριστικές γραμμές της δικής μας πολιτικής που το λέγαμε και της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσίπρα που δεν το λέγανε. Σήμερα είναι σημαντικό, το ανακάλυψε ο κ. Τσίπρας.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά παιδιά. Εντάξει, καλή αντιπαράθεση, αλλά εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Τον κόσμο τον νοιάζει το αποτέλεσμα.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο. Και περιμένει τα μέτρα στήριξης που το έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω, εδώ και μια μισή εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Να δουν για μήπως και μπορέσουν και, ξέρεις, ο κόσμος μπορέσει να αναπνεύσει. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και θα πω και κάτι, την κρίση. Η κρίση ενεργειακή δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουμε καιρό που το λέμε και είναι, ναι, θα συμφωνήσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμφωνώ σε αυτό. Όμως η κάθε χώρα κοιτάει τα δικά της προβλήματα. Ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία, είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι το ενεργειακό, είναι πρόβλημα και είναι μια λυσίδα. Θα γίνει ντόμινο. Θα φτάσει στο ράφι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο ράφι.
1: Πού να δαγκώσει το σβέρκο πρωί-πρωί.
2: Εγώ φταίω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σε εκεί πέρα τώρα τις προβλέψεις.
2: Εντάξει, τα γαϊδουράκια δεν θα πάρουμε γαϊδουράκια. Και τι θα τρώμε. Θα καλλιεργούμε.
1: Άχυρο.
2: Άχυρο.
1: Σας δείχνω τα γαϊδούρια. Τι να κάνουμε, ρε Αμαλία, να χαμογελάσουμε και λίγο, γιατί αλλιώς θα μας πιάσει ψυχή μας.
2: Έτσι, ο Real Broker λέει, καλημέρα πιτσιρικάδες. Πώς πάτε σήμερα με τα λουμπάκα σας?
1: Α, πετάμε.
2: Εγώ, να ξέρετε, είμαι από χθες πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ, πετάω εγώ. Όχι ακριβώς, αλλά είμαι καλύτερα. Ο Καλαμαράκης τον βλέπω μια χαρά, τζόβενο, μια χαρά είναι, δεν μασάει πουθενά. Είναι κομάντο.
1: Και συμπληρώνει κιόλας, πετρέλαιο θέρμανσης, ευχαρίστως ναι, αλλά όχι. Καλημέρα και στην Ειρήνη, στον Κορυδαλό. Γιατί λέμε, λέει, κάποιον είσαι γάιδαρος για να τον προσβάλλουμε? Τελικά ποιον προσβάλλουμε, τον άνθρωπο ή το γάιδαρο? Πολύ σωστό το ερώτημα.
2: Πολύ σωστό.
1: Έχεις δίκιο, Ειρήνη.
2: Τα γαϊδουράκια κάνουν φοβερή δουλειά. Κάποτε ήταν το βασικό μέσο μετακίνησης στα χωριά. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά κάνουν. Πώς τα φορτώναν και κάνουν όλες τις δουλειές, έτσι. Εντάξει, τώρα βλέπουμε και κάτι τι γίνεται στη Σαντορίνη. Μην τα μπούμε. Εντάξει, και τα έχουμε πάρα πολλές φορές καταδικάσει όλο αυτό. Πάντως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε να κατεβαίνει στην Κηφισίας με γαϊδουράκι. Κούτσου. Να κατεβαίνει, γαϊδουράκι. Πώς θα ήτανε, με φαντάζεσαι?
1: Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που έρχεται. Καλημέρα και στον Παντελή. Μήπως ο Δήμος Αθηναίων λέει να κλείσει τα ποτιστικά στα πάρκα? Παιδιά, στο Δήμο, καλημέρα. Έβρεξε χθες, θα βρέξει και σήμερα. Μήπως να τα κλείσετε τα ποτιστικά?
2: Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι στέλνει ο φίλος Μονίκος. Λέει, ναι, Κάτζου, αλλά δεν λες ότι εδώ υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν μέτρα στήριξης, ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία, και έχει δίκιο ο φίλος μας ο ακροατής, δεν έχουν χρήματα και δεν δίνουν αυτές τις επιδοτήσεις. Ναι, γιατί η Γερμανία πρέπει, έχει μια τρυπανά, όπως και η Ισπανία, όπως και η Γαλλία. Η Γαλλία πρέπει να κάνει περικοπές. Έχει δίκιο, δεν το είπα, το λέω τώρα. Ναι, είναι σωστό. Τουλάχιστον εμείς πάει καλά η οικονομία, υπάρχει αυτό το πλεόνασμα, το μέρισμα που δίνεται στους πολίτες.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Όταν ακούω εγώ τη λέξη μέρισμα, εκεί είναι που αρχίζω και ανησυχώ.
2: Δεν σ' αρέσει το μέρισμα, δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί άκουγε και ο Τραμπ έδινε μερίσματα, τον άκουσες, θα δώσω μέρισμα, καλά, λέει, 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο άμα κερδίσουν τις εκλογές.
2: Πόσοι συνταξιούχοι περιμένουν αυτό το 400 του Νοεμβρίου?
1: Φυσικά και το περιμένουν.
2: Τώρα έχει κανείς καλά κάνει.
1: Και καλό είναι που θα το πάρουν. Δεν το συζητάμε καθόλου.
2: Αύξηση του δημόσιου υπαλλήλου ή αύξηση του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και θετικά και δεν τα αποδομώ ποτέ. Όμως και ευτυχώς η χώρα μας μπορεί με την λόγω της δημοσιονομικής σταθερότητας και πολιτικής να τα δώσει. Όμως όταν η κρίση γιγαντώνεται, είναι μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Δεν φτάνουν. Τι να κάνουμε, αυτό λέω. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει δίκιο.
1: Αν και καθήμενοι, ορθώς ομιλείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη το Τζανάκι. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Πόσο μου αρέσει, λέει, το φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια. Αν και θα προτιμούσα να είμαι σπίτι με ζεστή σοκολάτα και όχι στη δουλειά. Αγαπητή Κατερίνα, φυσικά και έχεις την άδεια για αυτό το οποίο ζήτησες με τόσο όμορφο τρόπο.
2: Και είναι ο Νίκος. Φιλαράκια μου, λέει, καλημέρα. Βρε φετούλα μου γλυκιά. Αχ, πόσο θα σε πεθυμίσω.
1: Αχ, Νικόλα.
2: Αχ, Νικόλα, είσαι μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που δεν μπορεί να φάει τίποτα χωρίς φέτα. Συμπάσχετε και δύο μαζί.
1: Το λέγαμε και χθες, ξεκινήσαμε χθες την εκπομπή με αυτή την είδηση. Πια, δηλαδή, ότι έρχονται ελλείψεις στην φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής πρόβειου γάλακτος που οδηγεί και σε μειωμένη παραγωγή της φέτας. Όπου σε συνδυασμό και με το αυξημένο κόστος παραγωγής θα οδηγήσει τελικά σε νέες αυξήσεις στην τιμή. Ακούγονται τιμές λοιπόν που μπορεί να φτάσουν και τα 15 και τα 16 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν και κάποιοι πιο απεσιόδοξοι που μιλάνε ακόμα και για 20 ευρώ. Οι τυροκόμοι.
7: Κινδυνεύει να χάσουμε και το όνομα της φέτας, γιατί δεν θα έχουμε γάλα και έχουν μειωθεί τα κοπάδια και είναι όλα στον αέρα.
9: Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει γιατί η τιμή θα ξεπεράσει το 20% η αύξηση που θα γίνει από εδώ και πέρα λόγω της ελλείψεως.
10: Αν πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, σχεδόν έχει φτάσει στα 2 ευρώ τώρα πλησιάζει εκεί η τιμή του γάλακτος. Έτσι και η τιμή της φέτας έχει διπλασιαστεί περισσότερο. Δηλαδή από ήταν 7 ευρώ, 6-7 ευρώ το κιλό, είναι διπλάσια τώρα και παραπάνω.
11: Αν πάει παραπάνω, μετά δεν θα καταναλώνεται. Θα έχουμε εκεί θέμα. Σοβαρό. Ναι, δεν θα υπάρχει κατανάλωση. Εντάξει, ποιο θα τη φάει μετά τη φέτα με 20 ευρώ.
1: Αυτά λένε οι τυροκόμοι, έτσι. Γιατί έχει αποδεκατιστεί το ζωικό κεφάλαιο από τις ζωονόσους.
2: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα λοιπόν τη μειωμένη παραγωγή και ταυτόχρονα κινδυνεύουν, όπως λένε οι ίδιοι, και οι εξαγωγές. Δηλαδή να μην έχουμε φέτα για να στείλουμε στο εξωτερικό.
2: Ξέρεις, ένα δις είναι εξαγωγές φέτας.
1: Και κινδυνεύουμε, λέει, να χάσουμε και την ονομασία προέλευσης.
2: Άρα χρειάζεται εκεί μία μέρημνα να το δει το αρμόδιο Υπουργείο. Βεβαίως είναι και κάποια πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις και των τυροκόμων και ολονών. Όμως μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Και θα ξαναπώ, τώρα κοίτα να δεις τι λένε εδώ οι ακροατές. Λέτε για τα καύσιμα τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα. Ναι. Έκανε μια παρέμβαση. Το είπε ο Ιωσήφ. Εκείνος δεν αύξησε, λέει, το ΦΥ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το είπαμε χθες. Ναι, τον είχε αυξήσει. Ναι. Από το 19 στο 24, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν ήταν από το 19 ή από το 21 ή από το 23. Πάντως και στη δική του διακυβέρνηση.
2: Αυτό λένε.
1: Πήγε πάνω, πήγε στο 24%.
2: Ναι, αυτό λένε οι ακροτές. Ναι, το είπαμε. Όμως βάζει στο δημόσιο διάλογο μια πρόταση. Θέλουμε να την κρίνουμε, την κρίνουμε. Θέλουμε να τη σχολιάσουμε, τη σχολιάζουμε. Είναι όμως μια πρόταση.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Με το που σας ακούω, λέει, το πρωί φτιάχνει η ημέρα μου. Αλήθεια όμως, λέει, γιατί όλοι φοβούνται τον Τσίπρα? Γιατί, δεν ξέρω αν τον φοβούνται τον, ναι, Άλεξ Τσίπρα.
2: Δεν το ξέρω το εγώ. Γιατί λέει ο Μιλτιάδης ότι τον φοβούνται, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, έτσι γράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από την αρχή της εκπομπής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα πάμε σε λίγο, θα πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται κάθε μέρα. Αλλά ταυτόχρονα και τα όσα ακούγονται για το πώς λειτουργούσε και η περίφημη αυτή η ιατρός, ναι, του, ναι, Κολονακίου, αλλά και ο υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής.
2: Αυτό είναι ακόμα πιο αναδικαστικό. Δήλωνε... Και όπου πήγαιναν άνθρωποι εκεί. Άνθρωποι και άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Γιατί οι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας, δηλαδή, είναι περισσότερο νοήμονες.
2: Όχι, όχι. Είναι... Αυτοί έχουν τα χρήματα να πάνε για να πληρώσουν. Ναι. Απλώς... Λέω όμως, μπορεί να σε πείσει αυτός ο υπνοθεραπευτής. Βλέπεις τη φάτσα του. Συγγνώμη που μιλώ πρωί-πρωί έτσι. Βλέπεις αυτή τη φάτσα. Σε πείθει να πας σε αυτό το υποτιθέμενο παραϊατρείο. Αυτό εννοώ. Σε πείθει, παιδί μου.
1: Εμένα?
2: Εσένα, ναι, το λέω.
1: Όχι,
2: σε...
1: βέβαια.
2: Ναι. Αυτό λέω, αναρωτιέμαι.
1: Καλημέρα, αρετή. Δεν έχουμε ανάγκη τίποτα, λέει. Αφήστε την κρίνια. Έχουμε τσάκρα ανοιχτά. Κουβαντικές υδροθεραπείες.
2: Ναι, ναι.
1: Άδωνη υπουργό, χαρά στα καπούλια μας με τα άλογα. Άντε, λέει, μην κρινιάζετε. Καλημέρα, αρετή. Περαστικά για τη μικρούλα.
2: Περαστικά.
1: Να σε καλά. Κάνα κονέ με υπνοτιστή, λέει. Έχετε? Όχι,
2: δεν έχουμε. Είναι παπάνα γι' αυτό, μακριά από εμάς.
1: Πάντως, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί όπως είπε τώρα και η αρετή, θυμήθηκε τον Άδωνη, ο οποίος χθες ρωτήθηκε. Στο Action 24, ναι, για τις τιμές των καυσίμων.
12: Πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που φαίνεται να έρχεται?
13: Καταρχάς να πω ότι σήμερα αυτή η θέση μας καλό είναι. Έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώγος Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 9, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Όπα!
2: αισιόδοξο σου, κύριε.
1: Μπορεί και να την γλιτώσουμε τελικά. Έλα και ένα καλό νέο. Μπορεί και να την γλιτώσει. Κάντε και κανένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και κανένα σταυρό.
2: Κάντε ανάποδο το σταυρό σου.
1: Άσε, ρε παιδί μου, να το κάνω όπως ξέρω εγώ.
2: Κάντε σωστά το σταυρό σου.
1: Λύσα κακιά αυτή η γυναίκα να μην με αφήσει να κάνω το σταυρό μου και την προσευχή μου πρωί-πρωί. Εδώ σου λέει μπορεί να την γλιτώσουμε.
2: Εγώ χαίρομαι, αλλά κάντε σωστά το σταυρό σου.
1: Έτσι. Έτσι.
2: Όχι! Έτσι!
1: Βλέπουν και οι άνθρωποι κιόλα να μα πει ποιο έχει δίκιο.
2: Δεν παίζει κιθάρα, αγόρι μου, μπουζούκι. Το σταυρό μας το κάνουμε κανονικά.
1: Όχι, σακοκορέτσι που το κάνεις εσύ, λες και γυρνάς στα αρνί. Έλα, πήγαινε τίτλους ειδήσεων να μου δείξει.

0: Ο πιο καλός τραγουδιστής, ο Κώστας Τουρνάς, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, πρωτοπόρος της ελληνικής ροκ μουσικής. Αγαπημένος όλων μας. Χρόνια.

0: Μια πολλά, να είναι καλά, ο Κώστας Τουρνάς.
1: Ο πιο καλός, καλός τραγουδιστής, ας το χάος πλανιέται.
0: Τι να κάνω που μου αρέσει η Αμαλία.
2: Και εμένα μου αρέσει ο Τουρνάς.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε με αυτά τα κουμπιά.
0: Θέλει να μιλήσει, καταλάβατε, και δεν την αφήνω τώρα. Λέω, όχι, θα παίξει το τραγούδι για αυτό. Ναι, μικρό, τελειώνει. Γεια σου, γεια σου.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Χαιρετιόμαστε κιόλας, να ξέρετε. Έχουμε μια δική μας χειραψία, ένα δικό μας κώδικα, καταλαβαίνετε. Δεν τώρα δεν χρειάζεται να το μεταφέρω.
2: Μη λες περισσότερα, σε παρακαλώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζο έχει το λόγο.
2: Έχω το λόγο, δόξω το δοκιμάγια. Πάλι πίσω στη δουλειά, στη δουλειά.
0: Καιρός ήταν.
2: Καιρός ήταν, αλλά τι να πούν και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει, ξέρετε τι, εξεταστική. Τώρα το σκέφτομαι, σωστό και αυτό που λέμε για την εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρετε ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Κοίταξε να δεις τώρα μία σύμπτωση. Έχουν έρθει τα δύο τελευταία email,
2: ναι,
0: ταυτόχρονα από τα Γιάννενα.
2: Α, ναι.
0: Από τα πανέμορφα Γιάννενα.
2: Να, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Λέει η Άννα, εκτός από γαϊδούρια που θα έχουν μεγάλη πέραση, έχει να πάει η Εθαλομίχλη σύννεφο εδώ στα Γιάννενα. Ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει πετρέλαιο, εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά με την τιμή που έχει φέτος δεν θα βάλουν και αυτοί οι λίγοι που έβαζαν μέχρι τώρα. Να μην μιλήσω, λέει, για τα πόσα δέντρα θα κοπούν παράνομα. Γιατί νομίζετε, λέει, ότι όλοι αγοράζουν από καταστήματα τα ξύλα τους? Με αγάπη, Άννα. Δεύτερο μήνυμα, η Δήμητρα από τα Ιωάννα.
2: Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Δήμητρα.
0: Καλημέρα, λέει, από τα Γιάννενα. Εμείς έχουμε ανάψει το τζάκι, γιατί αν ανάψουμε από τώρα τα καλοριφέρ, θα πάρουν φωτιά οι τσέπες μας.
2: Κάπως έτσι είναι.
0: Έτσι, λέει, θα πάρουν φωτιά, λέει, οι τσέπες τους εκεί στα Γιάννενα.
3: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάφτε τα Γιάννενα.
0: Προφητικό, προφητικό. Ήρθε και έδεσε εδώ με το μήνυμα. Δεν φταίω εγώ.
2: Πανάθεμα σε πάνω μου. Τα...
0: Εγώ φταίω.
2: Εσύ δε... ποτέ δεν
0: φταίω. Τώρα δεν ήρθε το μήνυμα. Ναι. Τι να κάνω εγώ.
2: Καλά. Τι
0: πήγε το χεράκι.
2: Το χεράκι.
0: Δεν γινόταν.
2: Μα τα έχεις για όλα.
0: Το χεράκι.
2: Καλά, για όλα. Όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά.
0: Καλημέρα και στον Κώστα που αγαπάει και εκείνος ιδιαίτερα,
2: ναι,
0: τον,
2: ναι,
0: Κώστα,
2: ναι.
0: Τουρνά. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από τα λεωφορεία. Καλημέρα Δημήτρη μου. Άκουσα νωρίς το πρωί και το μήνυμά σου. Να σε καλά, φίλε. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα και στο Δημήτρη που μας ακούει στην Αριδαία. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Άμα θέλεις μπορείς να καλέσεις και εμάς δηλαδή. Όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
2: Εντάξει, ο κόσμος έχει πραγματικά, τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε και θέλουμε και λίγο να χαμογελάσουμε εδώ με τον ΕΣΥΦ και να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Εντάξει, είναι έξαλλος με τις τιμές στα καύσιμα, είναι λογικό, είναι λογικό. Και σου λέει πως θα βγει ο χειμώνας.
0: Παντού, παιδί μου, υπάρχει
2: θα
0: αυτή η δυσαρέσκεια. Εγώ έβλεπα στις Ηνωμένες Πολιτείες τις δημοσκοπήσεις, γιατί χθες τι του κάνανε, παιδιά, μιλούσε στον ΟΗΕ και τον κόψανε τα κανάλια.
2: Όλα.
0: Ο Τραμπ, ξέρετε.
2: Δεν το είδε κανεί.
0: Το CNN ξεκίνησε, έδειξε 1,5 λεπτό. Συγκεκριμένα 1,5 λεπτό και στη συνέχεια τι έβαλε, δημοσκόπηση. Τι έλεγε η δημοσκόπηση? 7 στους 10 Αμερικανούς είναι απογοητευμένοι, δυσαρεστημένοι, κυρίως για την ακρίβεια, κυρίως για την οικονομία και για τις τιμές που έχουν πάει εκεί και τα καύσιμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
2: Στη Γερμανία τι γίνεται?
0: Ναι, απλά σου λέω και στην Αμερική.
2: Και στην Αμερική. Να πούμε μια καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Κοζάνη που μας ακούει και λέει 10 βαθμούς έχει τώρα στο κέντρο της Κοζάνης. Κρύο, κανονικό χειμώνας.
0: Εντάξει, στο βορρά είναι λογικό. Είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες και εκεί θα αντιμετωπίσουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα οι άνθρωποι. Και εκεί θα πρέπει να ρίξουν και το βάρος με το επίδομα θέρμανσης, το διευρυμένο που θα είναι φέτος.
2: Το είπε ο κ. Κερακάκης, χωρίς συστηματικά κριτήρια.
0: Ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Σε λίγο θα έρθει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και στη συνέχεια θα πάμε σε αυτά που σας λέγαμε, δηλαδή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιατί εκεί, παιδιά, αυτά τα οποία μαθαίνουμε καθημερινά είναι ανατριχιαστικά. Και είναι ανατριχιαστικά για το πώς λειτουργούσαν όλα αυτά τα παραϊατρία, όλη αυτή η κβαντική, η σαμανική, η παραϊατρική.
2: Σαν συμμορία μου κάνει όλο αυτό. Ναι. Έστελνε τον ασθενή στον άλλον, τον μπάσαρε τον ασθενή, αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, και ο Μαζονάκης δεν θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
2: Αυτό θα ακούσουμε. Αυτό, δηλαδή, πραγματικά απίστευτα πράγματα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη.
4: Όταν έχει βροχή, δυσκολεύει και η κατάσταση στους δρόμους. Οπότε η κίνηση πάνε αρκετά θα ταλαιπωρήσει τώρα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απροσπέλαστη άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι τους κατάμεσους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τεράστια ουρά εκεί, και στο καθοδικό ρεύμα από Μοσχάτο μέχρι Παλαιοφάλιρο. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Χθες λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Πέτρος Κουσουλός έδωσε το ρεπορτάζ και είχε μία αποκάλυψη για το τι προκύπτει από τα SMS τα οποία έχει ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς είπε ο Πέτρος Κουσουλός στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Στην πρώτη συνάντηση, ο υπνοθεραπευτής παίρνει ένα μήνυμα ιστορικό από τον Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να του λέει ότι επιθυμεί να επισκεφτεί κλινική του εξωτερικού προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του. Και τότε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος να υπενθυμίσουμε, έχει παραδεχθεί ότι έχει ιδιωτικό συμφωνητικό με την κατηγορούμενη γιατρό, λέει: όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις, γιατί έχω την καλύτερη, η οποία κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία είναι η πλασμαφαίρεση. Τι συμβαίνει στη συνέχεια? Την επόμενη μέρα, Τρίτη, ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακήμ και υποβάλλεται σε καθαρισμό εντέρου. Είναι μια επίπονη διαδικασία, η οποία, όπως λένε και οι γιατροί, σε στεγνώνει. Φεύγουν όλα τα υγρά από μέσα σου. Το εγκληματικό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι την επόμενη μέρα ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επιφυλάξεις και σύμφωνα...
0: είχε επιφυλάξεις για το αν έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση.
5: Και εκεί λοιπόν υπάρχουν μηνύματα τα οποία φέρεται να ανταλλάσσει. Ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη ιατρό, η κατηγορούμενη ιατρός του λέει ότι έχω αμφιβολίες αν θα έρθει για πλασμαφαίρεση και εκείνος της απαντά το εξής αμίμητο: μην φοβάσαι, θα τον κανονίσω ή θα τον συγυρίσω. Τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι και λίγη ώρα αργότερα καταλήγει.
0: Έτσι λοιπόν έγιναν τα πράγματα. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ο Μαζονάκης λοιπόν ήθελε να πάει σε κλινική του εξωτερικού να κάνει μια συγκεκριμένη θεραπεία και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο υπνοθεραπευτής σου λέει: όχι, δεν θα πας στο εξωτερικό, σου έχω εδώ την καλύτερη, και τον στέλνει στο ιατρείο του Κολωνακίου. Την Τρίτη, την προηγούμενη μέρα του θανάτου του, κάνει αυτή την περίφημη θεραπεία για τον καθαρισμό εντέρου,
2: που λέει ότι
0: όπου ο άνθρωπος είναι καταβεβλημένος.
2: Είναι επίπονη, λέει η θεραπεία.
0: Βέβαια. Στεγνώνει ο οργανισμός από τα υγρά. Και την επόμενη μέρα έχει ενστάσεις για το αν θα πρέπει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
2: Γιατί ίσως δεν αισθάνονται και καλά.
0: Γιατί δεν αισθάνεται καλά. Επικοινωνεί λοιπόν η ΓΑΚΑ μέσω SMS με τον υπνοθεραπευτή και του λέει: ξέρεις κάτι, τον βλέπω ότι δεν θέλει να την κάνει. Και της απαντάει εκείνος: μην ανησυχείς, θα το φτιάξω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ.
2: Απίστευτο.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουν κάνει και ο Πέτρος Κουσουλός και άλλοι δημοσιογράφοι και που προκύπτει από τα SMS που έχουν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου.
2: Εγώ θα πω κάτι μόνο, ότι έπρεπε να χαθεί ο Μαζονάκης για να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το μπάχαλο πραγματικά που γίνεται με αυτές τις κλινικές ευεξίες, δεν ξέρω πώς να το πω, τις παρακλινικές. Μέχρι που έχασε τη ζωή του Μαζωνάκης, κανείς δεν γνώριζε. Κανείς!
0: Και ξέρεις τι αποκαλύπτεται, Αμαλία.
2: Κανείς!
0: Από το 2014 υπάρχουν τέτοια περιστατικά και καταγγελίες.
2: Ναι.
0: Και για διαγνώσεις που δεν υπήρχαν σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υγιείς και τους έβγαζαν.
2: Όπως έχει κάνει καταγγελία.
0: Ακριβώς.
2: Προφορική βεβαίως.
0: Αλλά και για τις αναδρομές.
2: Βέβαια.
0: Και για την ύπνωση. Εκεί είναι τις καταγγελίες. Θα σου βάλω τώρα να ακούσεις και θα τρελαθείς. Για το τι λέγανε στους ανθρώπους. Θα μου πεις τώρα γιατί πηγαίνανε εκεί και τα πιστεύανε.
2: Εντάξει.
0: Φυσικά. Έχουν και εκείνη τη δική τους ευθύνη.
2: Το πρόβλημά του να μην αισθανόταν καλά, δεν ξέρεις ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα πηγαίνεις εκεί και σου λέει, ξέρεις κάτι, είσαι ο Elvis Presley.
2: Ναι.
0: Στην προηγούμενη ζωή σου ήσουν ο Elvis Presley ή ήσουν η βασίλισσα της Ατλαντίδας. Κάτι δεν πάει καλά δηλαδή, για θέλεις να το πιστέψεις.
2: Ναι. Τώρα θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη, όμως, μπορεί να εκμεταλλεύεσαι έτσι τους ανθρώπους. Την απόγνωσή τους, τον πόνο τους, τα προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Αυτό εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται την απελπισία ή την ελπίδα, για να το πούμε διαφορετικά,
2: ακριβώς,
0: που ψάχνει να βρει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Και είδες τι σου έλεγα χθες για αυτή τη συνταξιούχο οδοντίατρο στην Κρήτη,
2: ναι,
0: η οποία έκανε και αυτή υδροθεραπείες.
2: Ναι.
0: Το έπαιξε ο Αντένα. Το ρεπορτάζ. Μετά το ρεπορτάζ του Αντένα,
2: ναι,
0: κατέβασε το site, κατέβασε τις διαφημίσεις.
2: Όλα.
0: Υπήρξε παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο
2: Ηρακλείου, ναι,
0: που τη στέλνει στον εισαγγελέα. Και τώρα τι αποκαλύφθηκε χθες, πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η συγκεκριμένη εμφανιζόταν και σε κανάλια της Κρήτης και έκανε διαφήμιση
2: των
0: θεραπείων της και των υπηρεσιών της. Θες να ακούσεις λοιπόν.
2: Ναι, θέλω να ακούσω.
0: Θέλεις να ακούσεις.
2: Ναι.
0: Ποιες ήταν οι προτροπές της προς τους ασθενείς με καρκίνο. Σε τηλεοπτικό σταθμό αυτό τώρα, έτσι, εμφανιζόταν η κυρία και έδινε οδηγίες.
6: Να πω ένα ευχαριστώ στην Δόκτωρ τη γιατρό μας, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο Υγείας.
7: Ήρθα σήμερα όχι σαν γιατρός, αλλά σαν ερευνήτρια.
8: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
7: Την μαγειρική σόδα. Με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
2: καλά
7: αποτελέσματα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα για τι πράγμα μιλάμε.
2: Δεν. Αλήθεια, με ξεπερνά. Με ξεπερνά αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι βάζει μέσω καθετήρα μαγειρική σόδα και ότι αυτό
0: πάνω στον καρκινικό όγκο.
2: Και το πιστεύανε. Ποιος το πίστευε αυτό.
0: Και κανείς.
2: Και τις κάνανε και διαφήμιση.
0: Κανείς.
2: Έλα τώρα.
0: Δεν είχε αντιδράσει. Κανένας. Και ακόμα και από τον τηλεοπτικό σταθμό εκεί που την έβγαζαν. Την ακούγανε να λέει να βάλουν μαγειρική σόδα πάνω στον καρκινικό όγκο και ότι έχει αποτελέσματα. Ο ιατρικός σύλλογος εκεί δεν είχε ακούσει τίποτα. Κανένας δεν είχε ακούσει τίποτα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι οι ευθύνες είναι πάρα μα πάρα πολλές για όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αφήσει τους πολίτες απροστάτευτους στα νύχια αυτών των τσαρλατάνων. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σου κάνω εγώ κάτσου μία αναδρομή.
2: Ναι.
0: Μία αναδρομή.
2: Ωραία.
0: Σε προηγούμενη ζωή να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
2: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ήσουν.
2: Τι να ήμουν.
0: Η Βασίλισσα Αμαλία.
2: Λες.
0: Σε κόβω
2: κρατάω
0: εκεί.
2: Κρατάω από εκεί.
0: Εκεί από εκεί κρατάς.
2: Αυτό.
0: Είσαι
2: εσύ
0: καλά
2: ζωέματη. Εσύ τι θα ήσουν, γιατί είσαι και δούκας.
0: Άρα... Ναι. Ναι, θα πρέπει να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω
2: μετά.
0: Ναι, ναι.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και ο Αντώνης ρωτάει. Δηλαδή λέει, θέλετε να μου πείτε ότι αν δεν έπεσε στον Αντένα το ρεπορτάζ θα λειτουργούσε στο Ηράκλειο Ιατρικό Σύλλογος για να βγάλει ανακοίνωση? Είναι ένα ερώτημα εύλογο, αγαπητέ Αντώνη. Η αλήθεια είναι πάντως ότι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το διάστημα και έχουν φέρει πολλές πτυχές αυτού του τεράστιου προβλήματος στην επιφάνεια. Καθημερινά υπάρχει και μία αποκάλυψη η οποία είναι συγκλονιστική.
1: Εντάξει, εγώ απορώ με δύο πράγματα. Πέρα από το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Αντένα και με τις αποκαλύψεις τις καθημερινές στο δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έρχονται στο φως δημοσιότητας. Αυτοί οι άνθρωποι που άσε αυτοί που πήγαιναν. Μπορεί οι άνθρωποι να ήταν σε απόγνωση. Μπορεί να θέλαν από κάπου να πιαστούν. Ξέρεις, όταν αντιμετωπίζεις ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ψάχνεις μια ελπίδα, ένα φως. Αυτοί που τους εκμεταλλεύονταν, και αυτοί, όχι μόνο που τους εκμεταλλεύονταν, τα κανάλια που φιλοξενούσαν αυτούς τους τσαρλατάνους δεν έχουν ευθύνη. Και που απορρισίαζαν. Αυτό που είπε ο Ιωσήφ, εγώ δεν το έχω ακούσει. Μου το είπε ο Ιωσήφ με τη σόδα ότι πάει κατευθείαν εκεί στον όγκο.
0: Δεν σου λέει στο δελτίο ειδήσεων
1: είναι το Αντένα. Είναι απίστευτο πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν κι άλλοι
0: ευθύνες. Είναι διαφήμιση καλεσμένη η κυρία σε κανάλι στην Κρήτη.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι, και έλεγε να βάλουν μαγειρική σόδα, ας πούμε, στον καρκινικό όγκο. Και να ήταν μόνο αυτά. Ρεπορτάζ και χθες του Νίκου Ευαγγελάτου στο Live News. Για τον υπνοθεραπευτή και την γιατρό του κολονακίου κτλ. Εμφανίζεται μια κυρία ασθενής η οποία είχε πρόβλημα με τα γυναικολογικά της. Απευθύνθηκε λοιπόν στη γιατρό,
1: ναι.
0: Επειδή είχε γυναικολογικά προβλήματα, επειδή εκείνη δήλωνε ότι είναι γυναικολόγος. Ναι. Άσχετα που αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι δεν είχε την ειδικότητα. Πάω, λέει η γυναίκα, με βάζει στα μηχανήματα, με τα ηλεκτρόδια για να εντοπίσει που υπάρχουν προβλήματα στον οργανισμό και ταυτόχρονα, λέει, αυτό το μηχάνημα έκανε και αναδρομές στην προηγούμενη ζωή.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Δεν κάνω πλάκα. Είναι η καταγγελία.
1: Απίστευτο.
0: Έκανε, λέει, το μηχάνημα πέρα από την πρόγνωση,
1: ναι,
0: για το αν θα
1: που έχεις προβλήματα
0: υπάρξει κάποια ασθένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε και αναδρομή σε προηγούμενες ζωές.
1: Δηλαδή, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Πάει λοιπόν η κυρία.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και την ώρα λοιπόν που κάνει και εκείνη την εξέταση, εμφανίζεται και ένα άλλο κορίτσι εκεί στο χώρο που ήρθε να πάρει τα αποτελέσματα από τις αναδρομές στην προηγούμενη ζωή. Στο περίφημο αυτό ιατρείο.
1: Ναι, το ιατρείο εκεί, αυτός θα το κάνει, ναι.
0: Στο Κολωνάκι. Για να ακούσουμε λοιπόν.
2: Παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή, με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό. Να βοηθήσει δηλαδή τα γυναικολογικά προβλήματα. Με μεγάλη δυσπιστία, γιατί να μην το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
3: Ο υπνοτισμός από τον υπνοτιστή έγινε στην Καρνεάδου.
2: Μάλιστα.
3: Σας υπνώτισε?
2: Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση. Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, διακόπτη τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εντάξει, πραγματικά.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Η άλλη πήγε να πάρει τα αποτελέσματα του υπνοτισμού και της βγήκε ότι είναι ο Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή. Και το πιστεύαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναν και τα σκάγαν.
1: Και τα
0: κανονικά.
1: Σκάγαν, κανονικότατα τους αρμέγανε. Συγγνώμη για την έκφραση, σας ζητώ συγγνώμη.
0: Στα συνέδρια, λέει εκεί, στα σεμινάρια, στις συνεδρίες που κάνανε, το κόστος για την πρόσκληση ήταν 350 ευρώ το άτομο.
1: Ακριβώς.
0: Και τα σκάγανε για να τους λέει ότι είσαι ο Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή.
1: Δηλαδή και το πίστευαν. Απορώ δηλαδή.
0: Και δεν ήταν η μόνη. Άκου. Δεύτερη καταγγελία. Αμέσως μετά βγαίνει μια άλλη κυρία.
4: Λοιπόν, είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες. Ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.
3: Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
4: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
3: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
4: Το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Τι στο διάλογο, τι μηχάνημα ήταν αυτό?
1: Πραγματικά, ειλικρινά, εμένα τι θα με έβγαζε τώρα, με βάζεις έτσι, έχω περιέργεια. Εντάξει, εγώ θα τη έδινα μια μούτσα πραγματικά. Μη σου πω δηλαδή. Εντάξει.
0: Αλλά εδώ δεν τη δίνανε μούτσα, εδώ τη δίνανε ευρώ.
1: Ευρώ τη δίνανε.
0: Και πηγαίνανε και στείνανε ουρά.
1: Ουρά.
0: Για να
1: ουρά.
0: Βρούνε ραντεβού.
1: Για ακριβώς και βάζαν και μέσο για να βρούνε ραντεβού.
0: Αλλά Αμαλία μου, το θέμα όλοι. Είναι ότι αυτοί ναι, έχουν τη δική του ευθύνη. Γιατί πίστευαν ότι μπορεί να είναι η Βασίλισσα τη Ατλαντίδο ή ο Έλβις Πρίσλι. Η πολιτεία που είναι σε όλο αυτό.
1: Ναι, το είπα εγώ.
0: Που του έχει αφήσει από το 2013-2014, γιατί από τότε είναι αυτές οι καταγγελίες
1: ναι.
0: που ακούμε. Να λειτουργούν με αυτούς τους τρόπους και να παρουσιάζουν ότι έχουν μηχάνημα το οποίο βρίσκει και τις προηγούμενες ζωές. Δηλαδή, όλα, δύο σε ένα νοικοκυρεμένα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: σου βρίσκω αν θα αρρωστήσεις, αλλά σου βρίσκω και τι ήσουν.
1: Στην προηγούμενη ζωή.
0: Κατάλαβε.
1: Βέβαια, εδώ οι ακροατές λένε ότι φταίνε και αυτοί που πηγαίναν
0: φυσικά
1: και τα πιστεύανε.
0: Φταίνε.
1: Ναι, αλλά δεν τα βάλω τώρα μόνο με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, οι άλλοι που θησαυρίζανε, πώς
0: γίνεται. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτο. Η πολιτεία όμως τους άφησε όλους αυτούς να λειτουργούν. Θέλεις να είναι η ιατρική σύλλογη, θέλεις να είναι η επιτροπή διαφάνειας που διενεργεί τους ελέγχους στα ιατρία, θέλεις να είναι τα υπουργεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Η πολιτεία πάντως στο σύνολο τους άφησε ανεξέλεγκτους όλους αυτούς. Και τις μαγειρικές σόδες για καρκίνο που ακούσαμε νωρίτερα. Λοιπόν. Η ώρα πλησιάζει 9, αγαπητή Αμαλία.
1: Γλώσσα δεν έβαλες μέσα σου. Γλώσσα δεν έβαλες.
0: Έλα, Ροξάνη, μηχανάκι, ροδάνη, πάει η γλώσσα σου.
1: Δεν με έχεις αφήσει να μιλήσω.
0: Έλα και πολύ μιλάς. Άντε, δελτίο ειδήσεων.
1: Ρούχο τα αυγό σου.
0: Γυρνά. Α, δεν σου είπα.
1: Δεν μου είπες.
0: Δεν σου είπα.
1: Δεν πες μου.
0: Ξέρεις τι έγινε στο Χαρναή.
1: Τι έγινε στο αγαπημένο μου Χαρναή.
0: Όταν γυρίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα σου πω λοιπόν τι έγινε στο Αχαρνάι έτσι για να σκάσεις, γιατί δεν έχεις πάρει χαμπάρι μου φαίνεται.
5: Έφτασα στο Αχαρνάι.
1: Σε παρακαλώ.
5: Έφτασα στο Αχαρνάι. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια.
1: Η μητέρα μου λέει.
5: Σκοτώνει το Αχαρνάι.
1: Η μητέρα μου λέει, εγώ στην προηγούμενη ζωή θα ήμουν βασίλισσα της κατσαρόλας και τον ταψιών. Ναι, Μανούλα, έχεις δίκιο.
0: Έχετε δίκιο, κυρία Κωστούλα, καλημέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.